0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Εναντίον αεροδρομίου στη Γερμανία, το οποίο αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις πτήσεις μεταφοράς φορτίων. Εν τω μεταξύ, νέο συναγερμό σήμανε και το βράδυ της Πέμπτης στις γερμανικές αρχές, όταν εργαζόμενοι ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας κατέγραψαν συνολικά 6 υπερπτήσεις drones πάνω από στρατιωτική εγκατάσταση στο Μέχερνιχ στην βόρεια Ρινανία Βεστφαλία. Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση συντηρούνται τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot. Για πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τα στενά του ορμούς έκανε λόγο ο Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters, τονίζοντας ότι μία συμφωνία αναμένεται σύντομα. Ο ίδιος τόνισε ότι από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μία συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας χωρίς προσκόμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βελεστίνο Βόλου. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη θέση Αχλάδια Σιτίας στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου Κρήτης. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Ενεργή συμμετοχή στον πυρήνα των εκτελεστών που σκότωσαν 3 πρωταγωνιστικά μέλη της Greek Mafia είχε ο 31 ετών ομογενής από τη Γεωργία, ο οποίος συνελήφθη στη Γερμανία. Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από το αποκαλούμενο ελληνικό FBI και αναμένεται πλέον η εκδοσή του στη χώρα μας. Ο συλληφθής είχε επίσης συμμετοχή σε μία ακόμη απόπειρα ανθρωποκτονίας ενός 47χρονου στην Κατερίνη, συμμετείχε σε εμπριστικές επιθέσεις και εκρήξεις, ενώ το 2023 συμμετείχε στην αρπαγή και τον ξυλοδαρμό σοφρονιστικού υπαλλήλου στη Θεσσαλονίκη. 3.358.000 ευρώ θα διαθέσει το Υπουργείο Παιδείας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος σε περισσότερους από 1.600 φοιτητές που σπουδάζουν στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Το ύψος του στεγαστικού επιδόματος ανέρχεται σε 2.000 ευρώ αναδικαιούχο φοιτητή. Για τους φοιτητές που συγκατοικούν, το ποσό διαμορφώνεται στα 2.500 ευρώ. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων κατά πολέμησης των κουνουπιών ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Συγκεκριμένα, καλεί τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις παρεμβάσεις. Απευθύνει σύσταση στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα ατομικά μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών, καθώς η περίοδος κορύφωσης της διασποράς του ιού αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Στην υπογραφή ενός τριμερούς αμυντικού συμφώνου προχώρησαν εχθές Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν στη Μέκα, παρουσία του διαδόχου του θρόνου Μπιν Σαλμάν, του Τούρκου Προέδρου και του Πακιστανού Πρωθυπουργού. Η συμφωνία περιλαμβάνει άρθρο ανάλογο με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Ορίζεται δηλαδή ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τα 3 μέλη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Το αμυντικό σύμφωνο που υπέγραψε η Τουρκία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν δεν στοχεύει καμία χώρα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Στην αθλητική επικαιρότητα, την ήττα με 96-85 στην παράταση γνώρισε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Νέων από την Ισπανία στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι σήμερα Σάββατο ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 26 έως και 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: 25 δρομολόγια πλοίων με 31.000 επιβάτες. Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση επανέφερε από τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία. Η απόφαση ελήφθη ως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Για πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τα στενά του Ορμούς έκανε λόγο ο Αμερικανός αξιωματούχος, τονίζοντας ότι μια συμφωνία αναμένεται σύντομα. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Βελεστίνο Βόλου. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Ενεργή συμμετοχή στον πυρήνα των εκτελεστών που σκότωσαν 3 πρωταγωνιστικά μέλη της Greek Mafia είχε 31 ετών ομογενής από τη Γεωργία, ο οποίος συνελήφθη στη Γερμανία. Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από το ελληνικό FBI και αναμένεται η έκδοσή του στη χώρα μας. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με αφορμή την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Στην υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου προχώρησαν εχθές Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν στη Μέκα. Όπως ανακοινώθηκε στο σύμφωνο, ορίζεται ότι πιθανή επίθεση εναντίον ενός εκ των τριών μελών ισοδυναμεί με επίθεση εναντίον όλων. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Στην έγραψε στο δικό με μπογιά.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλ. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Γεμάτα αναχωρούν τα λεωφορεία από τα Κτέλ και Φυσού. Για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν 25 δρομολόγια πλοίων με 31.000 επιβάτες, ενώ αύριο αναμένεται να αναχωρήσουν 23 δρομολόγια με 34.000 επιβάτες. Σε πολλά δρομολόγια, κυρίως προς Κυκλάδες, η πληρότητα αγγίζει το 100%. Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση επανέφερε από τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία. Η απόφαση ελήφθη ως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Σύμφωνα με το Reuters, τα μέτρα θα διαρκέσουν έως και τις 7 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, η Ισπανία ενισχύει τις δυνάμεις της με 2 φρεγάτες στη Θέουτα, καθώς οι αρχές εντόπισαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα νέο κάλεσμα για μαζικό πέρασμα στις 15 Αυγούστου. Στημένη προβοκάτσια χαρακτήρισε η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο την καταγγελόμενη απόπειρα επίθεσης με ντρόουν που μετέφερε εκρηκτικά και πυροκροτητή εναντίον του αεροδρομίου της Λειψίας στη Γερμανία, το οποίο αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις πτήσεις μεταφοράς φορτίων. Εν τω μεταξύ, συναγερμό σήμανε και το βράδυ της Πέμπτης στις γερμανικές αρχές, όταν εργαζόμενοι ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας κατέγραψαν συνολικά 6 υπερπτήσεις ντρόουν πάνω από τη στρατιωτική εγκατάσταση στο Μέχερνιχ στη Βόρεια Ρινανία Βεστφαλία. Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση συντηρούνται τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot. Για πρόοδοση συνομιλίας μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τα στενά του Ορμούς έκανε λόγο ο Αμερικανός αξιωματούχος μιλώντας στο Reuters, τονίζοντας ότι μία συμφωνία αναμένεται σύντομα. Ο ίδιος ανέφερε ότι από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μία συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας χωρίς προσκόμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Βελεστίνου Βόλου. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Ενεργή συμμετοχή στον πυρήνα των εκτελεστών που σκότωσαν 3 πρωταγωνιστικά μέλη της Greek Mafia είχε 31 ετών ομογενής από τη Γεωργία, ο οποίος συνελήφθη στη Γερμανία. Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από το λεγόμενο ελληνικό FBI και αναμένει τη έκδοσή του στη χώρα μας. Ο συλληφτής είχε συμμετοχή σε μία ακόμη απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ 47χρονος στην Κατερίνη συμμετείχε επίσης σε εμπριστικές επιθέσεις και εκρήξεις σε επιχειρήσεις συγγενών μελών της ελληνικής μαφίας, ενώ το 2023 συμμετείχε στην αρπαγή και τον ξυλοδαρμό σοφρονιστικού υπαλλήλου στη Θεσσαλονίκη. Στην υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου προχώρησαν εχθές Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν στη Μέκα, παρουσία του διαδόχου του θρόνου Μπιν Σαλμάν, του Τούρκου Προέδρου και του Πακιστανού Πρωθυπουργού. Όπως ανακοινώθηκε, στη συμφωνία ορίζεται ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τα 3 κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η συμφωνία δεν στοχεύει καμία χώρα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Καλεί τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις παρεμβάσεις. Απευθύνει σύσταση στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα ατομικά μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών, καθώς η περίοδος κορύφωσης της διασποράς του ιού αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Μαρία Σάκαρη τήθηκε με 2-0 σετ από την Κόκο Γκοφ στον τρίτο γύρο του τουρνουά στο Τορόντο, μένοντας εκτός διοργάνωσης. Την ήττα με 96-85 στην παράταση γνώρισε η εθνική ομάδα μπάσκετ των νέων από την Ισπανία στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
2: Σήμερα Σάββατο στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 36 βαθμούς και 38 στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 36 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Σάββατο ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με τοπικές βροχές και μπόρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα ορεινά το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 με 38 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά τους 32 με 36. Την Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια με ασθενείς βροχές το απόγευμα στα βόρεια και δυτικά. Οι βοριάδες ενισχύονται έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η υδράργυρο στο μεσημέρι αγγίζει τους 35 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 39 στα δυτικά και τους 36 στα νότια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός είναι έθριος με εξασθενημένες βροχές στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελιτέμι πνέει έως 8 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη και την Πέμπτη επικρατούν φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας και ισχυρό Μελιτέμι. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Στο 8ο πρωινό του Αυγούστου, στο πρωινό του Σαββάτου, είναι 6 και 8 πρώτα λεπτά. Από τις 6 θα πούμε σήμερα, ως και τις 9. Θα πάμε παρέα, 3 ώρες κοντά σας, με όλη την ειδησιογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα, όμως όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ στην πόλη μας, στο κέντρο, στην Αθήνα και στον Πειραιά, όπου και στον Εφανέρο που βρισκόμαστε. Και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία εσείς μας στέλνετε και όλα αυτά τα οποία εσείς μας καλημερίζετε από τον τόπο στο οποίο, στον οποίο είτε κατοικείτε, είτε παραθερίζετε, είτε είστε εκτός Ελλάδος, στο εξωτερικό και συνδέεστε εδώ με τον Skype. Σας αλλάξαμε λίγο τη συνήθεια. 6 σήμερα, αύριο κανονικά στις 5 ο Ισάκ Τερταφλίδης. Εμείς θα το πούμε αύριο 7 με 9. Σήμερα από τις 6 ως και τις 9 το πρωί, 3 ώρες κοντά σας, με όλα αυτά τα οποία γνωρίζετε ως τα Σάββατα. Ο κ. Σημαίνης αντί για 6.30 θα πάει στις 7.30, οπότε και περισσότερος κόσμος, ό,τι θέλετε, έχουμε πολλά ερωτήματα να απαντήσει ο κ. Σημαίνης. Αυτό θα έλειπε. Και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε στην εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα. Όλα αυτά για τα οποία οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου καθημερινά απασχολούνται και φυσικά φέρουν τα ρεπορτάζ και τα ακούτε, τα διαβάζετε και τα βλέπετε μέσα από την συχνότητα του Sky, μέσα από την τηλεόραση του Sky και βεβαίως μέσα από το site του Sky, μέσα από το διαδίκτυο. Παναγιώτης Παπακαλούς είναι μαζί με αυτό το πρωινό, όπως και αύριο Κυριακή. Οπότε έτσι θα κλείσω εγώ την σεζόν, έτσι θα κλείσω αυτή τη χρονιά με τον Παναγιώτη Παπακαλούς, καθώς αύριο θα βγούμε κι εμείς σε άδεια. Οπότε λοιπόν θα τα πούμε και στις 24 του μηνός και πάλι, 23, μια μέρα νωρίτερα, Κυριακή. Έτσι, μην χαλάσουμε. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς φροντίζει την επιμέλεια και βεβαίως την καλύτερη ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Ο Αθανάσης Καραγιάννης στην μουσική επιμέλεια και η Πέρσα Μπόλια και στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Εάν καλέσετε στο 210-48-0-170-174 θα απαντήσει η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Περιμένετε και στις πρώτες πρωινές κλήσεις. Αν κάτι συμβαίνει τώρα έξω στους Αττικούς και Αθηναϊκούς δρόμους, αν κάτι πρέπει να μας πείτε να το κοινοποιήσουμε και στους υπόλοιπους φίλους ακροατές αυτής της πολύ μεγάλης ραδιοφωνικής παρέας, είναι εδώ να απαντήσει και να καταγράψει το δικό σας μήνυμα. Παράλληλα, θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα αν τα στείλετε μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε εδώ του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Πρωτίστως όμως, παρακαλώ πάρα πολύ, αναχωρήστε πολύ πιο γρήγορα από αυτό το οποίο ίσως περιμένετε για το λιμάνι εδώ του Πειραιά, διότι έχει πραγματικά τον κακό χαμό, πολύ μεγάλη ώρα. Είναι το Σαββατοκύριακο το οποίο θα κορυφωθεί η έξοδος του Αυγούστου, η μεγαλύτερη ίσως έξοδος για τους ανθρώπους και για όλους εσάς οι οποίοι φεύγετε για διακοπές. Οπότε λοιπόν κάνετε τα κουμάντα σας που λέμε, ελάτε πιο νωρίς στον Πειραιά, έχει κίνηση και έχει πολλά πλοία τα οποία τώρα φεύγουν από τις 7 και 4 και μετά για τις Κυκλάδες. Όλα αυτά για την Παροναξία και τις Κυκλάδες γενικότερα, Σιρωτήνο Μύκονο και την Παροναξία. Αυτά φεύγουν τώρα το πρωί. Οπότε λοιπόν, κατά νου, ελάτε πιο γρήγορα, κάντε το, δείτε το πρόγραμμα και ελάτε πιο νωρίς για να είστε σίγουροι ότι θα ταξιδέψετε και θα χάσετε κανένα πλοίο. Όπως και να έχει λοιπόν, αυτά με το Σαββατοκύριακο της μεγαλύτερης ίσως εξόδου όπου έχουμε κάθε καλοκαίρι. Από την άλλη, φυσικά έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την σύγκρουση της Ισπανίας και της Ιταλίας. Αυτή η μεταναστευτική λοιπόν κρίση στη Θέουτα μπορεί επισήμως να τελείωσε. Ωστόσο, η κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει, με την Ισπανία και την Ιταλία να ανταλλάσσουν πειρά σε σχέση με τους ελέγχους στα σύνορα. Επίσης, έχουμε το σύμφωνο με ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής που διαμορφώνει τα νέα δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Υπέγραψαν εχθές με κάθε επισημότητα στην Μέκα οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν, τριών μουσουλμανικών χωρών και βεβαίως με πολύ ισχυρή επιρροή. Η συμφωνία που προβλέπει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των τριών προκάλεσε προβληματισμό και αμηχανία και εδώ στην χώρα μας, που έχει επενδύσει στο Ριάντ με σημαντικές κινήσεις όπως η ανάπτυξη Πάτριο της Σαουδική Αραβία. Έχουμε λοιπόν τα ζητήματα, βλέπουμε το τι ακριβώς συμβαίνει, παρακολουθούμε και φυσικά θα έχουμε, προφανώς η χώρα έχει τα μάτια της στραμμένα και εκεί. Από την άλλη, έχουμε σε 5 βασικές ζώνες από τις περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης ως και τις περιοχές ενίσχυσης ειδικής ανάπτυξης κατανέμεται ο εθνικός χώρος σύμφωνα με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που οριστικοποιήθηκε χθες ενσωματώνοντας αλλαγές οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες μετά και τη σχετική διαβούλευση η οποία έγινε. Οι τουριστικές περιοχές κατηγοριοποιούνται με βάση τον αριθμό κλινών, την έκταση αλλά και τον πληθυσμό, ενώ εξειδικευμένες ρυθμίσεις θεσπίζονται για τον νησιωτικό χώρο που χωρίζεται σε τρεις ομάδες με βάση την έκταση. Όλα αυτά βεβαίως είχαμε για τις
σημαντικές ρυθμίσεις για την ανάπτυξη στον τουρισμό. Οι πέντε ζώνες αλλά και περιορισμοί που υπάρχουν. Αναλυτικά θα ακούσετε ρεπορτάζ αλλά και θα διαβάσετε τις εφημερίδες, για παράδειγμα στην Καθημερινή που το κάνει πρώτο θέμα. Οι πέντε ζώνες και οι περιορισμοί στο ειδικό αυτό χώρο ταξικό.

Εδώ λοιπόν βεβαίως με και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική επικαιρότητα στο κομμάτι του αστυνομικού ρεπορτάζ. Την Τρίτη θα απολογηθεί, πήρε προθεσμία η γυναίκα η οποία εκδόθηκε από την Μεγάλη Βρετανία εδώ στην χώρα μας. Ήρθε την Πέμπτη τα ξημερώματα, εχθές πήγε στον εισαγγελέα, πήρε παράταση για την υπόθεση της Μαρφίν. Έχουμε τις εξελίξεις γύρω από τα ζητήματα με την Greek Mafia. Θα ακούσετε αναλυτικό ρεπορτάζ και τις σχετικές εξελίξεις. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις υποκλοπές στο αρχείο. Η υπόθεση δεν ανασύρθηκε από τον Άριο Πάγο. Έχουμε αντιδράσεις. Έχουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με, με τα κουνούπια και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πολύ μεγάλη προσοχή. Εφιστούν οι ειδικοί. Τώρα είναι η κορύφωση. Γενικότερα θα πάμε με ειδήσεις, θα πάμε με ρεπορτάζ, θα πάμε με μουσικές. Πολλές και ωραίες μουσικές που έχει επιλέξει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Με εφημερίδες, με τον κύριο Σεμένη. Θα συζητήσουμε τα ζητήματα αυτά με τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά και βεβαίως πώς πάει και πώς πήγε μάλλον, έτσι μια που ας πούμε τη φεύγετε οι διακοπές και έχετε κάνει τις αγορές σας, και ο κόσμος του βιβλίου, πού βρισκόμαστε, τι διαβάζετε φέτος, πώς το διαβάζουμε, αγοράζουμε, είμαστε στα audiobooks, τι συμβαίνει, πώς πάνε οι πωλήσεις. Με έναν από τους πολύ πολύ σημαντικούς ανθρώπους και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εκδοτών, τον κύριο Κορίδη από τις εκδόσεις Ιολκό, εκεί στις 8.30, κάτι έτσι διαφορετικό από αυτό το οποίο έτσι εμείς σας ταλανίζουμε και σας γαζώνουμε το κεφάλι με όλα αυτά τα πολιτικά και τα πολύ πολύ βαριάς πολιτικής. Υπάρχουν και τα καθημερινά, υπάρχουν και αυτά τα οποία ο καθένας ζει με στην δική του καθημερινότητα, την οποία σε πολλά σημεία είναι κοινή για όλους. Μπορούμε όμως να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Λιφαντή, και συνέχεια η ακρόαση των ρεπορτάζ, των δηλώσεων των πρωταγωνιστών, των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την υπενθύμηση που κάνουμε κάθε φορά του Σαν Σήμερα, αλλά και βεβαίως της, που αναλαμβάνω, της πολύ ωραίας μουσικής που έχει επιλέξει και αυτό το πρωινό η Κωνσταντίνα για εσάς και για εμάς. Κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο αυτό η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Πειραιάς, Ραφίνα και Λαύριο παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, ενώ σε πολλά δρομολόγια, κυρίως προς Κυκλάδες, η πυρότητα αγγίζει το 100%. Γεμάτα να χωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλ του Κηφισού. Τον κανόνα που θέλει τις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές να καθιστούν ελκυστικούς προορισμούς για διακοπές που αναδεικνύουν, επιβεβαιώνει και η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Αμέσως λοιπόν μετά την πρεμιέρα της ταινίας καταγράφεται άλμα τόσο στις αναζητήσεις όσο και στις κρατήσεις σε Κέρκυρα, σε Καλαμάτα, σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Οι ηλικιακές ομάδες των Millennials αλλά και της Gen Z ηγούνται της διεθνούς αυτής τάσης, όπου ο κινηματογράφος λειτουργεί και ως πρωτογενής καταλήτης ταξιδιωτικών επιλογών. Να σημειώσουμε επίσης ότι ο ΕΟΤ εδώ αξιοποίησε στο έπακρο και πολύ στοχευμένα αυτή τη διεθνή προβολή της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσια, την δική του Οδύσσα, μέσω των γυρισμάτων της ταινίας, διοργανώνοντας και βεβαίως πολλά δημοσιογραφικά ταξίδια και στην Ιθάκη. Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τους νοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία, ως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά την μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στο Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης και σύμφωνα με το Reuters, τα μέτρα αυτά, τα οποία τέθηκαν από τα ξημερώματα σε ισχύ, θα διαρκέσουν και τις 7 Σεπτεμβρίου. Προηγηθεί να πούμε η προειδοποίηση της Ισπανίας προς την Ιταλία να επαναφέρει τη συνθήκη Σέγγεν που είχε διακόψει, με την Τζόρτζια Μελόνι να αντιδρά έντονα, τονίζοντας ότι η Ρώμη δεν θα υποκύψει σε τελεσίγραφα και ότι θα διατηρήσει τους νοριακούς ελέγχους της αφίξης από την Ισπανία τουλάχιστον στις 15 Αυγούστου. Την ίδια ώρα η Ισπανία ενισχύει τις δυνάμεις της με 2 φρεγάτες στην Θέουτα, καθώς οι αρχές εντόπισαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νέο κάλεσμα για μαζικό πέρασμα στις 15 Αυγούστου. Προβοκάτσια χαρακτήρισε η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο την αναφερθήσα επίθεση drone εναντίον αεροδρομίου στην Γερμανία, το οποίο αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις πτήσεις μεταφοράς φορτίων. Το περιστατικό συνέβη αργά την Τρίτη, όταν εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο της Λειψίας ανακάλυψαν drone με κριτικά και πυροκροτητή. Εν τω μεταξύ, συναγερμός σήμανε και το βράδυ της Πέμπτης στις γερμανικές αρχές, όταν εργαζόμενοι ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας κατέγραψαν συνολικά 6 περιπτήσεις drones πάνω από στερεωτική εγκατάσταση στην Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία. Συγκεκριμένη κατάσταση συντηρούνται τα αντιεροπορικά συστήματα Patriot.
για πρόοδο συνομιλίες μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, έκανε λόγο ο Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, τονίζοντας για μια συμφωνία που αναμένεται σύντομα. Ο ίδιος ανέφερε ότι από τη στιγμή που αν θα ανακοινωθεί μια συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας χωρίς προσκόμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσανύχτα σε αγροδοδασική έκθεση στην περιοχή Βελεστίνου του Βόλου. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική και φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην θέση Αχλάδια Σιτία στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου Κρητής. Πολύ ύψος ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Κρήτη, Χίο Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Όχι στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών, λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο Ευάγγελος Μπακέλας απέρριψε τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Υπουργό Χρήστο Σπίρτζη και τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ, που εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων, οι οποίοι ζητούσαν να διεξαχθεί εκ νέου έρευνα για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Ο ανώτατος αγγελικός λειτουργός, ο οποίος αποφάσισε για τον καθένα από τα 4 άτομα ξεχωριστά, έκρινε ότι δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία που να δικαιολογούν νέα έρευνα. Σε ό,τι αφορά τώρα το αίτημα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, με τον οποίο ζητούσε την πλήρη διαλέκαση παγίδευσής του, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκρινε ότι δεν προσφέρθηκαν νέα στοιχεία από εκείνα που είχαν ερευνηθεί τόσο από τον επίτιμο πλέον από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλέα Ζήση, όσο και για τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα. Για νομικούς τώρα λόγους απορρίφθηκαν και τα άλλα αιτήματα. Κορυφαία στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη του Πασόκ συζητούν, σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας Καθημερινή, το ενδεχόμενο να ζητήσουν την πραγματοποίηση έκτακτου συνεδρίου, ώστε να επανεξεταστεί το ζήτημα της μετεκλογικών συνεργασιών, εάν μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης το δημοσκοπικό προβάδισμα με την Ελλάς στη μάχη για δεύτερη θέση παραμένει. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη 11 του μηνός έλαβε από την ανακρίτρια 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπρηστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα οδηγήθηκε χθες Παρασκευή στον εισαγγελέα εφετών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και συνέχεια στις ανακριτικές αρχές. Η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ του Λονδίνου, μετά και την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές, έφθασε το βράδυ της 5ης Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία των αξιωματικών του ελληνικού FBI. Ενεργή συμμετοχή στον πυρήνα των εκτελεστών που σκότωναν τρία πρωταγωνιστικά μέλη της Greek Mafia έχει ο 31 ετών ομογενής από τη Γεωργία που συλλήφθη στην Γερμανία. Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές εντάλμα σύλληψης από το λεγόμενο ελληνικό FBI και αναμένεται η έκδοσή του στη χώρα μας. Ο συλληφθής είχε συμμετοχή σε μία ακόμη απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενός 47χρονος στην Κατερίνη συμμετείχε σε εμπριστικές επιθέσεις και εκρήξεις σε επιχειρήσεις συγγενών μελών της ελληνικής μαφίας, ενώ το 2023 συμμετείχε και στην αρπαγή από το κέντρο ξενοδρομών ενός φορνιστικού υπαλλήλου στη Θεσσαλονίκη. Ο δράστης μετά την εξυγνία της υπόθεσης δικάστηκε ερήμην, καθώς είχε διαφύγει αρχικά στην Κύπρο και συνέχεια είχαν χαθεί τα ίχνη του έως ότου εντοπίστηκε, όπως είπαμε, στην Γερμανία. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε από το Μαμαρίς Πλημελουδικίου Σπάρτης ο 55χρονος Τρομιστρά, όπου κατηγορείται ότι κρατούσε στην καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Η ποινή αφορά μόνο την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία για απάτη εξεταστεί όταν ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί ο χρόνος θανάτου. Εάν προκύψει ότι έχουν περάσει 4 χρόνια και το ποσό που εισέπραξε φτάνει τα 120.000 ευρώ, τότε η δίωξη αποκτά κακουργηματικό χαρακτήρα. Ο ίδιος πάντως φέρεται να είπε στην απολογία του ότι ο 90χρονος ήταν ο τελευταίος άνθρωπος του και ήθελε να τον βλέπει, γι' αυτό τον έκρυψε στην κατάψυξη. Σημαντική υποχώρηση μείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4 από 4,4 τον Ιούνιο και 5,2 από τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στην μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές τροφίμων, όπου ο δείκτης αυξήθηκε μόλις 0,4% σε τήσια βάση έναντι 2,7% που είχαμε τον προηγούμενο μήνα. Στον αντίποδο, τα καύσιμα κίνηση συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά, ενώ ο ηλεκτρισμός καταγράφει αρνητικό πρόσημο σε τήσια βάση. Ανωδικές πάντως πιέσεις επιμένουν επίσης στη στέγαση, στις μεταφορές και στις υπηρεσίες, σε ξενοδοχεία, καφετέρειες και εστιατόρια. Τρόφιμα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται σε μοσχάρι, αρνί, κατσίκι καθώς και σε μαργαρίνες και φυτικά ελαιά.
Οι μισθοί στην Ελλάδα αυξάνονται, όμως δεν αμείβονται όλοι οι εργαζόμενοι καλύτερα. Μέσα από αυτήν την συνδυαστική ανάγνωση εκθέσεων του ΟΣΑ αλλά και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, γράφει Καθημερινή, προκύπτει ότι οι διαδοχικές και εξουσιμείωτες αναπροσαρμογές του κατώτατου μισθού ήταν βασικό εργαλείο για να αμεληθούν οι συνέπειες ενεργειακής κρίσης και του υψηλού πληθωρισμού στην αγοραστική δύναμη. Το γεγονός αυτό διασφάλισε στο μέτρο του δυνατού την προστασία των χαμηλομίσθων. Ωστόσο, δεν ακολουθούσαν τον ίδιο ρυθμό οι μέση μισθοί, δηλαδή οι αποδοχές της μεγάλης μάζας που συγκρατεί τη μισθωτή μεσαία τάξη. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Αργάνης, 6 στους 10 εργαζόμενους λαμβάνουν μισθό έως 1.200 ευρώ μεικτά. Στην υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου προχώρησαν χθες Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν στην Μέκα, παρουσία του διαδόχου του θρόνου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, του Τούρκου Προέδρου και του Πακιστανού Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών, στη συμφωνία περιλαμβάνεται άρθρο ανάλογο με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, ορίζεται δηλαδή ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Το αμυντικό αυτό σύμφωνο που υπέγραψε η Τουρκία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν δεν στοχεύει καμία χώρα, αναφέρει σε άρτησή του ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγί Περντογάν. 3.358.000 ευρώ θα διαθέσει το Υπουργείο Παιδείας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος σε περισσότερους από 1.600 φοιτητές που σπουδάζουν στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Το ύψος του στεγαστικού αυτού επιδόματος ανέρχεται σε 2.000 ευρώ ανά δικαιούχο φοιτητή, ενώ για τους φοιτητές που συγκατοικούν το ποσό διαμορφώνεται στα 2.500 ευρώ. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμηση των κουνουπιών ζητάει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Συγκεκριμένα, λοιπόν, καλεί τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις παρεμβάσεις, ενώ παράλληλα απευθύνει σύσταση προς πολίτες να τηρούν αυστηρά τα ατομικά μέτρα προστασίας από τα τσιμήματα των κουνουπιών, καθώς η περίοδος κορύφωσης της διασποράς του ιού αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Περισσότερο από 1.500 έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις σε ολόκληρη την χώρα, στο πλαίσιο της εντατικής εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου για την προστασία των αγιαλών και των παραλίων για τη διασφάλιση της ελεύθερης προσβασής των πολιτών. Το μεγαλύτερο μέρος των καταγγελιών πανελλαδικά συγκεντρώνουν μέχρι στιγμής η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, η Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Ελικόπτερο που συμμετείχε στην επιχείρηση αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Γιούτα των ΗΠΑ συνετρίβει, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Παραμένει άγνωστη η κατάσταση της υγείας των δύο πιλότων. Το ελικόπτερο ήταν ένα από τα 7 εναέρια μέσα που επιχειρούσαν στην περιοχή για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που ξεκίνησε, να θυμίσουμε, από 27 Ιουλίου από Κεραυνό. Πρόσφατες μελέτες λοιπόν επίσης φέρνουν στο φως στοιχεία για τα είδη των ασκήσεων που συμβάλλουν ώστε να καρτηθεί το ανθρώπινο μυαλό, αγαπητέ Παναγιώτη, κοφτερό, ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες. Η τύπη της νοητικής προπόνησης με τα μεγαλύτερα ωφέλη, η εξάσκηση στην ταχύτητα επεξεργασίας δεδομένων που βελτιώνει τις δείκτες που σχετίζονται με το Αλτσχάιμερ, αλλά και διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στον αυριανό τελικό της Σφυροβολίας, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών, εξασφάλισε η Αλεξάνδρα Τσερνόβα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, είχε επίδοση 62 μέτρα και 41 εκατοστά. Την πρόκρισή της στο τελικό του ύψους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 πανηγύρισε και η Ολυμπία Τζούβελη. Η Ελληνίδα Άλτρια ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 1,72, τα 1,76 και 1,79 επίδοση που αποδείχθηκε αρκετή για να της δώσει το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής. Επίσης, η Δανάη Μπακογιάννη συνεχίζει τις εντυπωσιακές επιδόσεις μέσα στο 2026, καθώς σημείωσε το 10ο πανελλήνιο ρεκόρ της χρονιάς, αυτή τη φορά στα 100 μέτρα εμπόδια της κατηγορίας κάτω των 20. Η νεαρή αθλήτρια, λοιπόν, κατέγραψε επίδοση 13,61 στο προγραμματικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κάτω των 20 στο Όρεγκον, βελτιώνοντας το προηγούμενο ατομικό της ρεκόρ, το οποίο είχε πετύχει στο προγραμματικό του πανελλήνιου πρωταθλήματος στο Βόλο. Η Μπακογιάννη τερμάτισε τέταρτη σειρά της σε μια κούρσα στην οποία μπήκε από την αρχή με στόχο να κυνηγήσει τον καλύτερο δυνατό της χρόνο. Ο Γιώργος Κούτσιας πέτυχε το πρώτο του γκολ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Famalicão. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση με την Εστορίλ. Την ήττα με 96-85 στην παράταση γνώρισε η εθνική ομάδα μπάσκετ των νέων από την Ισπανία στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και τέλος, η Μαρία Σάκαρη δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στην πολύ καλή της εμφάνιση με την Ζέινεπ Ζονμέζ. Η Ελληνίδα τενίστρια ιτήθηκε με 6-1-6-4 από την Κόφο Γκοφ στον τρίτο γύρο τουρνουά του Τορόντο, μένοντας εκτός διοργάνωσης. 6:27 και νομίζω ότι μπορούμε έτσι να πάρουμε μια ανάσα με την κλασική μουσική από την κλασική δισκοθήκη του Sky 100,3 και αμέσως μετά και τους τίτλους και φυσικά το σαν σήμερα και ό,τι άλλο έχουμε προγραμματίσει για εσάς. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό.

λεπτάκια από τα Λαγονίση. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Σωτήρια τα Μελίσια. Καλημέρα, Λάζαρε Γιαννούδη. Καλό Σαββατοκύριακο. Πέτρο, παρατήρησε 4 ώρες και είμαι σίγουρο ότι θα δει απίστευτη έτσι αλλαγή. Να σε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλή δύναμη και σε ένα καλό, καλό πρωινό. Αλεχάντρο, με εξοδικαστικό δεν ασχολείται ο κύριος Σεϊμένης. Θα το κρατήσουμε. Έχουμε άλλους αγαπητούς και εξαίσιους επιστήμονες. Θα το δώσουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα να τα συζητήσουμε. Να το συζητήσουν δηλαδή οι συνάδελφοι οι οποίοι θα μείνουν. Αλλιώς το κρατάμε και φυσικά μπορεί να καλέσει εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο να σου δώσουμε και κάποια τηλέφωνα.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Της Ραφίνας και του Λαβρίου. Γεμάτα αναχωρούν τα λεωφορεία από τα Κτέλ και Φυσού. Για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν 25 δρομολόγια πλοίων με 31.000 επιβάτες. Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση επανέφερε από τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία. Η απόφαση ελήφθη ως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στον Ισπανικό φύλακα της Θέουτα. Στημένη προβοκάτσια χαρακτηρίζει η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο την αναφερθεί σε επίθεση ντρόν εναντίον αεροδρομίου στη Γερμανία, το οποίο αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις πτήσεις μεταφοράς φορτίων. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βελεστίνο Βόλου. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο αναζωπυρώσεων. Υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπόγειο χώρο καταστήματος ναυτιλιακών ειδών που στεγάζεται σε πολυκατοικία επί της οδού Αριστοτέλου στον Άλυμο. Για προληπτικούς λόγους έγινε εκένωση των ενίκων των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμηση των κουρουπιών ζητάει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με αφορμή την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: λοιπόν είμαστε. Καλημέρες, καλό πρωινό. Καλημέρα Τάνια από την Κυψέλη. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα κυρία Μαρία Μαμά Χρύσλας. Καλό πρωινό. Πού μείναμε, καλό πρωινό στην κυρία Μαρία Μαμά Χρύσλας. Καλό πρωινό εκεί στο Χαλάνδρη, σε όλα τα κορίτσια. Καλή δύναμη και έτσι θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία. Κάτι τέτοιο διαβάζουμε. Έχουμε την Ηλιάνα η οποία θα μας τα πει βεβαίως στη διάρκεια της ημέρας αλλά και αύριο. Οπότε ετοιμαστείτε, θα περάσει Αύγουστο. Είναι, έχουμε όμως και το μελτεμάκι. Το κακό είναι ότι δυστυχώς με αυτά έχουμε και τις πυρκαγιές. Ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε κάτι τέτοιο το οποίο να αναστατώσει πάλι τους κατοίκους, τους παραθεριστές, τους επισκέπτες, όλα αυτά. Ας ευχηθούμε. Κάτι άλλο να κάνουμε, διότι όταν βλέπεις και έχεις και 7 και 8 μποφόρ και έχεις και 4 και 5 κατηγορία επικινδυνότητας και άλλος πάει και ανάβει κάρβουνα για να ψήσει, μετά λες πραγματικά, το έχω ξαναπεί, στο δικαστήριο λες αθωώνεστε λόγω βλακείας. Γιατί κάτι άλλο δεν μπορείς να πεις, τι άλλο να κάνεις. Και είναι δεδομένο και σίγουρο ότι κανείς από όλους αυτούς είναι σίγουρο ότι δεν ακούει ραδιόφωνο. Δηλαδή δεν περιμένει κανένα Sky, κανένα άλλο ραδιόφωνο, κανένα άλλο μέσο ενημέρωση να το πει ότι δεν ανάβουμε φωτιά. Θα την ανάψει, δεν πάει να γίνει το κακό χαμός. Εγώ θα κάνω αυτό που θέλω γιατί εγώ μπορώ να τα καταφέρω. Προφανώς και ελπίδα για κάποιον να βάλει μυαλό. Πεθαίνει τελευταία. Ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Σήμερα λοιπόν θα πούμε χρόνια πολλά. Είναι το Αγίου Μύρωνος Επισκόπου Κρήτης, νέο μάρτυρος τριανταφύλου από Ζαχοράς. Μύρων Μύρωνας Μύρα Μύρκα, τριαντάφυλλος, τριανταφύλης, φίλοι γιορτάζουν σήμερα. Καλημέρες. Ανατολή του Ηλίου 6 και 34 πρώτα λεπτά. Δύση του Ηλίου 27 λεπτά μετά τις 8 το απόγευμα. Και το 1303 ο Φάρος Αλεξάνδρης λειτουργεί για τελευταία φορά. Σαν σήμερα γίνεται αυτό. Ισχυρό σεισμό διαρριγνύει τα τυχώματά του και καταπίπτει μέρος αυτού. 1880 οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν την Κωνσταντινούπολη, τον νεομάρτυρα τριαντάφυλλο από την Ζαγορά. Το 1884 τελούνται στον Πειραιά, πάνω στη φρεγάτα Ελλάς, τα εγγένεια της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, πρώτος διοικητής της οποίας είναι ο Πλουτάρχης Ηλίας Κανελόπουλος. Σαν σήμερα το 1952, τον θυμάστε, ο Τιραμόλα κάνει την πρώτη εμφάνιση σε κόμικ. Το 1963 ακούγεται για πρώτη φορά στα RGNA το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, Honeymoon Song, στην εκδοχή των Beatles. Είναι γνωστό, αν θυμηθείς, το όνειρό μου. 1990 το Ιράκ προσερτά το Κουβέιτ και ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush στέλνει στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία για να ανακαταλάβουν το Εμμυράτο. 1898 γεννιέται ο Αλέξης Μινωτής, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου. Σαν σήμερα επίσης, το 1927 γεννιέται ο Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος που εφήβρε τεχνική θεραπεία στις μυοπίες με λέιζερ. Ενώ το 1937 γεννιέται σαν σήμερα ο Ντάστιν Χόφμαν, από τους πολύ σημαντικούς Αμερικανούς ηθοποιούς, και το 1981 γεννιέται ο Ρότζερ Φέντερερ, Ελβετός τενίστας. Σαν σήμερα το 1827 φεύγει από τη ζωή ο George Canning, πρωθυπουργός της Αγγλίας, υπέρμαχος ανεξαρτησίας των Ελλήνων, ενώ φαντάζομαι ότι ξέρετε ότι προς τιμή του ονομάστηκε η πλατεία Κάνιγκος και φέρει το όνομά του. 2003 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Αντώνης Σαμαράκης, ενώ σαν σήμερα ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου φεύγει από τη ζωή το 2004. Είναι τέτοια μέρα όπου η Ελλάδα αποχαιρετά τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και η Φίνος Φίλμς θυμάται.
1: Υπάρχει καμιά δάμα και για μένα. Με βρίσκεται προετοίμαστο.
2: Είπες τίποτα, παιδί μου?
3: Όχι, απλώς σε μου γκρίζω.
1: Είδες τη γυναίκα χρυσοχέρα θα πάρω εγώ?
3: Έτσι είμαι εγώ, στα διαλύματα μου γκρίζω. Δικαίωμά μου δεν είναι?
1: Ασφαλώς, και δικαίωμά σου είναι και υποχρέωσή σου να θυμάσαι που και που τη μητρική σου γλώσσα. Πάρ' τον Εθάνο το μαντήλι σου. Το μαντήλι του κοριτσιού με τις ελιές στον κόφο και στην πλάτη. Αλλά οι άντρες τα μετράνε τα λόγια τους όταν μιλάνε για μια κοπέλα. Κι ας είναι και πιο τυποτένια.
4: Έλα εδώ, Παπαστάβου. Τι θα πει, θα σας δείξω εγώ. Με απειλείς?
3: Ναι, ναι, σας απειλώ, σας απειλώ, σας απειλώ.
4: Ένα λοιπόν.
1: Τροπή σας. Τροπή σας να βασανίζετε έτσι ένα κορίτσι.
5: Μπράβο, γεια στο στόμα σου. Γεια στο στόμα σου. Κι εγώ το είπα του κύριου νομοτάρχη, αλλά όπως. Αλλά για στάσου, εσύ τι ενδιαφέρον έχεις για το κορίτσι?
1: Ενδιαφέρον?
5: Ναι.
1: Τι ενδιαφέρον? Αυτό μου έλειπε να έχω και ενδιαφέρον για αυτή τη μαρίδα. Που κοκοβιό με ανεβάζει, χάνω με κατεβάζει.
6: Στάσου, μην παραξηγέσαι. Που λέει ο λόγος να πούμε.
5: Εμασούλη.
3: Το θες?
1: Καληνύχτα, όνειρα γλυκά.
0: Έτσι λοιπόν, η Φίνος Φίλμς θυμάται τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Και κορυφώνεται λοιπόν σήμερα και αύριο, είναι το Σαββατοκύριακο αυτό, η μεγάλη έξοδος των αδιώχων του Αυγούστου. Αυξημένη είναι από αυτήν την ώρα ήδη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, της Ραφίνας αλλά και του Λαυρίου. Γεμάτα αναχωρούν επίσης, να ξέρετε, και τα λεωφορεία των Κτέλ στον Κηφισό. Για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν 25 δρομολόγια με τα πλοία και περίπου 31.000 επιβάτες, ενώ αύριο Κυριακή αναμένεται να αναχωρήσουν 23 δρομολόγια με 34.000 επιβάτες. Σε πολλά δρομολόγια, κυρίως προς Κυκλάδες, η ποιότητα σχεδόν αγγίζει το 100%. Έχετε κατά νου. Επίσης, πέραν αυτών των γνωστών έτσι, νησιών, των ταξιδιών που κάνουμε με το πλοίο, έχει αυξηθεί και η ζήτηση και βεβαίως οι κρατήσεις στις περιοχές γύρω από όπου γυρίστηκε η ταινία του Νόλαν, η Οδύσσια. Και μιλάμε για Καλαμάτα, Κέρκυρα, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Εκμεταλλευόμενοι βεβαίως αυτή την προβολή, έτσι πάει και ο κόσμος να δει εκεί που γίνανε τα γυρίσματα. Ο ΕΟΤ έχει κάνει πολλές δράσεις και δημοσιογραφικά ταξίδια για την προβολή και της Ιθάκης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο πλαίσιο αυτής της παγκόσμιας τάσης που υπάρχει, ιδίως στους νεότερους, εκεί όπου γίνεται πολλή συζήτηση, πολλή ντόρος γύρω από κάτι, να πηγαίνουν να το επισκέπτονται. Έτσι λοιπόν έχουμε αυξήσεις σε κρατήσεις τόσο στην Καλαμάτα όσο στη Γύρινα, αλλά και στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά. Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας. Από εδώ ξεκινάμε με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση επανέφερε από τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία. Η απόφαση αυτή ελήφθη ως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έχει λάβει η Ρώμη μετά και την μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Συγκεκριμένα λοιπόν θα πραγματοποιούνται έλεγχοι διαβατηρίων, ηθαγένειας και ταξιδιωτικών θεωρήσεων τόσο στους Ιταλούς επιβάτες όσο και για τους επισκέπτες άλλων εθνικότητων που καταφθάνουν μέσω της Ιταλίας. Σύμφωνα τώρα με το πρακτορείο Reuters, τα μέτρα θα διαρκέσουν έως και τις 7 Σεπτεμβρίου. Όλο αυτό ήρθε ως αποτέλεσμα της προειδοποίησης της Ισπανίας προς την Ιταλία να επαναφέρει τη συνθήκη Σάγκεν που είχε διακόψει, με την κυρία Τζόρτζια Μελόνι να αντιδρά έντονα, τονίζοντας ότι η Ρώμη δεν θα υποκύψει σε τελεσίγραφα ή επιβολές από κανέναν και ότι θα διατηρήσει στους συνοριακούς ελέγχους αφήξεις από την Ισπανία τουλάχιστον και τις 15 Αυγούστου. Ωραία, η Ισπανία έχετε κατά νου ότι ενισχύει τις δυνάμεις της με δύο φρεγάτες στην Θέουτα, καθώς οι αρχές εντόπισαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμα και νέο κάλεσμα για μαζικό πέρασμα στις 15 Αυγούστου. Μένουμε στο διεθνές πεδίο, διότι για πρόοδο συνομιλίες μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για το στενό του Ορμούζ έκανε λόγο ο Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters και τονίζοντας φυσικά ότι μια συμφωνία αναμένεται σύντομα. Ο ίδιος ανέφερε ότι από την στιγμή που θα ανακοινωθεί, οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων. Πρόσθεσε ότι, όπως πάντα, οι ενέργειες των ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνδέονται με την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Ιράν. Προθεσμία για να απολογηθεί σε εσωτερική επικαιρότητα την ερχόμενη Τρίτη, 11 του μηνός, έλαβε από την ακρίτρια 46χρονη κατηγορούμενη για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα εφετών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και συνέχεια στις ανακριτικές αρχές. Περισσότερο τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
2: Συνοδεία αστυνομικών και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο, η 46χρονη κατηγορούμενη για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν οδηγείται στο γραφείο της ανακρίτριας. Λίγα λεπτά αργότερα μεταφέρεται υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Η 46χρονη αποχώρησε από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων λίγο μετά τις 11.30 το πρωί, αφού πρώτα έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση το πρωί της Τρίτης.
7: Είναι αθώα ότι το δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις και ότι από αυτά τα οποία μέχρι τώρα γνωρίζω από τη δικογραφία, η λέξη ταυτοποίηση προσώπου είναι ψευδής.
2: Πριν οδηγηθεί στην ανακρίτρια, η 46χρονη είχε μεταφερθεί στο γραφείο του αρμόδιου εισαγγελέα προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της. Οι κατηγορούμενοι αφήχθη στην Ελλάδα από τη Βρετανία αργά το βράδυ της 5ης συνοδεία αστυνομικών του ελληνικού FBI.
8: Είχαμε μια άψογη συνεργασία από την ώρα που εκδόθηκε το Διεθνή Σύνταγμα Σύλληψης με τις Βρετανικές Αρχές. Και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, με τα προβλεπόμενα που προβλέπει ο Κώδικας Ποινικής Οικονομίας, έφτασε η 46χρονη με πλήρη ασφάλεια, με πλήρη μυστικότητα και χωρίς να κινδυνεύσει κανείς στη χώρα μας. Πλέον διανυχτέρευσε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.
2: Η 46χρονη φέρεται να είναι η μία από τις δύο γυναίκες της πενταμελούς ομάδας επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010, χωρίς πάντως να υπάρχει πλήρη ταυτοποίηση των βιομετρικών της χαρακτηριστικών. Είχε αναγνωριστεί ως η γυναίκα με την ξανθή πλεξούδα και η εικόνα της αντιστοιχούσε στον αριθμό 7 ανάμεσα στους 12 υπόπτους. Σύμφωνα με δύο καταθέσεις εργαζομένων της τράπεζας, η 46χρονη φώναξε στους συνεργούς της τη φράση «κάψτε τους».
9: Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο, διότι στα χέρια των γερμανικών αρχών βρίσκεται 31 ετών άντρας που φέρεται να ανήκει στον εκτελεστικό βραχίωνα της Greek Mafia. Πρόκειται για πρόσωπο που οι αρχές συνδέουν με ορισμένες από τις πιο σοβαρές υποθέσεις του οργανωμένου εγκλήματος των τελευταίων ετών εδώ στη χώρα μας. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και πλέον αναμένεται η έκδοσή του και πάλι γύρω από το ψάλτης.
2: Τρεις εκτελέσεις μελών της Greek Mafia και μία απόπειρα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών μετά τη σύλληψη του 31 ετών καταζητούμενου κακοποιού από τις γερμανικές αρχές στο πλαίσιο ευρωπαϊκού εντάλματος. Ομογενής από τη Γεωργία που αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία από τις έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, φέρεται να είχε παρουσία στη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου στα Σκούρτα Βιωτίας, αλλά και στη διπλή εκτέλεση του Βασίλη Ρουμπέτη και του Διονύση Μουζακίτη στον Κορυδαλό.
10: Αποτελεί μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθρέων καπνικών προϊόντων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιοχές της περιφέρειας και η οποία είχε εξαρθρωθεί τον Μάρτιο του 2025.
2: Ο Γιάννης Καυτούρος, γνωστός με το προσωνύμιο Θείος Τζο, είχε πέσει νεκρός από πυρά εκτελεστών κατά τη διάρκεια οικογενειακής συγκέντρωσης τον Απρίλιο του 2022.
11: Αυτός δεν έπαιρνε εδώ πέρα, σας είπα και πάλι. Ήρθε τώρα κάθε πάσαχος εδώ πέρα και κατεβλέντακατε.
2: Ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο του 2023, πληρωμένοι δολοφόνοι εκτέλεσαν τον αποκαλούμενο Ράμπο έξω από τον γκαράζ του σπιτιού του. Από τα πυρά του Καλάσνικοφ είχε χάσει τη ζωή του και ο γαμπρός του.
12: 30 λεπτά μετά την εκτέλεση των δύο ανδρών στον Κορυδαλό, οι δράστες πυρπόλησαν το όχημα διαφυγής τους στα τούνελ εδώ στη λίμνη Κουμουνδούρου στον Ασπρόπυργο. Όπως βλέπετε, η ώρα είναι 9 το πρωί και μέχρι αυτή την ώρα σιγοκαίει.
2: Ο άντρας από τη Γεωργία εντοπίστηκε στην πόλη Φίρσεν της Γερμανίας και συνελήφθη το πρωί της προηγούμενης Παρασκευής. Όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος του εκκρεμεί και ένταλμα σύλληψης που αφορά την εγκληματική ομάδα η οποία συνδέεται με την εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνη έξω από το πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρούσε στο Νέο Κόσμο.
9: Περισσότερο για την υπόθεση αυτή έδωσε χθες στοιχεία ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ο αστυνομικός μας συντάκτης, διότι βλέπουμε ότι έχουμε ενεργή συμμετοχή στον πυρήνα των εκτελεστών που σκότωσαν τρία πρωταγωνιστικά μέλη της Greek Mafia. Είχε ο 31 ετών ομογενής από τη Γεωργία, που όπως είπαμε συνελήφθη στην Γερμανία. Να ακούσουμε τον Παναγιώτη.
13: Πρόκειται, Χριστίνα, για ένα από τα μπιστόλια της ομάδας εκτελεστών του ΕΔΙΚ, της φωνής από το Ντουμπάι. Συνελήφθη στην πόλη Βίερσεν της Γερμανίας, όπως είδαμε, μετά από ανταλλαγή πληροφοριών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τις γερμανικές αρχές, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης από το λεγόμενο ελληνικό FBI. Και μάλιστα αναμένεται και η έκδοσή του τις επόμενες ημέρες. Πρόκειται για τον 39χρονο Ηλία, ομογενή από τη Γεωργία, ο οποίος ήταν ανάμεσα στους εκτελεστές τεσσάρων συμβολέων θανάτου που είχε υπογράψει ο ΕΔΙΚ σε βάρος αντιπάλου του στη διακίνηση λαθρέων τσιγάρων, μελών βέβαια της Greek Mafia. Μέλη του ίδιου γραφείου εκτελεστών, Χριστίνα, οι οποίοι αναζητούνται, είναι ένας 47χρονος και ένας 36χρονος, οι οποίοι έχουν διαφύγει στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι ο ΕΔΙΚ και ο 43χρονος Λεωνίδας, ένας εκτελεστής από το Ουσμπεκιστάν, έχουν συλληφθεί στο Ντουμπάι, δυνάμη του ελληνικού διεθνούς εντάλματος σύλληψης, με την πιθανότητα έκδοσής τους να παραμένει αβέβαιη, Χριστίνα.
14: Άρα, Παναγιώτη, για να καταλάβουμε λίγο και τη σημασία αυτής της σύλληψης, τι ρόλο φέρεται να έχει ο 31χρονος μέσα στην ομάδα εκτελεστών του ΕΔΙΚ και σε ποιες από τις δολοφονίες της Greek Mafia τον συνδέουν οι αρχές?
13: Ο 31χρονος φέρεται, Χριστίνα, σύμφωνα με τους αρμόδιους αξιωματικούς, να έχει μια ενεργότατη συμμετοχή στον πυρήνα των εκτελεστών που σκότωσαν τρία πρωταγωνιστικά μέλη της Greek Mafia, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, ενώ θολά είναι τα ίχνη του στην δολοφονία του επωνομαζόμενου Ζαμπών στις 14 Ιανουαρίου του 2024 με 97 σφαίρες Καλάσνικοφ στο Νέο Κόσμο. Ο 31χρονος Ηλίας είχε συμμετοχή σε μια ακόμη απόπειρα αυτοκτονίας ενός 47χρονου στην Κατερίνη, ο οποίος μάλιστα πέθανε 4 μήνες αργότερα από παθολογικά αίτια. Συμμετείχε σε εμπιστικές επιθέσεις και εκρήξεις επιχειρήσεις συγγενών μελών της ελληνικής μαφίας, ενώ το 2023 συμμετείχε και στην αρπαγή και το ξυλοδαρμό ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε συμμετάσχει σε μια άλλη βομβιστική επίθεση με στόχο ηγετικό μέλος της αντίπαλης ρωσόφωνης μαφίας, τον Αντών. Ο Ηλίας, μετά την εξιχνίαση της υπόθεσης, δικάστηκε ερήμην, καθώς και διαφύγει αρχικά στην Κύπρο, ενώ στη συνέχεια είχαν χαθεί στα ίχνη του, έως ότου εντοπιστεί τελικά στην Γερμανία.

Και ακόμα το τελευταίο από τους YouTube, το τραγούδι το οποίο ετοιμάσανε και γυρίστηκε εκεί στο Μεξικό, το Street of Dreams, διότι σαν σήμερα γεννήθηκε από τα πρωταρχικά μέλη και στελέχη του γκρουπ αυτού, γεννήθηκε ο κιθαρίστας και τραγουδοποιός The Edge. Είναι στο Essex της Αγγλίας, όταν ήταν ενός έτους, ο γονείς του μετακόμισε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας και από πολύ μικρός μελέτησε τόσο το πιάνο όσο και την κιθάρα. Είναι δημοφιλής για την συμμετοχή του στο αυτό το ροκ συγκρότημα των YouTube και είναι μέλος του γκρουπ από την ίδρυσή του και έχει ηχογραφήσει μαζί τους 12 στούντιο άλμπουμ.

0: κύριε Ευαγγέλη από τον ζωγράφο, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Και σε όλες και σε όλους, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, από την μακρινή μας Αυστραλία, από το Νέο Δελχή, από την Νέα Υόρκη, από την Αλασκά, από την Κεντρική Ευρώπη εδώ που μας ακούτε, να είστε καλά εσείς, οι ταξιδιώτες μας, οι ναυτικοί μας, τα πέρατα του κόσμου, σε όλες τις θάλασσες, καλή δύναμη, καλή επιστροφή. Με τους YouTube και συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ μας. Ερχόμαστε στο πολιτικό ρεπορτάζ, διότι η Άντζη Κούκη μας ενημερώνει, όπως ενημέρωσε και χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο. Έχουμε την υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ο εισαγγελέας του Αριουπάγου λέει ξανά όχι στην ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο και στην έναρξη νέας έρευνας. Η Άντζη Κούκη πολλά περισσότερα χθες με τη Χριστίνα Βίδου.
1: Ο κύριος Μπακέλας, Χριστίνα, εξέτασε ξεχωριστά κάθε ένα από τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Σπίρτζη και τον δικηγόρο, τον κύριο Κεσέ, ώστε να διεξαχθεί νέου έρευνα για την υπόθεση. Κατά την κρίση του εισαγγελέα, λοιπόν, δεν προσφέρθηκαν νέα στοιχεία από εκείνα που είχαν ήδη ερευνηθεί και που να δικαιολογούν την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο, ενώ επικαλείται νομικούς λόγους για την απόρριψη των αιτημάτων που κατατέθηκαν από τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ, ο οποίος με τη σειρά του έκανε λόγο για μια σκηταλοδρομία συγκάλυψης. Στην εξέλιξη αυτή αντέδρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ να αφήνει αιχμές για μη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης δυνατότητας ώστε να διερευνηθεί ένα σκάνδαλο που έπληξε το κράτος δικαίου, όπως υποστηρίζει. Δρυμία ήταν και η κριτική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Πλεύσης Ελευθερίας, όπου γίνεται λόγος για συγκάλυψη και θεσμική ασυδοσία. Ενώ η Ελλάς με τη σειρά της κατήγγειλε απροκάλυπτη όσμωση κυβέρνησης δικαιοσύνης.
0: Τώρα, μένουμε στις πολιτικές εξελίξεις, διότι σε δύο μέτωπα συνεχίζεται η αντιπαράθεση τώρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Η ενεργοποίηση αυτής της πλατφόρμας MyAgro, καθώς αναζωπήρωσε την κόντρα για τις αγροτικές ενισχύσεις και η πρόληψη και διαχείριση των πρόσφατων πυρκαγιών, είναι ζητήματα τα οποία αφορούν και έχουν πολιτικό πεδίο δράσης για τους βουλευτές, για τα κόμματα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Δέσποινα Βλεπάκη.
2: Την αντιπαράθεση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναβίωσε η ενεργοποίηση της πλατφόρμας MyAgro της ΑΑΔΕ για την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 2026 σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Έναντι των δηλώσεων του Πρωθυπουργού για μάχη με το βαθύ κράτος, η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά για επικοινωνιακά τεχνάσματα.
3: Η υποκρισία περισσεύει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην πραγματικότητα, τι συνέβαινε όλα αυτά τα χρόνια? Κάποιοι επιτίδη δεν επιτρέπαν στην πραγματικότητα να φτάνουν τα χρήματα τα οποία δικαιούντουσαν οι πραγματικοί αγρότες.
4: Γενικότερη προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να καλύψει μέσα από τη ρηχή επικοινωνία την ασυνέπεια και την ανεπάρκεια που έχει επιδείξει καιρό τώρα

0: παραγωγούς.
1: Βλέπουμε υποκρισία, εμπεγμό και διαρκείς καθυστερήσεις.
2: Σταθερό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης παραμένει και η διαχείριση των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών. Εργαλειοποίηση καταλογίζει η κυβέρνηση στην αντιπολίτευση, η οποία της χρεώνει ανεπάρκεια.
3: Κάθε τέτοια απειλή φυσικής καταστροφής είναι μια διαρκής μάχη για όλο το καλοκαίρι και νομίζω ότι αυτό οφείλουμε να κάνουμε. Αλλά αυτό είναι άλλο από το μηδενισμό και την εργαλειοποίηση κάθε τέτοιας καταστροφής από την αντιπολίτευση.
4: Δεν σβήνεται τον Αύγουστο, σβήνεται δυστυχώς το χειμώνα όταν προετοιμάζεστε. Είχαμε λοιπόν την προετοιμασία που έπρεπε και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι είχαμε και λιγότερες ώρες πτήσης και είχαμε και μια αδυναμία εκμετάλλευσης του συνόλου του δυναμικού.
2: Έλλειψη στην πρόληψη καταγγέλουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
5: Εδώ μιλάμε για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα που υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες. Με σημεοφόρο των ευθυνών την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
6: Η πρόληψη δεν γίνεται 45 μέρες πριν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος όπως ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία.
7: Γιατί αυτό κράτος του κ. Τσίπρα, του κ. Ανδρουλάκη, του κ. Μητσοτάκη δεν έχει μάθει να προλαμβάνει.
2: Η κυβέρνηση επιδίδεται σε αγώνα δρόμου για την ταχύτερη δυνατή αποζημίωση των πληγέντων και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.
8: Τώρα, το κλείσιμο της συζήτησης για τις πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο έπειτα από τις επαναλαμβανόμενες κατηγορηματικές αναφορές του ίδιου του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, φέρνει τώρα το προσκήνιο. Τι λέτε, τι μπορεί κανείς να συζητήσει. Τον ανασηματισμό, Παναγιώτη μου. Η σχετική λοιπόν φημολογία ξεκίνησε από τις 13 Ιουλίου, σημειώνει η Δώρα Αντωνίου στο ρεπορτάζ της Εφημερίδας Καθημερινή. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχιοθέτησε τις υποθέσεις 7 ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων είχαν συμπεριληφθεί στην υπογραφή για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Ανάμεσα σε αυτούς, των οποίων οι υποθέσεις αρχιοθετήθηκαν, είναι και 3 πρώην κυβερνητικά στελέχη που είχαν παραιτηθεί λίγους μήνες νωρίτερα στις 3 Απριλίου του 2026. Κεφαλογιάννης, Τσιάρας και Βαρτζόπουλος. Όλα αυτά λοιπόν, με αφορμή τις οικογραφίες που είχαν στέλνει τότε στη Βουλή, παραιτήθηκαν επίσης και Νότης Μηταράκης από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και Κώστας Κρέκας από θέση του γραμματέα του κόμματος. Οπότε λοιπόν σου λέει τώρα και το πολιτικό ρεπορτάζ, σου λένε οι ίδιοι ότι το πολιτικό ρεπορτάζ δεν τα βγάζει την κοιλιά του που κάπου τα μαθαίνουν οι συνάδελφοι. Αν δεν πάμε σε εκλογές, που δεν θα πάμε σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, άντε να γίνει ένας σχηματισμός που θα πάει μέχρι τις εκλογές. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο πλαίσιο του πολιτικού ρεπορτάζ για το κυβερνών κόμμα. Από την άλλη, η Αγγελική Σπανού στην ίδια σελίδα 4 της Εφημερίδας Καθημερινή σημειώνει στο ρεπορτάζ της ότι εάν μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, που επαναλαμβάνουμε είναι αρχές Σεπτεμβρίου, η δημοσκοπική εικόνα δεν αλλάξει για το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, η εσωκομματική ανσάτωση θεωρείται δεδομένη, γράφει η Αγγελική Σπανού. Κανένας δεν έχει την πρόθεση να αμφισβητήσει την ηγεσία πριν από τις εκλογές, όμως αν παγιωθεί προβάδισμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, της Ελλάδας δηλαδή, του κ. Τσίπρα, στο προοδευτικό χώρο, είναι εύλογο τότε να αναζητηθούν αλλαγές τακτικής και στρατηγικής προκειμένου να έρθει το αδιέξοδο. Και μιλάμε δηλαδή για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις συνεργασίες, με όλα αυτά τα οποία έχουν πάρει ως απόφαση από το ΠΑΣΟΚ να μην συνεργαστούν. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως μετά και την ΔΕΘ, μετά και τις πρώτες δημοσκοπήσεις της νέας περίοδου, όπως λέμε οι δημοσιογράφοι, καθώς ξεκινάμε τη νέα σχολική χρονιά και εμείς από Σεπτέμβριο. Όλα αυτά λοιπόν από Σεπτέμβριο άρξαστε και βεβαίως των δημοσκοπήσεων. Στα ζητήματα που έχουν να κάνουν επίσης μετά της πολιτικής είναι και η οικονομία, διότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει ασφιχτικά τα νοικοκυριά, με τον πληθωρισμό όμως να υποχωρεί οριακά στο 3,4 τον Ιούλιο, Χρυσόστομος Τσούφης.
9: Σημαντική επιβράδυνση του πληθωρισμού στο 3,4% ανακοίνωσε για τον Ιούλιο η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σε σχέση πάντως με πέρυσι την ίδια περίοδο, ο φετινός πληθωρισμός είναι υψηλότερος.
10: Εσείς βλέπετε κάτι?
11: Εσείς ψωνίζετε?
12: Εγώ βλέπω ότι δεν ήταν ο μισός ούτε μέχρι 15 μηνών.
9: Στέγαση, μεταφορές και υπηρεσίες είναι τα στοιχεία που κράτησαν και τον Ιούλιο τον πληθωρισμό πολύ ψηλότερα από το στόχο του 2%.
4: Είχαμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, το οποίο σημαίνει μείωση τιμών σε σχέση και με πέρσι τέτοια εποχή και σε σχέση με τον Ιούνιο.
9: Ελαιόλαδο και φρούτα κατέγραψαν σημαντική μείωση τιμών και μικρότερη τα ψάρια, όμως τα κρέατα συνεχίζουν να κινούνται με διψήφιο ρυθμό αυξήσεων.
13: Τα τρόφιμα στο Θεό, αν πάρεις κρέας και 18, 19, 20 ευρώ το κιλό. Πού θα ζεις μια οικογένεια?
14: Δεν πλησιάζονται. Δύο φακελάκια μακαρόνια, ένα φακελάκι τυρί για τα μακαρόνια και ένα για για την υγρασία στο σπίτι 9 ευρώ.
9: Μεγάλο βάρος στον οικογενειακό προϋπολογισμό και από την ενέργεια. Φυσικό αέριο, πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη παρά τις εκπτώσεις και τις επιδοτήσεις και ναι τους καταναλωτές.
0: Τα 10 λεπτά που είπε η κυβέρνηση ότι θα μειωθούν τα καύσιμα, βλέπετε να
10: αποδείξει. Τίποτα δεν είναι. Τα πήραν πίσω αμέσω. Με τις αυξήσεις τελείωσαν αυτά.
15: Προς το ακριβό είναι, αλλά τελευταία ψηλοπέφτουνε βλέπω.
9: Ενίκεια, εστίαση, αεροπορικές μεταφορές και πακέτο διακοπών συμπληρώνουν την αποκαρδιωτική εικόνα.
16: Υπάρχουν αυξήσεις. Δηλαδή μια οικογένεια είναι δύσκολο να φύγει τώρα για διακοπές.
17: Τα ενίκεια έχει παραγγείλει το πράγμα.
0: Δηλαδή?
17: Παρακριβή να είναι. Υπερβολικά. Όταν ρωτάς ένα σπίτι στην Γαλλία και σου λέει χίλια και πάνω.
9: Όλα αυτά την ώρα που οι φορείς της αγοράς μαζί με την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της καταρτίζουν τη λίστα με τα προϊόντα στα οποία από το Σεπτέμβριο έως και το τέλος του έτους θα γίνουν εκπτώσεις από 5 έως 20%.
18: Σε αυτή την πρωτοβουλία θα μπουν προϊόντα που αφορούν βασικά είδη διαβίωσης και τρόφιμα, δηλαδή πράγματα που τα χρειάζεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό, συν τα σχολικά είδη.
9: Ήδη στην πρωτοβουλία έχουν δηλώσει συμμετοχή δεκάδες επιχειρήσεις με εκατοντάδες προϊόντα.
8: Τώρα η Δήμητρα Μανεφάβα στο ρεπορτάζ στην Καθημερινή έχουμε αναφέρει ότι έχουμε επιβράδυνση για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, σημείωσε ο πληθωρισμός, κυρίως λόγω της μερικής αποκλιμάκωσης τιμών σε ορισμένες κατηγορίες τροφίμων, όπως για παράδειγμα με πιέσεις πάντως να διατηρούνται τόσο στα ενεργειακά, προϊόντα όσο και σε άλλες κατηγορίες. Παρά λοιπόν την αισθητή επιβράδυνση, ο πληθωρισμός διατηρήθηκε πάνω από το 3% τον Ιούλιο, ενώ η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή με την εκεχηρία του Ιουνίου να αποδεικνύεται εξαιρετικά σύντομη, συντηρεί τόσο την ανησυχία όσο και τις πληθωριστικές προσδοκίες. Για τον λόγο αυτό λοιπόν, άλλωστε η κυβέρνηση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και στην περίφημη αυτή συμφωνία κυρίων που θα υπάρξει στη δεύτερη φάση αυτής και προγραμματίζει να ξεκινήσει 31 Αυγούστου του 2026. Αυτά λοιπόν. Η ημέρα για Πασχαλίδη στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky, δελτίο ειδήσεων στις 7. Εμείς λίγα λεπτά και μετά τις 7 και πάλι κοντά σας.
19: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει.
20: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψος της Ομυρίδου Σκυλίτση και σε όλους τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Γεμάτα να χωρούν τα λεωφορεία από τα Κτέλ και Φυσού. Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση επανέφερε από τη μία τα ξημερώματα Ελλάδος τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία. Η απόφαση ελήθως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στον Ισπανικό φύλακα της Θέουτα. Σύμφωνα με το Reuters, τα μέτρα θα διαρκέσουν μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου. Στημένη προβοκάτσια χαρακτηρίζει η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο την καταγγελόμενη απόπειρα επίθεσης με ντρόν που μετέφερε κριτικά και πυροκροτητή εναντίον του αεροδρομίου της Λειψίας στη Γερμανία, το οποίο αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις πτήσεις μεταφοράς φορτίων. Εν τω μεταξύ, συναγερμό σήμανε και το βράδυ της Πέμπτης στις γερμανικές αρχές, όταν εργαζόμενοι ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας κατέγραψαν συνολικά 6 υπερπτήσεις ντρόν πάνω από στρατιωτική εγκατάσταση στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία. Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση συντρούνται τα αντιεροπορικά συστήματα Patriot. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βελεστίνο Βόλου. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο αναζωπυρώσεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Συγκεκριμένα, καλεί τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις παρεμβάσεις. Παράλληλα, απευθύνει σύσταση προς τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα ατομικά μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών, καθώς η περίοδος κορύφωσης της διασποράς του ιού αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. 3.358.000 ευρώ θα διαθέσει το Υπουργείο Παιδείας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος σε περισσότερους από 1.600 φοιτητές που σπουδάνουν στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Το ύψος του στεγαστικού επιδόματος ανέρχεται σε 2.000 ευρώ ανά δικαιούχο φοιτητή, ενώ για τους φοιτητές που συγκατοικούν το ποσό διαμορφώνεται στα 2.500 ευρώ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου για το τρέχον οικονομικό έτος. Την αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών προκαλεί σε υπογραφή του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό που υπογράφηκε χθες στην Αθήνα. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως το πλαίσιο αυτό δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Ελικόπτερο που συμμετείχε στην επιχείρηση αντιμετώπιση πυρκαγιών στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών συνετρίβει περίπου 258 χιλιόμετρα νότια του Salt Lake City, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Παραμένει άγνωστη τύχη των δύο πιλότων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε με 2-0 σετ από την Κόκο Γκοφ στον τρίτο γύρο τουρνουά στο Τορόντο και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Την πρόκριση στον αυριανό τελικό της πυροβολίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών εξασφάλισε η Αλεξάνδρα Τσερνόβα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε επίδοση 62 μέτρα και 41 εκατοστά. Την πρόκριση της στον τελικό του ύψους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών πανηγύρισε η Ολυμπία Τσούβελη. Η Ελληνίδα Αλτρία ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 1,72, τα 1,76 και τα 1,79 μέτρα, επίδοση που αποδείχθηκε αρκετή για να της δώσει το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής. Δύο πανελληνία ρεκόρ με διαφορά μόλις λίγων ωρών πέτυχε η Δανάη Μπακογιάννη στα 100 μέτρα με εμπόδια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου κάτω των 20 ετών που διεξάγεται στο Όρεγκον. Την ήττα με 96-85 στην παράταση γνώρισε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Νέων από την Ισπανία στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
4: Σήμερα Σάββατο στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 36 βαθμούς και 38 στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 36 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Σάββατο ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με τοπικές βροχές και μπόρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα ορεινά το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 με 38 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά τους 32 με 36. Την Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια με ασθενείς βροχές το απόγευμα στα βόρεια και δυτικά. Οι βοριάδες ενισχύονται έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η υδράργυρο στο μεσημέρι αγγίζει τους 35 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 39 στα δυτικά και τους 36 στα νότια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός είναι έθριος με εξασθενημένες βροχές στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι πνέει έως 8 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη και την Πέμπτη επικρατούν φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας και ισχυρό Μελτέμι. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Δημήτρη Γιαννίρη.

καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είμαστε στο Σάββατο, 8 Αυγούστου. Ο κακός χαμός στον Πειραιά. Προσέλθετε το συντομότερο αν θέλετε να ταξιδέψετε τώρα με τα πρωινά. Και αν είστε για να ταξιδέψετε τώρα με τα πρωινά των Κυκλάδων. Εκεί τη Σύρωτινο Μύκονο, Πάρον Άξο, Ήλιο, Σαντορίνη και όλα αυτά φεύγουν τώρα. Οπότε έχει πολύ πολύ κίνηση. Έρχεται κατά νου, λοιπόν, προγραμματίστε. Ακόμα περίπου 10 λεπτά έχετε για την πρώτη αναχώρηση. Καλημέρες, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα εσείς τώρα που φεύγετε, είτε με τα πλοία, είτε με τα κτέλ, είτε με τα τρένα, είτε με το δικό σας το αυτοκίνητο. Να περάσετε πολύ όμορφα, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να επιστρέψουμε όλοι και όλες εδώ στα αστικά κέντρα και στην βάση μας, να περάσετε όμορφα, συνετά, με ωραία διάθεση. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο, γιατί να χαλάμε τη διάθεσή μας και πρωί και στο ταξίδι, με ηρεμία, να αποφύγετε αυτά τα οποία δεν σας χαλάνε και δεν σας φτιάχνουν τη διάθεση, ακόμα και στις διακοπές, και βεβαίως επαναλαμβάνουμε αυτό, να βρεθείτε με τους φίλους, με την οικογένεια, με τους συγγενείς ή με ό,τι άλλο εσείς έχετε επιλέξει και να περάσετε πραγματικά πολύ πολύ όμορφα. Ο Sky θα είναι εδώ έτσι κι αλλιώς, το ξέρετε, και με τις ζωντανές του εκπομπές, το σύνολο του προγράμματος, και βεβαίως κάνοντας παρέα σε εσάς και σε όλες και σε όλους, είτε επαναλαμβάνω ταξιδεύετε, είτε είστε στις διακοπές, είτε εργάζεστε, διότι και εδώ ακόμη θα υπάρχει κόσμος που θα εργάζεται. Άρα λοιπόν μαζί θα περάσουμε και αυτόν τον Αύγουστο. Να είστε λοιπόν δυνατοί και γεροί, κάθε καλό. Προσοχή στους δρόμους, στις ζώνες ασφαλείας, τα κράνη, εσείς μοτοσυκλιστές. Μην γεμίσουμε ένα ακόμη αυτοκίνητο από πάνω και δεν μπορούμε να οδηγήσουμε και είμαστε και κίνδυνος γενικότερα. Ούτε το πόρτ μπαγκάζ να βλέπουμε πίσω ο οδηγός. Οπότε έχετε τα γνωστά δεδομένα και βέβαια σε όλους τους κανονισμούς θα τηρήσουμε τους κανονισμούς του κώδικου οδικής κυκλοφορίας και να πάμε και να έρθουμε όλοι σύντομα. Καλύτερα και πιο αργά ή να ξεκινήσουν πιο νωρίς παρά να μας πιάσει και το άγχος και το τρέξιμο. Εκεί θα είναι η παραλίες, εκεί θα είναι τα βουνά, εκεί θα είναι εκεί που έχουμε επιλέξει να πάμε. Μην ανησυχείτε για τίποτα. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι εδώ μαζί αυτό το πρωινό του Σαββάτου, 8 Αυγούστου, στον Sky 100,3. Φροντίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Η Πέρσα Μπόγια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει επιλέξει τα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε. Και η Ριρόγια Μελιάρη είναι η κυρία η οποία απαντά στα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα, στις δικές σας πρώτες πρωινές κλήσεις. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό.

Και όπως πάντα η έναρξη της δεύτερης ώρας των εκπομπών μας τα Σάββατα είναι με ελληνική παράδοση, έτσι. Να πάμε στην παράδοσή μας, να πάμε στην Ελλάδα μας, να τη γυρίσουμε, να την απολαύσουμε και πόσο μάλλον τώρα όπου και η Οδύσσια των Όλων έχει βοηθήσει και σε τοπικά μέρη και μιλάμε δηλαδή για την Καλαμάτα, την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. Έχει αυξήσει τις κρατήσεις, έχει ανεβάσει τις αφήξεις και τις κρατήσεις και στην Ιθάκη. Πάμε λοιπόν στην επιλογή της Κωνσταντίνας Βαρσάμι για αυτό το πρωινό από την ελληνική παράδοση.

0: Γιάννη μου, το μαντήλι σου για κάθε Γιάννη, για κάθε Γιάννα, για κάθε Παναγιώτη, Κώστα, Αντρέα, Μαρία. Ό,τι θέλετε, μα κονάτε το μαντήλι τώρα εσείς από, και σα κονάμε και εμείς εδώ από το στούντιο για τα πλοία που φεύγετε εδώ κοντά μας στον Πειραιά, αλλά και οτιδήποτε άλλο. Είναι η εκδοχή με τη Δήμητρα Γαλάνη, αν δεν καταλάβατε, σε αυτήν την επιλογή της Κωνσταντίνας Βαρσάμι από την ελληνική παράδοση. Πάμε όμως στα ρεπορτάζ, διότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε και. Πάμε σε αυτό το οποίο έχουμε ως δεδομένο και αυτό το οποίο είχαμε εξέλιξη εχθές. Μιλάμε δηλαδή για αυτήν τη νέα διπλωματική εξέλιξη που έχει τις ευρύτερες γεωπολιτικές προεκτάσεις. Θα ξεκινήσουμε αυτήν την ώρα. Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν υπέγραψαν στην ΜΕΚΑ κοινή αμυντική συμφωνία, ενισχύοντας τη στρατηγική τους εργασία σε μια περίοδο έντονης αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Ο Γιώργος Φελίδης, στο σχετικό ρεπορτάζ.
1: Οι ηγέτες Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν συναντώνται στην ιερή πόλη της ΜΕΚΑ. Και ενώ η Μέση Ανατολή έχει τυλιχθεί στις φλόγες του πολέμου. Μετά από ένα χρόνο διαπραγματεύσεων, οι συνομιλίες σε εγκάρδιο κλίμα επιστρέφονται με τη συνυπογραφή Συμφωνίας Κοινής Άμυνας. Οι τρεις ηγέτες διαμορφώνουν έναν άξονα που, σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν της συνάντησης, αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής έναντι κάθε επιθετικής ενέργειας.
0: Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία υπογράφουν μείζωνα νέα αμυντική συμφωνία, σύμφωνα με τους όρους της κάθε ενός. Υπόσχεται να προστατεύσει τα άλλα μελλοντικά.
1: Άγκυρα, Ριάντ και Ισλαμαμπάντ διαμορφώνουν ένα ισχυρό αμυντικό τρίγωνο, όντας μουσουλμανικές χώρες με πλειοψηφία σουνιτικού πληθυσμού και ταυτόχρονα σύμμαχοι και πελάτες των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Εάν γίνει επίθεση σε οποιοδήποτε από αυτά τα τρία κράτη, τα άλλα δύο θα δεσμεύονται από αυτό ώστε σε σύμφωνο να κάνουν παρέμβαση. Αυτό είναι μια μεγάλη εξέλιξη. Υπήρχε ήδη ένα σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας Πακιστάν-Σαουδικής Αραβίας που υπεγράφει πέρσι. Αυτό που κάνουν σήμερα είναι να φέρουν την Τουρκία μέσα ως συντάκτη θέματων άμυνας του BBC.
1: Τρεις χώρες συνθέτουν το σουνιτικό αμυντικό τρίγωνο. Η Τουρκία είναι η μοναδική μουσουλμανική νατοϊκή χώρα, διαθέτοντας τον δεύτερο σε μέγεθος στρατό στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και βρίσκεται σε περιφερειακή αντιπαλότητα με το Ισραήλ. Το Πακιστάν είναι η μοναδική μουσουλμανική χώρα με πυρηνικό οπλοστάσιο και βρίσκεται από την ίδρυσή του σε καθεστώς εχθρότητας και εδαφικών διεκδικήσεων με την Ινδία. Ενώ η πλούσια σε πετρελαϊκά αποθέματα Σαουδική Αραβία φιλοξενεί τους ιερότερους τόπους του Ισλάμ και αποτελεί την κύρια αντίπαλο του Ιράν στη Μέση Ανατολή. Λίγες ώρες πριν την υπογραφή του συμφώνου της ΜΕΚΑΣ, η επίσκεψη και οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στη Δαμασκό πυροδοτούν νέα κόντρα με το Ισραήλ.
0: Το ότι το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις του παρά τις ειρηνευτικές συνομιλίες απέδειξε για άλλη μια φορά ότι ο Νετανιάχου δεν θέλει ειρήνη.
2: Αυτοί είναι οι ίδιοι Τούρκοι ηγέτες που έχουν περάσει δεκαετίες παραβιάζοντας την κυριαρχία της Συρίας, ενώ κοινικά κάνουν μαθήματα σε άλλους για το διεθνές δίκαιο.
0: Το Ισραήλ, οι επιθέσεις στη Συρία που στοχεύουν στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας αποτελούν μια από τις σοβαρότερες απειλές για σταθερότητα της χώρας, ο κ. Φιντάν.
2: Αυτό που θέλει ο Υπουργός Φιντάν είναι να σταματήσει το Ισραήλ να προστατεύει τον εαυτό του από απειλές κατά της ασφαλείας του. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.
1: Τούρκος αξιωματούχος ισχυρίζεται ότι το σύμφωνο της ΜΕΚΑΣ έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα. Δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένης χώρας και παραμένει ανοιχτό για υπογραφή προς άλλα κράτη της περιοχής. Ωστόσο και οι τρεις πλευρές του αμυντικού τριγώνου ανησυχούν για την ολοένα πιο κυριαρχική στάση του Ισραήλ στην περιοχή, αλλά και τις επιθέσεις του σιητικού Ιρανικού καθεστώτος στα κράτη του κόλπου.
0: Ήταν αναμενόμενο, είναι αναμενόμενο τέτοιες πράξεις, τέτοιες συμφωνίες να έχουν και αντιδράσεις. Περισσότερα, εχθές το βράδυ, στο κεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Βίδου, ο Γιώργος Φελίδης και πάλι, έτσι αντιδράσεις προκάλεσε αυτή η υπογραφή αυτής της συμφωνίας.
1: Ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, Τσεβντέτ Γιλμάζ, σε ανάρτησή του δηλώνει τα εξής. Η κοινή συμφωνία άμυνας της ΜΕΚΑΣ αποτελεί ένα ιστορικό βήμα που θα συμβάλλει στην αρχιτεκτονική ασφάλεια της περιοχής μας. Στο σημερινό περιβάλλον, όπου οι παγκόσμιοι θεσμοί και οι κανόνες αποδυναμώνονται, οι περιφερειακές συνεργασίες έχουν αρχίσει να έρχονται στο προσκήνιο. Αυτές οι συνεργασίες, σημειώνει, μπορούν επίσης να θέσουν τις βάσεις για μια πιο δίκαιη παγκόσμια τάξη πραγμάτων στο μέλλον. Ενώ στην φιλοκυβερνητική εφημερίδα της Τουρκίας Σαμπάχ χαιρετίζει τη συμφωνία που, όπως λέει, δημιουργεί έναν άξονα σταθερότητας, ο οποίος θα αντιμετωπίσει οποιονδήποτε επιδιώκει να εμποδίσει τις προοπτικές ενός ειρηνικού σταθερού και ευημερούντος μέλλοντος για τους λαούς της περιοχής σε μια περίοδο αστάθειας που έχει επηρεάσει τους πάντες από τη Γάζα μέχρι τις χώρες του Κόλπου, το Ιράκ, τη Συρία και τον Λίβανο. Μέχρι στιγμής το Ισραήλ δεν έχει γίνει κάποιο επίσημο σχόλιο για τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Αλλά στο Ιράν, ο Εμπραχήμ Ρεζαΐ, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Κοινοβουλίου, έσπευσε να την υποβαθμίσει, γράφοντας στα social media πως η Σαουδική Αραβία θα πρέπει να καταλάβει ότι μια συμφωνία στο χαρτί με την Τουρκία και το Πακιστάν δεν θα της προσφέρει ασφάλεια. Όπως ακριβώς τα χρόνια μονόπλευρης εξάρτησης από τους Αμερικανούς δεν της έφεραν ασφάλεια.
3: Νομίζω ότι σας καλύψαμε με το ρεπορτάζ. Τώρα θα έρθει ο Κωνσταντίνος Φίλης, όπως έκανε και χθες στο κεντρικό δελτίο, να μας αναλύσει τι σημαίνει αυτή η συμφωνία. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, όπως πάντα, ο συνεργάτης εδώ του ΣΚΑΙ και της Καθημερινής.
4: Καταρχάς, Χριστίνα, συνδέουν και συνδυάζουν αυτές οι τρεις χώρες τα προτερήματα της κάθε μίας για να καλύψουν τα μειονεκτήματα της άλλης. Δηλαδή, η Τουρκία είναι η δεύτερος μεγαλύτερος στρατός και η μόνη μουσουλμανική χώρα που είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Το Πακιστάν κατέχει πυρηνικό προστάσιο και η Σαουδική Αραβία βέβαια κατέχει το μεγάλο πορτοφόλι. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι αυτή η συμφωνία έχει ως σημείο αναφοράς τρεις λόγους. Ο πρώτος είναι η θέση του Ιράν και ο πόλεμος που μένεται από την 28η Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα, με διάφορες αυξομοιώσεις και διακυμάνσεις ανάμεσα στο Ιράν, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Ο δεύτερος λόγος είναι οι ΗΠΑ, οι οποίες βρίσκονται κοντά και μακριά συνάμα από τη Μέση Ανατολή και ενθαρρύνουν διάφορες περιφερειακές διευθετήσεις μεταξύ των περιφερειακών δρόντων, χωρίς οι ΗΠΑ να χρειάζεται να εμπλέκονται σε αυτές, παρά το γεγονός ότι και οι τρεις χώρες είναι κοντά στις ΗΠΑ, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Και ο τρίτος λόγος βέβαια είναι το Ισραήλ. Η κοινή ανησυχία των τριών αυτών κρατών για τη θέση του Ισραήλ, την ηγεμονική θέση που έχει το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, αλλά και για την επιθετική και μαξιμαλιστική ατζέντα της ορεινής του ηγεσίας. Από εκεί πέρα όμως, να πούμε, Χριστίνα, ότι αυτή η συμμαχία δημιουργεί και συσπυρώσεις ή αντισυσπυρώσεις, να το πω καλύτερα. Δηλαδή, να θέσω ένα ερώτημα πολύ εύλογο, γιατί μιλάμε για μια συμμαχία η οποία υποτίθεται ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα ιονί ΝΑΤΟ. Δηλαδή, να υπάρχει ένα άρθρο 5, ένα αντίστοιχο του άρθρου 5, της κοινής συλλογικής άμυνας σε περίπτωση που ένα από τα τρία κράτη δεχτεί επίθεση.
5: Μα το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Και αυτό και έχουμε και την έντονη συζήτηση για αυτό το σημείο στο οποίο αναφέρεσαι.
4: Ναι, ακριβώς λοιπόν εδώ θέλω να σημειώσω πρώτον ότι είναι αρκετά σαφές το μήνυμα σε αυτό το σκέλος. Να πω επίσης ότι, επειδή μίλησα πριν για αντισυσπυρώσεις, αν υποθέσουμε ότι η Ινδία επιτίθεται στο Πακιστάν ή το Πακιστάν επιτίθεται στην Ινδία, πιστεύει κανείς τα αλήθεια ότι η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία θα σπεύσουν σε συνδρομή του Πακιστάν έναντι της Ινδίας? Δύσκολο. Αν το Ιράν αύριο κάνει μια επίθεση σε μια πετρελαϊκή εγκατάσταση της Σαουδικής Αραβίας, θα δούμε την Τουρκία και το Πακιστάν να αντιδρούν στοιχιζόμενοι πίσω από τη Σαουδική Αραβία ή να αντεπιτίθεται στο Ιράν? Και αυτό μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο, πάρα πολύ αμφίβολο. Οπότε θέλω να πω ότι είναι σημαντική συμφωνία μεν, εξήγησα τους λόγους, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν και συγκεκριμένοι περιορισμοί.
5: Άρα θεωρείς ότι δεν θα αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή?
4: Βλέπαμε εδώ και μήνες να υπάρχει μια... Αντιλαμβάνομαι τι λες. Βλέπαμε εδώ και μήνες, Χριστίνα, ότι υπήρχε μια προσπάθεια του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, η οποία έχει μείνει για την ώρα εκτός αυτού του συμφώνου, να έρθουν πιο κοντά απέναντι στο Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από τη μία και το Ιράν από την άλλη. Στην πραγματικότητα όμως, οι δύο κομβικοί παίκτες αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, πλην των Ηνωμένων Πολιτειών, που όπως είπα και πριν είναι με το ένα πόδι μέσα και με το άλλο πόδι έξω από την περιοχή, είναι το Ιράν και το Ισραήλ. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε περιφερειακή διευθέτηση χωρίς το Ιράν και το Ισραήλ, κατά την άποψή μου, είναι λειψή και δεν πρόκειται να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, αν και αυτό το οποίο συνέβη είναι μια προσπάθεια των τριών αυτών κρατών, και ενδεχομένως να ακολουθήσουν και άλλα, να στείλουν ένα μήνυμα και προς τις ΗΠΑ και προς το Ισραήλ και προς το Ιράν, ότι μπορούν να τα καταφέρουν και μόνοι τους.

0: Ακούμε Beatles, και σαν σήμερα το 1969 έχει και μια πολύ ωραία μικρή ιστορία. Για ακούστε λοιπόν, σε αυτή την γνωστή διάβαση πεζών στην John's Wood, στην οδό εκεί στο Λονδίνο, οι Beatles πραγματοποίησαν τη φωτογράφηση για το εξώφυλλο του άλμπουμ τους The Abbey Road. Αρχικά υπήρξε σκέψη το άλμπουμ να έχει την ονομασία Everest από τα τσιγάρα που κάπριζε τότε ο μηχανικός του ήχου του group, και η φωτογράφηση να γινόταν στους πρόποδες του Everest. Η ιδέα όμως αυτή δεν ευδοκίμησε. Μια μέρα λοιπόν, κατά την διάρκεια των ηχογραφήσεων, κάποιος πέταξε την ιδέα, και μάλλον αυτό σύμφωνα με τον μύθο είναι ο Paul McCartney, η φωτογράφηση να γίνει στη διάβαση έξω από το στούντιο και το άλμπουμ να ονομαστεί Abbey Road. Τη φωτογραφία τράβηξε ο Ιαν Μακαμίλαν στις 11:35 το πρωί. Είχαν διακόψει την κυκλοφορία οι τροχονόμοι, είχαν συμβεί όλα αυτά τα οποία έπρεπε να συμβούν, και από τις 5 λήψεις που έγιναν διαλέχτηκε η 5η. Ο Μακάρτνεϊ εμφανίζεται να περπατά ξυπόλυτος, κάτι που είχε πυροδοτήσει τότε φήμες ότι είχε πεθάνει. Ένα αριθμός πινακίδας ενός αυτοκίνητου εκεί, ότι θα ήταν η ηλικία τότε που πέθανε ο Πολ Μακάρτνεϊ. Όλα αυτά λοιπόν πάντως διαψεύστηκαν. Το πρώτο τελευταίο άλμπουμ των Beatles κυκλοφόρησε και η φωτογραφία τη βγήκε σαν σήμερα το 1969. Και λίγη ιστορία για τα ζητήματα των τραγουδιών. Και πάμε στις πυρκαγιές. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Βελεστίνο στον Βόλο. Οριοθετήθηκε, να ξέρετε, επίσης, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην θέση Αχλάδια Σιτία, στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου Κρήτης. Ενώ τέλος, να σας πω ότι πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 υπάρχει για σήμερα από την πολιτική προστασία για Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς 3 προβλέπεται για αρκετές περιοχές της νησιωτικής αλλά και της υπηρετικής χώρας. Το ημέρα αυτό θα το κλείσουμε με τα ζητήματα που τα οποία έχουν να κάνουν με τον ιό του Δυτικού Νείλου, τα κουνούπια. 8 και 4 εδώ, στο ραδιόφωνο του Σκάι, ο πρόεδρος του ΙΟΔΙΟ, ο κ. Βασιλακόπουλος, για να ακούσουν το ρεπορτάζ από την Ματίνα Πολυχρόνη.
1: 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα μας από τον Ιούνιο εξαιτίας του ιού του Δυτικού Νείλου. Ενώ μέσα σε μόλις μία εβδομάδα τα κρούσματα αυξήθηκαν από 42 σε 65, σημειώνοντας άνοδο 55%.
2: Γνωρίζοντας ότι ο ιός μεταδίδεται στα κουνούπια αποκλειστικά από μολυσμένα πτηνά, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η κακοκαιρία Ντάνιελ, η οποία έπληξε τη Θεσσαλία, οδήγησε σε μετακίνηση πληθυσμών αγρίων πτηνών, με αποτέλεσμα να έχουμε πλέον μόλυνση και αγρίων πτηνών στην περιφέρεια της Αττικής.
1: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΗ, η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης με 48 συνολικά κρούσματα, ενώ 6 έχουν επιβεβαιωθεί σε Θεσσαλία, με ένα ακόμα να είναι υπό διερεύνηση, και 6 στην Κεντρική Μακεδονία, με 4 υπό διερεύνηση.
3: Εάν εμφανίσουμε κάποιο σύμπτωμα κουνούλου, όπως εμπείρετο που συνοδεύεται από συμπτώματα από το νευρικό σύστημα, δεν πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν ιατρό να εξεταστούμε.
4: Το 80% είναι συμπτωματικό. Δηλαδή σε τσιμπάει ένα κουνουπί, σταματάει εκεί. Τι φοβόμαστε? Το 1% που μπορεί να κάνει μηνύκη.
5: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων, και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071, και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
7: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
8: Η νέα εποχή έφτασε
9: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: Infonet Πληροφορική.
9: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
9: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
9: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
8: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
8: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
10: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
11: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
12: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
11: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
12: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
9: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
8: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
9: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
10: Yes. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
13: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
14: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
13: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
15: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
16: Υποδήματα STEP.
17: Μόδα.
16: Ποιότητα.
17: Επωνυμία.
16: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
17: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
16: Geox,
17: Lacoste,
16: Gant,
17: Replay,
16: Σακύρης Μαλάς,
17: US Polo,
16: Boss,
17: Cricket,
16: Damiani,
17: Skechers,
16: Versace,
17: Robinson
16: και πολλές άλλες.
17: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
16: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
17: Aerosola,
16: Piccadilly, Maxi Therapy,
17: Base Comfort,
16: Skechers Memory Foam.
17: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
16: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
17: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
16: και Σκουφά 24 στην Άρτα
17: και στο stepbrandshoes.gr.

0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Είναι πάνω για οπτικοακουστική επιμέλεια της εκδήλωσης, όπως λέει, ο νόμος το λέει έτσι ακριβώς μέσα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι έχουν άμεση σχέση με την επαγγελματική και επομένως με τη φορολογητία δραστηριότητα. Γιατί όταν λέμε επαγγελματική δραστηριότητα, εννοούμε ότι θα φορολογηθεί κιόλας. Και δεν είναι λοιπόν δαπάνες πολυτελείας ή ψυχαγωγίας ή ας πούμε κοινωνικής παράστασης, όπως λέγεται, πάει κανείς να κάνει το κουμάντ, το κέφι του, ας πούμε, και ξεδεύει από την επιχείρησή του. Τις δαπάνες όλες τις παίρνει ως φορολογητές και τις ως απαλλασσόμενες, συγγνώμη, και δεν έχει πάρει κανένα πρόβλημα, διότι αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που βγήκε το 25 τα καλύπτει όλα, και όποιος έχει πρόβλημα τέτοιο να το πάει στο λογιστή του να το υποστηρίξει, ας πούμε, αν γίνει και δεύτερο δικαστήριο.
2: Γιατί γίνονται από ιατρικού συλλόγου, γίνονται από φαρμακευτικού συλλόγου, γίνονται από πολλοί κόσμοι οργανώνουν.
1: Βέβαια, στην έκθεση σαν δίκτυρα, όλοι που θα πάνε να εγκαταστήσουν το περίπτερά του, θα έχουν οπτικοακουστικά όλα αυτά που είπα προηγουμένως.
2: Σωστά.
1: Θα έχουν δαπάνες πολλές. Επομένως, δεν μπορεί να τα απορρίπτει ο έφορος επειδή θέλει να εισπράξει λεφτά.
2: Πολύ ωραία.
1: Έχει πράξει λεφτά, αλλά όπως είναι το μήνυμα που στέλνει σε όλου, νομίμως. Και όχι παρανόμως. Αυτό είναι.
2: Μάλιστα. Κύριε Ζεμένη, είχαμε αναφερθεί σε αυτό όταν είχε πρωτοακουστεί και είχε πρωτογίνει γνωστό. Δώσε μας περισσότερες πληροφορίες για τι είναι αυτό το ενιαίο πιστοποιητικό ενημερότητας.
1: Ναι, από την 1η Ιανουαρίου του 2026 καταργείται οριστικά η έκδοση δύο ξεχωριστών πιστοποιητικών που γίνονται για ένα για την εφορία και ένα για το ΕΦΚΑ. Γιατί πήγαινες, ας πούμε, στην εφορία να βγάλεις το ΕΦΚΑ και να έχει κολληστεί αίτηση, να βγάλεις το πιστοποιητικό. Πήγαινε μετά στο ΕΦΚΑ να βγάλει άλλο πιστοποιητικό. Αυτό λοιπόν ενοποιείται τώρα. Το παίρνει σαν ενιαίο, το λέμε ενιαίο λοιπόν πιστοποιητικό ενημερώτητος, και αφορά και τις δύο μαζί υπηρεσίες. Οπότε είναι μια διευκόλυνση αυτή, γιατί κάνεις μια προσπάθεια, έχει δυο.
2: Σημαίνει όμως ότι αν χρωστάς το ένα ή στο άλλο, θα μπορείς να εκδίδεις ή όχι?
1: Όχι, εκδίδεται ενιαίο ούτως ή άλλως, αρκεί να μην υπάρχουν εκκρεμότητες. Γιατί αν υπάρχουν εκκρεμότητες, ας πούμε, στον ΕΦΚΑ, δεν βγαίνει το πιστοποιητικό, και επομένως δεν μπορεί να γίνει ένα συμβόλαιο. Επειδή τα πιστοποιητικά ενημερώτητες χρειάζονται συνήθως για τα συμβόλαια που ζητάνε συμβολιογράφοι, ας πούμε, για να ολοκληρώσουν ή να συντάξουν το συμβόλαιο. Επομένως εδώ θα πρέπει όποιος θέλει να κάνει ένα συμβόλαιο ή να πτάσει στο συμβολιογράφο για να κάνει κάποια άλλη ενέργεια, ας πούμε, θα πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να είναι ρυθμισμένες οι υποχρεώσεις του και στον ΕΦΚΑ και στην εφορία. Ή να έχουν εξαφληθεί κιόλας.
2: Πολύ ωραία.
1: Αλλά στο κάτω του γράφει να είναι και ρυθμισμένα και να μην είναι εκπρόθεσμες, να μην έχει καθυστερήσει καμιά δόση να δοθεί, να καταβληθεί ένα μήνα, ας πούμε.
2: Πολύ ωραία. Κύριε Ζεμένη, μας ρωτάει ένας από τους κατοίκους και φίλους εδώ της Αλάσκας, όπου εδώ μας έχετε φέρει σε
1: επαφή. Έχω πολλούς Αλάσκα φίλους που παίρνουν τηλέφωνο, ναι.
2: Το ξέρω. Έχω έσοδο, μας λέει, από ένα κίνητο στην περιοχή των Χανίων, γύρω στα 10.000 ευρώ κάθε χρόνο. Το ποσό του ενοικίου το εισπράττει ο γιος μου, που μένει στα Χανιά μονίμως. Έχουμε πρόβλημα με την εφορία στην Ελλάδα, κύριε Ζεμένη?
1: Κοιτάξτε, επειδή από το 2019 που έβγαλε από το 2021, συγγνώμη, έβγαλε ο πατριώτης μου Μητσοτάκης, έβγαλε το νόμο για τις 800.000 αφορολόγητο των γονικών παροχών, μπορεί να γίνει είτε ολοκληρωμένη μια γονική παροχή 800.000, ή μπορεί να γίνει τηματικά, ας πούμε. Άρα εδώ, όταν εισπράττει ένα ενίκιο κάποιος άλλος για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, αυτό δεν είναι σωστό, γιατί μετά δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο ιδιοκτήτης για να κάνει γονική παροχή. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, εάν τυχόν εισπράττει ο γιος που είναι στα Χανιά, εισπράττει το ενίκιο του πατέρα του που είναι στην Αλάσκα και το ξοδεύει, ας πούμε, αυτό δεν θεωρείται ότι είναι γονική παροχή. Θα φορολογηθεί με 10% στο τέλος, δηλαδή, της ημέρας, το τέλος της περίοδου του έτους αυτό που γίνεται η δήλωση, ο έφορος θα έρθει στην τσέπη του μπαμπά που είναι στην Αλάσκα, θα του πει: εδώ 10%, πήρε 100.000, δώσε μου 10.000 φόρο. Γιατί δεν έκανες την τυπικότητα, δεν έκανες την αίτηση της γονικής παροχής που υπάγεται στην απαλλαγή μέχρι 800.000 του 10% που είναι η αρτιοφόρος στην περίπτωση που δώσεις λεφτά ο ένας τον άλλο.
2: Μάλιστα. Ωραία. Να πούμε λοιπόν και την καλημέρα μας στον ακροατή μας από την πρωτεύουσα της Αλάσκας, το Τζούνο. Επαγγελματικός λογαριασμός, κύριε Σεημένη. Τι είναι, μας ρωτάνε, πώς λειτουργεί και σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητος να εκδοθεί ή να δημιουργηθεί.
1: Κοιτάξτε, αυτός ο λογαριασμός έχει καθιερωθεί τώρα και μερικά χρόνια, γιατί αφορά τις ατομικές επιχειρήσεις. Οι οποίες ατομικές επιχειρήσεις έχουν ταλαβέρια με μη επαγγελματίες. Πάω εγώ να ψωνίσω, ας πούμε, που δεν είμαι επαγγελματίας από το σούπερ μάρκετ. Έτσι, και πρέπει να καταθέσω λεφτά εκεί στο σούπερ μάρκετ. Όμως είναι εταιρεία. Ο επαγγελματικός λογαριασμός είναι όταν πάω να ψωνίσω από μια ατομική επιχείρηση και αφορά τα έσοδα της επιχείρησης, όχι τις δαπάνες.
2: Μάλιστα.
1: Τα έσοδα. Αυτή η επιχείρηση λοιπόν συνδέεται με τον πάροχο που λέμε, που είναι η τράπεζα. Τον πάροχο της παροχής υπηρεσιών του πληρωμών, που λέμε. Πάροχος υπηρεσιών πληρωμών. Είναι λοιπόν ότι αυτός συνδέεται με την τράπεζα και η τράπεζα παροχητεύει την πληροφορία στο Υπουργείο για να μπορεί να ελέγχει τα έσοδα της ατομικής επιχείρησης που διαφορετικά θα μπορούσαν να αποκρύπτονται, κάπως έτσι, ας πούμε.
2: Μάλιστα.
1: Και οι πάροχοι των υπηρεσιών, οι τράπεζες, πρέπει να έχουν αδειοδότηση. Γιατί υπάρχει κίνδυνος, λέει ο νομοθέτης, ότι υπάρχει κίνδυνος αν δεν αδειοδοτηθούν αδειοδοτημένες, τότε υπάρχει κίνδυνος να γίνει απόκρυψη της φορολογητίας ύλης και να γίνει συναλλαγή που να είναι παράνομη. Θυμίζω ότι κάποιες κάρτες ήταν γραμμένες σε κάποια βουλγαρική, ας πούμε, σε κάποιο βουλγαρό πάροχο. Που αυτός δεν είναι δηλωμένος στην Ελλάδα σαν πάροχος επίσημος.
2: Μάλιστα.
1: Πάροχοι επίσημοι στην Ελλάδα είναι οι τράπεζες που είναι στην Ελλάδα. Έτσι.
2: Σωστά.
1: Αυτό εννοούμε.
2: Μάλιστα.
1: Ή αν είναι στην Ευρώπη δηλωμένες στην εφορία στην Ελλάδα για να έχουν κάρτα και να ψωνίζουν.
2: Οπότε λοιπόν κάθε επιχείρηση οφείλει να έχει και έναν επαγγελματικό λογαριασμό, κύριε Σεημένη.
1: Ατομική επιχείρηση. Έτσι,
2: κάθε ατομική. Όχι,
1: γιατί οι εταιρικές επιχειρήσεις έχουν ενταλαβέρει με τους άλλους, α πούμε, που είναι και αυτή εταιρική επιχείρηση. Έχουν λογαριασμό μεταξύ τους και θα παρακολουθούν.
2: Μάλιστα.
1: Οι ατομικές δεν έχουν λογαριασμούς τέτοιους.
2: Οπότε πρέπει να δημιουργήσουν.
1: Να έχουν ένα λογαριασμό τραπεζικό που να είναι μόνο τα έσοδά τους. Μόνο τα έσοδά τους. Να κατέβουν και τα προσωπικά.
2: Τα προσωπικά με τα επαγγελματικά. Μάλιστα. Η εταιρεία μας, λέει, ακροατήσεις έπραξε το ποσό των 300.000 ευρώ από αναγκαστική απαλωτρίωση ακινήτου της. Το ακίνητο αυτό το είχε αποκτήσει 200.000 ευρώ. Η διαφορά των 200.000 ευρώ θα θεωρηθεί κέρδος και θα φορολογηθεί ή όχι, κύριε Σεημένη?
1: Κοιτάξτε, όταν στην περίπτωση αναγκαστικής απαλωτρίωσης, όταν η αποζημίωση που παίρνει κανείς είναι μεγαλύτερη από την τιμή κτήσης, δηλαδή ένα ακίνητο έκανε 200.000, έγινε μια απαλωτρίωση, έπαιξε 400.000.
2: Ναι.
1: Σημαίνει ότι έχει κερδίσει 200.
2: Σωστά, όπως το παράδειγμά μας, ναι.
1: Αυτό λοιπόν δεν αποτελεί εισόδημα και δεν φορολογείται. Στην νομοθεσία στην Ελλάδα, σας θυμίζω, κύριε Γιάννη, είναι το εξής. Αν θεωρείται εισόδημα, φορολογείται κάτι, ένα ποσό.
2: Ναι.
1: Αν δεν θεωρείται εισόδημα, δεν φορολογείται. Είναι κεφάλαιο.
2: Μάλιστα.
1: Το κεφάλαιο δεν φορολογείται. Επομένως, το ανάποδο, αν συμβαίνει, δηλαδή αν η αποζημίωση ήταν 200.000, ας πούμε, αλλά στα βιβλία ήταν 300, τι πάνε να πει, χάσαμε 100.000 στην περίπτωση αυτή.
2: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν δεν είναι δαπάνη, αντιστρόφως τώρα, δεν είναι δαπάνη για τον ζημιοθέντα και δεν μπορεί να το περάσει στην επιχείρηση του ως δαπάνη.
2: Μάλιστα.
1: Επειδή από τη μια μεριά σου λέει, άμα κερδίσεις δεν στο φορολογώ, αν χάσεις δεν στο δέχομαι σαν δαπάνη. Αυτή είναι η έννοια του νομοθέτη, ας πούμε.
2: Μάλιστα.
1: Και εμείς οι φορολογητές την ξέρουμε αυτή, και όταν μιλάμε με τους ανθρώπους μας, με τους πελάτες, με τους φίλους, τους λέμε, παιδιά, προσέξτε, γιατί εδώ υπάρχουν γεωρθυμίες που δεν πρέπει να τις ξεχνάμε. Είναι μόνο ο λογιστής τα ξέρει αυτά και πρέπει να το ρωτάμε πριν να κάνουμε μια ενέργεια.
2: Πολύ ωραία.
1: Ρωτάμε το λογιστή πριν να κάνουμε κάποια ενέργεια. Είναι πολύ σοβαρό αυτό.
2: Σωστά. Με το λογιστή, αγκαζέ. Άλλο τελεία. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. κρασιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
0: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

0: όποιος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Τώρα εσείς οι συνοδηγοί στο αυτοκίνητο, αν ακούτε και έχετε και παρατηρήσατε και προσέξατε το σχετικό τρέιλερ, μείτε στο κινητό σας, κλείστε τα εισιτήριά σας για αυτό το μεγάλο μουσικό γεγονός. Τόση καλλιτέχνη σε μια συναυλία, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν κάθε χρόνο με το Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι πολύ πολύ σημαντικά και αφήνουν πραγματικά ιστορία στο χώρο των συναυλιών και της μουσικής. Οπότε λοιπόν κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketmaster.gr, διότι τόση καλλιτέχνη για έναν σκοπό δεν έχει ξαναγίνει. Οπότε λοιπόν σας περιμένουμε όλους 14 του μηνός στην Αθήνα, στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρμαρο Στάδιο για τον Μάνο Λοΐζο. Μικρόφωνο και πάλι εδώ στον Sky 100.3 και στον αέρα ο κύριος Ορέστης Σεμένης. Κύριε Σεμένη, και πάλι καλημέρα, καλό πρωινό και σε εσάς, από όλες και από όλους.
2: Καλημέρα και πάλι.
1: Κύριε Σεμένη, είμαστε στη διαδικασία, έχει έρθει και μήνυμα σε εμάς τους υπόχρεους για το πόθεν έσχες. Για πείτε μας λίγο τι κάνουμε και μέχρι πότε.
2: Ναι, το πόθεν έσχες λοιπόν που είναι ο νόμος 5026-23, ο καινούριος νόμος που το βελτίωσε τον παλιό, έτσι. Είναι κάποια άρθρα εκεί που τα οποία λένε μέσα ότι πρέπει να υποβληθεί η δήλωση για την περιουσιακή κατάσταση, η πρώτη δήλωση, και η δεύτερη που είναι τα οικονομικά στοιχεία. Η δέλτα πικάπα λέμε εμείς υπολογιστές, πρέπει να προσέχουν λοιπόν όταν μέχρι 24 Οκτωβρίου μπορεί να γίνει αυτή η δήλωση, που είναι εμπρόθεσμη και δεν έχει πρόστιμο, γιατί το πρόστιμο είναι, πρόστιμο είναι από 50 έως 300 ευρώ, να έχετε υπόψη σας. Αυτό που βγαίνει αυτόματα από το σύστημα, όταν περάσει 24 Οκτωβρίου και δεν γίνει, θα πρέπει να το έχουν υπόψη ότι μπορεί να έχουν πρόστιμο. Λοιπόν, η υποβολή λοιπόν υπολογίζεται με τη χρήση των κωδικών του TaxisNet,

0: είναι συνδικαιούχοι.
1: Για τις τράπεζες, ένα λεπτό κύριε Σημαίνη, για τις τράπεζες μιλάμε και για αυτές τις μικρές, τις συνεταιριστικές ή μόνο οι συστημικές αυτές που
0: οπουδή, είναι. Οπουδήποτε. Είναι τραπεζικός λογαριασμός και γεννήρι, γιατί αυτό είναι θέμα ουσίας.
1: Σωστά.
0: Το κράτος θα ελέγξει αυτούς που διαχειρίζονται τα χρήματα του δημοσίου, ας πούμε, το λέω χοντρά για να καταλάβουμε. Δεν έχει σημασία αν το βάλα στην τάλε τράπεζα που είναι μεγάλη, ο Γκόλυφο και άλλη που είναι μικρή, συνεταιριστική.
1: Οποιαδήποτε τραπεζικό ίδρυμα είναι μέσα, μάλιστα.
0: Πρέπει να ελέγξουν λοιπόν, δεν είναι μόνο οι τράπεζες, είναι και οι μετοχές, τα ομόλογα, τα αμοιβαία κεφάλαια. Τι άλλο είναι, τα ακίνητα. Αν έχει οχήματα, εταιρικές συμμετοχές.
1: Ελικόπτερα, σκάφη.
0: Αν έχει τραπεζικές θερίδες. Κινητά. Και περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας, πίνακες, ας πούμε έτσι, πίνακες και τα λοιπά. Και επίσης πρέπει να είναι τα στοιχεία που αφορούν και τη σύζυγο και τα τέκνα. Καθώς και τα ανήλικα τέκνα, λέω όμως. Δηλαδή, γιατί μπορεί κάποιος να έχει κάνει καμιά λεβιτούρα για να τα έχει περάσει στο λογαριασμό του παιδιού του, ας πούμε. Αυτό λέει ο νομοθέτης. Αυτό θέλει να πει ο νομοθέτης.
1: Αυτό θέλει να πιάσει, ναι.
0: Ναι. Και να πούμε και το άλλο που ρωτάνε, που μας ρωτήσανε, ποιοι μπαίνουν εκεί μέσα. Μπαίνει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τον τελευταίο. Μέχρι τον τελευταίο
1: πολίτη που έχει σχέση με το δημόσιο.
0: Άνθρωπο που διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε οι γραμματείς της Βουλής, να πούμε οι περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι, να πούμε ότι όσοι είναι διευθυντές των Υπουργείων, οι ανώνυμες εταιρείες.
1: Και το βασικό το ρόλο, κύριε Σημαίνη, αυτό το οποίο έχει τη μεγάλη σημασία τελικά, είναι να μπορεί κανείς να ελέγχει την πραγματικότητα και όχι όλο αυτό το οποίο πολλές φορές, ναι, δειγματοληπτικός είναι ο έλεγχος, αλλά τελικά όντως πραγματικά να βρίσκει κάποιος από πού είναι αυτά τα χρήματα.
0: Δίκιο.
1: Αυτό είναι το βασικό το ρόλο.
0: Κοιτάξτε, είναι το πόθεν έσχες, το λέμε, αλλά στην ουσία είναι το έσχες.
1: Το πόθεν.
0: Δεν είναι το πόθεν, γιατί πολλές φορές βλέπουμε λογαριασμούς τραπεζικούς χρήματα στην τράπεζα, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα οποία διωγγώνονται από χρόνο σε χρόνο και δεν λέει κανείς, δεν έχει το δικαίωμα να ρωτήσει πού τα βρήκε αυτό και τα αύξησε, ξέρω εγώ, έτσι, κατάλαβες. Κάνουμε βέβαια και μια αρχική δήλωση όταν ξεκινάει κάποιος, την επόμενη μέρα που ξεκινάει κάποιος στη δημόσια θέση, κάνει την αρχική δήλωση τη λεγόμενη για να δείξει, να κάνει μια απογραφή, να πει ότι στη στιγμή αυτή που μπαίνω εγώ στο δημόσιο έχω ένα σπίτι και με ένα χωράφι.
1: Και ένα αυτοκίνητο, μάλιστα.
0: Μετά από λίγο καιρό που θα κάνει κάθε χρόνο τη δήλωσή του, αυτή που λέγαμε προηγουμένως, και τη δήλωση οικονομικών στοιχείων και τη δήλωση περιουσιακή κατάσταση, θα πρέπει να βλέπει κανείς τη διαφορά μεταξύ του περσινού και του φετινού. Αυτό όμως δεν το ελέγχει κανείς προς το παρόν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται. Αυτό είναι θέμα των πολιτικών με ωμέγα. Διότι τι να πω άλλο. Πρέπει να
1: εμπλέκονται αυτά. Μένουμε εδώ. Κύριε Σημαίνη, την προηγούμενη εβδομάδα, δεν απατώμε, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και θα ισχύσει η αύξηση στο όριο του αφορολογίου του για τα φιλοδορήματα. Θέλετε να μας το πείτε.
0: Ναι, προχωρά λοιπόν. Θα καταθέσει όπως μου πούνε στο Υπουργείο, ότι το Σεπτέμβριο θα καταθέσει το σχετικό νομοσχέδιο. Ήταν μια άκερη, θα έλεγα έτσι, αντιμετώπιση του θέματος μέχρι σήμερα, γιατί η κυβέρνηση θέλει να αυξήσει το αφορολόγητο όριο για τα φιλοδορήματα, μιλάω, που λαμβάνουν οι μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες. Από 300 ευρώ μηνιαίως σε 6.000 ετησίως. Και αυτό είναι σωστό το μέτρο, γιατί φανταστείτε ότι ένας εργαζόμενος που εργάζεται 6 μήνες σεζόν μπορεί να λαμβάνει αφορολόγητα φιλοδορήματα από 1.000 ευρώ το μήνα αντί για 300 ευρώ το μήνα που έλεγε. Έπρεπε να πάρει 300 ευρώ το μήνα, επί 3 μήνες να πάρει 900 ευρώ. Τώρα το βάζει σε αιτήσια βάση. Είναι λογικό αυτό. Διότι οι εποχικοί μπορούν να μην παίρνουν 300 ευρώ το μήνα, να παίρνουν 1.000 ευρώ το μήνα. Αν δουλεύεις 6 μήνες, να παίρνεις 1.000 επί 6, 6.000 να καλύπτεις το ποσό το καινούριο που είναι 6.000. Όχι 3.000 δηλαδή.
1: Έτσι, όχι θετικό, είναι, θετικό είναι αυτό λοιπόν για τον κόσμο. Και για τους εργαζόμενους.
0: Είναι καλό, έπρεπε να το έχουν σκεφτεί. Γι' αυτό σας λέω καμιά φορά ότι δεν φταίνε οι πολιτικοί μας. Φταίνε αυτοί που είναι στο Υπουργείο, οι παράγοντες του Υπουργείου, οι οποίοι συμβουλεύουν την νομοθεσία. Οι πολιτικοί είναι άνθρωποι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες.

0: σαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810 79341 και στο ferniedeco.gr. Τα

0: τηλεόραση Samsung 65 inch στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Που αναδεικνύουν, επιδεικνύει η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Αμέσως μετά την πρεμιέρα της ταινίας καταγράφεται άλμα τόσο στις αναζητήσεις όσο και στις κρατήσεις σε Κέρκυρα, Καλαμάτα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Οι ηλικιακές ομάδες των Millennials και της Gen Z, δηλαδή όσων γεννήθηκαν μεταξύ των ετών 1997 και 2012, ηγούνται της διεθνούς τάσης όπου ο κινηματογράφος λειτουργεί ως πρωτογενής καταλήτης ταξιδωτικών επιλογών. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών ζητάει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Συγκεκριμένα, καλεί τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις παρεμβάσεις. Παράλληλα, απευθύνει σύσταση προς τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα ατομικά μέτρα προστασίας από τα τζιμπήματα των κουνουπιών, καθώς η περίοδος κορύφωσης της διασποράς του ιού αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας. Με αφορμή το μεταναστευτικό, η Ισπανική κυβέρνηση επανέφερε από τη μία τα ξημερώματα Ελλάδος τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία. Η απόφαση ελήφθη ως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Σύμφωνα με το Reuters, τα μέτρα θα διαρκέσουν μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου. Την ίδια ώρα η Ισπανία ενισχύει τις δυνάμεις της με δύο φρεγάτες στη Θέουτα, καθώς οι αρχές εντόπισαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νέο κάλεσμα για μαζικό πέρασμα στις 15 Αυγούστου. Στημένη προβοκάτσια χαρακτήρισε η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο την καταγγελόμενη απόπειρα επίθεσης με ντρόνς που μετέφερε εκρηκτικά και πυροκροτητή εναντίον του αεροδρομίου της Λειψίας στη Γερμανία, το οποίο αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις πτήσεις μεταφοράς φορτίων. Εν τω μεταξύ, συναγερμό σήμανε και το βράδυ της Πέμπτης στις γερμανικές αρχές των εργαζόμενων ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας κατέγραψαν συνολικά 6 υπερπτήσεις ντρόνς πάνω από στρατιωτική κατάσταση στη Βόρεια Ιρανία Βεσφαλία. Στη συγκεκριμένη κατάσταση συντηρούνται τα αντιεροπορικά συστήματα Patriot. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βελεστίνου Βόλου. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Σε φάση δοκιμαστικών δρομολογίων περνάει η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τα πρώτα δρομολόγια να ξεκινούν αρχικά αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες. Στόχος είναι τις επόμενες μέρες τα δοκιμαστικά δρομολόγια να επεκταθούν σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του δικτύου, εφόσον η διαδικασία εξελιχθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό και ολοκληρωθούν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις. Η νέα επέκταση αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία έως το τέλος Αυγούστου. Για πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, έκανε λόγο Αμερικανός αξιωματούχος μιλώντας στο Reuters και τονίζοντας ότι μια συμφωνία αναμένεται σύντομα. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι ευχαρίστησε τη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών για την υιοθέτηση νομοσχεδίου το οποίο προβλέπει την επιβολή σημαντικών κυρώσεων στη Ρωσία. Η υιοθέτηση του νομοσχεδίου βοηθάει στην αύξηση της πίεσης των επιτιθέμενων να οδηγεί σε αυτόν τον παράθρονο ρωσικό πόλεμο κατά της ανεξαρτησίας μας και του λαού μας σε ένα τέλος, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος. Νωρίτερα, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας ανέφερε πως τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί και άλλοι 3 τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε πόλη βορειοανατολικά του Κιέβου. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky η Λιάνα Κουτσούπη.
2: Σήμερα Σάββατο στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 36 βαθμούς και 38 στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 36 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Σάββατο ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με τοπικές βροχές και μπόρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα ορεινά το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 με 38 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά τους 32 με 36. Την Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια με ασθενείς βροχές το απόγευμα στα βόρεια και δυτικά. Οι βοριάδες ενισχύονται έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι αγγίζει τους 35 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 39 στα δυτικά και τους 36 στα νότια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός είναι έθριος με εξασθενημένες βροχές στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι πνέει έως 8 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη και την Πέμπτη επικρατούν φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας και ισχυρό Μελτέμι. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Δημήτρη Γιαννίρη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. 8 και 6 πρώτα λεπτά είμαστε στον Sky.
1: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Διαβάζουμε και τα μηνύματά σας μέσω κινητού και διαδικτύου. Άντε, το κρατάω το μήνυμα σου αυτό, έτσι ώστε όταν επιστρέψουμε τον κύριο Σεμένη να το πούμε αυτό για τα φιλοδορήματα. Γιατί το δικό σου μπόνου να φορολογείται από το πρώτο ευρώ και τα φιλοδορήματα να υπάρχει αυτό το αφορολόγητο. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, άντε, καλό πρωινό. Και ξεκινάμε έτσι, νομίζω, πολύ ρυθμικά, πολύ ωραία, διότι.

να περάσει την Τζίνα τόσο όμορφα όπως εκεί στο Γκρίζ. Σαν σήμερα όμως, όπου δυστυχώς αποχαιρετήσαμε όλοι μαζί, όλος ο κόσμος και ειδικά και το Hollywood, την Ολίβια Νιούτον Τζον που έφυγε το 2022.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και με ένα Σαββατογύριακο το οποίο κορυφώνεται σήμερα και αύριο. Η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας και του Λαυρίου ήδη από το πρωί από τις 7.30 φύγανε για τις Κυκλάδες γεμάτα πλήρως. Ενώ και τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ και στον Κηφισό επίσης φεύγουν με γεμάτη και όλη την πληρότητά τους και με έκτακτα κάποια δρομολόγια. Επίσης να ξέρετε ότι από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί σήμερα 25 δρομολόγια πλοίων με 31.000 επιβάτες. Τώρα για αυτές τις νύχτες του καλοκαιριού, έτσι όπως τραγουδάει και ο Τζον Τραβόλτα με την Ολίβια Νιούτον Τζον, έχουμε όμως και έναν μικρό συναγερμό, θα μας το πει ο αρμοδιότερος όλων ημών, διότι έχουμε τα ζητήματα με τον ιό του Δυτικού Νείλου και ζητάμε την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών, όπως ζητάει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας έτσι την ανησυχία του για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού, ιδιαίτερα εδώ στην Αττική μας, όπου έχουν καταγραφεί δεκάδες κρούσματα. Τι όμως ακριβώς λέει και πώς ακριβώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αν καταρχάς πρέπει να ανησυχούμε ή να σημάνουμε κανένα panic button ή οτιδήποτε άλλο. Ο πάντα ενημέρος και πάντοτε καθησυχαστικός με τις προσεγγίσεις του και πάντοτε ακριβής και ρεαλιστής, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας και διευθυντής πνευμονολογικής κλινικής και εντατικής μονάδος στο ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Βασιλακόπουλε, καλημέρα. Καλό πρωινό.
1: Καλημέρα κύριε Γιαννίδη, σε εσάς και στους ακρότες σας.
0: Όλα καλά, είμαστε εντάξει.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Πολύ ωραία. Τι κάνουμε, panic button, κουνούπια, τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου?
1: Δεν χρειάζεται panic button, χρειάζεται γρήγορση και προσοχή, σοβαρότητα. Και θα γίνω σαφή. Είναι γεγονός ότι φέτος έχουμε μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων από το σύνθες για την εποχή. Παρότι η στρατηγική που ακολουθούμε κάθε χρόνο παρέμουν η ίδια, οι ψεκασμοί που γίνονται την άνοιξη για να σκοτώσουν τις προνούσες των κουνουπιών έγιναν κανονικά και στην ενδεδειγμένη δοσολογία. Όμως, το πόσο αποτελεσματικά είναι οι ψεκασμοί εξαρτάται και από το κλίμα που επικρατεί εκ των υστέρων, δηλαδή ποιος είναι ο καιρό που έρχεται τον ψεκασμό. Κάποιες χρονιές έχουμε παραπάνω κουνούπια, κάποιες έχουμε λιγότερο. Ο ιός του Δυτικού Νείλου υπάρχει στη χώρα μας και σε άλλες χώρες της Ευρώπης από 2010 κάθε χρόνο, δεν είναι φετινό φαινόμενο. Οι περισσότερες λοιμώξεις που γίνονται είναι τελείως ασυμπτωματικές και θέλω αυτό για να μην τρομοκρατείται ο κόσμος. Σε ένα περίπου 20% των λοιμώξεων οι άνθρωποι κάνουν ένα απλό πυρετό, σαν κάποια ιωσούλα. Και λιγότερο από 1% συνήθως σε ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα και σοβαρές ανακατασταλές αποστολές προχωρημένης ηλικίας, μπορεί αυτό να κάνει πιο σοβαρή νόσηση με είτε μενιγκίτιδα είτε εγκεφαλίτιδα ή μήνυ υποκεφαλίτου. Κάθε φορά που έχουμε αυξημένα κρούσματα υπάρχει πρωτόκολλο σχεδιασμένο. Τις περιοχές που εμφανίζουν τα κρούσματα γίνονται επιπλέον. Μπορώ να πω όμως ότι δεν είναι εύκολο να εξολοθρεύσει όλα τα κουνούπια, γιατί αν βάλεις πολύ μεγάλη δόση από εντομοκτώνα φάρμακα, δεν φτώνεις μόνο τα κουνούπια, σκοτώνεις και πολλά άλλα ζωντανά πλάσματα της πανίδας, επηρεάζει και την κλωρίδα κάθε τόπο. Άρα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στο πόσο επιθετικό θα γίνει και να σκοτώσει τα κουνούπια, που τώρα δεν έχει νοπεί τον να λένε πανελικά έντομα και πώς θα προστατευτείς. Οπότε εκτός από το να σκοτώνουμε με παραπάνω ψεκασμούς, όπως από ό,τι άκουσα ζητάει ο Ιατρικός Σύλλογος, υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο και γίνεται. Μάλιστα πριν κάποιες δύο εβδομάδες μια τέτοια δράση ψεκασμού που έγινε νομίζω στο Χάλιβι στην Πάντα με τον Εκτεμβίνο πήρε και δημοσιότητα. Αυτό όμως είναι συνήθιστα, γίνεται και σε άλλα μέρη, κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα.
0: Οπότε κάθε τσίπημα κουνουπιού, κύριε Βασιλακόπουλε, ανησυχούμε, τι κάνουμε?
1: Όχι, η πιθανότητα να κολλήσουμε πάρα πολύ μικρή. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι καταρχήν και πράσιμο να μην μας συμπάνε τα κουνουπιού, γιατί είναι και ενοχλητικό. Και για να μην μας συμπάνε τα κουνουπιού, πρέπει λίγο να προσέχουμε να φοράμε μακριμάνικα. Πάλιστα οι παντελόνια όταν είμαστε σε περιοχές που είναι μέσα στη φύση, έχουν κοινερά εκεί που υπάρχουν πολλά κουνούπια, ιδίως το βράδυ, Να φοράμε έντομο κοσμητικά σπρέι λοσιόν, μάλιστα με υψηλό δείκτη προστασίας, με δείκτη προστασίας, να χρησιμοποιούμε στον χώρο αντικοσμητικά τα φυλάκια, τα μπαίνουμε στην πρίζα, λαμπτήρες, υπερήχους. Σε μια εύκολη λύση, που μερικές φορές σκεφτόμαστε, είναι ο ανεμιστήρας. Αν βάλει ένα ανεμιστήρα που χρυπάει με τον αέρα στα πόθια, δύσκολα πλησιάζουν τα πνούκια, γιατί δεν μπορούν να περιορίσουν το ρεύμα του αέρα που είναι για να πνεύσουν ο ανεμιστήρας. Εάν αναπτύξουμε εμπίρετο και ταυτόχρονα να αρχίσουμε να έχουμε συμπτώματα από το κεντρικό μας νευρικό σύστημα, δηλαδή τα λάμπα, από προσανατολισμό στον χώρο και στον χρόνο, έντονο πονοκέφαλο, τότε ναι, μπορούμε να υποπτευθούμε ότι μπορεί να έχουμε πάθει και αυτή τη λίμωξη του μειώτου θετικού μνήμου, χωρίς να σημαίνει ότι αν αναπτύξουμε αυτά τα συμπτώματα, έχουμε δε και καλά αυτή τη λίμωξη. Υπάρχουν πάρα πολλά νοσήματα που μπορούν να εμφανιστούν αυτή ακριβώς την κοινωνική εικόνα, την επιλογή να κοινωνικούν στον ελληνικό, να κάνουμε τις απαραίτητες εξετάσεις και να διαγνωστούμε ώστε να λάβουμε την κατάλληλη εγωγή.
0: Οπότε, προστασία, όχι πανικό, με μέτρα ατομικά και φυσικά όλα αυτοί οι τρόποι που είπατε, χωρίς να υπάρχει αυτή η ανησυχία και χωρίς να δημιουργούμε έναν πανικό σε εμάς αλλά και στους γύρους μας. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από από αυτήν την κατάσταση που έχουμε τώρα. Και αυτό αναμένεται να διαρκέσει μέχρι πότε, κύριε Βασιλακόπουλε, τι υπολογίζετε?
1: Μέχρι όταν θα έχουμε κρούσματα. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, με μια χώρα που έχει καλοκαίρι μέχρι τη δέλος Σεπτεμβρίου, ίσως και τον Οκτώβριο, εφόσον σίγουρα θα έχουμε κουνούπια, ο ήλιος του κουνίου μεταφέρεται, μεταδίδεται με τα απλά κουνούπια. Απλά να ξέρουμε ότι ενώ τα κουνούπια το πολλά είναι αυτά αγρία κτηνά, όταν πουλήσει ο άνθρωπος δεν μπορεί να μεταδώσει ούτε σε άλλους ανθρώπους, ούτε στα κουνούπια. Άρα είναι τελικός ξενυχτή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε. Αν κάποιος νοσήσει. Ένα λεπτό, ένα ερώτημα, κύριε Βασιλακόπουλε. Αν κάποιος νοσήσει, έχει την ανοσία που λέμε ή μπορεί να ξανακολλήσει?
1: Όχι, κρατάει η ανοσία, γιατί το καιρό πιθανότατα να ξανακολλήσει με παρακολουθεί.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να είστε καλά, κύριε Βασιλακόπουλε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Αχρίαστος. Καλημέρα.
1: Καλά.
0: Γεια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Ναι, ήταν δύσκολη η γραμμή και η επικοινωνία μας, αλλά φαντάζομαι τα βασικότερα τα καταλάβατε. Τώρα, Γιώργο μου, ούτως ή άλλως το φιδάκι δεν είναι για εσωτερικό χώρο, είναι για εξωτερικό. Το παλιό κατόλ, το θυμάστε που το λέγαμε κατόλ, το θυμάσαι, Παναγιώτη. Αυτά είναι για εξωτερικό χώρο. Μέσα είπε ο κύριος Βασιλακόπουλος τόσο τα αντικουνουπικά, εννοώντας δηλαδή η λοσιόν ή. Παλιότερα μας βάζανε και ξύδι, θυμάστε, λίγο ξύδι βάζανε εκεί σε καρπό, στο σώμα λίγο και αυτό το αποθεί. Ή πιο εύκολη λύση, ανεμιστήρας ή το κλιματιστικό. Και αυτό δεν τα αφήνει. Τώρα θα μου πεις το κλιματιστικό και παραπάνω. Ο ανεμιστήρας λοιπόν είναι πολύ καλή περίπτωση ή κάποιες λοσιόν ή τα αυτά που μας κάνουν παλιότερα οι γιαγιάδες και οι παππούδες, το λίγο ξυδάκι. Και πάντως, όχι το φιδάκι μέσα, αυτό είναι, το λένε και όλοι. Το φιδάκι είναι για έξω.

0: τώρα που φεύγουμε και όσοι είμαστε με τα δικά μας οχήματα, τα αυτοκίνητά μας ή τις μοτοσυκλέτες μας, επαναλαμβάνω και θυμίζω πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Πηγαίνοντας σε δρόμους στους οποίους είτε δεν κυκλοφορούμε καθημερινά, είτε δεν τους ξέρουμε, παρακαλώ πάρα πολύ, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Φυστώ σε όλους, το λένε και οι ειδικοί, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή στους επαρχιακούς δρόμους, ασχέτως αν ονομάζονται εθνική, αν ονομάζεται εθνική οδός κάποιος επαρχιακός δρόμος, γιατί τότε παλιά ήταν εθνική οδός, που ονόμασε παλιά εθνική, ή γενικότερα και στους άλλους δρόμους που ενώνουν χωριά, ενώνουν μέρη. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή το πώς οδηγούμε. Μην κάνουμε κινήσεις στις οποίες θεωρητικά είμαστε σίγουροι, όπως κάνουμε στην πόλη μας, στην οποία ζούμε καθημερινά. Μπορεί να μην έχει την κυκλοφορία που έχει εδώ ένα αστικό κέντρο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή κάποια άλλη μεγάλη πόλη, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, διότι και χθες, όπως θα είδατε, είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες. Μητέρα και γιος 43 και 21 ετών σκοτώθηκαν σε σφοδρή με τοπική σύγκρουση με φορτηγό. Ένα βίντεο ντοκουμέντο το οποίο το έχετε δει σίγουρα και στον Sky και στο Sky.gr, αλλά και στα κοινωνικά δίκτυα και στην τηλεόραση, καταγράφει τη στιγμή του δυστυχήματος. Ο οδηγός του φορτηγού περιγράφει στον Sky, μίλησε όσα συνέβησαν μέσα σε λίγα πραγματικά δευτερόλεπτα. Δεν θέλει πολύ, ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ας καρδαμικτή που λέμε. Το κλείσουμε το ματιού. Βαγγέλης Κοκολάκος.
1: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη μοιραία στιγμή της σύγκρουσης που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οδήγησε σε οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες. Ένα αυτοκίνητο κινείται στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης Δράμας, κοντά στην Παλαιοκόμη. Ξαφνικά μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούεται με ένα φορτηγό. Είναι τοπική σύγκρουση, είναι σφοδρή. Μητέρα και γιος, 43 και 21 ετών, χάνουν ακαριαία τη ζωή τους. Ήταν ένα ακόμη πρωινό που ξεκίνησαν από το σπίτι τους για τη δουλειά, καθώς εργάζονταν στην ίδια επιχείρηση, στην παραλία Οφρηνίου.
2: Κανονικά εκεί που πήγαινα, βλέπω να φύγει προς τα πάνω, πολλά χιλιόμετρα, πάρα πολλά χιλιόμετρα, είναι μια απότομη στροφή εκεί. Δεν πρόλαβε να το φέρει στα ίσα του και προσπάθησα να αποφύγω εγώ και έτσι έπεσε πάνω σε μένα.
1: Ο οδηγός του φορτηγού συγκλονισμένος μιλά στον Sky. Ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας. Περιγράφει καρέ-καρέ τις στιγμές πριν και μετά τη σύγκρουση, όταν η διαδρομή μετατράπηκε σε φιάλτη.
2: Το αμάξι το δικό του έχει φύγει μέσα σε ήλιο στο παιδί. Η μηχανή του βγήκε από το αυτοκίνητο και πήγε γύρω στα 30 μέτρα πιο κάτω. Και εγώ με το τρακάρισμα αυτό που έγινε και το τράνταγμα το μεγάλο βγήκα από την πόρτα του οδηγού από το παράθυρο.
1: Πίσω τους μένει μια οικογένεια βυθισμένη στο πένθος. Ο σύζυγος και πατέρας προσπαθεί ακόμη να συνειδητοποιήσει πως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχασε τους δύο ανθρώπους της ζωής του.
3: Εγώ μου γιος και γυναίκα. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα τώρα. Έχω χάσει όλα.
1: Έμαθε για το δυστύχημα σχεδόν τυχαία. Το τηλεφώνημα που έκανε, χωρίς ποτέ να πάρει απάντηση, επιστρέφει ξανά και ξανά στη μνήμη του. Ένα τηλεφώνημα που θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη ζωή του.
3: Δεν με δοβίσανε. Κάτι με τραβούσε η καρδιά. Βγήκα το στενεφόρο από το Ροντολίμπο και η πρεσβεστική. Χτυπάω τηλέφωνο. Τίποτα.
1: Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της φωνικής σύγκρουσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Πέτρο, καλημέρα. Καλό πρωινό και πάλι με τα μηνύματά σου τα οποία στέλνεις εδώ στο διαδίκτυο, αφού πούμε και τις καλημέρες μας. Κύριε Αφροδίτη μου, καλημέρα από τα Βερλίσια. Καλό πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Αφροδίτη. Κυρία Βούλα από το Παγκράτη επίσης, ο κύριος Στέφανος από το Γέρακα. Πάντοτε εδώ, είναι εδώ. Η φρουρή της Αχαΐας που λέμε, η φρουρή του Sky με τα δικά σας τηλεφωνήματα και την αγάπη που μας δίνετε καθημερινά. Να είστε καλά. Πέτρο, υπάρχει ο Άρης Γαλανόπουλος, ο οποίος με το δικό του πεντάλεπτο τα απογεύματα λέει πολύ συχνά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια. Χρόνια στο ρεπορτάζ και χρόνια μαζί με τον Άρη Σταθάκη, ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει τη ζωή τους. Δεν ζει πια ο Άρης. Δώσαν τη ζωή τους για την ασφάλεια στους δρόμους και όχι μόνον. Και ο Άρης Γαλανόπουλος χρόνια τώρα μιλάει γι' αυτό. Να το φροντίσουμε. Αλλά σου ξαναλέω, είναι σαν αυτό το οποίο λέμε για το ότι είναι κατηγορίες 4 και 5 ο καιρός και εσύ πας και ανάβεις κάρβουνα για να ψήσεις. αποφασίσεις, για να ψένεις. Μάλλον ψενόμεθα μετά όλοι μαζί και λέμε τι κάναμε και τι δεν κάναμε. Πέτρο, ναι, έχεις δίκιο. Θυμάσαι παλιότερα που βάζεις σε κεντρικές αρτηρίες αυτοκίνητα τρακαρισμένα και σε πιάνε και η ψυχή σου. Αλλά ναι, η επανάληψη είναι σε αυτή την περίπτωση ίσως κάνει καλό. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως και. Αλλά κατά επανάληψη ο Άρης Γαλανόπουλος βγαίνει. Αν είναι, θα τον διακόψουμε τις διακοπές του, αν είναι αύριο που έχουμε 7 με 9, να τα ξαναπούμε όλα αυτά για την οδήγηση και για την οδική συμπεριφορά. Πάμε όμως σε κάτι επίσης το οποίο μας αποκαλύπτει τι πολιτισμό έχουμε μέσα μας και τι παιδεία έχουμε μέσα μας, το τι ακριβώς αφήνουμε όταν φεύγουμε από τους τόπους οποίους επιλέγουμε να κάνουμε διακοπές μας και σε τι τόπους πάμε, αν εκεί οι κάτοικοι είναι ζαμανφού που λέμε και μιλάμε για τα σκουπίδια μας. Για τα σκουπίδια μας, διότι εικόνες εγκατάλειψη καταγράφει η κάμερα του Sky σε περιοχές της Πάτρας, όπου ανεξέλεγκτες εστίες με μπάζα, σκουπίδια και ξερά χόρτα προκαλούν έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, ο φόβος μιας νέας φωτιάς παραμένει ζωντανός. Πού να δείτε ακριβώς συμβαίνει και το βλέπετε και το παρατηρείτε, διότι μας το στέλνετε και εσείς στα δικά σας σημειώματα και μηνύματα. Ειλικρινά, ας πάμε στις παραλίες μας φέτος, ας πάρουμε τα σκουπίδια μας, μην τα αφήσουμε εκεί. Δεν υπάρχει κανένας να τα πάρει και δεν χρειάζεται να τα πάρει κανένας άλλος. Εμείς, αυτά που κάνουμε, αυτά να παίρνουμε πίσω. Ελένη Παρασκευοπούλου, στο ρεπορτάζ.
4: Βούνα από μπάζα και σκουπίδια που προσιδιάζουν σε μικρές κομματερές. Υγειονομικές και βραδιφλεγείς βόμβες στην Αχαΐα. Η αυτοψία τους κάει σε 4 διαφορετικές περιοχές της Πάτρας, καταγράφει εικόνες ντροπής και εγκατάληψης. Σε ορισμένα σημεία, η σωρή απορριμμάτων περιορίζουν ακόμη και το πλάτος του δρόμου. Πρώτο σταθμό στο Σαραβάλι, λίγα μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Σκουπίδια και μπάζα έχουν καταλάβει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας σε απόσταση αναπνοής από σπίτια και δέντρα. Και ενώ σπίθα μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή.
5: Δεν έχει καθαριστεί, υπάρχει μια πλούσια βλάστηση και ακριβώς από πάνω υπάρχουν σπίτια. Σε περίπτωση φωτιάς θα καεί το Σαραβάλι. Το λέω δημόσια.
4: Στα Σιχενά που πέρυσι βρέθηκαν στο επίκεντρο των μεγάλων πυρκαγιών, το πάθημα δεν φαίνεται να έγινε μάθημα.
6: Τι περιμένουμε να καούμε, δηλαδή κάθε χρόνο αυτή η δουλειά γίνεται.
4: Σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο της Πάτρας, ακόμη ένα σημείο στο οποίο υπάρχουν σκουπίδια, όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, με τον κίνδυνο της πυρκαγιάς να ελοχεύει. Ξερά χόρτα, μπάζα και σκουπίδια που κατακλείζουν πολλά σημεία επαναφέρουν την ανησυχία των κατοίκων για τον κίνδυνο εκδήλωσης νέας φωτιάς.
7: Το είχαμε υποστεί τη μεγάλη καταστροφή πέρσι το 15 Αυγούστου. Έχουν γίνει ελάχιστα.
4: Συσσωρευμένα από ορίματα και στα μποζαϊτικά. Η οργή των κατοίκων ξεχυλίζει ενώ εκπέμπουν κραυγή αγωνίας για τους κινδύνους που εγκυμονεί ο απέραντος σκουπιδότοπος. Τα σημεία που εντοπίζεται πρόβλημα με ανεξέλεγκτη εναπόθεση απορριμμάτων είναι δεκάδες, ακόμη και στο κέντρο της Πάτρας. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Αγιάς και η εικόνα πίσω μου μιλά από μόνη της. Στην Αγιά, μια πυκνοκατοικημένη συνοικία με πλούσιο φυσικό περιβάλλον, οι κάτοικοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις.
8: Μπορεί να βρείτε και καναπέδες, μπορεί να βρείτε φαγητά. Υπάρχει ένας χαμός.
4: Οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του Sky κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια και το περιβάλλον.

0: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
1: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
2: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
0: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
5: Όχι. Έλα, ακούς? Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
6: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
7: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ όμικρον ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
8: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2.

0: Θέατρο Λευκάδας. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live. Φυσικά σημεία προπόλησης Ταράτσα Open, Μαργαρίτα Ρέστοραντ, Μπακαρά, Κάρμα, Σμολ, Λα Πιάτσα, Το Χάρτινο. 3η-1η Σεπτεμβρίου η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Ώρα έναρξης 9.
1: Οχ, μήναμε από καύσιμα.
2: Άραξον.
1: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
2: Άραξον λέμε.
1: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
2: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
3: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
4: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
3: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
4: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
3: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
4: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
3: Στον Λούρο Πρέβεζας.
4: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
3: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
5: Άρα, Άξον. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων Coffee Place, Βιβλιοπωλείο Χάρτινο, All Coffee, Senso, Barracuda Beach Bar, Vecchio's Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
6: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα, κατάστημα Nova.
5: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
7: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: το έντυπο βιβλίο. Ζούμε στην εποχή της ενημέρωσης, πληροφόρησης. Η παρουσία μιας ψηφιακής έκδοσης και της ακουστικής μακροπρόθεσμα βοηθάει την έντυπη. Είναι τρία διαφορετικά είδη. Τι εννοώ, ο λάτρης της έντυπης έκδοσης θα παραμείνει λάτρης. Θα πάει στο βιβλιοπωλείο, θα κοιτάξει το βιβλίο για αν δεν έχει πρόσβαση εύκολη για κάποιους συγκυριακούς λόγους. Το βιβλιοπωλείο θα αγοράσει το βιβλίο μέσα από τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία. Το βιβλίο ή τα βιβλία που τον ενδιαφέρουν. Ταυτόχρονα, η ψηφιακή έκδοση 24 ώρες το 24ωρο. 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Οποιοδήποτε χρήστης κατ' επέκταση αναγνώστες έχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου να επιλέξει το βιβλίο που επιθυμεί, να το αγοράσει και να το έχει στην ψηφιακή του βιβλιοθήκη. Δεν υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των τριών ειδών. Το ένα βοηθάει το άλλο. Είναι η ταπεινή μου άποψη, αλλά ταυτόχρονα και άποψη πολλών επαγγελματιών του χώρου.
10: Έχετε δίκιο. Όπως και οι λάτρεις των εφημερίδων αυτή της έντυπης μορφής, προφανώς δεν θα σταματήσουν ποτέ να αγοράζουν. Αν δεν αγοράζουν καθημερινά, μια Κυριακάτικη θα την αγοράσουν σίγουρα. Οπότε λοιπόν έχετε δίκιο και σε αυτό. Τώρα σε εκδόσεις Ιολκώς, τι βρίσκουμε αυτό το καλοκαίρι, τι μπορούμε να διαβάσουμε, τι πραγματεύεστε και τι πουλάει περισσότερο, τι κίνησε το ενδιαφέρον, κύριε Κορίδη?
9: Ξεκινήσω από το αγαπημένο είδος του εκδοτικού, την ποίηση, που αν και δεν είναι τόσο πολύ ευκίνητη όσο ο πεζός λόγος, παραμένει και είναι ένα σημείο αναφορά στο εκδοτικού. Χειρόγραφα, ποιητική συλλογή του πολυβραβευμένου Αντώνη Σκιαθά, ο αγαπημένος Γιώργος Ήταρος Μπαμπασάκης, κυκλοφορεί την ποιητική του συλλογή στις εκδόσεις Ιολκώς. Τον προτείνουμε ανεπιφύλακτα, το ποίημα λέει «Καλημέρα», τηλεφορείται. Επίσης πάρα πολλές νεανικές πονές, ούτως ή άλλως οι εκδόσεις Ιολκώς παραμένουν σταθερές στις υποψηφιότητες πρωτοφανιζόμενων δημιουργών. Προτείνουμε λοιπόν «Φωτεινά σκοτάδια» της Κατερίνας Νούνας Γιαννακοπούλου και «Αβαρίς» της Μαρίας Γεννάτου από την ποιήση. Αγαπημένη φόρμα η μικρή, το πεζό λόγο, διηγήματα. Τα μέρες εγκόλαση που κινείται στον χώρο της φανταστικής λογοτεχνίας από τον αγαπητό Γιώργο Δήμο. Βαλαμπανίδης Δημήτρης, την Ουβέλα, με την εξαιρετική ασμού επιτραπή, με το εξαιρετικό ασμού επιτραπή, πρώτο βήμα που τυκλοφορείται κροτάλισμα. Επίσης, συνταγή διηγημάτων, τις σταυρούλες δεμέναγα, τιμές αταξίας. Πάμε και στους δόκιμους, επιτρέψτε μου, στους πολυβραβευμένους, στον Νίκο τον Τζένιο, με την εντυπωσιακή κατ' εμέ συλλογή διηγημάτων που τυκλοφορείται μέσα Μαρτίου από μεσημέρι.
10: Έχετε και πολλά ιστορικά ως εκδοτικός οίκος, κύριε Κορίδη, και μεταφράσεις πολλών ιστορικών και δεδομένων. Εκεί πώς πάμε, τι προτείνετε?
9: Τα θερά. Οι σειρές μας ιστορικές, τόσο η ελληνική όσο και η παγκόσμια ιστορία, ενδιαφέρει πάρα πολύ το αναγνωστικό κοινό. Νάιγελ Φέργκισον, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο πολέμος στον κόσμο. Λόρδος Ράσελ του Λίβερπουλ, η μάστιγα του ναζισμού. Δυστυχώς πάντα επίκαιρο.
10: Ναι.
9: Τεράστιο ενδιαφέρον και πρωτοπρόσωπες μαρτυρίες, δηλαδή μαρτυρίες πρωταγωνιστών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η εξαιρετική μελέτη του Σιου Τρέβορ Όπερ Χίτλερ τελευταίες μέρες, ό,τι γνωρίζουμε για τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, για την ήττα του ναζισμού, στηρίζεται σε αυτό το βιβλίο. Τελευταίες μέρες του Χίτλερ του Σιου Τρέβορ Όπερ.
10: Μάλιστα. Να ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κορίδη. Να έχετε ένα όμορφο και καλό καλοκαίρι κι εσείς. Και πάντα εκεί πιστοί σε αυτές τις αρχές από τον πατέρα Κορίδη, ο οποίος έχει δημιουργήσει έναν πολύ σημαντικό εκδοτικό οίκο και βεβαίως και συνολικά ως σύνδεσμος των εκδοτών βιβλίων, όπου πραγματικά παλεύετε και προσπαθείτε για το αύριο του βιβλίου. Να είστε καλά, κύριε Κορίδη. Καλό καλοκαίρι σας εύχομαι.
9: Σας ευχαριστώ πολύ. Αντεύχομαι ολόψυχα τα καλύτερα σε εσάς. Καλό καλοκαίρι με πολλές καλές αναγνώσεις.
10: Και μια που μιλήσατε και για το Χίτλερ, έχω ένα σχετικό θεματάκι από την Deutsche Welle. Θα τα ακούσουμε αμέσως μετά την μουσική έτσι, σύνδεση που θα κάνουμε, για να υπενθυμίσω και εγώ τα της συναυλίας του «Όλοι μας μπορούμε». Ευχαριστώ, κύριε Κορίδη, να είστε καλά.

0: Να τραγουδήσουν ένας από τους Γαλάνη, Διονυσίου, Νταλάρα, από Κωνσταντίνου, Πασχαλίδη, Σάτι, Τριανταφυλλίδη, Τσαλιγοπούλου και Φασούλη στην μεγάλη συναυλία το Όλοι Μαζί Μπορούμε στις 14 Σεπτεμβρίου. Πλησιάζουν οι μέρες, πέρασε ο καιρός. Το λέμε από πότε το λέμε, από τα κόντα σχετικά ενημερωτικά. Κι όμως έφτασε ο χρόνος, οπότε μην ξεχάσετε, κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketmaster.gr. Και ξέρετε πάντοτε ότι όλες οι δράσεις αυτές το Όλοι Μαζί Μπορούμε και ειδικότερα αυτή η συναυλία που έχει μαζικότερο χαρακτήρα. Έχουν ως σκοπό τον, να υπάρξουν έσοδα για να αγοραστούν δέντρα και ενέργειες που στοχεύουν την προστασία του περιβάλλοντος. Κάτι το οποίο ο Γιάννης Πανολιός και όλη η ομάδα του Όλοι Μαζί Μπορούμε, με πρωτεργάτη τον κύριο Γιάννη Πανολιό, φροντίζουν όλα αυτά τα χρόνια και αφορούν όλα αυτά τα χρόνια τα ζητήματα του περιβάλλοντος. Σεπτεμβρίου λοιπόν στο Παναθηναϊκό Καλημέρα Μονοστάδιο. Θα είμαστε όλες και όλοι εκεί. Κυρία Κατερίνα Ιωάννου, καλημέρα. Καλό πρωινό. Λέει, περιμένουμε από το Μπραστιακό στο Λουτράκι από το 2019. Προφανώς θα εξυπηρετήσει πολύ κόσμο. Θα κάνουμε σχετικές ερωτήσεις, αγαπητοί. Καλημέρα, κυρία Κατερίνα, το Παλαιό Φάληρο. Καλό πρωινό. Και πάλι καλημέρα, Κωνσταντίνε από το Λονδίνο. Λέει, Γεωργή, τον κατοίκον λέει, ξεχυλίζει το ρεπορτάζ για την Πάτρα. Αλλά τον ίδιο δήμαρχο ψηφίζουν. Να είστε καλά, καλημέρα. Γιατρέ μου, κυρία Κοσμίδου, η γιατρός μας στέλνει φωτό και πάλι από το χάλι της Πάτρας. Πολίτες και Δήμος, το ίδιο τραγικά ανεπαρκής. Κρίμα για μια τόσο όμορφη πόλη. Κύριε Κοσμίδη μου, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Και να συνδέσουμε τα όσα ακούγαμε από τον κύριο Κορυδί, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου και με τα βιβλία τα οποία έχει ο Ιολκός για τα ζητήματα και την ιστορία του Χίτλερ, διότι ένα... παράδοξο έχει συμβεί, παράδοξο. Στη δική μας εικόνα ή εγώ στο δικό μου το μυαλό, αλλά γιατί όχι κιόλας, το πατρικό σπίτι του Χίτλερ έγινε αστυνομικό τμήμα. Γεια σας, Παπαδημητρίου, από το Ιτσαβέλε.
1: Από τις 22 Ιουλίου η αστυνομία στην αυστριακή πόλη Braunau am Inn στεγάζεται σε νέο κτίριο. Είναι μια είδηση που δεν θα ενδιέφερε κανέναν εάν το σπίτι αυτό δεν είχε μια ιδιαιτερότητα. Εκεί γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1889 ο Αδόλφος Χίτλερ. Οι γονείς του έμεναν στο Νίκη, μετά από λίγους μήνες αποχώρησαν από το συγκεκριμένο σπίτι, το οποίο άλλαξε πολλά χέρια. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι παλαιοί ιδιοκτήτες επανήλθαν για κάποιο διάστημα, αργότερα το κτίριο μετατράπηκε σε βιβλιοθήκη, σχολείο, εργαστήριο για άτομα με ειδικές ανάγκες. Παρέμεινε άδειο από το 2011 μέχρι το 2016, όταν το Αυστριακό Δημόσιο αποφάσισε να το απαλωτριώσει και να του αλλάξει χρήση, ώστε η περιοχή να μην γίνει σημείο συνάντησης των νοσταλγών του ναζισμού. Για την ιστορικά ορθή αντιμετώπιση του ζητήματος, το Υπουργείο Εσωτερικών είχε συστήσει Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία πρότεινε είτε μια φιλανθρωπική χρήση, είτε την εγκατάσταση μιας διοικητικής υπηρεσίας. Όπως εξηγούσε το 2023 στην Deutsche Welle ο Όσκαρ Ντόιτς, πρόεδρος της Ισραηλιτικής Πολιτιστικής Κοινότητας της Βιέννης και μέλος της εν λόγω Επιτροπής, το ζητούμενο ήταν πάντοτε να μην μετατραπεί το κτίριο σε χώρο προσκυνηματικού τουρισμού για τους Ναζί. Ο ίδιος λέει ότι θα μπορούσε να φανταστεί και άλλες χρήσεις. Περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ δαπάνησε το Αυστριακό κράτος για να ολοκληρώσει την ανακαίνιση του κτιρίου με μια εξαιρετικά λιτή πρόσωψη. Οι κάτοικοι του Braunau είναι μάλλον διχασμένοι, αξιολογώντας το τελικό αποτέλεσμα. Χάθηκε μια ιστορική και μοναδική ευκαιρία.

0: Την ομία δεν δικαιολογείται να είμαστε εκ των προτέρων δύσπιστοι απέναντί της. Σημειωτέων ότι και στην τελευταία δηλωμένη κατοικία του Χίτλερ στη Γερμανία στεγάζεται σήμερα ένα αστυνομικό τμήμα. Πρόκειται για ένα κτίριο στη συνοικία Bogenhausen του Μονάχου με διεύθυνση πλατεία Prinzenregentenplatz, αριθμός 16.
1: Τι ωραία, έτσι. Αυτά συμβαίνουν. Γιατί όχι, και εδώ οφείλουμε να διασώζουμε τα σπίτια σημαντικών προσωπικότητων που πέρασαν από την χώρα. Και βεβαίως γίνονται κινήσεις, και βεβαίως στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πλέον στα χέρια τις στοιχείες τους, τις διαθήκες των δικών τους προγόνων. Καλημέρα, Γιώργο Αυτιά. Καλό πρωινό. Να είσαι καλά. Καλό αγώνα πάντοτε, διότι δεν σταματάς ποτέ. Αυτό είναι δεδομένο. Γιώργος Αυτιά δεν σταματάει ποτέ. Αν θα μπορούσε να μπει εκείνο άδεια καθόλου. Θα έπαιρνε καθόλου και στις τηλεοπτικές του υποχρεώσεις όταν ήταν στις δημοσιογραφικές. Όλα αυτά λοιπόν έτσι για έναν πραγματικά ακούραστο. Καλημέρα, Γιώργη, να είσαι καλά, καλή δύναμη. Μένουμε στα της Γερμανίας, διότι εχθές στο κεντρικό δελτίο η Χριστίνα Βίδου φιλοξένησε την διευθύντρια σύνταξης της Deutsche Welle, την Δήμητρα Κερνούδη, για δύο ζητήματα. Πρώτα για το Friedrich Merz, όπου είναι σε πολύ δύσκολη θέση πολιτικά, και αυτό φαίνεται από μια νέα δημοσκόπηση για το ARD, αλλά και βεβαίως έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτά τα drones. Και με αυτές τις ύποπτες πτήσεις των drones, με όλο αυτό το που είχαμε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, η Δήμητρα Κερνούδη χθες από το Βερολίνο.
2: Νέα δημοσκόπηση Κόλαφος για λογαριασμό του δημόσιου δικτύου ARD δίνει πολύ σημαντικό προβάδισμα στην ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία πλέον κινείται στο 28% έναντι 21% για την Χριστιανική Ένωση υπό τον καγκελάριο Friedrich Merz. Είναι τεράστια πλέον η ψαλίδα. Ακολουθούν οι πράσινοι με 15% και στη συνέχεια έπονται οι συγκυβερνώντες σοσιαλδημοκράτες με 12% και στη συνέχεια η αριστερά αντιλίγκε με 11%. Δύο στους τρεις Γερμανούς δηλώνουν σε αυτή τη δημοσκόπηση δυσαρεστημένοι από τον ανασχηματισμό, δεν περιμένουν να αλλάξει κάτι, ενώ το 85% θεωρεί, βλέπει μάλλον με σκεπτικισμό επικριτικά την απόδοση της κυβέρνησης του Friedrich Merz, αλλά και τον ίδιο το καγκελάριο. Χριστίνα, όλα αυτά έρχονται σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία για τη γερμανική κυβέρνηση, λίγο πριν από τις εκλογές στην Ανατολική Γερμανία, όπου μάλιστα στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt η ακροδεξιά ενδέχεται να εκλέξει τον πρώτο ακροδεξιό τοπικό πρωθυπουργό με τα πολεμικά στη Γερμανία, ενώ ταυτόχρονα είναι απανωτά τα χτυπήματα στην κυβέρνηση αλλά και οι προκλήσεις. Από τη μία είχαμε το πρόσφατο τρομοκρατικό χτύπημα στο Βερολίνο με ισλαμιστικό υπόβαθρο, πολλά ανοιχτά ερωτήματα για το τι γνώριζαν οι γερμανικές αρχές και γιατί δεν έδρασαν νωρίτερα, και από την άλλη το πρόσφατο επεισόδιο, περιστατικό υβριδικής επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε. Ταυτόχρονα διακινούνται πολλά σενάρια περί αλλαγής καγκελαρίου. Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε και ένα βίντεο που κάνει λόγο για άμεση παρέτηση του καγκελάριου Friedrich Merz, όμως σύμφωνα με τις αρχές ασφαλείας πρόκειται για ψευδές βίντεο και οι αρχές ερευνούν την περίπτωση ρωσικής προπαγάνδας παραπληροφόρησης. Κλείνοντας, Χρήστα, να πούμε ότι έχουμε τις τελευταίες ώρες και πληροφορίες από τρία γερμανικά δίκτυα που κάνουν λόγο και για νέες υπερπτήσεις drone πάνω από στρατιωτική εγκατάσταση στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, συγκεκριμένα σε χώρο στάθμευσης συστημάτων Patriot. Οι γερμανικές αρχές φέρονται, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, να κάνουν λόγο για 6 drone τα οποία εθεάθησαν χθες το βράδυ στη συγκεκριμένη στρατιωτική εγκατάσταση, και οι αρχές ερευνούν και εδώ το ενδεχόμενο κατασκοπίας.
1: Και να κλείσουμε με ένα θέμα περιβάλλοντος και ένα θέμα βεβαίως το που έχει να κάνει μετά τον ημέρο.
3: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.
4: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο

0: δέντρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση σε και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
1: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
2: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
1: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
2: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά ζαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
0: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
3: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
0: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
4: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
0: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
5: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
6: Την 5η 13 Αυγούστου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας την 5η 13 Αυγούστου. Πώληση ticketservices.gr στο Βάθης Κιόσκ στη Λευκάδα και στα βιβλιοπωλεία Χάρτινο σε Λευκάδα και Πρέβεζα.
7: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πώς θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
9: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
10: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
9: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
10: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό!
9: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
11: σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αθήνα, Λαύριο και Άργο Σαρονικό αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 56.400 επιβάτες. Τον κανόνα που θέλει τις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές να καθιστούν ελκυστικούς στους προορισμούς που αναδεικνύουν, επιδεικνύει η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, αμέσως μετά την πρεμιέρα της ταινίας, καταγράφεται άλμα τόσο στις αναζητήσεις όσο και στις κρατήσεις σε Κέρκυρα, Καλαμάτα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα βασικά αγαθά. Στην πρωτοβουλία έχουν ήδη ενταχθεί 686 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 55 εταιρείες, καθώς και 130 κωδικοί σχολικών ειδών και 100 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ενώ το επόμενο διάστημα εκτιμάται ότι θα προσθεθούν και νέες επιχειρήσεις και κωδικοί προϊόντων. Από τις 31 Αυγούστου τίθενται σε εφαρμογή συμφωνημένες μειώσεις τιμών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας με την εθελοντική συμμετοχή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ της βιομηχανίας τροφίμων. Κυβέρνηση και εκπρόσωποι της αγοράς εμφανίζονται βέβαιοι ότι η αποκλιμάκωση των τιμών θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες με νέες μειώσεις σε τρόφιμα και καταναλωτικά αγαθά το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Σύσταση προς τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα ατομικά μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Απίφθηνε μέσω του ΣΚΑΙ ο καθηγητής πνευμονολογίας εντατικής θεραπείας του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, με αφορμή την ανησυχία που εκφράζεται για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Ο κ. Βασιλακόπουλος ανέφερε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων είναι μεγαλύτερος από το σύνηθες, τονίζοντας πάντως ότι δεν χρειάζεται πανικός. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Οριοθετήθηκε μετά τα μεσάνυχτα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στη θέση Αχλάδια Σιτία στην Κρήτη. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπομερικό ελεγχοτέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βελεστίνο Βόλου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο και την περιφέρειά του στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ενώ προκάλεσαν τον τραυματισμό ακόμη 7 ανθρώπων στη διάρκεια της νύχτας, την ώρα που η Ουκρανία δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει την εντατικοποίηση των ρωσικών πληγμάτων λόγω έλλειψης πυρομαχικών. Η νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο σημειώνεται την ώρα που η ηγερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών υιοθέτησε χθες νέα δέσμικη Ρώσων κατά της Ρωσίας, η οποία βάζει κυρίως στο στόχαστρο τη βιομηχανία υδρογόνων ανθράκων. Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση επανέφερε από τη μία τα ξημερώματα Ελλάδος στους συνοριακούς ελέγχους, στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία. Η απόφαση ελήφθη ως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
2: Σήμερα Σάββατο στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 36 βαθμούς και 38 στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 36 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Σάββατο ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με τοπικές βροχές και μπόρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα ορεινά το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 με 38 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά τους 32 με 36. Την Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια με ασθενείς βροχές το απόγευμα στα βόρεια και δυτικά. Οι βοριάδες ενισχύονται έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι αγγίζει τους 35 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 39 στα δυτικά και τους 36 στα νότια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός είναι έθριος με εξασθενημένες βροχές στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι πνέει έως 8 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη και την Πέμπτη επικρατούν φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας και ισχυρό Μελτέμι. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αθηνών, πάντα με τη φροντίδα της κυρίας Μανολίδου. Καλημέρα σας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και από εμένα. Να υπενθυμίσουμε λίγο ότι στην πρώτη μας εκπομπή συνομιλήσαμε με την καθηγήτρια κυρία Σοφία Παπαϊωάννου και ξεκινήσαμε από τη θεογονία του Ησιώδου. Πώς δηλαδή από το χάος δημιουργήθηκε ο κόσμος. Μιλήσαμε για τη Γαία, τον Τάρταρο, τον Έρωτα, τις πρώτες θεϊκές γενναίες, τη σύγκρουση ουρανού, Κρόνου, Διός. Μιλήσαμε για τον Προμηθέα, το δώρο που έδωσε στους ανθρώπους, τη φωτιά, την Πανδώρα, αλλά και τα μεγάλα ζητήματα της γνώσης, της τεχνικής, της ευθύνης, των ανθρωπίνων ορίων, αλλά και τη διαχρονικότητα που έχουν όλα αυτά τα σύμβολα και τις έννοιες αυτές της ελληνικής μυθολογίας.
1: Πριν προχωρήσετε, ευκαιρία τώρα έτσι όπως πολύ ωραία κάνατε μια μικρή σύνοψη των προηγουμένων, μπορώ να παραπέμψω τους κυρίους και τις κυρίες που επιθυμούν, αν δεν έχουν ακούσει ολοκληρωμένη τη σειρά, να απευθυνθούν στο πρώτο podcast, γιατί αυτά θα είναι σε λίγο στη διάθεση του κοινού, να μπορεί να τα ακούει όποτε ενδιαφέρεται, όποτε θέλει και όποτε θέλει να ψυχαγωγεί και να θεραπεύει τον εαυτό του μέσω της γνώσης.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και τον εαυτό της.
2: Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα συνεχίζουμε σε ένα από τα πιο γοητευτικά κεφάλαια στον κόσμο που αναδύεται μέσα από αυτή τη θεογονική πορεία. Στον κόσμο των θεών του Ολύμπου. Ξέρουμε την μυθολογία για τους θεούς του Ολύμπου, από τον Όμηρο, τον Ησίωδο, τους τραγικούς μας ποιητές, έχουμε διαβάσει στον Πίνδαρο αλλά και στον Απολλόδωρο, αργότερα ακόμα και στον Οβίδιο, γιατί μιλήσαμε χθες και για την ρωμαϊκή μυθολογία. Αυτοί λοιπόν παραδίδουν διαφορετικές όψεις των ίδιων όμως θεϊκών μορφών. Και μέσα ακόμα και από αυτές τις όψεις, η ελληνική μυθολογία λειτουργεί ως μία γλώσσα ερμηνείας του κόσμου. Δίνει πρόσωπο σε δυνάμεις της φύσεως, σε δυνάμεις που ο άνθρωπος αναγνωρίζει γύρω του, αλλά αναγνωρίζει και μέσα του. Την ανάγκη της τάξης, την ισχύ και τη γοητεία αυτής της ισχύως, την αναζήτηση του μέτρου, την επιθυμία της υπέρβασης των ορίων, εξαιρετικά διαχρονικές αυτές οι έννοιες και σήμερα. Και κατά τη γνώμη μου αυτό είναι αυτό το οποίο κάνει την ελληνική μυθολογία ακαταμάχητη. Γιατί μετατρέπει αυτά τα θεμελιώδη ζητήματα του ανθρωπίνου βίου σε μορφές και σύμβολα που εξακολουθούν να μας αφορούν.

0: θεούς λοιπόν του Ολύμπου. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να συνομιλούμε με τον καθηγητή κύριο Βασίλειο Βερτουδάκη, καθηγητή αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος θα μας βοηθήσει να δούμε τις μεγάλες θεϊκές μορφές της ελληνικής μυθολογίας ως φορείς μνήμης και πολιτισμικής διάρκειας. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας.
1: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα και δική μου χαρά.
0: Πολύ ωραία. Ας ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας εκεί ακριβώς που σταματήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, από τη γέννηση των θεών και την επικράτηση του Διός, ο οποίος στο τέλος της θεογονίας μας λέει ο Ησίωδος ότι μοιράζει αρμοδιότητες στους θεούς και μάλιστα τις αναφέρει με τη λέξη τιμές. Μοιράζει τιμές στους αθανάτους. Και μάλιστα τις μοίρασε. Τις μοίρασε καλώς. Διεδάσατο τιμάς αθανάτησιν. Αυτές τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες της κάθε θεότητας τις μοίρασε ορθώς, σωστά, καλώς. Πώς θα μας περιγράφατε συνοπτικά αυτό το θεϊκό σύστημα από εκεί και πέρα, μετά από τη στιγμή που ο Δίας μοίρασε αυτές τις αρμοδιότητες στους θεούς? Τι συνέβη μετά?
2: Κατά πρώτον, χρησιμοποιήσατε πάρα πολύ ωραία τη λέξη σύστημα. Η θεολογία των αρχαίων Ελλήνων, δηλαδή το δωδεκάθιο του Ολύμπου, δεν είναι ένα άθροισμα θεών, αλλά είναι ένα οργανωμένο σύστημα, ένα συνεκτικό σύστημα, το οποίο βέβαια έχει ως επικεφαλής, ως εγγυητή της τάξεως, της ασφάλειας του κόσμου, τον Δία. Είναι ένας νέος θεός, προφανώς τα είπατε αυτά στην προηγούμενη εκπομπή με την κυρία Παπαϊωάννου, είναι ένας νέος θεός ο οποίος καταπολεμά τους Τιτάνες και φέρνει την τάξη. Προσέξτε, υπάρχει πάντα μια ερμηνεία στην αρχαία ελληνική αντίληψη ότι βαδίζουμε από την αταξία στην τάξη, από το χάος στον πολιτισμό. Και ο Ζεύς είναι εγγυητής αυτού του συστήματος. Ένα χαρακτηριστικό αυτού του συστήματος είναι η ποικιλομορφία. Είναι ο πλουραλισμός. Υπάρχουν δηλαδή πολλοί θεοί που, όπως είπατε, ο καθένας έχει την δική του αρμοδιότητα. Και η αρμονία παράγεται μέσα ακριβώς από αυτή την διαφοροποίηση. Ας θυμηθούμε εδώ τον Ηράκλητο, την περίφημη παλίντονο αρμονία, δηλαδή εκεί που ο μονοθεϊσμός βρίσκει την ενότητα στον ένα θεό, το πολυθεϊστικό σύστημα των Ελλήνων τη βρίσκει στην αρμονία μεταξύ των αντιθέτων. Αυτή είναι μια εντυπωσιακή και σαγηνευτική άποψη που έρχεται ήδη από τους πρώιμους Έλληνες φιλοσόφους, κατεξοχήν από τον Εφέσιο σκοτεινό Ηράκλητο.
1: Υπάρχει και παραλληλισμός με την οικογένεια, δηλαδή είναι η εφταξία, αλλά γιατί και οι Ολυμποί θεοί μια οικογένεια είναι επιφυσίας.
2: Με τα αδέλφια και τα παιδιά τους, πατέρας, μάνα. Ο Δίας συμβολίζει την ισχύ, την κοσμική αλλά και δύναμη επιθεών και ανθρώπων. Η Ήρα είναι η οικογένεια, η ασφάλεια του οίκου. Και μετά από εκεί και πέρα πηγαίνουμε στις άλλες αρμοδιότητες. Αν μου επιτρέπετε όμως να κάνω ένα σχόλιο, ίσως λίγο πιο γενικό, αλλά θεωρώ ότι θα είναι πολύ χρήσιμο για τους ακροατές μας. Γιατί οι ακροατές μας, όταν ακούν θεολογικό σύστημα των Ελλήνων, μοιραία το συλλαμβάνουν με την θεολογική εμπειρία που έχουν από την τωρινή μας ζωή. Και η εμπειρία η θρησκευτική που έχουμε ασφαλώς έρχεται από τις μονοθεϊστικές θρησκείες, κατεξοχήν από τον χριστιανισμό. Ο Ευρωπαίος άνθρωπος, έλεγε ο Φερντινάν Μπροντέλ, ο μεγάλος αυτός Γάλλος ιστορικός, ότι στις φλέβες του Ευρωπαίου, ακόμα και του αθέου, κυκλοφορεί χριστιανικό αίμα. Είμαστε διαπεποτισμένοι από τη χριστιανική παράδοση. Ορθότερα από την Ιουδαιοχριστιανική παράδοση. Άρα λοιπόν, προσλαμβάνουμε αυτή την θεολογία των Ελλήνων μέσα από την εμπειρία που έχουμε του μονοθεϊσμού και κυρίως του χριστιανισμού.
1: Η οποία έχει μια οπτική όμως ως προς τον δωδεκαθεϊσμό, ενώ η χριστιανική ματιά στον δωδεκαθεϊσμό είναι σχετικώς υποτιμητική. Μπορεί να μην είναι σωστός ο όρος, αλλά έχω αυτήν την αίσθηση.
2: Το καταδικάζει.
1: Ναι.
2: Το καταδικάζει και θα έλεγα ότι μια από τις μεγαλύτερες νίκες του χριστιανισμού είναι ότι θεωρεί το δωδεκάθιο του Ολύμπου ως ειδωλολατρία. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, γιατί δεν είναι ειδωλολατρία. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ του θεολογικού συστήματος των Ελλήνων είναι ότι δεν υπάρχει δόγμα, δεν υπάρχει ιερό βιβλίο, δεν υπάρχει Κοράνιο, δεν υπάρχει βίβλος, δεν υπάρχει μοσαϊκός νόμος, δεν υπάρχουν πλάκες του Μωυσή. Τι υπάρχει? Υπάρχει μυθολογία και τελετουργία. Ποιος διαμορφώνει τη μυθολογία και την τελετουργία? Οι ποιητές. Άρα λοιπόν, εκεί που στην εβραϊκή παράδοση έχουμε προφήτες, οι προφήτες είναι άκαμπτοι, είναι πολύ πιο ιερατικοί. Στην ελληνική περίπτωση έχουμε την πλαστικότητα, την ευληγησία των ποιητών του Ομήρου, του Ησιώδου, οι οποίοι διαμορφώνουν αυτό το δωδεκάθεο του Ολύμπου. Η άλλη μεγάλη διαφορά είναι η απουσία επαγγελματικού ιερατείου. Δεν έχουμε ιεραρχημένο επαγγελματικό ιερατείο στην ελληνική περίπτωση. Έχουμε βεβαίως ιερείς, οι οποίοι όμως είναι προσωρινοί. Ο Σοφοκλής, παραδείγματος χάρη, είναι ο τραγικός ποιητής, ήταν και πολιτικός, ήταν και στρατηγός, διατέλεσε και ιερέας για ένα διάστημα.
0: Και ο Πλούταρχος.
2: Βεβαίως. Και έτσι λοιπόν απουσιάζει αυτή η ακαμψία, η οποία παρέκκληση από την ακαμψία οδηγεί στην αίρεση. Στην αρχαία Ελλάδα δεν έχουμε αιρετικούς. Δηλαδή το μεγάλο πρόβλημα που έχει ο χριστιανικός μεσαίωνας και στην Ανατολή και στη Δύση.
0: Πολύ ωραία. Βέβαια, εδώ δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι ναι, έχουμε τους ποιητές που λένε όλα αυτά για τη μυθολογία, που τελικά γίνεται η ελληνική θρησκεία, η βάση της ελληνικής θρησκείας. Όμως και στη χριστιανική παράδοση, ως ποιητής αναφέρεται και ο Θεός με την έννοια του δημιουργού, με την έννοια της δημιουργίας. Οπότε υπάρχει και μια ταύτιση των λέξεων. Γιατί πάντα μου αρέσει πάρα πολύ, όπως γνωρίζετε, να συνδέω όλα αυτά για τα οποία συζητούμε με την ελληνική γλώσσα, με τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας, με αυτή την πλαστικότητα και την συνέχεια που έχουμε από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα σε λέξεις που καθημερινά τις γνωρίζουμε και χρησιμοποιούμε.
2: Η μεγάλη τομή αυτών των δύο μεγάλων πνευματικών μεγεθών, δηλαδή του ελληνισμού και του χριστιανισμού, είναι η ελληνική γλώσσα. Η μεγάλη διασταύρωση.
0: Πρέπει να κάνουμε ειδικό αφιέρωμα, νομίζω, κύριε Φορτσάλτε, γι' αυτό, γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα και αξιόλογο. Ναι. Στον Όμηρο, λοιπόν, βλέπουμε ότι οι θεοί εμφανίζονται σε συνελεύσεις, διαφωνούν, αποφασίζουν, παρεμβαίνουν.
1: Συνωμοτούν. Προκαλούν φιλίες, συνασπίζονται.
0: Φθονούν. Εκδικούνται.
1: Εκδικούνται, βέβαια, φέρνουν καταστροφές στους ανθρώπους.
0: Είναι δηλαδή πάρα πολύ κοντά με τους ανθρώπους. Υπάρχει δηλαδή ο λεγόμενος ανθρωπομορφισμός. Πώς θα περιγράφατε αυτή τη σχέση εσείς των ανθρώπων με τους θεούς και την εγκύτητα αυτή που προσφέρει αυτός ο ανθρωπομορφισμός?
2: Ξεκινήσατε πολύ ωραία. Οι θεοί είναι πανταχού παρόντες, ξεκινώντας από τον Όμηρο. Η Αθηνά κατεβαίνει, βοηθάει αόρατη κλπ. Ή με τη μορφή του Μέντορα, βοηθάει τον Οδυσσέα. Η Αφροδίτη λαμβάνει μέρος σε μάχη, τραυματίζεται κιόλας. Δηλαδή, είδατε αυτό που σας έλεγα πριν, πράγματα τα οποία είναι τελείως ανίκια για έναν παντοδύναμο ουδεοχριστιανικό θεό. Το ζήτημα των σχέσεων θεών και ανθρώπων στην ελληνική αντίληψη, να το πω διαφορετικά, θείας επέμβασης και ανθρώπινης ελευθερίας, είναι από τα μεγαλύτερα, από τα δυσκολότερα, αλλά και πιο συναρπαστικά θέματα, ειδικά του πρώιμου ελληνισμού, δηλαδή από τον αρχαϊκό μέχρι τον κλασικό 5ο αιώνα. Θα το έλεγα έτσι με μια κουβέντα, ότι το ερώτημα αυτό, η ένταση μεταξύ αυτών των σχέσεων, παραμένει ένα άλυτο ζήτημα στην ελληνική αντίληψη. Τελειωτική λύση δεν δίδεται. Υπάρχει βέβαια μια ροπή, υπάρχει μια τάση, καθώς κατεβαίνουμε από τα αρχαϊκά χρόνια προς τα κλασικά, η θεία επέμβαση να λιγοστεύει, να βαίνει μειούμενη και η ανθρώπινη ελευθερία, η ανθρώπινη πρωτοβουλία να αυξάνεται. Αλλά πάντως οι σχέσεις αυτές αλληλοπεριχωρούνται και διαπλέκονται σε τέτοιο σημείο που ουσιαστικά, ξαναλέω, δεν υπάρχει οριστική λύση. Πρέπει να πούμε πάντως ότι στο δεύτερο μισό του 5ου αιώνα, με την έλευση της σοφιστικής κίνησης, έχουμε μία ισχυρή αμφισβήτηση των πατρώων αξιών και μέσα σε αυτές τις πατρώες αξίες είναι και η ελληνική θεολογία. Θα έχουν ακούσει πολλοί από τους ακροατές μας την περίφημη φράση του πρωταγόρα «πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος». Για όλα τα πράγματα, χρήμα εδώ με τη σημασία από το ρήμα «χρίωμε», δηλαδή χρησιμοποιώ, είναι το πράγμα, για όλα τα πράγματα, πάει να πει για όλες τις αξίες, για όλες τις ηθικές ποιότητες, το μέτρο δεν είναι πια μια υπερκείμενη υπερβατική αρχή, αλλά ο άνθρωπος. Καταλαβαίνετε πόσο ριζοσπαστική είναι αυτή η άποψη, απολύτως συμβατή βέβαια, με τον ελληνικό ανθρωποκεντρισμό. Μην ξεχνάμε ότι εκείνα τα χρόνια, στα μέσα του 5ου αιώνα, για πρώτη φορά εικονίζεται ανθρώπινη μορφή στη Ζωφόρο του Παρθενώνα. Μέχρι τότε ήταν ανίκουστο να ανέβει ο άνθρωπος στο ναό.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι οι σχέσεις των θεών και των ανθρώπων είναι σε καθημερινή βάση, σε οτιδήποτε κάνουν, μέσα σε οτιδήποτε, σε οποιασδήποτε δράσεις έχουν. Υπάρχει όμως και η λεγόμενη ύβρις. Μέσα σε πολλούς μύθους βλέπουμε τους θεούς να υπερβαίνουν τα όρια και να τιμωρούνται για αυτό. Αυτό στο μύθο υπάρχει ως παρένεση, ως ηθική παρένεση, γιατί τους μύθους τους διδάσκουμε στα παιδιά από μικρούς. Το λέει και ο Πλάτων ότι από πολύ μικρά τα παιδιά ξεκινούν να διδάσκονται τους μύθους. Αυτό γίνεται ως μια συμβουλή για να βλέπουν οι άνθρωποι και να μαθαίνουν. Ένα παράδειγμα έχει να κάνει με μια διάσταση πιο ηθική. Σε τι μπορεί να εμπλέκεται η ύβρις ακόμα και ανάμεσα στους θεούς?
2: Ως μηχανισμός συγκράτησης. Ξεκινάω από το εξής. Είπατε πολύ ωραία και οι δυο σας για τον ανθρωπομορφισμό των θεών. Με το να απεικονίζουν οι Έλληνες τους θεούς με ανθρώπινη μορφή, ουσιαστικά τι κάνουν? Ένα εργαλείο έρευνας του εσωτερικού ψυχισμού των ανθρώπων. Όταν μιλάμε για τους Έλληνες θεούς, ουσιαστικά μιλάμε για τα ανθρώπινα πάθη. Εδώ λοιπόν έρχεται τώρα η Ύβρις, η οποία φαίνεται πάρα πολύ καλά, εικονογραφείται και δραματοποιείται στην Αττική τραγωδία. Η ουράνια τάξη στην ελληνική αντίληψη δίνει ένα μέτρο. Προσέξτε, για το σύμπαν οι Έλληνες χρησιμοποιούν τη λέξη κόσμος. Κόσμος σημαίνει ένα κεκοσμημένο σύμπαν. Κοσμαίο σημαίνει στολίζω, διευθετώ, τακτοποιώ. Άρα κόσμος είναι η εφταξία. Εγγυητής βεβαίως πάντα ο Ζεύς. Αν μου επιτρέπετε, αν οι ακροατές σας είχαν εικόνα, θα έβλεπαν τώρα ότι η αριστερή μου παλάμη είναι ένα ημισφαίριο. Το ημισφαίριο αυτό, ας πούμε ότι είναι το κύλον του θεάτρου. Εδώ, του θεάτρου του Διονύσου στην νότια κλητή της Ακρόπολης. Και η άλλη μου παλάμη σχηματίζει ένα άλλο ημισφαίριο, το οποίο κουμπώνει με το πρώτο. Είναι ουράνιος θόλος. Ο κεκοσμημένος θόλος. Αυτός προσδίδει ένα μέτρο. Υπάρχει εδώ μία τακτοποίηση. Τώρα είναι πρωί, ότι θα έρθει το βράδυ. Τώρα είναι καλοκαίρι, θα έρθει φθινόπωρο και χειμώνας. Ήλιος, ουχ, υπερβίσεται μέτρα. Ακόμη και ο ήλιος δεν μπορεί να ανατύλει από τη Δύση. Αυτό λοιπόν το μέτρο πρέπει να αντανακλάται στην κοινότητα. Πρέπει να αντανακλάται στην πόλη. Εάν διασαλευθεί το μέτρο αυτό στην πόλη,

0: Αθηνά είναι βεβαίως η θέα της σοφίας, αλλά είναι και της στρατηγικής σκέψης. Είναι πρόμαχος. Είναι μια αρινοπή θεά. Είναι βέβαια γυναίκα, αλλά δεν έχει βγει από μήτρα γυναίκας. Η Αθηνά δεν είχε περίοδο. Είναι μια αρενοπή θεά με ανδρικά χαρακτηριστικά. Είναι πρόμαχος.
1: Που γεννήθηκε
2: από την κεφαλή.
1: Από την κεφαλή του Διός.
0: Εξού και
1: ένοπλος.
0: Βεβαίως. Εξού και η σοφία, αλλά και η μαχητικότητά της και η μύτης. Η στρατηγική σκέψη, ο στρατηγικός σχεδιασμός της Αθηνάς. Είναι βεβαίως ο Ποσειδών. Ο Ποσειδών είναι η δύναμη της θάλασσας. Αλλά όχι μόνο, είναι και η δύναμη του αλόγου, η δύναμη των σεισμών. Άρα είναι μια έκφραση της κοσμικής δύναμης, θα λέγαμε. Της γήινης δύναμης.
1: Και είναι σχεδόν εισάξιος του Διός. Σχεδόν.
0: Βέβαια. Είναι εκφραστής ισχύος.
1: Και υπάρχει και αυτό το μυθολογικό επεισόδιο με την Αθηνά και τον Ποσειδώνα.
0: Ποιος θα είναι ο πολιούχος της Αθήνας. Ο Ποσειδώνας προσφέρει το άλογο. Η Αθηνά προσφέρει την ελαία. Και η Αθηνά γίνεται η προστάτης πολιούχος της πόλεως των Αθηνών.
1: Κατά μία άλλη εκδοχή προσφέρει τον αλμυρό νερό.
0: Μου δίνεται η ευκαιρία να πούμε ότι το ελληνικό μυθολογικό σύστημα και το θεολογικό βέβαια δεν είναι στατικό εξαιτίας αυτού που είπα προηγουμένως. Δεν έχουμε προφήτες εδώ, έχουμε ποιητές και έχουμε μια πλαστικότητα και μια ελευθεριότητα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν παραλλαγές πολλών από τους μύθους στους οποίους λέμε ακριβώς λόγω αυτής της ευρυχωρίας της ελληνικής σκέψης.
1: Κρατάμε όμως ότι η Αθηνά κέρδισε σε αυτό τον αγώνα.
0: Ασφαλώς.
1: Και γι' αυτό και η Αθήνα ονομάστηκε από την
0: βεβαίως,
1: Αθηνά.
0: Βεβαίως. Και στον Παρθενώνα πάνω, έτσι, στον ανατολικό αέτομα, είναι η γέννηση της Αθηνάς. Πρωταγωνιστεί η Αθηνά.
1: Μία αγαπημένη θεά όχι μόνο των Αθηναίων, αλλά όλων των Ελλήνων. Και γι' αυτό πολλές φορές, ειδικά μετά την έλευση του χριστιανισμού στην Ελλάδα, ξέρουμε ότι μέσα στον Παρθενώνα χτίστηκε ναός αφιερωμένος στην Παναγία την Αθηνιώτισσα.
0: Βεβαίως. Είναι από τα χαρακτηριστικά της συνέχειας, ας το πούμε έτσι, γιατί οι εποχές αλλάζουν, αλλά οι άνθρωποι παραμένουν, οι αγωνίες, οι φόβοι των ανθρώπων παραμένουν σταθεροί, έτσι.
2: Άλλωστε και εμείς... η Παναγία εικονίζεται και αυτή ως μια δύναμη που είναι πάνω στον προμαχώνα, την επικαλούνται οι άνθρωποι στους μεγάλους κινδύνους.
0: Ο ελληνικός στρατός στο αλβανικό έπος την Παναγία επικαλείται. Έτσι.
1: Ναι. Φυσικά.
2: Την Παναγία ύμνησαν και οι Βυζαντινοί στην Κωνσταντινούπολη όταν πολιορκούνταν από τους Οθωμανούς.
0: Υπέρμαχος.
2: Ακριβώς. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα όμως, αν μου επιτρέψετε. Είμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, συνέχεια στη σημερινή δεύτερη μας εκπομπή για την εξιστόρηση, τη ραδιοφωνική, της μυθολογίας της ελληνικής.
3: Χορηγός ΔΕΗ.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς καλώνει ο καταλογισμός ευθυνών, πώς μπήκε

0: Βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλο.
1: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Yes!
5: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
6: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: www.ktismabathandroom.gr.
8: Η νέα εποχή έφτασε
9: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
10: Infonet Πληροφορική.
9: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
10: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
9: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
10: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
9: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
10: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
10: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 26820 21 149 και 29 740.
10: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
11: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 69 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
4: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
7: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.

0: 101,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Εμείς είναι ο αγγελιοφόρος, είναι ο ταχυδρόμος. Είναι ο ερμηνευτής, προσέξτε, τι σημαίνει σήμερα, ερμηνεύω, παίρνω το μήνυμα δια του ερμού, είναι ο θεός του εμπορίου, αλλά κύριε Πορτοσάλτε είναι και ο θεός της κλοπής, έτσι, είναι και κλοπεύς.
3: Το βλέπουμε από την αρχή αυτό της μυθολογίας που κλέβει τα βόδια του Απόλλωνα.
2: Έτσι.
3: Υπάρχει αυτό.
2: Ενδιαφέρον θεός. Είναι και ψυχοπομπός, βλέπετε, είναι πορθμέας, ένα σύνολο πάλι ιδιωτήτων. Υπάρχει μια πολυπλοκότητα στις αρμοδιότητες των θεών που δείχνει ακριβώς και το πολυπίκυλο της ανθρώπινης ύπαρξης και των πλευρών μας, έτσι.
4: Και το ανήθικο που είναι δίπλα στο ηθικό.
2: Ασφαλώς.
4: Ναι.
2: Ας με επιτραπεί να πω ότι οι Έλληνες ήταν ρεαλιστές αυτά.
4: Γιατί η ανάγκη των θυσιών. Τι είναι η θυσία, γιατί είναι μέσα στη ζωή τους η θυσία. Είναι μια διαρκής διαδικασία η θυσία.
2: Είναι μια διαδικασία ανταπόδοσης. Do ut des. Σου δίνω για να μου δώσεις. Άρα λοιπόν οι θεοί έχουν ανάγκη τους ανθρώπους. Προσέξτε. Μας το λέει και ο Πλάτων στο Συμπόσιο, εκεί στον περίφημο μύθο του Αριστοφάνη, ότι ο Δίας λέει δεν θέλει να χαθούν τελείως οι άνθρωποι. Τους θέλουμε. Γιατί? Θέλουμε τις θυσίες τους. Άρα λοιπόν υπάρχει μια σχέση δόσεως και ανταποδόσεως. Οι άνθρωποι προσφέρουν θυσία, προσφέρουν στο Θεό, και εδώ θα μπορούσε να βρει κανείς παραλληλισμούς με τις μονοθεϊστικές θρησκείες, τα τάματα κλπ. Και αναμένουν από την υπερβατική αρχή, από τη θεότητα, να δώσει εύνοια, να δώσει ευδαιμονία, αυτός που έχει την εύνοια των δαιμόνων, των θεών, να δώσει λοιπόν ένα καλό αποτέλεσμα στους ανθρώπους.
4: Τώρα που είπατε τάματα, ένα από τα ωραιότερα σημεία του νέου μουσείου Ακροπόλεως είναι το κομμάτι στην είσοδο, όπως ανεβαίνουμε με τα τάματα. Λιώνω να σας πω την αλήθεια, βρίσκοντας τον παραλληλισμό, το πόσο συμπεριφέρονταν εκείνοι οι άνθρωποι, συμπεριφερόμαστε κι εμείς.
3: Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
2: Οι ανθρώπινοι φόβοι παραμένουν ίδιοι. Ναι.
3: Και ο τρόπος έκφρασης, εμένα αυτό είναι που με συγκλονίζει, ότι εκφράζεται
4: το στήθος, τα μάτια, δηλαδή η γυναίκα προσφέρεται στο χέρι, το πόδι. Όπου υπάρχει πρόβλημα.
2: Όταν ο άλλος είναι τυφλός, αυτό που θέλει είναι το φως του. Όταν το χέρι του είναι ανάπηρο, αυτό που θέλει είναι η θεραπεία του.
3: Φυσικά. Και δύο θεοί την εστία λίγο την.
2: Ναι, η εστία, το προσέξτε τώρα, δεν είναι σε όλες τις εκδοχές. Είπαμε προηγουμένως ότι ο Διόνυσος είναι ο νέος θεός ή εν πάση περιπτώσει έτσι ελέγεται κλπ. Στον Όμηρο δεν αναγνωρίζεται ως ένας από τους 12, αλλά σε τοπικές εκδοχές του θεολογικού συστήματος ο Διόνυσος παίρνει τη θέση της εστίας.
3: Μάλιστα. Και ο Άδης επίσης, ο οποίος.
2: Ναι. Θα λέγαμε, ο Ζεύς είναι στα ουράνια. Ο Ποσειδών στη θάλασσα, ο Άδης στον κάτω κόσμο. Υπάρχει καταμερισμός. Όπως σε μια οικογένεια, που πολύ καλά είπατε και πρωτοσάλτε, υπάρχει καταμερισμός εργασιών και αρμοδιοτήτων. Έτσι λοιπόν και σε αυτόν τον κόσμο των θεών υπάρχει αυτός ο καταμερισμός.
3: Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πούμε και δύο λόγια περισσότερα για το Διόνυσο. Και εσείς που ασχολείστε πάρα πολύ με το αρχαίο δράμα, εξ όσων γνωρίζω.
2: Ασφαλώς.
3: Που είναι ένα τεράστιο κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού που δεν ξέρουμε πότε ξεκίνησε. Χάνεται στα βάθη των αιώνων το αρχαίο δράμα ως μέθοδος έκφρασης, ως μέσον έκφρασης, αλλά και ως μέσον παιδείας για τους Έλληνες.
2: Πολλοί ακροατές μας θα ξέρουν ότι ο Θεός Διόνυσος είναι ο Θεός του αμπελιού και ο Θεός του κρασιού. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ απλοϊκό. Είναι και αυτά. Ο Διόνυσος είναι ο Θεός των ζωτικών δυνάμεων, της γονιμικής διέγερσης, της ζωικής υγρασίας που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Είναι ο Θεός του μανικού ενθουσιασμού. Είναι ο Θεός της έκστασης. Εξού και η θεατρική του αρμοδιότητα. Διότι η γενουσιουργός πράξη του θεάτρου είναι να βγω από τον εαυτό μου και να υποδηθώ κάποιον άλλον.
3: Και τον μεταμορφώσεων.
2: Ακριβώς. Η μάσκα, χαρακτηριστικό το προσωπείο το οποίο με διαφοροποιεί από τον πραγματικό εαυτό μου, και γι' αυτό λοιπόν ο Διόνυσος είναι ο Θεός, ο προστάτης του θεάτρου. Η προέλευση της αρχαίας τραγωδίας είναι ένα μεγάλο ζήτημα για μας τους φιλολόγους και δυσεπίγητο, αλλά αν πιστέψουμε τον Αριστοτέλη με την ποιητική του, ο οποίος είχε πολύ μεγαλύτερη γκάμα έργων από ό,τι έχουμε πει, ήξερε περίπου 500 τραγωδίες τον 4ο αιώνα, ο αρχικός πυρήνας του θεάτρου είναι αυτό το περίφημο άσμα προς τιμήν του Διονύσου, ο Διθύραμφος. Mm-hmm. Έτσι, που τελειώνει με αυτό το ρεφρέν, με αυτό το εφήμιο «Εβί, εβί, εβάν», «Εβί, εβί, εβάν». Δηλαδή αυτός ο μανικός ενθουσιασμός. Ο Διόνυσος είναι ο θεός της θράψεως της ατομικότητας. Εάν ο Απόλλων δηλαδή είναι το έλογος εαυτός μου, η ατομικότητά μου, ο Διόνυσος σπάει αυτή την αρχή της ατομικότητας, φέρνει έναν ομαθισμό, μία διάχυση, ένα σπάσιμο των ορίων. Αυτό το δίπολο τώρα το ανέσυρε το 1872 ο Φρίντριχ Νίτσε, καθηγητής κλασικής φιλολογίας, όχι φιλοσοφίας παρακαλώ, στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας, και γράφει το πρώτο του, νεαρός 27 χρονών, γράφει τη γέννηση της τραγωδίας και με μια μεγαλοφυή σκέψη συλλαμβάνει αυτό το δίπολο Απολώνιο Διονυσιακό, ο λόγος, η αρμονία, το όριο, η θράψη του ορίου, ο μανικός εκστασιασμός που από την ένωση λέει των δύο, όπως χρειαζόμαστε ένα αρσενικό και ένα θηλυκό, από την ένωση αυτών των δύο παράγεται η Αττική τραγωδία.
3: Και βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο ψυχαγωγία για τους Έλληνες, είναι παιδεία, αλλά είναι και ψυχοθεραπεία.
2: Διδασκαλία, όπως έλεγαν.
3: Γιατί
2: είναι
3: έχει...
2: το μεγάλο σχολείο του 5ου αιώνα. Στον 5ο αιώνα, στην κλασική Αθήνα, δεν υπάρχουν μεγάλοι φιλόσοφοι. Ο Σωκράτης στο δεύτερο μισό, αλλά δεν γράφει τίποτα, όπως ξέρουμε. Η γραπτή, ας το πούμε έτσι, η λόγια φιλοσοφία είναι τον επόμενο αιώνα, με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Η ανθρωπολογία των αρχαίων Ελλήνων περνάει, διαμεσολαβείται μέσα από την τραγωδία. Κατ' εμέ, ο Σοφοκλής είναι μεγάλος φιλόσοφος. Μόνο να διαβάσουμε το πρώτο στάσιμο της Αντιγόνης, «Πολλά τα δεινά, κουδέν ανθρώπου δεινότερον πέλη», είναι πολλά τα φοβερά, με τη διπλή σημασία της λέξης, που προξενεί φόβο, αλλά και μεγάλη ικανότητα. Όπως λέμε και σήμερα, αυτός είναι φοβερός. Αλλά δεν υπάρχει τίποτε πιο φοβερό από τον άνθρωπο, και πάει κάτω όλο αυτό το στάσιμο. Ο Χάιντεγκερ έλεγε η επιτομή της ελληνικής ανθρωπολογίας, του στοχασμού περί των ανθρωπίνων. Είναι μεγάλος φιλόσοφος.
3: Γι' αυτό υπάρχει και η φράση «Ο Σοφοκλής δίδαξε την τραγωδία τα δε. Ο Αισχύλος δίδαξε, όχι έγραψε».
2: Είναι σταθερή, είναι
3: και...
2: σταθερή φρασιολογία. Σήμερα λέμε ο θείασος ανεβάζει ένα έργο ή γίνεται μια παραγωγή. Οι αρχαίοι έλεγαν «εδιδάχθη» και ο κατάλογος που έχουμε, σώζεται αυτός ευτυχώς, εν επίγραφος, διδασκαλίε. Δηλαδή αυτό που λέμε σήμερα εμείς οι παραγωγές των αρχαίων τραγωδιών.
3: Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί είναι τόσο επίκαιροι οι θεοί ακόμα και σήμερα? Βλέπουμε, έργα γίνονται, βιβλία γράφονται, σε όλες τις γλώσσες έχουν μεταφραστεί και ξαναμεταφράζονται οι 12 θεοί του Ολύμπου, σε μικρότερα βιβλία, μεγάλα, εικονογραφημένα, από συμβολισμός. Υπάρχει μια γοητεία στο 12άθεο, διεθνής όμως,
2: έτσι,
3: όχι ελληνική. Πού νομίζετε εσείς ότι οφείλεται αυτό?
2: Ένας μεγάλος γερμανός φιλόλογος, Ρούντολφ Ότο, έλεγε ότι οι Έλληνες θεοί είναι τρόποι φανέρωσης του ανθρώπινου είναι. Άρα λοιπόν, όσο μας ενδιαφέρει ο ανθρώπινος ψυχισμός μας, τόσο θα μας ενδιαφέρουν και οι Έλληνες θεοί. Δείτε παραδείγματος χάρη, ο Σάντρο Μποτιτσέλη το 15ο αιώνα ζωγραφίζει την Αφροδίτη και έχουμε το boom της αναγέννησης. Γυναίκα, γυμνή, αρχαιόθεμο έργο, άρα λοιπόν εγκαταλείπει όλη την προηγούμενη παράδοση και επιστρέφει δια μιας αερογέφυρας στην ελληνική αρχαιότητα. Ο Γερμανός Βίνκελμαν είναι ο ιδρυτής της αρχαιολογίας, της ιστορίας, της τέχνης, αυτός που έκανε τους Γερμανούς να αγαπήσουν τους αρχαίους Έλληνες. Από τον Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, έχετε πάει όλοι στο Βατικανό, και εκεί είναι ο Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, η ενσάρκωση του ελληνικού κάλους, λέει ο Βίνκελμαν, και βάζει το θεμέλιο του ελληνικού, του νεοκλασικισμού. Πάμε τώρα στη Βιέννη, πάμε στο Βερολίνο, πάμε και βλέπουμε αετώματα και ονόκρανα. Αυτά οφείλονται ακριβώς στον θεμελιωτή που είναι ο Βίνκελμαν. Είπαμε για τον Νίτσε, ο οποίος συλλαμβάνει αυτό το περίφημο δίπολο του Απολώνιου και του Διονυσιακού. Αγαπώ πάρα πολύ τον Τόμας Μαν και το Μαγικό Βουνό. Ξέρετε τι σημαίνει μαγικό βουνό? Ποιο είναι το μαγικό βουνό? Είναι ο Όλυμπος. Το λέει ο ίδιος ο Τόμας Μαν, το παίρνει από τον Νίτσε που αναφέρεται στους 12 θεούς του Ολύμπου. Και όλο το έργο, αυτό το αριστούργημα του Τόμας Μαν, δομείται ακριβώς πάνω στο Απολώνιο, ο Σετεμπρίνη, και στο Διονυσιακό, ο Λεωνάφτα. Θα μπορούσε κανείς να αναφέρει άπειρα παραδείγματα πως οι Έλληνες θεοί ζουν, επιβιώνουν, διαιωνίζονται μέσα από την τέχνη, τη φιλοσοφία, τον κινηματογράφο, το σύγχρονο θέατρο, τη λογοτεχνία, διότι ακριβώς αισθανόμαστε ότι μας αφορούν.
3: και πολλά από τα χαρακτηριστικά των θεών τότε ή των αναγκών των ανθρώπων τα προσδίδουμε και στους σημερινούς Αγίους. Έχουμε τον Άγιο της Θαλάσσης, τον Άγιο Νικόλα, έχουμε τον προστάτη των στρατιωτών, τον Άγιο Γεώργιο. Μάλιστα τις προάλλες είδα και τον Άγιο Γεώργιο το Φουστανελά, που είναι, ναι,
2: είναι οι τοπικές εκδοχές, βεβαίως. Είναι οι συνέχειες που λέμε, είναι οι συνέχειες. Οι ερευνητές ασχολούνται πάρα πολύ με τις τομές, αλλά ο απλός κόσμος, ο απλός άνθρωπος βιώνει τις συνέχειες, τις ανθρώπινες αγωνίες, τους φόβους, τις ελπίδες.
3: Και είναι πολύ ωραίο αυτό να το γνωρίζουν οι Έλληνες, ότι δεν είναι μόνο η μυθολογία, κάποιες ιστορίες απλοϊκές της αρχαιότητας, αλλά ότι είναι πολύ πιο βαθύ όλο αυτό της ελληνικής μυθολογίας, όλη η ιστορία της ελληνικής μυθολογίας, και αξίζει τον κόπο να την διαβάσουμε, να την θυμηθούμε, αλλά και μεγαλώνοντας να βλέπουμε και ποιο είναι το εύρος αυτής της μυθολογίας στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.
2: Αν μου επιτρέπετε, τη δεκαετία του 20 στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, ένας μεγάλος γερμανοεβραίος φιλόσοφος, ο Έρνστ Κασίρερ, γράφει το μεγάλο του έργο «Η φιλοσοφία των συμβολικών μορφών». Και εκεί μιλάει για τον μύθο, τη γλώσσα, την τέχνη, τη θρησκεία και τελευταία την επιστήμη ως μεγάλες συμβολικές μορφές ερμηνείας του κόσμου. Η μυθολογία μας ενδιαφέρει όχι γιατί είναι παραμύθια για τα παιδιά, αλλά γιατί είναι ένα εργαλείο για να εξηγήσουμε, ένας τρόπος σκέψης, στοχασμού πάνω στον κόσμο.
4: Εγώ θα ήθελα να λοξοδρομήσω λίγο αν υπάρχει συνάφεια της πίστης με τα λευσίνια μυστήρια και σε ποιο ακριβώς σημείο.
2: Εννοείται της πίστης, ποιας πίστης?
4: Της του δεκαεθισμού για το οποίο συζητούμε. Τι ακριβώς κάνει στα λευσίνια μυστήρια?
2: Τι ακριβώς κάνανε είναι δύσκολο να πούμε, ναι, γιατί υπήρχε κώδικας αυστηρός μυστικότητας. Ξέρουμε μερικά πράγματα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπήρχε μια, ας το πούμε, προετοιμασία.

0: της στοιχεία που υπάρχουν σε κάθε μυητική
1: μπορεί
0: διαδικασία.
1: Μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια παρασκευτική διαδικασία.
0: Είναι λίγο δύσκολο να το πούμε αυτό. Πάντως είχαν τεράστιο κύρος. Συνδέονταν βέβαια με το δωδεκάθιο δια της Δήμητρας. Θυμηθείτε ότι η Δήμητρα με την Περσεφόνη, η Περσεφόνη πηγαίνει 6 μήνες πάνω, 6 μήνες κάτω. Άρα έχει σχέση με τον θάνατο και τι γίνεται μετά από αυτόν. Άρα δεν θα το έλεγα έτσι, γιατί παραπέμπει πάλι σε παραθρησκευτικές οργανώσεις που μας είναι οικείες από τον χριστιανικό χώρο.
2: Πολύ απλοϊκά μπορούμε να πούμε ότι τα Λευσίνια Μυστήρια ήταν μια κατά κάποιο τρόπο προετοιμασία για το θάνατο. Γιατί ήταν κάτι που οι Έλληνες φοβόντουσαν, όπως όλοι οι άνθρωποι. Είναι μια αδυναμία ανθρώπινη. Φοβόμαστε αυτό που δεν γνωρίζουμε. Γινόταν μια άτυπη τυπική, δεν ξέρει κανείς, προετοιμασία για το θάνατο. Αλλά κατεξοχήν προετοιμασία για το θάνατο ήταν η ελληνική φιλοσοφία.
0: Δεν ξεχνάμε ο Πλάτων. Έτσι, ο Φέδων του Πλάτωνος, έτσι που περιγράφει τις τελευταίες στιγμές του Σοκράτη. Είναι εκεί, λέγεται καθαρά, ότι ο βίος είναι μια φιλοσοφία ως μελέτη θανάτου.
2: Και ο Σοκράτης αναρωτιέται και λέει στους μαθητές του: γιατί κλαίτε, νομίζω στον Κρήτο να το λέω, γιατί κλαίτε, ποιος μπορεί να μου πει ότι αυτό που έρχεται δεν είναι καλύτερο από αυτό που ζω τώρα? Και ο Σοκράτης ήταν μεμοιημένος στα Ελευσίνια Μυστήρια. Οπότε εγώ θεωρώ ότι η ευκολία με την οποία πήρε και το κόνιο ήταν γιατί, λόγω της μοιήσεως, αυτή είναι δική μου βέβαια μετάφραση, λόγω της μοιήσεως που είχε στα Ελευσίνια Μυστήρια, δεν φοβότανε κιόλας. Και γι' αυτό τόσο πολύ εύκολα πέρασε σε αυτή τη
0: διάσταση. Ναι, είναι μεγάλο θέμα. Θα θυμάστε ίσως το τέλος του Φέδωνα. Είχε πιει το κόνιο ο Σοκράτης και αρχίζει να δρά από κάτω προς τα πάνω. Έχει βάλει εδώ το σκέπαστρο, το σεντόνι, και μια στιγμή σηκώνει το σεντόνι από το κεφάλι του και λέει: Κρήτονα, μην ξεχάσεις το πετινάρι στον Ασκληπιό, το τάμα. Μεγάλο ερώτημα. Γιατί δίνει τάμα ο Σοκράτης? Λυτρώνεται από τι άραγε? Κάποιοι λένε από τη ζωή.
2: Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πούμε ότι ναι, μεν σήμερα μιλάμε για τους 12 θεούς του Ολύμπου, αλλά οι θεοί δεν ήταν μόνο 12.
1: Ήταν πολύ περισσότεροι.
2: Ήταν πολύ περισσότεροι. Έχουμε ναούς στην Υγεία.
0: Ήδη αναφέραμε. Τον Ασκληπιό.
2: Έχουμε ναούς στον Ασκληπιό.
0: Ο Πλάτων αμέσως. Στην αρχή της πολιτείας, αυτή την περίφημη αρχή της πολιτείας, κατέβην χθες εις Πειραιάν. Γιατί κατέβηκε στον Πειραιά ο Σοκράτης? Γιατί για να τιμήσει τη θεά Βενδίδα. Η Βενδύς είναι μια θρακιώτικη θεότητα. Έχει χαρακτηριστικά βασικά όπως η Άρτεμις και ετοιμάτως στον Πειραιά. Ή στο τέλος του Φέδωνα για τον Ασκληπιό. Ο Ασκληπιός έρχεται στην Αθήνα από την Επίδαυρο. Πότε έρχεται? Στην αρχή του Πελοποννησιακού πολέμου που εμφανίζεται ο Λοιμός. Ο Ασκληπιός είναι θεός της υγείας, της υγιεινής κλπ. Άρα βλέπετε ότι το ελευθέριο σύστημα θεολογικό των Ελλήνων επιτρέπει την είσοδο νέων θεών. Οι θεοί λοιπόν ήταν πολύ περισσότεροι. Απλώς οι μεγάλοι ποιητές, δηλαδή ο Όμηρος και ο Ισίωδος, εγκαθίδρυσαν, εγκατέστησαν, παγίωσαν ένα δωδεκάθεο, όπως αυτό που είπαμε προηγουμένως και όπως είναι ευρύτερα γνωστό.
2: Και μια που αναφέραμε τον Ασκληπιό, νομίζω ότι είναι ωραίο να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι τα Ασκληπία ήταν μεγάλα κέντρα υγείας. Δεν ήταν ένα νοσοκομείο με την έννοια του ενός κτηρίου. Ήταν μεγάλα κέντρα.
1: Είχαν μέσα και το θεραπευτικό της ψυχής.
0: Ήταν και εγκύμησης. Ναι. Κοιμόταν εκεί, έβλεπε όνειρο προς θεραπεία. Ναι, έτσι, βέβαια. Στην Επίδαυρο, ας πούμε, είναι ένα μεγάλο ασκληπείο.
2: Η Επίδαυρος ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ασκληπεία. Και μέσα στο ασκληπείο ήταν το θέατρο. Δηλαδή, ως μέρος της θεραπείας, της ίασης του ασθενούς, ήταν η παρακολούθηση του αρχαίου δράματος.
0: Φυσικά. Ένα ολόκληρο, θα λέγαμε σήμερα, ένα πολιτισμικό δίκτυο στον συγκεκριμένο χώρο.
2: Που είχε να κάνει με τη διατροφή, με την άσκηση, αλλά και με τη θεραπεία της ψυχής μέσω του θεάτρου. Και αυτό είναι κάτι που και σύγχρονη επιστήμη το παραδέχεται και το αποδεικνύει, ότι οι ασθένειες κατά βάση, οι περισσότερες, όχι οι βαριές, ξεκινούν από την ψυχή. Και η παρακολούθηση του θεάτρου από τους Έλληνες ήδη από την αρχαιότητα, παρόλο που εξ όσων γνωρίζουμε μπορεί να μην είχαν αυτή τη μεγάλη επιστημονική γνώση, εντούτοις η εγκαθίδρυση των θεάτρων μέσα στα ασκληπεία, μέσα στα κέντρα αυτά της υγείας, μας αποδεικνύει ότι είχαν πολύ βαθιά γνώση της επίδρασης της ψυχής στο σώμα. Και είναι κάτι που και η σύγχρονη ιατρική βεβαίως το παραδέχεται απόλυτα. Οπότε εκεί λίγο χανόμαστε. Πού τελειώνει η μυθολογία, πού ξεκινάει η ιστορία και πού δένει η επιστήμη.
1: Πάντως στις έρευνες για το Ασκληπείο κάτω στην Επίδαυρο έχουν βρει κρανίο με οπί, που σημαίνει ότι μάλλον γινόταν κάποια επέμβαση
0: και εγχείρηση
1: που αφορά στο κρανίο, στον εγκέφαλο, εν πάση περιπτώσει.
0: Είναι περισσότερο δουλειά των αρχαιολόγων.
1: Των αρχαιολόγων, ναι. Αλλά συνδυάζονται όλα αυτά. Πολύ ωραία. Χαρήκαμε πολύ, κύριε Βερτουδάκη,
0: και δική μου
1: για
0: χαρά,
1: τη σημερινή μας συνάντηση.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να υπενθυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι ο κ.

0: Βασίλειος Βερδουδάκης, είναι καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κυρία Μανολίδου, το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο, με άλλο θέμα, πάντα σε αυτήν την σειρά της μυθολογίας.
1: Ερχόμαστε λίγο πιο κοντά στον άνθρωπο και ξεκινάμε να αναλύουμε τους ήρωες.
0: Πάρα πολύ ωραία, που είναι ως απόρρια πια των θεών, αφού είπαμε τους θεούς, πολύ ωραία, και αφού προηγήθηκε η κοσμογονία. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια στο Σάββατό σας. Το ραντεβού την επόμενη εβδομάδα στις 9 το πρωί. Καλημέρα.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Ευγενία Μανολίδου. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέν Κουβουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3. Χορηγός ΔΕΗ.

0: δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12.
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες εύκολα

0: πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στα λιμάνια της Αττικής οι πληρώτες στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες αγγίζουν το 100%. Συνολικά μόνο για σήμερα από Πειραιά, Ραφίνα, Λαύριο και Αργοσαρονικό αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 56.000 επιβάτες. Γεμάτα αναχωρούν τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ και Φυσού. Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους με την επιδότηση να κυμαίνεται από 200 μέχρι και 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο διαμονής και την κατηγορία των δικαιούχων. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις όσων αφημίλυγε σε 7 και 8. Τον κανόνα που θέλει τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές να καθιστούν ελκυστικούς στους προορισμούς που αναδεικνύουν, επιδεικνύει η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, αμέσως μετά την πρεμιέρα της ταινίας, καταγράφεται άλμα τόσο στις αναζητήσεις όσο και στις κρατήσεις σε Κέρκυρα, Καλαμάτα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα βασικά αγαθά. Στην πρωτοβουλία έχουν ήδη ενταχθεί 686 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 55 εταιρείες, καθώς και 130 κωδικοί σχολικών ειδών και 100 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ενώ το επόμενο διάστημα εκτιμάται ότι θα προσθεθούν και νέες επιχειρήσεις και κωδικοί προϊόντων. Από τις 31 Αυγούστου τίθενται σε εφαρμογή συμφωνημένες μειώσεις τιμών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, με την εθελοντική συμμετοχή των αλυσίδων, σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφιμών. Σύσταση προς τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα ατομικά μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών, απίθυνε μέσω του ΣΚΑΙ ο καθηγητής πνευμονολογίας εντατικής θεραπείας του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, με αφορμή την ανησυχία που εκφράζεται για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Ο κ. Βασιλακόπουλος ανέφερε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων είναι μεγαλύτερος από το συνήθως, τονίζοντας πάντως ότι δεν χρειάζεται πανικός. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Καλεί τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις παρεμβάσεις με έγκυρο και επιστημονικά τεκμηριωμένο σχεδιασμό, καθώς σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, η περίοδος κορύφωσης της διασποράς του ιού αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση επανέφερε από τη μία τα ξημερώματα ροή Ελλάδος στους συνοριακούς ελέγχους, στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία. Η απόφαση ελήφθη ως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Σύμφωνα με το Reuters, τα μέτρα θα διαρκέσουν μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε με 2-0 σετ από την Κόκο Γκοφ στον τρίτο γύρο τουρνουά στο Τορόντο και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Την πρόκριση στον αυριανό τελικό της φυροβολίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών εξασφάλισε η Αλεξάνδρα Τσερνόβα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε επίδοση 62 μέτρα και 41 εκατοστά. Ο Γιώργος Κούτσιας πέτυχε το πρώτο του γκολ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα στον ντεμπούτο του με τη φανέλα της Αμαλικάο. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση με την Εστορίλ. Την ήττα με 96-85 στην παράταση γνώρισε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Νέων από την Ισπανία στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12.
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, η Λιάννα Κουτσούπη.
4: Σήμερα Σάββατο στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 36 βαθμούς και 38 στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 36 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Σάββατο ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με τοπικές βροχές και μπόρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα ορεινά το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν βορειάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 με 38 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά τους 32 με 36. Την Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια με ασθενείς βροχές το απόγευμα στα βόρεια και δυτικά. Οι βοριάδες ενισχύονται έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι αγγίζει τους 35 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 39 στα δυτικά και τους 36 στα νότια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός είναι έθριος με εξασθενημένες βροχές στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι πνέει έως 8 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη και την Πέμπτη επικρατούν φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας και ισχυρό Μελτέμι. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Δημήτρη Γιαχτζόγλου.

Τώρα γιατί το συγκεκριμένο, διότι μία από τις πιο διάσημες φωτογραφίες στην ιστορία της μουσικής είναι αυτή που εικονίζονται τα τέσσερα μέλη των Beatles να διασχίζουν μια διάβαση πεζών στην οδό Άμπι στο Λονδίνο 8 Αυγούστου του 1969, σαν σήμερα λοιπόν. Εκτότε εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες μουσικόφιλοι έχουν επιχειρήσει την ίδια σύντομη διαδρομή από, έτσι, σαν ένα φόρο τιμής στο απόλυτο συγκρότημα. Τα τέσσερα λοιπόν σκαθάρια συγκεντρώθηκαν στις 8 Αυγούστου πρωί-πρωί στο στούντιο της EMI στην οδό Abbey για τις ανάγκες μιας φωτογράφησης που έδωσε το εξώφυλλο στο Abbey Road το άλμπουμ και από εκεί το συγκεκριμένο τραγούδι.

0: 8 Αυγούστου και η μέρα επειδή σέβεται τον εαυτό της, τα πλάνα στις τηλεοπτικές εκπομπές και τις συνδέσεις, εξωτερικές συνδέσεις με συναδέλφους, είναι από το λιμάνι. Βαλίτσες και άνθρωποι. Πολύ καλά κάνετε. Βέβαια βλέπω ότι υπάρχει κίνηση και στην έξοδο προς Πελοπόννησο κυρίως. Το ανωδικό ρεύμα προς Λαμία δεν υπάρχουν ζητήματα. Άρα εννοείται ότι ισχύει το 210-48-00-174 αν μας ακούτε τώρα από το αυτοκίνητο. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλοι και αγαπητοί φίλοι, στη διάθεσή σας να μας πείτε που πάτε, γιατί όχι. Έτσι, έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις μέχρι τις 12 παρατέταρτο που θα είμαστε κοντά σας, αλλά επειδή θέλω παρέα για να μην νιώθουμε μοναξιές, μέρα που είναι και ώρα, ναι, αν θέλετε να τα πούμε για το που πάτε, ισχύει το 210-48-00-174, η Αργυρό Γεμελιάρη σας περιμένει, αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Δεν ξέρω αν είναι καλός ή κακός ο Αύγουστος, γιατί λέγαμε πάντα Αύγουστε καλέ μου μήνα. Αλλά υπάρχει, ξέρετε, και η άλλη οπτική, αυτή του Γκρινιάρη. Και ο Γκρινιάρης τι λέει, να σας πω κάτι. Το φως αρχίζει και φθήνει, λιγοστεύει. Μικραίνει η μέρα. Έτσι, με κοιτάει καλά καλά από παπακαλός. Κάτσε, το έχω και χειρότερο. Αυτές οι ορδές, δηλαδή το γιουρούσι των μυρίων προς τις θάλασσες. Και λιγότερο προς τα όρη. Εγώ σας το λέω ότι 18 του μήνα παίρνω τα βουνά. Οι διακοπές φέτος είναι βουνά. Τέρμα. Τελείωσαν τα νησιά. Τι άλλο έχουμε? Αυτή η έκφραση φοβερή και τρομερή. Να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Δεν το λέμε αυτό κυρίως τον Αύγουστο. Το λέμε. Βέβαια, είναι μια αποθετική φράση για μένα το να γεμίσουμε τις μπαταρίες. Γιατί? Για να είμαστε μετά τι? Ετοιμοπόλεμοι γιατί πια? Δεν το καταλάβαμε. Ειδικά στην ηλικία μου. Αυτά είναι λίγο, ξέρετε, γραφικά. Ή το άλλο, το άλλο. Και τώρα τα κεφάλια μέσα. Για αυτούς που θα επιστρέψουν. Ξέρετε, είναι η εβδομάδα, κακά τα ψέματα, που μετά τις 16 Αυγούστου αρχίζει λίγο και το πράγμα μυρίζει σαν να έχει τελειώσει ένα πανηγύρι. Που τι αφήνει πίσω του? Αφήνει τραπέζια που τα έχουν αναποδογυρίσει αυτοί που έχουν πιει λίγο παραπάνω, κάποιους νισταγμένους πάνω στα τραπέζια, κάποιοι εκεί που παίζουν το βιολί και πάει λέγοντας. Γρήγορα ξεφουσκώνει αυτή η μαγεία του Αυγούστου. Και τα λέει αυτά ο Γκρινιάρης που έχει μείνει πίσω 8 Αυγούστου και κάνει εκπομπές. Και εσείς καλώς ορίσατε και εμείς καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το πρωινό. Πρωινό 8 του μήνα, Σάββατο λοιπόν, με φουλ τα λιμάνια, φουλ τα καράβια, φουλ τους δρόμους, φουλ τις μπαγαζιέρες, φουλ τις χάρες. Παναγιώτης Παπακαλούσης, εδώ στην ρύθμιση του ήχου με κάτι από μαύρισμα που του θυμίζει το καλοκαίρι που πέρασε. Έχεις μπροστά σου άδεια, αγαπητέ, τίποτα? Γι' αυτό είσαι έτσι σαν Μεγάλη Παρασκευή, Και νόμιζα ότι φταίει ότι με έχεις απέναντί σου. Όχι, όχι, όχι. Πέρσα Μπόλια, στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, χαμογελαστή. Η Αργυρό Γεμελιάρη σας περιμένει, όπως σας είπα, αν μου είστε στους δρόμους και θέλετε να μοιραστούμε κάτι, κυρίως το που πάτε, εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ, αυτό με ενδιαφέρει. Τριάντης ήταν αυτό, το όπιασες, αλλά έπιασα κάποιες φράσεις του. Εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ τον Γιάννη Τριάντη, αγαπητέ μου Δημήτρη. Είναι ένας φοβερός δημοσιογράφος που έχει μια φοβερή κουλτούρα, που έχει μια φοβερή παιδεία, που έχει έναν μοναδικό τρόπο να αποτυπώνει τις σκέψεις του, ο Γιάννης Τριάντης. Από εκεί λοιπόν πήρα κάποιες φράσεις. Είδες, θα το έλεγα έτσι κι αλλιώς, γιατί θέλω να τα λέω τα πάντα. Τι άλλο έχουμε? Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου, παρέα μέχρι τις 12 παρατέταρτο. Και ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και παρέα μέχρι τις 12 παρατέταρτο. Θέλω σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις. Γιατί όχι, χαίρομαι πάρα πολύ με αυτού του είδους την επικοινωνία. Οπότε την καλημέρα μας και στον Δημήτρη, την καλημέρα μας και στον Τάσο. Ναι, αυτές τις εκφράσεις. Αλλά ο Τριάντης, θα σας πω την αλήθεια, δεν το έγραφε Αύγουστο καλέ μου μήνα. Αύγουστε καλέ μου μήνα. Το έγραφε Αύγουστε κακέ μου μήνα. Γιατί ο Γιάννης Τριάντης είναι ο λατρεύ Μένει τον Ιούλιο για διακοπές, έξω όσων αντιλαμβάνομαι. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε τη Βίκη Καλοφωτιά, η οποία βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά. Γιατί και εμείς σεβόμαστε την ημέρα. Σεβόμαστε το Σάββατο 8 Αυγούστου. Οπότε πρέπει να συνδεθούμε με το λιμάνι. Όχι πρέπει. Οφείλουμε να συνδεθούμε με το λιμάνι για να έχουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει. Να χαιρετήσουμε και να κουνήσουμε μαντήλι στον κόσμο που φεύγει. Βίκη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Δημήτρη και στους ακροατές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εσύ πότε θα ταξιδέψεις με άδεια, για πες μου.
0: 18 του μήνα βουνά.
1: Α, εξαιρετικά, εξαιρετικά. Πλησιάζουν οι μέρες.
0: Καλά.
1: Εγώ τη Δευτέρα. Εγώ τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα με το καλό πού, για πού.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν θα είναι κάπου κοντά. Θα ταξιδέψω με αεροπλάνο εγώ. Θα βγω εκτός συνόρων.
0: Ναι, πού θα πάω.
1: Θα πάω στη Νέα Υόρκη. Έχω συγγενείς εκεί. Μου λένε πάρα πολλά χρόνια, έλα και έλα. Εγώ δεν το παίρνω απόφαση και λέω φέτος θα το τολμήσω. Και το, δεν το σκέφτηκα και πολύ.
0: Στην περίπτωσή σου, μάλλον θα έκανα μια προσπάθεια να παρατείνω το διάστημα και μέχρι τις γιορτές. Γιατί λένε ότι η Νέα Υόρκη αξίζει πάρα πολύ Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά.
1: Δημήτρη, μην μου βάλεις ιδέες, γιατί είμαι από αυτές που μετά τις υλοποιώ.
0: Ναι, α, κοίτα. Εάν είσαι στην κατηγορία των ανθρώπων που έχουν λυμμένο το οικονομικό πρόβλημα, οπότε δεν χρειάζεται να γυρίσεις τη δουλειά, κάντο.
1: Δυστυχώς δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία, γιατί αλλά... θα ήμασταν και εδώ αυτή τη στιγμή. Έτσι.
0: Τότε πώς θα το τολμούσες, Βρεβίκη μου, πώς θα το τολμούσες.
1: Εντάξει, έτσι. Άμα υπάρχει θέληση, λέει, βρίσκεται
0: αυτό
1: τρόπο.
0: Είναι, αυτό είναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Δεν μου λες, κουνάς μαντήλι.
1: Κουνάω μαντήλι από νωρίς το πρωί. Καλά, η πληρότητα κυρίως προς τις Κυκλάδες, έχω να σου πω, είναι αγγίζει το 100%.
0: Ναι.
1: Το δρομολόγιο που έφυγε αναχώρησε στις 7:25 με προορισμό την Πάρο, την Άξο και τη Σαντορίνη ήταν δηλαδή ασφυκτικά γεμάτο.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλοί κόσμος και οικογένειες και νεότερα, έτσι, νεότερα άτομα.
0: Mm-hmm.
1: Πάρα πολύ ωραία. Όλοι εύθυμοι με τις αποσκευές τους, με τη διάθεσή τους στην καλή.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ την νεολαία, αυτή την υπέροχη γενιά που πολλοί λένε, κάνουν, δείχνουν ότι αρνούνται. Ότι εγώ τους χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι η γενιά που μας έχει βάλει τα γυαλιά. Με την εξής έννοια. Το έλεγα μέσα στην εβδομάδα και υπήρξε μια κουβέντα έτσι με ακροάτρες και ακροατές. Ότι είναι ρε παιδί μου τα τυπάκια που πάει έξι σχολάνε, έξι η ώρα κλείνουν υπολογιστή, γεια. Δεν έχει, ξέρεις, αυτό το έλα μωρέ, ξέρεις, για τη φανέλα, τον Ατάλο και τα λοιπά. Ναι, εντάξει, το κάναμε εμείς ως γενιά, δεν ξέρω τι καταφέραμε, αλλά τους χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, είναι τα παιδιά τώρα που τα βλέπω πολλές φορές σε Q στην τηλεόραση, για να μιλήσω με όρους τηλεοπτικούς, που λένε φεύγουμε για τρεις μέρες. Και νομίζουν, ρε παιδί μου, το λένε με τέτοια χαρά ότι ναι, τόσο μπορούνε. Οκ. Okay. Και λες και τους έχεις χαρίσει όλο τον κόσμο. Αν το έλεγες στη γενιά μου, ας πούμε, φεύγω για τρεις μέρες. Και θα κουνούσα το κεφάλι όπως το κουνάει ο Παπακαλούς απέναντί μου. Σαν τα λιονταράκια στο μαρμπρίζι του αυτοκινήτου, εκείνα τα ωραία, ξέρεις. Αλλά αυτά τα παιδάκια, τα φοβερά παιδιά, το λένε λες και φεύγουν τρεις μήνες. Ξέρεις πόσο τους χαίρομαι.
1: Και εγώ το ίδιο. Δεν με συμπειρούν καθόλου. Το χαίρονται πραγματικά.
0: Το χαίρονται τρεις μέρες. Αυτό είναι. Όλος ο κόσμος.
1: Έτσι. Και να σου πω επίσης, παρουσιάζει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Mm-hmm.
1: Σήμερα είναι προγραμματισμένα να αναχωρήσουν από Πειραιά 25 δρομολόγια με πάνω από 30.000 επιβάτες.
0: Έχει.
1: Για την ακρίβεια 31,392. Αύριο. Για να είμαστε και ακριβείς, έτσι.
0: Αν μου έλεγες και ένα δεκαδικό θα ανησυχούσα.
1: Και πρόσεξε, τα μαθηματικά δεν ήταν ποτέ το φόρτε μου, τους μαθήτρια.
0: Καλό ήταν αυτό, καλό ήταν, ωραίο ήταν, Μικη.
1: Αύριο θα είναι η αναχωρή από τον Πειραιά πάντα, έτσι.
0: Ναι.
1: 23 με 35.000 ταξιδιώτες. Από την Αθήνα σήμερα θα εκτελεστούν 14 δρομολόγια με 9.500 περίπου επιβάτες. Αύριο 15 με 7,320.
0: Mm-hmm.
1: Και από το Λαύριο τώρα έχουν προγραμματιστεί 8 αναχωρήσεις με περίπου 3.000 κάτι ταξιδιώτες και για αύριο επίσης 3.000 και κάτι.
0: Mm.
1: Τώρα για τα νησιά του Αργοσαρονικού να σου πω, γιατί είναι και αυτά ιδιαίτερα δημοφιλή.
0: Και αυτά, ξέρεις, έχουν και φθηνό εισιτήριο.
1: Φθηνό εισιτήριο.
0: Μια χαρά. Είναι και κοντά.
1: Είναι απόσταση, έτσι ακριβώς.
0: Και ειδικά για αυτούς που έχουν και λιγότερες μέρες, έτσι.
1: Βέβαια. Δεν ξέρω, εσύ έχεις πάει σε κάποιο από αυτά του Αργοσαρονικού.
0: Σε όλα και
1: θα
0: σου πω κάτι. Δύο μ' αρέσουν πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ στην Αίγινα και το Αγκίστρι.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ και ο Πόρος. Της Ήδρας δεν είμαι και των Σπετσών. Δεν το έχω καθόλου. Η Ήδρα παθαίνω μια κατάθλιψη. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Απλώς επειδή είναι ένας κλειστός κόλπος εκεί το. Και επίσης, μ' αρέσει στα νησιά να βλέπω άπλα. Το ότι βλέπω απέναντι εκτές Πελοποννήσου δεν μ' αρέσει. Και για τον ίδιο λόγο δεν μ' αρέσουν πολύ και οι σπέτσες. Ενώ η Αίγινα μ' αρέσει πάρα πολύ για άλλους λόγους. Και ο Πόρος μ' αρέσει γιατί έχω παιδικές μνήμες από εκεί.
1: Εντάξει, ισχυρά κίνητρα όλα αυτά που μου είπες. Έχω πάει μόνο στην Αίγινα, οπότε και εγώ θα πρέπει να τα επισκεφτώ από κοντά για να διαμορφώσω άποψη. Να έχουμε μετά να ανταλλάσσουμε τα απόψεις.
0: Άντε γρήγορα όμως, γιατί είμαι σε μια ηλικία δύσκολη. Δεν ξέρω τι προλαβαίνεις.
1: Και εγώ το ίδιο, Δημήτρη. Και εγώ το ίδιο.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Κοίτα, το Αγκίστρι είναι μαγευτικό. Το λέω με την έννοια την εξής. Εγώ στο Αγκίστρι πήγα πρώτη φορά όταν έκανα την ταξιδιωτική εκπομπή εδώ. Και την ώρα που κατέβηκε ο καταπέλτης εκεί από το καράβι και κατεβήκαμε με το συνεργείο, και μάλιστα είχα πάει με την Αφροδίτη Σιμίτη.
1: Ναι.
0: Για να κάνουμε γύρισμα. Οπότε η αίσθηση που σου έδωσε αυτό το νησί, τουλάχιστον σε μένα εκείνη την ώρα, ήταν ότι ξαναζεις μια εφηβεία. Έχει μια τέτοια λογική αυτό το νησί, γιατί είναι επίπεδο, έχεις το ποδήλατό σου, κάνεις... Λοιπόν, τότε νίκιασα σπίτι για 3 χρόνια εκεί. Με το που κατέβηκα από το καράβι, λέω ποιος είναι εδώ αυτό, να νοικιάσουμε ένα σπίτι, γιατί... και μάλιστα το ωραίο στο Αγκίστρι είναι ότι πήγαινε ερχόμουν και χειμώνα πολλές φορές Σαββατοκύριακα.
1: Και ήταν
0: ένας γοητευτικότατος τόπος. Με πολύ ωραία νερά, πολύ ωραία έτσι... Σου λέω, ξαναζεί μια εφηβεία, λες και είσαι 18.
1: Μου κέντρισε το ενδιαφέρον τώρα περισσότερο, οπότε ναι, θα το βάλω άμεσα στα σχέδιά μου.
0: Βέβαια τώρα δεν ξέρω. Τα τελευταία χρόνια άκουσα ότι κλείνουν ξαπλώστρες, ότι. Ξέρεις, είναι αυτό που.
1: Έχει
0: κάνουμε...
1: αλλάξει το σκηνικό. Όχι, λίγο,
0: πώς κάνεις. Που πετάς τα χρήματα έτσι.
1: Ναι.
0: Προσπαθήστε να το κάνετε εικόνα, αυτό εδώ, ή ότι έχει γίνει λίγο έτσι και αυτό το νησί. Γι' αυτό, κατάλαβες.
1: Κατάλαβα. Αυτά για είναι. Για να δούμε πώς θα τα δω κι εγώ. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρω να το επισκεφτώ. Αυτό. Θα σε ενημερώσω πάντως και τους ακροατές.
0: Τέλεια. Οπότε εσύ και σήμερα και αύριο λιμάνι.
1: Θέλω να πιστεύω πως ναι, και αύριο σίγουρα. Είναι από τα θέματα τώρα, ξέρεις, που παίζουν ψηλά αυτές τις ημέρες.
0: Μάλιστα.
1: Και μέχρι και το 15 Αύγουστο θα έχει Εννοείται. Αρκετή κίνηση.
0: Εννοείται.
1: Και στο λιμάνι και στα ΚΤΕΛ, γιατί είδαμε χθες ένα ρεπορτάζ, ο συνάδελφος ο Γιάννης Ορίζος βγήκε από τα ΚΤΕΛ.
0: Ναι.
1: Επίσης και εκεί ήταν οι πληρώσεις αρκετά αυξημένες.
0: Ναι. Προφανώς. Είναι η εβδομάδα που κατεβάζει ρολά το σύμπαν.
1: Έτσι, ακριβώς. Εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Είναι η εβδομάδα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, Δημήτρη.
0: Σε ευχαριστώ και για την κουβέντα και κυρίως για τη διάθεση.
1: Εγώ το ίδιο.
0: Να είσαι
1: καλά. Καλή συνέχεια.
0: Τώρα, αυτή η λογική το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Πρέπει να είμαστε από τις μόνες πόλεις που έχουν τόσο τουρισμό και τον 15 Αύγουστο δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Δηλαδή, θα βρεις πάρα πολλά κλειστά εστιατόρια. Λες και νεκρώνει το σύμπαν. Λες και ότι δεν υπάρχουν τουρίστες στην Αθήνα. Θα βρεις κλειστά καφέ, κλειστά μαγαζιά, ένδυση, υπόδυση που σκοτώνονται δε στη δουλειά τον υπόλοιπο χρόνο, αλλά κλείνουν το 15 Αύγουστο γιατί υδρώσαμε ρε παιδί μου, βγάλαμε και πολλά λεφτά να πάμε να τα φάμε, έτσι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτή την κουλτούρα που έχουμε 15 Αυγούστου να μην κυκλοφορεί μύγα στην Αθήνα. Ωραίο είναι, να σας πω την αλήθεια, εμείς εδώ θα είμαστε. Τέλεια. Άδειοι δρόμοι. Λίγο προσοχή σε αυτό. Γιατί όταν αδειάζει η πόλη, νομίζουμε ότι η πόλη μας ανήκει. Όχι. Και δεν προσέχουμε ελάχιστα τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και γίνονται και πολλά τροχαία. Λίγο προσοχή. Έτσι, λίγο προσοχή. Τώρα, επειδή πιάσαμε τα του τουρισμού, να σας πω το εξής. Ότι τα πρώτα χειροπιαστά στοιχεία αναφορικά με την αύξηση των κρατήσεων για ταξίδια στους ελληνικούς προορισμούς που σχετίζονται με την Οδύσσια του Νόλαν, μαρτυρούν λοιπόν ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πολύ μεγάλη επίδραση της κινηματογραφικής παραγωγής, και σύμφωνα με τον ταξιδιωτικό οργανισμό EasyJet Holidays καταγράφεται άμεση αύξηση 18% στις εβδομαδιαίες κρατήσεις προς την Ελλάδα. Στην αιχμή του ενδιαφέροντος βρίσκεται η Κέρκυρα, η οποία σημείωσε κατακόρυφη άνοδο 28% σύμφωνα με στοιχεία που διαβάζει κάποιος στο ρεπορτάζ του Ηλία Μπέλου σήμερα στην Καθημερινή. 28% στις κρατήσεις επάνω η Κέρκυρα και 9% στις αναζητήσεις. Δηλαδή κάποιες από αυτές τις αναζητήσεις μπορεί να υλοποιηθούν και σε κρατήσεις. με τα στοιχεία να αφορούν, προσέξτε, την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου 2026, αμέσως μετά την πρεμιέρα δηλαδή της ταινίας, και να συγκρίνονται με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είχε 100% η Κέρκυρα, αλλά τώρα παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση. Εκεί. Και δεν είναι και το μόνο μέρος. Και στην Πελοπόννησο παρατηρείται μια αύξηση, με επίκεντρο την Καλαμάτα, κατά 12%. Παράλληλα, αυξητική τάση παρατηρήθηκε στην Κεφαλονιά, συν 8%. Στη Ζάκυνθο, συν 7%. Επειδή είπα για τη Ζάκυνθο, ένα σχόλιο με κάτι που μου έκανε εντύπωση και το παρουσιάσαμε εχθές. Υπάρχει μια καταγγελία που μας ήρθε και είναι και καταγγελία από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Τον είχαμε κοντά μας και τα συζητήσαμε. Υπήρξαν περιπτώσεις που τουριστριών που πήγαν στο νοσοκομείο της Ζακύνθου με καταγγελία βιασμού. Ήταν 8 από τα μέσα Ιουλίου και μετά. 8 τέτοιες περιπτώσεις. Κάποιες χρειάστηκαν και ιατρική φροντίδα. Γεγονός που σημαίνει ότι υπήρξε πρόβλημα. Όλα αυτά από όλο αυτό που συμβαίνει στο Λαγανά. Πίνουν, καπνίζουν, δεν ξέρω τι άλλο κάνουν, και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Προφανώς εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι το ότι οι κοπέλες αυτές κάνουν ποιοι. Βέβαια υπάρχει μια άλλη ιστορία που μου λέτε ότι υπάρχει ένα είδος ασφάλισης στην Βρετανία και γι' αυτό το κάνουν για να πάρουν χρήματα κτλ. Μισό λεπτάκι. Το ξαναλέω. Βγήκαν στοιχεία από το νοσοκομείο της Ζακύνθου ότι κάποιες χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια. Μετά την καταγγελία για βιασμό. Είναι ένα θέμα. Και αν αυτή θέλουμε να είναι εικόνα ενός μέρους της Ελλάδας, να το σκεφτούμε λιγάκι. Γιατί αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο Λαγανά, που για μένα, το έλεγα και χθες, όταν έτυχε και κάναμε εκπομπή από εκεί, ζωντανά, επειδή ακριβώς σχολίασα το τι συμβαίνει στο Λαγανά, που δεν τιμά κανέναν, πρώτα απ' όλα ας το σκεφτεί και η τοπική αυτοδιοίκηση εκεί του νησιού, ας το σκεφτεί που ανατακτά χρονικά διαστήματα βγαίνουν κάτι ρεπορτάζ που περιγράφουν μια κατάσταση εσχρή. Αν θέλουμε αυτή να είναι η Ελλάδα, ένα κομμάτι της Ελλάδας, ας το αποφασίσουμε και να πούμε ότι αυτό είναι ένα γκέτο που εκεί γίνεται το όργιο. Να το καταλάβουμε. Να υπάρχει εκεί η ταμπέλα όργιο. Καλώς ήρθατε. Αλλά τόλμησα λοιπόν τότε, ήταν μπαίνοντας το καλοκαίρι του 2009, να κάνω ένα σχόλιο μαζί με τη Ράνια Τσίμα για το τι συναντήσαμε το προηγούμενο βράδυ στο Λαγανά. Και μας περίμενε κόσμος από το Λαγανά, δεν το ξεχάσω ποτέ, μας έβαλαν στο καράβι και μου είπαν ότι δεν θα ξανατολμήσει να πατήσει το πόδι σου στη Ζάκυνθο, επειδή τόλμησα να πω κάτι για το Λαγανά. Και να τα αποτελέσματα. Βγαίνουν τα ρεπορτάζ. Βέβαια και ρεπορτάζ στο Λαγανά δεν μπορείς να πας να κάνεις εύκολα. Πού να σηκώσει κάμερα εκεί, θα πέσει ξύλο. Έχει και, ξέρω εγώ, μπραβιλίκι, τι να σας πω. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω τώρα, Δημήτρη Παπαμιχαήλ με Αλίκη Βουγιουκλάκη. Έτσι. Ότι 8 Αυγούστου του 2004 έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ.

0: Το έλα μαζί μου, Αρχόντισα, ταιριάζει για τη μέρα για Πασχαλίδου. Ήρθε εδώ η Αρχόντισα με τους τίτλους των ειδήσεων. Έτσι, δηλαδή Αρχόντισα, αλλά προσγείωση στην πραγματικότητα.
1: Εννοείται πάντως.
0: Έτσι, έλα, μεράνια, σε ακούμε.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
2: Τι δροσιά του να έχετε.
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε στις 9.30 το πρωί στον πρώτο όροφο ακατοίκητου τριόροφου κτηρίου Πιτσουδούκου Μονδούρου στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε ένα άτομο στο δεύτερο όροφο και απεγκλωβίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις με βραχιονοφόρο όχημα. Παράλληλα με την κατάσβεση συνεχίζει το έλεγχο σε όλους τους χώρους του κτηρίου. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά λόγω αεργών. Στα λιμάνια της Αττικής οι πληρότητες στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες αγγίζουν το 100%. Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την επιδότηση να κυμαίνεται από 200 μέχρι και 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο διαμονής και την κατηγορία των δικαιούχων. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις όσων ο αφημί λήγει σε 7 και 8. Διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα βασικά αγαθά. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πρωτοβουλία έχουν ήδη ενταχθεί 686 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 55 εταιρείες, καθώς και 130 κωδικοί σχολικών ειδών και 100 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Από τις 31 Αυγούστου τίθενται σε εφαρμογή συμφωνημένες μειώσεις τιμών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας με την εθελοντική συμμετοχή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων. Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο και την περιφέρειά του στήχησαν τη νύχτα τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ενώ προκάλεσαν τον τραυματισμό ακόμη 7. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: σας έρχεται στο μυαλό ακούγοντας το συγκεκριμένο? Ε, ο Πρωτάρης. Ε, συμφωνείς, Παπαγαλούση? Και γιατί ο Πρωτάρης? Διότι σαν σήμερα 8 Αυγούστου 1937 ποιος γεννήθηκε? Dusty Hoffman. Προσπαθούμε να θυμηθούμε με τον Παπακαλούση ποιο ωραίο αυτοκίνητο οδηγούσε σε αυτή την ταινία ο Χόφμαν. Ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Μπορείτε να μας βοηθήσετε το κοινό? Ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους ηθοποιούς με αξιοσημείωτες επιδόσεις στο θέατρο, στον κινηματογράφο. Έχει διακριθεί τόσο σε δραματικούς και όσο και σε κωμικούς ρόλους. Ιδιαίτερως στην απεικόνηση, ναι, μπορεί να πει κάποιος ότι αυτό που τον χαρακτηρίζει, ότι έπαιζε κυρίως αντιήρωες. Συμφωνείς? Συμφωνεί ο Παπαγαλούσης. Και ευάλωτους ανθρώπους. Μου λέει η φίλη Μάρθα ότι από το Χαϊδάρι μέχρι τη γέφυρα Ασπροπύργου έκανα 70 λεπτά, έχει κλείσει η αριστερή λωρίδα λόγω εργασιών στην Ισίδα. Καθαρίζω την Ισίδα. Δεν είναι το αυτονόητο ένα κράτος που σέβεται τον εαυτό του, μια δημόσια υπηρεσία που σέβεται τον εαυτό της, ότι Σάββατο 8 Αυγούστου που ετοιμάζεται ο κόσμος και φεύγει, τότε να σου έρθει να καθαρίσει την Ισίδα? Γιατί φωνάζεται? Είναι ό,τι πιο λογικό υπάρχει. Εσείς είστε γκρινιάριδες. Δηλαδή δεν φτάνει που Σάββατο πάνε οι άλλοι στο λιοπύρι και τη ζέστη στους 39 βαθμούς 11 παρα 25 το πρωί να καθαρίσουν την Ισίδα, γιατί αυτοί δεν μπορούν να φύγουν την άλλη εβδομάδα να πάνε διακοπές οι άνθρωποι? Επίσης δεν θα βόλευε, υπάρχει και χειρότερο, μάλλον καλύτερο, τη Δευτέρα πρωί, ξέρω εγώ, και είναι και σημείο που εντάξει έχει και κόσμο, πάει κόσμος που δουλεύει στον Ασπρόπυργο, να πάνε να την καθαρίσουν η Ισίδα Δευτέρα πρωί πρωί, ξέρω εγώ, 8.30 ώρα. Γιατί? Οπότε γιατί γκρινιάζετε? Αντί να χαίρεστε που σας καθαρίζουν τις νησίδες και από τα σκουπίδια που πετάτε, μισό, κάτσε τώρα, γιατί από τα σκουπίδια που πετάτε, ειλικρινά δεν το χαίρεστε και είστε μες στην γκρίνια? Δεν πειράζει, εξάλλου γιατί γκρινιάζετε, ταξίδι πάτε. Ο Οδυσσέας δεν θα χαιρόταν για τον προορισμό? Μες στην γκρίνια είστε. Λοιπόν, έχουμε τσακωθεί με το αυτονόητο. Καλά κάνετε και γκρινιάζετε τώρα πέρα από την πλάκα. Να πω την καλημέρα μου στο Λευτέρη. Μου λέει ορεινές καλοκαιρινές διακοπές. Τέλειο ακούγεται. Εγώ λέει σκέφτομαι ορεινή ναυπακτία. Εγώ Καρπενής θα πάω. Τώρα, κοίταξε, ορεινή ναυπακτία μου αρέσει στην Άνω Χώρα πάρα πολύ. Έχει και εκείνο το λεωφορείο. Λοιπόν, εκείνο το λεωφορείο έχει τύχει και μου το έχουν ανοίξει και έχω μπει μέσα και έχω κάνει γύρισμα. Τώρα δεν το επιτρέπουν. Είναι ένα λεωφορείο που έκανε παλιά το δρομολόγιο. Ξέρετε, από αυτά τα ωραία που είχε η ελληνική επαρχία, που από πάνω έμπαιναν κοφίνια με τις κότες. Ξεκινούσε αυτό το λεωφορείο το πρωί, έφτανε το βράδυ, την άλλη μέρα ξαναγύριζε. Γιατί φανταστείτε ότι τώρα και να πας στην ορεινή ναυπακτία, ο δρόμος είναι, ρε παιδί μου, επαρχιακός, είναι λίγο ζόρικος. Και εκεί, μου αρέσει πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα πω στην συνέχεια, γιατί έχουμε κοντά μας τώρα έναν εξαιρετικό καλεσμένο που έτσι δεν θέλω να αφαιρώ χρόνο. Είναι ο κύριος Νίκος Σταμπολίδης, Γενικός Διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης. Και ο λόγος που είναι κοντά μας είναι να μιλήσουμε λιγάκι έτσι για την χρονιά φέτος, τη μοναδικότητα εννοείται αυτού του μουσείου. Απλώς θέλω κάτι να μοιραστώ πριν. Γιατί για μένα από ένα σημείο και μετά το Μουσείο της Ακρόπολης σημαίνει κάτι. Μετά την μοναδική έκθεση «Χαίρε ξένε» με φωτογραφίες του McCabe, που έχω πήρα και το λεύκομα ευτυχώς. Αυτό τώρα δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια την είχα δει αυτή την έκθεση εκεί. Και έχω αυτό το λεύκομα κάπου μονίμως στο γραφείο μου, γιατί οι μοναδικές φωτογραφίες αυτού του ανθρώπου που νομίζω ότι έχει αγαπήσει την Ελλάδα όσο ελάχιστη και την έχει, μας την έχει χαρίσει απλόχερα μέσα από, το, από την δουλειά του. Χαίρε ξένε στη χώρα των ονείρων. Για μένα αυτή η έκθεση που έγινε κάποια στιγμή στο Μουσείο της Ακρόπολης ήταν κάτι συγκινητικό. Πήγα και την είχα δει τότε 4 φορές, δεν θυμάμαι. Και ακριβώς επειδή έχω αυτό το λεύκομα πάντα στο γραφείο, πάντα θυμάμαι και το Μουσείο της Ακρόπολης με αυτόν τον τρόπο. Ο κύριος Σταμπολίτης λοιπόν είναι κοντά μας, τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ένας άνθρωπος που μετά από χρόνια στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης έχει παραδώσει ένα μουσείο που είναι έτσι κι αλλιώς πρωταγωνιστής στον διεθνή χάρτη. Είναι στον τιμόνι πια του Μουσείου της Ακρόπολης εδώ και χρόνια και επίσης ένα κομβικό, αν θέλετε, σημείο. Είστε καλά, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιαγκόγλου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας αυτό το πρωινό. Χαρά μας και τιμή μας. Πρώτα απ' όλα, πώς είναι η χρονιά, πώς πάει η επισκεψιμότητα, πρέπει να γίνεται, να υπάρχει κίνηση στο μουσείο, έτσι.
1: Μου αρέσει ότι πηγαίνετε κατευθείαν στο ψητό, αλλά πρέπει να σας πω ότι όποια πληροφορία και αν δώσει κανείς στις αρχές του Αυγούστου είναι κατά κάποιο τρόπο λανθασμένη. Θα πρέπει κανείς να έχει πάντα την υπομονή στο τέλος του χρόνου να κάνει τη σούμα σουμαρούμ, να κάνει δηλαδή τον τελικό έλεγχο. Δηλαδή θα μπορούσα να σας πω Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος του 26 πολύ καλύτερος από το 25.
0: Α,
1: ναι, δεν βλέπετε ότι και εσείς απορρίσατε. Και μετά υπάρχει μία μείωση. Αύξηση και μείωση ανάλογα με το μήνα, αλλά εμείς γενικότερα θα έλεγα, όχι μόνο στο Μουσείο Ακρόπολης αλλά και γενικότερα στην Αθήνα και τα λοιπά, πρέπει να καταλάβουμε ότι οι μήνες κυρίως Απρίλιος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος ίσως και Σεπτέμβρης, Οκτώβρης είναι οι δυναμικοί μήνες. Το καλοκαίρι, δηλαδή ο Ιούνιος και ο Ιούλιος, ή και ο Αύγουστος αν θέλετε, Ιούλιος και Αύγουστος, είναι μήνες μεγάλης επισκεψιμότητας μεν, αλλά εμείς δεν τους λογαριάζουμε ποτέ ως μήνες της μέγιστης προσέλευσης στο μουσείο. Και αυτό έχει να κάνει βέβαια με άλλα θέματα που άπτονται των επισκέψεων και του τουρισμού, διότι οι άνθρωποι θέλουν να ξεφύγουν, δεν θέλουν να μπαίνουν μέσα σε χώρους. Βέβαια το Μουσείο Ακρόπολης έχει το καλό ότι όσοι ανεβαίνουν πάνω στον Ιερό Βράχο και κουράζονται μέσα στη ζέστη και τα λοιπά, βρίσκουν όλη αυτή τη χαρά όχι μόνο του κάλους και της ομορφιάς αλλά και της ανάψυξης θα έλεγα, γιατί είναι ένα μουσείο ευχάριστο, δροσερό και τα λοιπά, και επομένως υπάρχει αυτή η, πώς να την πω, τα συγκοινωνούν τα δοχεία ανάμεσα στον Ιερό Βράχο και τα λοιπά.
0: Εάν επομένως σας ρωτούσε κάποιος ποια θεωρείτε τη μοναδικότητα αυτού του μουσείου, τι θα του λέγατε?
1: Θα έλεγα, διότι όπως ξέρετε τώρα πια το μουσείο έχει και το Μουσείο της Ανασκαφής κάτω από το μουσείο.
0: Ακριβώς.
1: Και εκεί πέρα είναι όλο το παλίμψιστο της ζωής, της γειτονιάς θα έλεγα, αυτής της πόλης στην αρχαιότητα από τα προϊστορικά χρόνια, δηλαδή από την τέταρτη περίπου χιλιετία μέχρι και το Βυζάντιο. Επομένως θα έλεγα, αν το δει κανείς στρωματογραφικά, δηλαδή από το Μουσείο της Ανασκαφής κάτω στο υπόγειο στην Ανασκαφή, στο ισόγειο, στον πρώτο όροφο, στον δεύτερο όροφο, στον τρίτο όροφο που αντικρίζει και συνομιλεί με τον Παρθενώνα, θα έλεγα ότι είναι το μουσείο όπου το ανθρώπινο συναντά το θείο. Δηλαδή εδώ που ο άνθρωπος ανεβαίνει στο Θεό και ο Θεός στον άνθρωπο, αυτή η ανταπόκριση που υπάρχει, θα το έλεγα αλλιώς, δεν είναι ένα μουσείο απλό, είναι το σπίτι της προστασίας και ανάδειξης των γλυπτών, όχι μόνο του Παρθενώνα αλλά και όλης της Ακρόπολης, όλων αυτών των τέχνεργων που αποδίδουν αυτό που λέμε κλασική ομορφιά, και αρχαϊκή και προγενέστερη και μετά μεταγενέστερη ρωμαϊκή κτλ. Διότι πουθενά στον κόσμο δεν μπορείς να έχεις προστατευμένα και με αυτόν τον τρόπο σε 280 μέτρα περίπου ευθεία την ανταπόκριση αυτού που βλέπεις και ζει επί 2.500 χρόνια επάνω στον Ιερό Βράχο, για να μην πω και τα προϊστορικά, οπότε θα έλεγα για 6.000 χρόνια από τα προϊστορικά χρόνια και μετά, και να το βλέπεις αυτό με όλο το φως του Απόλλωνα, με όλο το φως του Αττικού Ουρανού, να το βλέπεις με το φως της ημέρας, της αυγής, του μεσημεριού, το μενεξεδένιο του απογεύματος, με αστροφενγιά όπως λέει και ο Σεφέρης, μετρώντας το αλφαβητάρι των άστρων, να μπορείς να το απολαύσεις με πανσέλινο, είναι κάτι που δεν μπορείς να το συναντήσεις πουθενά στον κόσμο. Δηλαδή αυτή την εμπειρία νομίζω ότι είναι που αναζητούν και όλοι οι άνθρωποι σε όλη την Ιφίλιο και έρχονται εδώ στην Ελλάδα.
0: Να κάνουμε...
1: Σκεφτείτε, σκεφτείτε ότι σε αυτούς τους δρόμους που περπατάμε εμείς από κάτω, ή ακόμη μερικούς όπως είναι ας πούμε ο δρόμος πάνω από το Διονυσιακό Θέατρο, ο περίπατος ο λεγόμενος, είναι δρόμοι που τους περπάτησαν άνθρωποι. Άνθρωποι που τους ξέρουμε. Ο Εσχύλος, ο Περικλής, ο Σοφοκλής, ο Αριστοφάνης, ο Ευρυπίδης, γλύπτες, ζωγράφοι, άνθρωποι της εργασίας και του μόχθου, όχι μόνο Αθηναίοι αλλά και ξένοι και μέτικοι και δούλοι. Επομένως αυτό το πράγμα και αυτή την ενέργεια, είναι λάθος βέβαια η λέξη, αλλά θέλω να πω, αυτό που σου αποδίδει δεν μπορεί να το δεις πουθενά αλλού παρά μόνο εδώ.
0: Μια υπόθεση εργασίας. Εσείς έχετε την δυνατότητα, για μας είναι υπόθεση εργασίας, για σας είναι μια πραγματικότητα. Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μια πολύ ωραία βόλτα ακόμη και μόνος μέσα στο μουσείο όταν αυτό είναι κλειστό.
1: Ναι.
0: Πού κοντοστέκεστε από όλη αυτή την ωραία διαδρομή του μουσείου? Πού?
1: Κοντοστέκομαι
0: σε κάτι που ενδεχομένως νιώθετε δέος. Δεν ξέρω τι είναι, πολύ προσωπικό το ερώτημα.
1: Ναι, θα σας πω.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν παίρνω το ασανσέρ, ανεβαίνω με τα πόδια, όπως καταλαβαίνετε. Κοντοστέκομαι πρώτα-πρώτα σε αυτό που θα έλεγα γλώσσα και τέχνη στην αρχαία Ελλάδα, την αρχαϊκή Ελλάδα αν θέλετε, που είναι ο μοσχοφόρος, δηλαδή αυτό το άγαλμα του ρόμβου, του γιού του πάλου, όπως λέει η επιγραφή, όπου κρατάει το μοσχαράκι προσφορά στη θεά, και δεν είναι μόνο η σύνθεση, δεν είναι μόνο οι εξάρσεις και οι βαθύνσεις και η συνομιλία του σώμα με το ένδυμα και τα λοιπά, η συγκατάνευση του ζώου για τη θυσία, αλλά η λέξη άγαλμα, στα αγγλικά, στα γαλλικά, στις ευρωπαϊκές γλώσσες είναι στάτσιος, στάτουα, κάτι που στέκεται. Στα ελληνικά άγαλμα είναι από το αγάλωμε και σημαίνει αυτό για το οποίο χαίρεται ο Θεός. Επομένως γλώσσα και τέχνη εδώ δεν είναι το μοσχαράκι που θα θυσιαστεί και θα έχουν την ευοχία οι συγκεντρωμένοι στη θυσία να το απολαύσουν, είναι το ίδιο το άγαλμα που θα μείνει αιώνιο για να το χαίρεται η θεά. Καταλαβαίνετε, εδώ που κατοικεί η θεά, δηλαδή στην Ακρόπολη, είναι η κατοικία της. Θα προχωρούσα και σε άλλα, θα προχωρούσα ας πούμε στις κόρες τις καταπληκτικές, ή ανεβαίνοντας, προχωρώντας μάλλον στο παιδί του Κρητίου. Όμως εκείνο που με συγκινεί περισσότερο είναι στον τρίτο όροφο, η Ζωφόρος του Παρθενώνα.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρετε γιατί? Γιατί είναι το κρυφό

0: δεν σας τις δείξω, ναι, δεν πρόκειται να τις δείτε ποτέ. Πού? Στα 2-2,5 μέτρα ύψος. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτές τις λεπτομέρειες αυτής της πομπής, των πολιτών δηλαδή της Αθήνας, δεν μπορούσε κανείς να δει τις λεπτομέρειες αυτές στα 10-12 μέτρα που ήταν ιζοφόρος επάνω.
1: Μάλιστα.
0: Τι κάνει λοιπόν ο Περικλής, ο Φιδίας και οι συνεργάτες του? Ανυψώνουν την καθημερινότητά τους, την κοινωνία τους, την αθηναϊκή τους δημοκρατία στα μάτια των θεών. Ναι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή είναι συγκλονιστικό να βλέπεις όλον αυτό τον καλπασμό των αλόγων, τις προσφορές, τους ιδρυαφόρους, τους θαλιφόρους, τους καφηφόρους, τους μουσικούς, τα ζώα, άλλα που συγκατανεύουν και άλλα που αντιστέκονται για τη θυσία. Όλα αυτά να προχωρούν για να πάνε για να γιορτάσουν τα γενέθλια της Αθηνάς. Μάλιστα. Και ξέρετε, οι θεοί που υπάρχουν στην ανατολική πλευρά δεν είναι θεοί που κάθονται στον Όλυμπο. Κάθονται σε σκαμιά, δηλαδή σε καθίσματα που ήρθαν για να τους φιλοξενήσει στο σπίτι της η θεά. Και η Αφροδίτη δείχνει στο παιδί της τον έρωτα προς την βορειοδυτική πλευρά, την πομπή που ανεβαίνει. Αυτό λοιπόν το ανάγλυφο που είναι εχμάλωτο αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο, τι δείχνει? Μόνο εδώ μπορεί να δείξει που ήταν η πομπή και που ανέβαινε.
1: Η επιστροφή των γλυπτών είναι σε καλό δρόμο?
0: Εγώ είμαι άνθρωπος από τη φύση μου αισιόδοξος. Θα έλεγα πάντα ότι εμείς αυτό προσπαθούμε όλοι από την πολιτεία, τους πολιτικούς, τους ανθρώπους του πνεύματος, τους απλούς ανθρώπους και τα λοιπά. Και ξέρετε, όχι σοβινιστικά, δεν το θέλουμε μόνο για την Ελλάδα. Το θέλουμε για την Ιφίλιο. Το ίδιο το μνημείο ζητάει τα μέλη του. Αν σας κόψω εγώ τα χέρια και τα πόδια σας, δεν τα θέλετε πίσω?
1: Προφανώς.
0: Καταλάβατε? Αυτό είναι. Εμείς το μνημείο το έχουμε. Εδώ είναι, εδώ στέκει ολόρθο. Και δεν υπάρχουν πια, ξέρετε, επιχειρήματα για να μην έρθουν.
1: Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί έχω μόνο 2 λεπτάκια. Επειδή σας ακούμε πάρα πολύ προσοχή, θα έλεγε κανείς ότι είναι συναρπαστικό αυτό που ζείτε εσείς, αυτή η ισορροπία ανάμεσα στο σήμερα και το χθες. Είναι κάτι συναρπαστικό αυτό που έχετε, κύριε Σταμπολίδη, έτσι? Το βιώνετε εσείς καθημερινά? Ναι.
0: Δεν υπάρχει σήμερα και χθες. Θα σας πω μόνο ότι ο χρόνος είναι κάτι πολύ σχετικό. Απέχουμε, αν η κάθε γενιά είναι 30 χρόνια, μόνο 80 παππούδες από τον Σοκράτη.
1: Μάλιστα.
0: 38-24, 2400 χρόνια. Λοιπόν, δεν είναι αυτό. Εμείς οι άνθρωποι, οι παρικούντες, οι ενδημούντες, οι γεννηθέντες σε αυτή τη χώρα, ξέρετε, έχουμε αυτό το προνόμιο. Είμαστε μέσα από διάφορες ανακατατάξεις και τα λοιπά και τα λοιπά, είμαστε μέσα στο χρόνο ένα τίποτα. Αυτό όμως συνάμα είναι και η αιωνιότητα, δηλαδή το έργο είναι αυτό που μένει. Δεν μένει ο άνθρωπος. Λέμε πολλές φορές στην Επίδαυρο, πάμε να δούμε τη σκηνοθεσία του Τάδε.
1: Ναι,
0: αλλά το έργο είναι του Σοφοκλή. Πάμε να δούμε το λόγο του Σοφοκλή. Πάμε να δούμε το αστείο του Αριστοφάνη. Δεν πάμε να δούμε. Όλοι μας έχουμε τη δημιουργία μέσα μας. Και επομένως αντλούμε όλο αυτό το DNA που έρχεται, όπως λένε τουλάχιστον οι ανθρωπολόγοι και τα λοιπά. Μπορείς να πάρεις jeans, να πάρεις κύτταρα μέχρι 240 χρόνια πίσω. Επομένως, τι είναι ο χρόνος? Τίποτα δεν είναι.

0: Εμείς το βιώνουμε αυτό, όπως είπατε, γιατί έχουμε και μια εξαιρετική έκθεση, πρέπει να σας πω. Ναι. Είπατε για το Μακέιμπ, αλλά είχαμε πριν τα νοήματα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και τώρα,
1: βέβαια.
0: Τώρα μην ξεχνάτε δωρεάν πάλι αυτή την έκθεση εμπνεύσης, mm-hmm. που είναι αυτά τα 40 αριστουργήματα που έρχονται από την Ιταλία και δεν πρόκειται να τα δει κανείς ποτέ. Ποτέ μαζί, μια συνεργασία εξαιρετική που είναι μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου παρακαλώ, που πρέπει να παραδώσει κανείς την ψυχή του στην αισθητική εποπτεία που αποπνέουν αυτά τα έργα. Είναι μοναδικά, από τον Εφρόνιο, τον Φρόνο Λουντοβίζη, τη Φαντζούλα Ντάνζιο, τις άβρες του Καπιτολίνου, του Παλατίνου Λόφου, είναι ακόμη και δεκήρυκο.
1: Ναι.
0: Επομένως,
1: να προλάβουμε μέχρι τις 6 του μήνα. Έτσι, ναι, να προλάβουμε, να τρέξουμε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ειλικρινά χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και θα τα ξαναπούμε. Να είστε γερός δυνατός και ευχαριστούμε για αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι που μας κάνατε πρωί-πρωί. Δώρο.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά. Ο κύριος Νίκος Σαμπολίδης, Γενικός Διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης. Και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερως.
2: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Waterpark Κανάλι Beach Hotel στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Waterpark Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Η κίνηση είναι ελευθερία.
5: Ο λόγος είναι επικοινωνία.
2: Και όταν χρειάζονται υποστήριξη, αξίζουν την καλύτερη φροντίδα.
5: Στο νέο κέντρο Κίνηση και Λόγος στην Πρέβεζα προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας για παιδιά και ενήλικες με ιδιαίτερη εξειδίκευση στα νευρολογικά περιστατικά.
2: Με πιστοποιημένες μεθόδους NDT, Bopath και Sroth στηρίζουμε την αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας.
5: Μέσα από την εργοθεραπεία ενισχύουμε την αισθητηρία, η ρύθμιση, τη συγκέντρωση, τη λεπτή κινητικότητα και την αυτονομία στην καθημερινή ζωή.
2: Με σύγχρονες μεθόδους λογοθεραπείας αντιμετωπίζουμε διαταραχές λόγου και ομιλίας, μαθησιακές δυσκολίες και παρέχουμε νευρολογική αποκατάσταση επικοινωνίας σε ενήλικες.
5: Θα μας βρείτε Λεωφόρος Ιωαννίνων 34 στην Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 820 29 552.
5: Κίνηση και λόγος.
2: Γιατί κάθε βήμα και κάθε λέξη έχουν σημασία.
5: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 11.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Σατή Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 9.30 το πρωί στον πρώτο όροφο ακατοίκητου τριόροφου κτηρίου επί της οδού Κομονδούρου στην Αθήνα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν ένα άτομο σώο από το δεύτερο όροφο με βραχιονοφόρο όχημα, ενώ παράλληλα με την κατάσβεση ερευνάται αν υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κομονδούρου και στη λεωφόρο Χριστού προς το Σκαραμαγκά λόγω έργων. Στα λιμάνια της Αττικής οι πληρώτες στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες αγγίζουν το 100%. Συνολικά μόνο για σήμερα από Πειραιά, Ραφίνα, Λαύριο και Αργοσαρονικό αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 16.000 επιβάτες. Γεμάτα αναχωρούν τα λεωφορεία από τα Κτέλ και Φυσού. Τον κανόνα που θέλει τις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές να καθιστούν ελκυστικούς στους προορισμούς που αναδεικνύουν, επιδεικνύει η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, αμέσως μετά την πρεμιέρα της ταινίας, καταγράφεται άλμα τόσο στις αναζητήσεις όσο και στις κρατήσεις σε Κέρκυρα, Καλαμάτα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα βασικά αγαθά. Στην πρωτοβουλία έχουν ήδη ενταχθεί 686 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 55 εταιρείες, καθώς και 130 κωδικοί σχολικών ειδών και 100 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Από τις 31 Αυγούστου τίθενται σε εφαρμογή συμφωνημένες μειώσεις τιμών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας με την εθελοντική συμμετοχή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων. Σύσταση προς τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα ατομικά μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών, απίθυνε μέσω του ΣΚΑΙ ο καθηγητής πνευμονολογίας εντατικής θεραπείας του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΕΟΔΙΟ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, με αφορμή την ανησυχία που εκφράζεται για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Ο κ. Βασιλακόπουλος ανέφερε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων είναι μεγαλύτερος από το συνηθές, τονίζοντας πάντως ότι δεν χρειάζεται πανικός. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων κατά πολέμησης των κουνουπιών ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Την αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε η υπογραφή του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό που υπογράφηκε χθες στην Αθήνα. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το πλαίσιο αυτό δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση επανέφερε από τη μία τα ξημερώματα Ελλάδος στους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία. Η απόφαση ελήφθη ως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά την μαζική άφιξη μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Σύμφωνα με το Reuters, τα μέτρα θα διαρκέσουν μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου. Προειδοποίηση σχετικά με κλιμάκωση της βίας στην Ιεμένη, απέφυνε χθες ο απεσταλμένος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ιεμένη. Η Ιεμένη αντιμετωπίζει σήμερα μεγαλύτερο κίνδυνο για μια μεγάλη σύγκρουση από οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά την εκεχηρία τον Απρίλιο του 2022, αναφέρει σε ανάρτησή του. Σε φάση δοκιμαστικών δρομολογιών περνάει η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με τα πρώτα δρομολογία να αρχίζουν αρχικά αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες. Στόχος είναι τις επόμενες μέρες τα δοκιμαστικά δρομολόγια να επεκταθούν σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του δικτύου. Εφόσον η διαδικασία εξελιχθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό και ολοκληρωθούν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις, η νέα επέκταση αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος Αυγούστου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ η Λιάννα Κοτσούπη.
1: Σήμερα Σάββατο στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 36 βαθμούς και 38 στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 36 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Σάββατο ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με τοπικές βροχές και μπόρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα ορεινά το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 με 38 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά τους 32 με 36. Την Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια με ασθενείς βροχές το απόγευμα στα βόρεια και δυτικά. Οι βοριάδες ενισχύονται έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι αγγίζει τους 35 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 39 στα δυτικά και τους 36 στα νότια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός είναι έθριος με εξασθενημένες βροχές στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι πνέει έως 8 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη και την Πέμπτη επικρατούν φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας και ισχυρό Μελτέμι. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Δημήτρη Γιαγζόγλου.

Πιτσερία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Λέγαμε πριν με την. Ναι. Η Πέρσα τώρα μου κουνάει, μου λέει: είδες εγώ που στα έλεγα. Αυτό είναι το θέμα. Υπερορίες, έτσι. Τα σουκού έχει διπλό μεροκάματο. Γι' αυτό λοιπόν καθαρίζουν μόνο τα. Χτυπάνε κάρτα. Εντάξει, το κουμπί.

Λοιπόν, τι έλεγα, έλεγα για το ότι Σαββατοκύριακο καθαρίζουν το εκεί πέρα την Εθνική. Αυτό είναι. Βέβαια, από τα σκουπίδια μας. Άντε και τα ξερόχορτα. Άντε και τα ξερόχορτα. Τις καθημερινές χτυπάνε κάρτα και πάνε κάνουν δικές τους εντός εισαγωγικών δουλειές. Έξαλλος ο Αλέξης. Καλημέρα. Η έκθεση των Ιταλών είναι στο Μουσείο της Ακρόπολης. Καλή μου Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάννης, παραπονάκι. Καλό το Μουσείο της Ακρόπολης, αλλά να μαζευτούν και τα σκουπίδια από τους γυροδρόμους. Για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό. Κοίταξε, όσες φορές έχω πάει από το μετρό βγαίνοντας από το στο σταθμό της Ακρόπολης. Οπότε δεν προλαβαίνω να δω πολύ σκουπίδι. Δεν ξέρω από πού πας εσύ. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Βαγγέλη που έστειλε τα χαιρετίσματά του στο διευθυντή του Μουσείου της Ακρόπολης. Βαγγέλη μου, να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω την καλημέρα μου επίσης την φίλη μου την Βεατρική. Κάτσε να δω. Απ, ναι, μουσικές πάλι. Δεν βάζεις και το τρίτο αισιόδοξο της Μποφίλιου, το ημέρες του φωτός. Έτσι, γιατί μετά, εντάξει, είναι λίγο πιο παραπονιάρικο το κλίμα. Τι άλλο έχουμε, ο Άρης. Γεια σου Άρη μου, την καλημέρα. Μου έγραψε σχέση πως ο κόσμος τρώγεται με τα ρούχα του και όλα του φταίνε γιατί είμαστε κακομύριδες. Αν είναι λοιπόν να γυρίσουμε μετά τις διακοπές με τα ίδια μυαλά, καλά είναι να μείνουν εκεί.

0: Να πω την καλημέρα μου στον Αντώνη. Να πω την καλημέρα μου στον Χρήστο. Αλφα Ρωμαίο Σπάιντερ οδηγούσε ο Ντάστι Χόφμαν στον Πρωτάρι. Πολύ χαίρομαι, Χρήστο μου. Καλά, εντάξει. Δηλαδή, μοναδικό αυτοκίνητο. Μοναδικό αυτοκίνητο. Φαντάσαι να βρεις μια σένια τέτοια. Την αγοράζεις και ας έχει και 1000 προβλήματα. Θα έχει προβλήματα. Αλλά δεν πειράζει, ρε παιδί μου. Αυτό είναι να το έχεις να το βλέπεις. Δεν το έχεις να το κοιτάς. Ας πηγαίνεις μετά με το λεωφορείο. Δεν πειράζει. Ξυπνάς πρωί-πρωί, το χαϊδεύεις λιγάκι. Έτσι. Και να είναι και κόκκινο με τα νίκελ μπροστά στα φώτα. Μη σου πω και να έχει και μπες δερμάτινο σαλόνι. Τελείωσε. Τέλος. Καλά, ξύλινο τιμόνι, εννοείται. Ο Γιάννης μου λέει, σχετικά με το Λαγανά, δεν είναι το μόνο αμάρτημα του νησιού, αλλά εκεί έχουν, εκεί κάνουν κουμάντο τα πρακτορία και τοπική μαφία. Ναρκωτικά, αλκοόλ και ό,τι προκύψει. Οι πιο νορμάλ τουρίστες επιλέγουν το Τσιλιβί και τις Αλικές. Φαντάσου ότι ο Λαγανάς βρίσκεται στον κόλπο της Χελώνας, που είναι υποτίθεται προστατευόμενη ζώνη. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, το έλεγα και χθες, και απαιτεί συσκότηση και ησυχία τη νύχτα λόγω της οτοκίας. Εντάξει. Αν το καταφέρεις. Θα πω την καλημέρα μου στον Αντώνη από τον Πόρο. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Λευτέρη, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Δήμητρα, έχοντας καταγωγή από την Πύλο και τη Μεθόνη, η διαφήμιση λόγω της ταινίας οδήγησε. Λόγω της Οδύσσιας. Το να έχει η κρέπα 9 ευρώ και το σουβλάκι 6. Η κρέπα 9 ευρώ... Το σουβλάκι 6 είναι ακριβό. Αλλά οι πατριώτες δεν βγαίνουν πια. Δεν κάνουν βόλτα. Τέλος το ουζάκι, το γλυκάκι στον πλάτανο. Τι τσίπησαν οι τιμές σε μια εβδομάδα. Δεν το πιστεύω. Ειλικρινά δεν το πιστεύω. Να πω επίσης την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Γλυκερία από Κοζάνη. Την εβδομάδα του 15 Αυγούστου το ίδιο συμβαίνει και στην επαρχία. Δυστυχώς περισυγύρισα όλη την πόλη για να βρω περίπτερο ανοιχτό και να πάρω την εφημερίδα μου. Καλά, δεν βρίσκεις και εφημερίδες πια στα περίπτερα. Έτσι. Δηλαδή το ότι έχουμε φτάσει σε σημείο την Κυριακή, αν δεν πας το Σάββατο το βράδυ στο Σύνταγμα να πάρεις εφημερίδα, να παίρνεις το αυτοκίνητο για να πας να βρεις περίπτερο να πάρεις εφημερίδα, είναι φοβερό. Εμείς είμαστε λίγο της εφημερίδας, όχι λίγο, πολύ είμαστε της εφημερίδας. Και την εφημερίδα και τα μάτια μας, γιατί η εφημερίδα είναι βασικός μοχλός της δημοκρατίας. Βασικός πυλώνας της δημοκρατίας, να μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, υποσχέθηκα ένα θέμα. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάποια στιγμή το ανακάλυψα, ότι ο κύριος Φώτης Κοκοτός είναι μηχανικός περιβάλλοντος και πρόεδρος της Ριχορέκα, μιας εταιρείας που ασχολείται με όλα αυτά τα ζητήματα για την βιώσιμη διαχείριση και την ανάπτυξη αποβλήτων που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Άρα μιλάμε για τουρισμό και βιωσιμότητα. Ένας πολύ σοβαρός επιχειρηματίας από το χώρο του τουρισμού, που όμως έχει κεραίες και αυτό προφανώς έχει περάσει και σε άλλους συναδέλφους. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Είστε καλά, την καλημέρα μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα και στους ακροατές, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας βρίσκουμε πού στην Κρήτη, είστε στην Ελούντα?
1: Ναι, ναι.
0: Πού θα είστε? Και εγώ αν ήμουν στη θέση σας εκεί θα ήμουν. Λοιπόν, πείτε μου δύο λόγια. Πρώτα απ' όλα για την έννοια φιλικότητα περιβάλλον και κοινωνική υπευθυνότητα από τη μεριά ενός ανθρώπου που ασχολείται με τον τουρισμό. Πώς σας ήρθε η ιδέα?
1: Εγώ είμαι μηχανικός περιβάλλοντος, οπότε εδώ και 25 χρόνια από τότε που πήρα το μεταπτυχιακό μου ασχολούμαι με τη βιωσιμότητα στον τουρισμό. Απλώς ξεκίνησα από τις δικές μας επιχειρήσεις και πριν από μερικά χρόνια αποφάσισα να το επεκτείνω σε όλη την Ελλάδα. Οπότε μαζί με άλλους 9 συναδέλφους στήσαμε την Ριχορέκα Sustainability System, ούτως ώστε αυτά τα οποία κάναμε εμείς στις επιχειρήσεις μας να τα επεκτείνουμε σε όλη τη χώρα.
0: Ναι. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχουν απόβλητα από μια μεγάλη ξενοδοχική μονάδα, έτσι?
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά. Πολλά απορρίμματα.
0: Τα οποία είναι και τα απορρίμματα, δεν ξέρω τι άλλου είδους
1: απορρίμματα. Θα σας πω εγώ.
0: Ναι, ωραία, για πείτε μας.
1: Ωραία, λοιπόν, εμείς ξεκινήσαμε από ένα καθεστώς όπου τα ξενοδοχεία στην καλύτερη περίπτωση είχαν ένα πράσινο και ένα μπλε κάδο όπως είναι στο δρόμο. Και έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να έχουμε πάνω από 25 διαφορετικά ρεύματα και καθόλου πράσινο κάδο. Ο πράσινος κάδος είναι αυτός που πάει στις χώμαδες, προς τα αφή που λέμε. Και ο μπλε κάδος είναι αυτός ο οποίος υποτίθεται πάει ανακύκλωση, αλλά στην πραγματικότητα σε πολλούς δήμους απλώς πάει και αυτό στη χωματερή. Οπότε εμείς αποφασίσαμε ότι αυτό δεν παίζει και έτσι έχουμε προσπαθήσει από τα ξενοδοχεία να καταργήσουμε τελείως το Δήμο, mm-hmm. να τον βγάλουμε απ' έξω και να κάνουμε όλη τη διαχείριση εμείς.
0: Δεν νόμιζα ότι παρεξηγήθηκε ο Δήμος,
1: Ο Δήμος, ναι, παρεξηγήθηκε. Εδώ ο Δήμος Αγίου Νικολάου επιμένει ότι πρέπει να το κάνει εκείνος. Εγώ τους έχω απαγορεύσει να μπαίνω στο ξενοδοχείο, δεν πατάει απορριμματοφόρο μέσα στο ξενοδοχείο και διαφημίζω στους πελάτες του ξενοδοχείου ότι το ξενοδοχείο είναι zero waste to landfill. Είναι ιδανικά απόκλητα προσταθή που πράγματι είμαστε. Τίποτα δεν πάει.
0: Το ζητάει ο τουρίστας αυτό.
1: Δεν το ζητάει από μόνος του, αλλά ενθουσιάζεται όταν.
0: Ενθουσιάζεται
1: το...
0: όταν, ναι, όταν το ανακαλύψει, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Γιατί πουλάμε, αυτό είναι μια κουλτούρα στη χώρα του που εδώ του κάνει εντύπωση ότι το συναντά.
1: Κάποιοι ναι, κάποιοι όχι. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, αν πάρει Ιάπωνες, Σουηδούς και Γερμανούς και τα λοιπά, ναι, ναι. Άλλες χώρες όχι. Τώρα δεν θα μπω στη διαδικασία.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι, όχι. προφανώς. Ωραία. Τι κέρδος έχει μια επιχείρηση από αυτό?
1: Κανονικά, εκ του νόμου, πολύ ωραία ερώτηση αυτή, γιατί είναι άλλο πρόβλημα αυτό, ότι εκ του νόμου υποχρεούνται οι Δήμοι να εφαρμόσουν σύστημα πληρώνων σωπετάω για τα ξενοδοχεία άνω των 100 κλινών. Είναι ο νόμος 4819 του 2021, ο οποίος είναι υποχρεωτικός για τους Δήμους από το 23, 1η-1η 23. Δεν το έχουν εφαρμόσει. Αρνούνται να το εφαρμόσουν, συνεχίζουν να εισπράττουν. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Mm-hmm. Εμείς πληρώνουμε στον τοπικό Δήμο 100 χιλιάρικα σε δημοτικά τέλη, τα οποία υποτίθεται είναι ανταποδοτικά για να μαζεύει απόβλητα. Ο Δήμος δεν πατάει στο ξενοδοχείο και εμείς πληρώνουμε 30 χιλιάρικα στη Ριχορέκα για να κάνει όλη τη δουλειά. Ναι. Δηλαδή 100 χιλιάρικα, τζάμπα και βέρεσε, τα οποία ο Δήμος βέβαια αρνείται να σταματήσει να εφαρμόσει τον νόμο και να σταματήσει να τα εισπράττει για μια υπηρεσία που δεν παρέχει.
0: Ναι. Πέρα από το θέμα, ας πούμε, της ενέργειας και τα λοιπά, υπάρχει εξοικονόμηση νερού? Γιατί το νερό είναι η ιστορία του μέλλοντος, νομίζω.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Είναι το πρώτο που έκανα πριν από 25 χρόνια. Ναι, ναι. Ότι φρόντισα μέσα σε λίγα χρόνια, σε 4 χρόνια, να είμαστε 100% αυτάρκης και να μην στερούμε σταγόνα νερό από την κοινότητα, από το Δήμο, από το δημοτικό δίκτυο. Mm-hmm. Είμαστε 100% αυτάρκης με φαλατώσεις.
0: Οπότε ναι, σε αυτή την περίπτωση.
1: Και ανακυκλώνουμε το νερό σε βιολογικό καθαρισμό και το ποτίζουμε και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν στερούμε νερό. Είμαστε zero water. Αυτό στα γαλλικά έχει ένα πολύ ωραίο όρο, είναι ζεγό, γιατί το ο είναι το νερό.
0: Ναι. Συνάδελφοί σας το βλέπουν θετικά?
1: Πολύ θετικά. Δηλαδή, τώρα που πήγαμε στην Κέρκυρα φέτος και ξεκινήσαμε, ναι. όπου η Κέρκυρα, αν θυμάστε από τις ειδήσεις και πριν από μερικά χρόνια, και έχει τεράστιο πρόβλημα με τα απόλυτα. Τα στέλνουν απέναντι με καράβια στην Ήπειρο. Του σώσαμε ουσιαστικά. Δηλαδή, εκεί που περίμεναν από το Δήμο να έρθει μία φορά τη βδομάδα και αν και να πάρει βουνά ολόκληρα, τώρα πλέον έχουν όλοι πρέσες, έχουν όλοι τους ξεχωριστούς κάδους που πηγαίνουν τα διάφορα υλικά. Και εμείς τα παραλαμβάνουμε, τα συμπιέζουμε και τα στέλνουμε σε εργοστάσια όπου γίνεται κανονική ανακύκλωση. Mm-hmm. Σε εργοστάσια, δηλαδή έχω συναδέλφους, συνεργάτες, οι οποίοι παραλαμβάνουν ένα υλικό.
0: Ναι. Ναι. Ωραία λογική αυτή. Ένα υλικό, ναι.
1: Δεν υπάρχουν σκουπίδια. Είναι όλα υλικά. Και μάλιστα τα λίγα που μένουν, εμείς τώρα που είμαστε zero waste πραγματικά, δύο φορές την εβδομάδα έρχεται ένα φορτηγό της Medical Waste, μια εταιρεία η οποία είναι εξειδικευμένη σε υγειονομικά απόβλητα προφανώς, κίτρινος κάδος υγειονομικών απόβλητων, ο οποίος πηγαίνει προς καύση, δηλαδή σε κλίβανο. Αυτός ο συγκεκριμένος περιέχει μόνο τα υπολείμματα. Όλα τα άλλα έχουν πάει ήδη σε ανακύκλωση. Δεν υπάρχουν σκουπίδια. Τα μόνα που μένουν είναι κάτι ελάχιστα. Και τώρα ξέρω ακριβώς τις ποσότητες, αλλά δεν θέλω να σα μπλέξω του ακροατέ.
0: Όχι, όχι, ναι, εντάξει, είναι με κάτι που δεν έχει νόημα. Εμένα η φιλοσοφία με ενδιαφέρει πιο πολύ να το περάσουμε ως νόημα, γιατί λέμε για τον τουρισμό, αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε για τον τουρισμό του μέλλοντος, μάλλον υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να τον εξετάσουμε. Έτσι.
1: Πολύ καλά το λέτε. Ακριβώς αυτό λέω και εγώ, ότι επειδή ο τουρισμός βαυκαλίζεται πως είναι το 25% του ΑΕΠ και ότι είμαστε πάρα πολύ σημαντικοί και ότι, ξέρετε, ναι. όλα αυτά που λέμε και καλώς τα λέμε μεν, αλλά αυτό μας δημιουργεί και μια επιπλέον ευθύνη ότι αν είμαστε τόσο σημαντικοί και τόσο σπουδαίοι, τότε εμείς οι ίδιοι θα πρέπει να γίνουμε το υπόδειγμα. Αυτό είναι που συνεχώς λέω στους συναδέλφους. Ότι ναι μεν να ζητάμε από την πολιτεία επειδή είμαστε σημαντικοί και να μας ζητάμε βελτιώσεις και ρυθμίσεις και δρόμους και αεροδρόμια και υποδομές, αλλά και πρέπει και εμείς οι ίδιοι. Και τώρα μιλάμε, ας πούμε, να σας δώσω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι. Από το 2022 είναι υποχρεωτικό για όλα τα ξενοδοχεία να διαχωρίζουν τα τροφικά τους απόβλητα, να τα μετράνε, να τα δηλώνουν στο ηλεκτρονικό βιτρό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και να τα οδηγούν σε ειδική διαχείριση, κομποστοποίηση, βιοαέριο.
0: Ναι.
1: Κάντε ένα ρεπορτάζ να δείτε αν γίνεται αυτό από ξενοδοχεία άνω των 100 κλινών. που έχει να κάνει με την κανονιστική συμμόρφωση του κλάδου. Έτσι, αυτό είναι, απλό, είναι νομική υποχρέωση. Πάρα πολλά ξενοδοχεία δεν το ξέρουν καν. Εμείς το κάνουμε επαγγελματικά αυτό το πράγμα, πάμε σε ξενοδοχεία, το οποίο το ακούνε και πρώτη φορά. Νόμος τώρα.
0: Μάλιστα. Πώς πάει φέτος η χρονιά?
1: Α, ωραία, θεωριστικά. Είχα πει ότι, παρακαλώ να μην με ρωτήσετε γι' αυτά, πάει εξαιρετικά για μας, αλλά δεν θέλω να το κατεμοιάσω, ευχαριστώ.
0: Μην μου πείτε ότι έχετε και φυλακτά στην άκρη, δεν θα το πιστέψω.
1: Όχι, όχι, όχι. Αλλά ξέρετε, κάθε χρόνο ξεκινάμε τη χρονιά και αρχίζουν στα διάφορα social να λένε «Α, θα πάει χάλιο το ρυθμό και προβλήματα και ακρίβεια κτλ. Και στο τέλος της χρονιάς έχουμε πάλι ρεκόρ». Αλλά εμείς δεν το λέμε εκ των προτέρων, θα το πούμε μετά όταν γίνει.
0: Ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω?
1: Ναι.
0: Εντάξει, είστε από μια οικογένεια που έχει παράδοση στον τουρισμό, αλλά επειδή προφανώς ξέρετε πάρα πολύ καλά το χώρο και φαίνεται αυτό και προφανώς και βλέπετε και πολύ μπροστά. Και μακάρι να ήταν έτσι γενικότερα οι επιχειρηματίες του χώρου. Είχατε κάποιον ξενοδόχο που τον θεωρήσατε πρότυπο κάποια στιγμή στη ζωή σας για το ότι εκείνος στην εποχή του έβλεπε μπροστά?
1: Έχω αρκετούς που θεωρώ πρότυπο, καθένας για τα πράγματα που έκανε στον τομέα του.
0: Ή ενδεχομένως που κάτι σας έχει μείνει, δεν ξέρω.
1: Ναι. Πολλά. Να πω πολύ πρόσφατα και. Συγγνώμη περί αυτό λόγο. Μνημόνευσα τον πατέρα μου, ο οποίος ίδρυσε τον ΣΕΤΕ, τον Συνδέλεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Μάζεψε τους φίλους του τότε, όπως μάζεψα και εγώ τους φίλους μου τώρα, για να κάνουμε την ερχορέκα. Μάζεψε τότε τους φίλους του για να φτιάξουν τον ΣΕΤΕ. Το όραμα του πατέρα μου ήταν, το οποίο ενσερνίστηκαν και όλοι οι υπόλοιποι, να κάνουμε έναν σύνδεσμο ο οποίος θα είναι ομόλογος του ΣΕΒ. Γιατί η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα τότε ουσιαστικά εκπροσωπούνταν από τον ΣΕΒ, από την βιομηχανία. Και ο τουρισμός πήγαινε να γίνει πιο μεγάλος από τη βιομηχανία και πλέον είναι. Οπότε ήθελε να κάνει κάτι όπου όλος ο τουρισμός μαζί να είναι ένας ομόλογος του ΣΕΒ στην επιχειρηματικότητα. Και το τόνισα αυτό πρόσφατα, γιατί έγινε μια κουβέντα για το εάν θα βάλουμε, ας πούμε, ανεμογεννήτριες εδώ στην Κρήτη. Και υπήρξε αντίδραση από το κακώς νοούμενο συνάφι των ξενοδόχων. Πράγμα στο οποίο εγώ ήμουν ο μόνος που είχα αντίδραση και έλεγα ότι δεν σκεφτόμαστε αρκετά ευρέως. Δηλαδή, η Κρήτη θα ποντίσει καλώδιο που θα συνδεθεί με την Κύπρο. Δηλαδή η Κρήτη θα ηλεκτροδοτεί την Κύπρο και η Κύπρος θα απαγκιστρωθεί από την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα, το οποίο γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά είναι τεράστια σημασία αν είσαι Έλληνας πατριώτης. Και το καταλάβει και έχεις μισοδράμι μυαλό. Αν μπορείς να σκεφτείς λίγο έξω από τα στενά όρια του δικού σου κακώς νοούμενου συμφέροντος, ότι αχ, το τοπίο, γιατί ο πελάτης μου, ξέρω εγώ, δεν θα βγαίνει στο μπαλκόνι και θα βλέπει ανεμογεννήτριες. Που αυτή τη στιγμή, εγώ που σας μιλάω, είμαι στην Ελούντα και βλέπω απέναντι στο βουνό ανεμογεννήτριες. Δηλαδή, αν ήσασταν εδώ πέρα, θα σας τις έδινε.
0: Ναι.
1: Και κανένας πελάτης προφανώς δεν έχει ποτέ παραπονεθεί που υπάρχουν ανεμογεννήτριες. Λοιπόν, αυτά είναι τα κακώς νοούμενα κλαδικά συμφέροντα, τα οποία ο κλάδος πρέπει να ξεπεράσει. Γιατί αυτά είναι παιδικές ασθένειες. Πρέπει να οριμάσουμε και να καταλάβουμε ότι αν είμαστε σημαντικοί για τη χώρα και το 25% του ΑΕΠ άμεσα και έμεσα, τότε πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε στρατηγικά, γεωπολιτικά και να αντιλαμβανόμαστε τη σημασία που έχουμε συνολικά.
0: Ναι, λοιπόν, μια άλλη ματιά. Ειλικρινά, χάρηκα πάρα πολύ την κουβέντα.
1: Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Αν κάπου
1: εκεί
0: τριφογυρίζει και η Ναταλία, δώστε έτσι μια μεγάλη αγκαλιά.
1: Ναι,
0: να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χάρηκα πάρα πολύ, ειλικρινά.
1: Ομοίως.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, κρατήστε λίγο τη φιλοσοφία. Νομίζω ότι θα ξαναβάλω αυτή τη συνέντευξη Δευτέρα. Κρατήστε λίγο τη φιλοσοφία μιας άλλης σκέψης για τον τουρισμό και μιας άλλης Ελλάδας, που δεν έχει να κάνει τίποτα μα τίποτα με έναν μικρό κόσμο κλεισμένο στο καβούκι του. Ακούσατε την ιστορία για τις ανεμογεννήτριες και την ιστορία της σύνδεσης της Κρήτης με την Κύπρο. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Και έχει απόλυτο δίκιο για την γεωστρατηγική προσέγγιση του θέματος. Λοιπόν, θα την κόψουμε τη συνέντευξη, να την παίξουμε και τη Δευτέρα. Είναι άλλη ώρα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε τη φιλοσοφία. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για βιωσιμότητα και τουρισμό και να μην καμαρώνουμε, όπως είπε, για το 25% απλώς, αλλά να το δούμε και μακροπρόθεσμα αυτό το πράγμα, και σε μια εποχή που επίσης αλλάζουν τα δεδομένα του κλίματος, γιατί και αυτά πρέπει να τα συνυπολογίσουμε. Το νερό που είπαμε, εξοικονόμηση, τα πάντα. Λοιπόν, μια νομίζω ωραία κουβέντα και θα την ξανακούσουμε τη Δευτέρα. Πώς θα πάμε μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων?

0: Έρχεται για τους τίτλους των ειδήσεων ημέρα για Πασκαλίδη. Καλημέρα μου στην Μαριάνθη. Μου λέει η κυρία Λενάκου, ήταν πρωτοπόρος τουρισμός στην Κρήτη. Όλα από εκείνη ξεκίνησαν, το δέχομαι. Να πω την καλημέρα στο φίλο που με λέει καλημέρα Τζαναμπέτη. Τι μου θύμισες τώρα, τέλος δεκαετίας του 80, φοιτητής. Μετά το ξενύχτη για πατσά στη Βαρβάκιο και μετά στην Ομόνια για κυριακάτικες εφημερίδες. Να σου πω, φιλέ, σου έβαλα εχθές.
1: Πρόσεξε.
0: Φαγώθηκες για τα τραγούδια που θέλαμε τη δεκαετία του, μάλλον όχι, το 1976, 50 χρόνια πριν. Στο έβαλα αυτό που ήθελες, εχθές δεν μου στείλες μήνυμα. Φαγώθηκες προχθές ότι ήθελες το συγκεκριμένο τραγούδι, ελέγχεσαι και παίρνεις καπουσία.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Η νέα εποχή έφτασε.
6: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: Infonet Πληροφορική.
6: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
6: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
5: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
6: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
5: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
5: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 2682-021-149 και 29740.
5: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
7: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
8: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
9: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
10: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
11: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
1: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
11: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
12: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
13: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
12: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
14: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
15: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
16: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
17: Yes!
18: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
19: Υποδήματα STEP.
20: Μόδα.
19: Ποιότητα.
20: Επωνυμία.
19: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Face Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Βιτρίνα της πόλης μας. Σε μια κατάσταση που εντάξει, υπήρξε και το διάστημα. Τώρα έχω και καιρό να περάσω από εκεί να σας πω την αλήθεια. Που ακριβώς δίπλα ήταν το εμπόριο των ναρκωτικών, ήταν το τι περνούσες και έβλεπες. Θα την κάνω την περιγραφή γιατί δεν με ενδιαφέρει, ξέρετε, το αν κάποιος είναι σεμνότυφος ή όχι. Να βλέπεις άνθρωπο με κατεβασμένα τα παντελόνια και να κάνει την ένεση στα γεννητικά του όργανα. Ή δίπλα ακριβώς την τριλογία. Αυτή η εικόνα και η βιτρίνα της πόλης της Αθήνας. Και είναι η είδηση ότι λειτουργήσαν τα μπέκ και ποτίζεται εκεί ο κήπος. 2026,

Αντώνης από ώρα ακούω. Άλλος ένας για τον, γιατί για τον Λαγκαδά της Ζακύνθου ήμουν έκπληξη. Δηλαδή τι, περίμενες να μην πω κάτι? Δεν το καταλαβαίνω το ήσουν έκπληξη. Βοήθησε με λίγο να καταλάβω τι ακριβώς εννοείς με το μήνυμα. Μου λέει ο Βαλάντης, ένας επιχειρηματίας που ευχαριστίασε να τον ακούσω, αναφέρθηκε στη συνέντευξη που είχαμε πριν από λίγο με τον κύριο Κογωτό για τη βιωσιμότητα στον τουρισμό και το σεβασμό στο περιβάλλον. Ξέρει τι λέει, χωρίς ψαγμένος και επαγγελματίας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαλάντη. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν οι ακροάτρες και οι ακροατές εκτιμούν την άποψη κάποιων καλεσμένων, όχι γιατί συμφωνούν μαζί τους, αλλά προφανώς εκτιμούν τα επιχειρήματά του. Αυτό για μένα είναι το σημαντικό.

να σας πω ότι εμείς θα τα πούμε αναλυτικά πια από τη Δευτέρα και όλη την εβδομάδα έχουμε άλλη ώρα. Θα έχουμε το ραντεβού για ένα τετράωρο έτσι γεμάτο από τις 4 το μεσημεράκι μέχρι τις 8 το βραδάκι. Αυτό πρακτικά τώρα, μη γελάστε, σημαίνει ότι έκανα έναν υπολογισμό. Εγώ την ερχόμενη εβδομάδα θέλω 60 θέματα. Ναι, αν πεις ότι είναι 3 την ώρα, έτσι να έχεις 3 ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις μέσα σε μια ώρα. Βάλε 4, 3, 4, 12, 12 επί 5. Πόσο μας κάνει? 60 θέματα. Τα έχω, μην ανησυχείτε. Όχι, θα ανησυχούσατε, εγώ πρέπει να ανησυχήσω. Και η παραγωγή που θα τα κλείνουν. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Θα τα πούμε από Δευτέρα πια 4 με 8. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Παπαγκαλούση. Μας πέφτει καμιά μέρα την ερχόμενη εβδομάδα. Απογευματάκι. Εδώ θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε την Πέρσα Μπόλια που ήταν στην αρχιδεξιά και μέλη παραγωγή. Στην Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Κωνσταντίνα Βαρσάμι για τις μουσικές επιλογές. Ό,τι δεν πειράξαμε δηλαδή και εμείς. Δημήτρη Γιατζόγλου στο μικρόφωνο από τις 10 μέχρι και τώρα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό ταξίδι. Να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε.

Γιώτα μου, άμπα βάλαμε χθες. Χίλια συγγνώμη, δεν μπορώ να έχω άμπα μονίμως. Να πω την καλησπέρα μου. Καλησπέρα, όχι παιδιά, συγγνώμη, έχω μπερδευτεί γιατί έκανα απόγευμα εκπομπή. Τι είναι καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γεράσιμο από τη Μάλτα. Βγήκα ένα απόγευμα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και εμείς με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky, όπως κάθε Σάββατο μαζί αυτήν την ώρα με όλη την επικαιρότητα που μας έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη σε όσα γίνονται επί ευρωπαϊκού εδάφους. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και για τα επόμενα 15 λεπτά θα έχουμε ειδήσεις και εξελίξεις από τον ευρωπαϊκό χώρο και να υποδεχθούμε σε αυτό το σημείο τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Είναι ο κύριος Γιώργος Αυτιάς στη γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ για αυτήν την επικαιρότητα που έχει πολύ η Ευρώπη, αναφερόμενη ξεκινώντας από το θέμα των δασικών πυρκαγιών που είχαμε πρόσφατα στη χώρα, δυστυχώς στη Δυτική Αττική, όπου κατακάει και μια μεγάλη έκταση. Είδαμε εκεί Γιώργο Αυτιά να επιχειρούν δυνάμεις και από τη Γαλλία και από τη Ρουμανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, αλλά είδα παράλληλα στο δελτίο τύπου που εκδώσατε ότι ζητάτε την έκτακτη οικονομική ενίσχυση από την Κομισιόν λόγω των πυρκαγιών.
1: Ακριβώς. Πριν από ένα χρόνο είχα ζητήσει από την Ευρώπη να δημιουργήσει ένα κέντρο επιχειρήσεων ώστε να μην ζητάει ο ένας πρωθυπουργός από τον άλλον αεροπλάνα σε περίπτωση πυρκαγιάς, ναι, αλλά αυτό το ενιαίο κέντρο να αποφασίζει την αποστολή αεροπλάνων από όλες τις χώρες. Έτσι λοιπόν, επειδή ο Βορράς έχει πλημμύρες και ο Νότος έχει φωτιές, αποφάσισε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν να δημιουργήσει αυτό το κέντρο στην Κύπρο. Στην Κύπρο λοιπόν υπάρχει και ο σχετικός δορυφόρος που παρακολουθεί και την παραμικρή φωτιά. Υπάρχει σταθμός αεροπλάνων και ελικοπτέρων ώστε να παρεμβαίνουν στην Νότιο Ευρώπη, ιδίως Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα και Κύπρο, για την κατάσταση των πυρκαγιών.
0: Πολύ καλά λοιπόν κάνετε και το επισημαίνετε αυτό, διότι πολύ πρόσφατα με αφορμή τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε Γαλλία και Ισπανία είδαμε και εκεί μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση, διότι θυμόμαστε ότι έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης στην Ευρώπη. Περίπου 300.000 άνθρωποι σε Γαλλία και Ισπανία αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
1: Μπράβο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες. Έτσι λοιπόν αντιμετωπίζεται. Βέβαια οι καιρικές συνθήκες είναι τραγικές σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως εμείς που έχουμε τα μελτέμια, αλλά η κλιματική αλλαγή δημιούργησε αυτή την ανάγκη. Τώρα, εγώ ζήτησα από την Ευρώπη την άμεση χρηματοδότηση. Γιατί? Γιατί υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΝΙΚΟ, το οποίο παρεμβαίνει. Αλλά το ταμείο αυτό καθυστερεί τραγικά. Δηλαδή περιμένει να τελειώσουν οι φωτιές, να καταγραφούν όλες οι σημείες και να αποσταλεί ένα λογιστικό έγγραφο. Εγώ λέω το εξής, επειδή η Ευρώπη θέλει μέσα σε 12 εβδομάδες πλέον με τα καινούργια στοιχεία να έχει στα χέρια της τις πρώτες εκτιμήσεις ζημιών, γιατί μερικές φωτιές κρατούν 10 και 15 μέρες. Τις πρώτες 12 εβδομάδες θα υπάρχει η πρώτη καταγραφή ζημιών και η άμεση πληρωμή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το ζήσαμε με τον Ντάνιελ, δηλαδή είχε δώσει 2 δισεκατομμύρια η Ελλάδα και η Ευρώπη ακόμη δεν είχε δώσει τίποτε. Άρα λοιπόν γρήγορες αποζημιώσεις για να προλάβουμε το κακό. Το κακό, Νίκο μου, το έχω ζήσει και εγώ στη Σάμο. Καταλαβαίνεις. Είχε καεί δύο φορές
0: το νησί. Τόπο καταγωγής σας, έτσι.
1: Μπράβο. Και αλλάξαμε, Νίκο, όλα τα φυτά. Δηλαδή το Πεύκο πιάνει φωτιά αμέσως. Όταν έχεις όμως άλλου είδους φυτά, για παράδειγμα το αμπέλι, όποια φωτιά και να μπει, δεν παίρνει φωτιά το αμπέλι. Ή οι λεύκες.

0: Για επενδύσεις που αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028, θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, Γιώργο Αυτιά, αλλά θα εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης. Να το πούμε απλά, θα μπορούν να είναι δαπάνες οι οποίες θα είναι εκτός του δημοσιονομικού κόφτη που προβλέπεται για τις δαπάνες στην Ευρώπη.
1: Λοιπόν, θα το πω απλά όπως έχουμε συνηθίσει οι δυο μας και πας και πολύ καλά και χαίρομαι γι' αυτό και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο.
0: Να είστε
1: καλά.
0: Είστε
1: ένας πολύ άξιος συνάδελφος και αγαπητός.
0: Ευχαριστώ θερμά.
1: Η Ελλάδα
0: ευχαριστώ.
1: Κάθε χρόνο δαπανάει χρήματα για την άμυνα. Ζητήσαμε στην Οικονομική Επιτροπή αυτές οι δαπάνες για την άμυνα να εξαιρούνται, δηλαδή να αφαιρούνται από πιθανό έλλειμμα ή οι δαπάνες αυτές να μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι για επιδόματα, αλλά για θεσμικές παρεμβάσεις εκεί όπου ο πολίτης πληρώνει ακριβότερα κάποια αγαθά.
0: Μάλιστα. Και οπότε τώρα η επέκταση είναι για την ενέργεια.
1: Μπράβο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ηλεκτρική καλωδίωση. Ήδη η Κρήτη, και τα εγκαίνια θα γίνουν πολύ πολύ γρήγορα, θα συνδεθεί με την Αττική. Δεν θα χρειάζεται να πηγαίνει το πλοίο να μεταφέρει μαζούτ για να παίρνει μπρος η ΔΕΗ της Κρήτης. Θα ακολουθήσει Νίκο και στο λέω αποκλειστικά. Η Ρόδος, η Κος, η Σάμος, η Χίος και η Λέσβος. Είδες σε κάθε λογαριασμό τι λέει? Λέει κάποια τέλη τα οποία πληρώνονται παραπάνω. Αυτά τα τέλη λοιπόν όταν θα μπουν οι καλωδιώσεις δεν θα υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ο γενικός λογαριασμός του ρεύματος θα πέσει. Για να λειτουργήσει η ΔΕΗ της Σάμου σήμερα, της Χίου, της Λέσβου, της Κο, της Ρόδου, φεύγουν τα καραβάκια από τον Πειραιά με μαζούτ. Πάνε στα νησιά, εναποθέτουν το μαζούτ και έτσι λοιπόν γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Αυτή είναι η ιστορία, η κόστος. Το καλώδιο τελειώσαμε, Νίκο.
0: Εκτός από το θέμα αυτό της διασύνδεσης που μας λέτε για τα νησιά, που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, μέσα από την συγκεκριμένη ενεργειακή ανθεκτικότητα που επιδιώκουμε ως χώρα, είναι και αυτά τα έργα αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι μπαταρίες που έχουμε συνηθίσει να λέμε, η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, η εξοικονόμηση ενέργειας με αντλίες θερμότητας εν προκειμένου ή με ηλιακούς θερμοσύφωνες. Και όλα αυτά προκειμένου να εξοικονομήσουμε, να μην στρεφόμαστε τόσο στα ορυκτά καύσιμα και να πηγαίνουμε πλέον προς τις ανανεώσιμες πηγές, άρα και σε φθηνότερες τιμές.
1: Πολύ σωστό. Σήμερα το να φτιάξεις μια αποθήκη η οποία να αποθηκεύει ρεύμα κοστίζει κάποια δισεκατομμύρια. Είναι εύκολο πράγμα. Αργήσαμε, Νίκο, όταν οι άλλες χώρες βάζανε φωτοβολταϊκά, όταν οι άλλες χώρες δημιουργούσαν σημεία αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Είχαν και την καλωδίωση μεταξύ τους. Εμείς κοιτάζαμε άλλα πράγματα, εντελώς διαφορετικά. Ήρθε η στιγμή όμως που το πληρώσαμε πανάκριβα. Γιατί? Γιατί η βόρειο-δυτική Ευρώπη έχει και φωτοβολταϊκά, έχει και καλωδίωση και μπορεί και δίνει μια χώρα ρεύμα στην άλλη φθηνό. Εμείς πληρώναμε τη μεγαβατόρα 270 και 300 ευρώ, όταν οι Γάλλοι, οι Δανείοι, οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι την πληρώνανε 80 και 90, Νίκο.
0: Έτσι ακριβώς, και μπαίνει και σε αυτό το θέμα, Γιώργο Αυτιά, μπαίνει και το θέμα της κλιματικής αλλαγής, διότι βλέπουμε και τις εικόνες από την Ευρώπη με την ξηρασία, όπου και εκεί τα υδροελεκτρικά, για παράδειγμα, υπολειτουργούν. Διάβαζα σε χώρες όπως η Ουγγαρία εν προκειμένου, αλλά και άλλες χώρες που αναγκάζονται να περιορίσουν ζητούν από τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις και βιομηχανίες να μειώσουν κατανάλωση, διότι και εκεί έχει αυξηθεί το κόστος του ρεύματος. Γενικά το ζήτημα της ενέργειας στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ μεγάλο. Συναφές όμως είναι και το άλλο θέμα, η εξέλιξη που είχαμε αναφορικά με το καλώδιο, έτσι, διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, όπου πλέον στο παιχνίδι μπήκε ένας γαλλικός κολοσσός, η Meridiam. Υπεγράφει η σύμβαση στο Μέγαρο Μαξίμου εδώ στην Αθήνα τις προηγούμενες ημέρες, αλλά το αναφέρω αυτό κυρίως διότι πρόκειται για ένα ενεργειακό έργο που έχει να κάνει και με την Ευρώπη και έχει χαρακτηριστεί στρατηγική σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς μιλάμε, Γιώργο Αυτιά, για μια ενεργειακή πύλη, έτσι, από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λες και είσαι και πολύ διαβασμένος σε αυτά τα θέματα. Το θέλει η Ευρώπη γιατί? Γιατί θα έχει τον πρώτο μεγάλο κόμβο μέσω Ελλάδος, ενεργειακό κόμβο, Και αυτό σημαίνει

0: τι, λιγότερο κόστος ενέργειας, φθηνότερη ενέργεια και μεγαλύτερη απόδοση στις βιομηχανίες, άρα νέες θέσεις δουλειάς. Δεν ξεχνάς ότι αυτή τη στιγμή η Γερμανία κινδυνεύει με απώλεια 300.000 θέσεων εργασίας. Ποια η Γερμανία? Ναι. Γιατί η Γερμανία κάποτε είχε φθηνό φυσικό αέριο, είχε μια Κίνα που τους πούλαγε τα προϊόντα, είχε και μια Αμερική που φρόντισε την άμυνα της Ευρώπης. Τώρα ούτε στρατό έχει η Ευρώπη, τον ετοιμάζει. Η Γερμανία έχει ακριβά αυτοκίνητα των 35 και 40 χιλιάδων ευρώ και οι Κινέζοι τα πουλάνε με 15 χιλιάρικα ακριβώς τα ίδια ηλεκτρικά. Έχει πάρει όλη την αγορά και επιπλέον αγοράζει και ακριβό φυσικό αέριο. Άρα αυτό το καλώδιο μέσω Κύπρου κλείνει ένα από τα πιο σημαντικά θέματα τα οποία είχε.
1: Και που στο τέλος της ημέρας ευελπιστούμε τουλάχιστον να φτάσουν αυτά τα ωφέλη και τα πλεονεκτήματα και στη τσέπη, έτσι, στους καταναλωτές, διότι η τιμή της ενέργειας, όπως και να το κάνεις, επιβαρύνει τα ελληνικά νοικοκυριά αλλά και τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, έτσι. Είναι ένα πανευρωπαϊκό ζήτημα αυτό.
0: Νίκο, 17 χώρες, Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Ουγγαρία, όλες αυτές οι χώρες δεν είχαν καλωδίωση. Η καλωδίωση έφτανε μέχρι την Αυστρία. Η Αυστρία δε, όσο ήταν ο Όρμπαν, έλεγε εγώ καλώδιο δεν περνάω από την Ουγγαρία. Τώρα που έπεσε ο Όρμπαν, τι κάνει, λέει τώρα θα το βάλω το καλώδιο και στην Ευρώπη. Άρα η Ευρώπη θέλει και δική της καλωδίωση, αλλά θέλει και καλώδιο μέσω Ελλάδος για την ενέργεια που θα έρχεται νοτίως της Κρήτης. Δεν είναι πολύπλοκο, είναι πολύ απλό το όλο σύστημα. Θέλει και μεταξύ των χωρών, αλλά να έχει και ενέργεια στην Ελλάδα, το εξωτερικό.
1: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα και η μεγάλη πρόκληση ούτως ή άλλως για την Ευρώπη, και βλέπουμε διαφορετικές πολιτικές που αναπτύσσονται και πρωτοβουλίες, όπως αναφέραμε νωρίτερα, και για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, και είναι ένα ζήτημα που θα έρχεται και θα επανέρχεται βεβαίως, διότι είναι το κρίσιμο στοίχημα να μπορέσουμε από ένα σημείο και μετά ως Ευρώπη να ανταποκριθούμε και στην επάρκεια όσον αφορά την διαθεσιμότητα ενέργειας, αλλά κυρίως θα έλεγα στις τιμές που έχει να κάνει και με τους πολίτες, τα νοικοκυριά, αλλά και για τις επιχειρήσεις, διότι όταν λέμε επιχειρήσεις είναι το σκέλος της ανταγωνιστικότητας, έτσι, και το κόστος παραγωγής είναι κάτι καθοριστικό αυτό, διότι με τη συνέχεια, στη συνέχεια αυτό το κόστος μετακυλείται και στο ράφι. Οπότε όλα αυτά μα όλα παίζουν το ρόλο τους, Γιώργο Αυτιά.
0: Η γενεσιουργός αιτία της ακρίβειας και της φροκέρδειας είναι το κόστος του ρεύματος. Αν και Νίκο, ετοιμαστούμε για τη μεγαλύτερη επανάσταση όλων των εποχών. Αυτό λέγεται πυρηνική ενέργεια, μην πάει το μυαλό στο Τσερνομπίλ. Με μια μπαταρία τύπου κινητού θα μπορεί ένα αυτοκίνητο για 10 χρόνια να κινείται χωρίς κανένα καύσιμο. Με μια μπαταρία από αυτές που βάζουμε στα αυτοκίνητα, ξέρεις,
1: ναι.
0: που είναι πόσο, 4-5 κιλά, θα μπορεί ένα νησί σαν Τυχείο, σαν τη Σάμο, σαν την Κεφαλογιά,
1: μάλιστα,
0: θα έχει ρεύμα για ένα χρόνο. Ναι.
1: Μια μεγάλη επανάσταση αυτή που περιγράφεται, Γιώργο Αυτιά, μακάρι να τη ζήσουμε.
0: Αυτό,
1: να είμαστε
0: αυτό
1: καλά.
0: Παρουσιάζανε οι Γάλλοι και ο Μακρόν θα συνεχίσει να... και δεν θα έχει και επιπτώσεις στον κόσμο, λένε. Θα το δούμε αυτό. Νίκο, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη συνομιλία. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ. Καλό 15 Αύγουστο με υγεία και θα τα πούμε πάλι σύντομα.
0: Να είσαι καλά, Νίκο μου. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Γιώργος Αυτιάς. Και έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 12. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Θέμα της συνεδρίασης οι ισχυροί βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα σημειωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, για αύριο αναμένονται βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι 4-6 με 7 μποφόρ, οι οποίοι κατά τόπους θα φτάσουν και τα 8 στη Θράκη, την Βιωτία, την Εύβοια, την Ανατολική Γενώτα Πελοπόννησο, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στην περιοχή Κάσου Καρπάθου. Αρχίζει τη Δευτέρα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα Δημαρχεία για το επίδομα άμεσων αναγκών των πυρόπληκτων και την οικοσκευή, όπως δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ερωτηθής για τη μεγάλη φωτιά που έπληξε κυρίως στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Ο κ. Κατσαφάδος τόνισε ότι εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, μέσα σε 10 ημέρες οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα. Για την περιβαλλοντική αποκατάσταση, ο Υπουργός ανέφερε ότι περίπου στα μέσα Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα. Κορυφώνονται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη Λιμνικού Μουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά λόγω έργων. Στα λιμάνια της Αττικής οι πληρώτες στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες αγγίζουν το 100%. Συνολικά μόνο για σήμερα από Πειραιά, Ραφίνα, Λαύριο και Αργοσαρονικό αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 56.000 επιβάτες. Γεμάτα αναχωρούν τα λεωφορεία από τα Κτέλ και Φυσού. Διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα βασικά αγαθά. Στην πρωτοβουλία έχουν ήδη ενταχθεί 686 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 55 εταιρείες, καθώς και 130 κωδικοί σχολικών ειδών και 100 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Από τις 31 Αυγούστου τίθενται σε εφαρμογή συμφωνημένες μειώσεις τιμών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας με την εθελοντική συμμετοχή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφιμών. Κυβέρνηση και εκπρόσωποι της αγοράς εμφανίζονται βέβαιοι ότι η αποκλιμάκωση των τιμών θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες με νέες μειώσεις σε τρόφιμα και καταναλωτικά αγαθά το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Συνελήφθη χθες το απόγευμα 43χρονος στο Αγρίνιο, ο οποίος μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε γιόταχη αυτοκίνητο υπό την επηρεία μέθης, ενώ στη θέση του συνοδηγού εντοπίστηκε γεμιστήρας με 7 φυσιγκιά. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας και της Τροχιάς Αγρινίου συνέλαβαν τον άνδρα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και παράβαση του νόμου περί όπλων. Στη σύλληψη 37χρονου προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, καθώς στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίου ατυχήματος διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο. Η άμεση δράση δέχθηκε κλίση χθες το μεσημέρι για τροχαίο ατύχημα στο ύψος του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Ο οδηγός του οχήματος, το οποίο αποδείχθηκε ότι είχε κλαπεί από εταιρεία νοικιάσεως αυτοκινήτων, κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι τον είχε εμβολήσει άλλο όχημα μετά από καταδίωξη. Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι το γιοταχή που οδηγούσε ο 37χρονος ήταν κλεμμένο, ο οποίος συνελήφθη στη συνέχεια με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε με 2-0 σετ από την Κοκογκόφ στον τρίτο γύρο τουρνουά στο Τορόντο και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Την πρόκριση στον αυριανό τελικό της πυροβολίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κατά των 20 ετών εξασφάλισε η Αλεξάνδρα Τσερνόβα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε επίδοση 62 μέτρα και 41 εκατοστά. Ο Γιώργος Κούτσιας πέτυχε το πρώτο του γκολ στο Πορτογαλικό Πρωτάθλημα στον τεμπούτο του με τη φανέλα του Φαμαλικάο. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση με την Εστορίλ. Την ήττα με 96-85 στην παράταση γνώρισε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Νέων από την Ισπανία στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο σούπερ.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
3: Σήμερα Σάββατο στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 36 βαθμούς και 38 στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 36 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Σάββατο ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με τοπικές βροχές και μπόρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα ορεινά το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 με 38 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά τους 32 με 36. Την Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια με ασθενείς βροχές το απόγευμα στα βόρεια και δυτικά. Οι βοριάδες ενισχύονται έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 35 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 39 στα δυτικά και τους 36 στα νότια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός είναι έθριος με εξασθενημένες βροχές στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελιτέμ πνέει έως 8 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη και την Πέμπτη επικρατούν φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας και ισχυρό Μελιτέμ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Και από τη ζωή της Ελένης Ψυχούλη. Είναι δημοσιογράφος γαστρονομίας. Όντως. Αυτός είναι ο τίτλος.
5: Αν σκεφτείς ότι έχω γράψει ό,τι κρεμιάται στο περίπτερο, εκτός από πολιτική, ευτυχώς και οικονομικά που αγνώ παντελώς, όχι, νομίζω ότι έχω υπηρετήσει όλο το lifestyle. Τα γυναικεία περιοδικά, τα αντρικά περιοδικά, τα γαστρονομικά περιοδικά, το travel, το ταξίδι, όλες τις καλές πλευρές της ζωής.
4: Αλλά πώς συστήνεσαι, τι δουλειά λες ότι κάνεις?
5: Δημοσιογράφος γεύσης, γιατί κάπως μου φορέθηκε τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γεύσης όμως, όχι γαστρονομίας.
5: Όχι γαστρονομίας, δεν ξέρεις τι.
4: Έχει διαφορά.
5: Η λέξη γαστρονομία σε μένα προσωπικά μου κάνει λίγο βαρύγδουπο. Και επειδή είμαι εντελώς αρνητική στο γεγονός του να αντιμετωπίσεις τη γεύση σαν να ανακάλυψεις το φάρμακο για τον καρκίνο, και είμαι και εντελώς κάθετη εναντίον της βαρύγδουπης φρασιολογίας για αυτό το θέμα, διότι όπως και να το κάνουμε είναι ένα φαΐ που το τρώμε σήμερα και αύριο το έχουμε χωνέψει, είμαι λίγο πιο χαμηλών τόνων πάνω σε αυτό το πράγμα. Οκ, γράφουμε για φαγητά. Τελεία.
4: Ωραία.
5: Δηλαδή, αν μου πεις τι δουλειά κάνεις, εγώ λέω γράφω για φαγητά. Αυτό μου βγαίνει. Το γαστρονομία, παρότι εντάξει, ξέρεις, το μελετάω, γράφω και τα σημειολογικά του και τα θεωρητικά του και τα ξέρω και πολύ καλά πια μετά από τόσα χρόνια, δεν θέλω να το προβάλλω μπροστά.

0: does the river wash your sins away in the tide.
1: Τώρα επειδή γνωριζόμαστε κάτι αιώνες κάνοντας αυτή τη δουλειά, θα μιλάμε στον Ενικό και ελπίζω ότι δεν θα μας παρεξηγήσει κανείς. Πού γεννήθηκες, Ελένη?
2: Γεννήθηκα στο Βόλο και μεγάλωσα στο Βόλο και έφυγα από το Βόλο για να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο όπως όλα τα παιδιά τότε της επαρχίας, με μια βαλίτσα κάτω από το κρεβάτι μου από τα 12. Και ήμουν αυτή η γενιά που έπρεπε να είμαστε καλοί μαθητές για να μπορέσουμε να φύγουμε από το σπίτι μας χωρίς να κάνουμε φυγή. Να φύγουμε με τις αυλογίες.
1: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σου ηλικία, ωστόσο, που παραμένει σταθερή μέσα στον χρόνο, παρότι ήθελες να φύγεις από το Βόλο.
2: Τα καλοκαίρια μου στο εξοχικό, στο Νότιο Πύλιο, που ήταν καλοκαίρια ξενιασιάς, όπως ξέρεις, με όλη αυτή τη σημειολογία, τη γιαγιά με τα γεμιστά, την παραλία, το καρπούζι, όλα αυτά, στις οποίες εμείς επέστρεψα ως ζωή πλέον τώρα. Δηλαδή, επέστρεψα ξανά στο ίδιο χωριό, αγόρασα σπίτι, ανακαίνισα το παλιό πατρικό. Κάπως, ξέρεις, υπάρχει μια Ιθάκη, πιστεύω, στον καθένα μας. Μεγαλώνοντας, ακόμη και παρότι είχα αρνηθεί αυτό το μέρος για πάρα πολλές δεκαετίες, τελικά επέστρεψα.
1: Ο λόγος της άρνησης ποιος ήταν?
2: Ο λόγος της άρνησης ήταν ότι εγώ δεν είχα και πολύ καλές σχέσεις με την οικογένεια. Μάλλον τον μπαμπά μου δεν είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Και γενικά, επειδή είχα καταπιεστεί πάρα πολύ στην παιδική μου ηλικία, όχι ότι φταίγαν οι γονείς μου, ξέρεις, για να μην σου πω τώρα ότι είχα γονείς τέρατα, δεν είχα, αλλά τότε ήταν αυστηρά τα πράγματα. Μεγάλωσα μέσα στην επταετία. Η πίεση ήταν από παντού. Ήταν και στην κοινωνία και στο σπίτι μας, ήταν αυστηρά τα ήθη στην επαρχία επίσης. Δεν ήταν ευχάριστο. Ιδιαίτερα όταν είσαι ένα παιδί που εγώ από μικρή ήμουν λίγο τσαούσα και λίγο διαφορετική, να το πω έτσι.
1: Αυτή τη διαφορετικότητα πότε την εντόπισες?
2: Από την ώρα που γεννήθηκα. Νομίζω ότι τα διαφορετικά παιδιά ξέρουν ότι είναι διαφορετικά. Το κακό είναι ότι το καταλαβαίνουν και οι γονείς.
1: Και έκανες κάτι γι' αυτό, όσο καταλάβαινες?
2: Εκεί τα επαναστατούσα με τον τρόπο μου, έκανα υπομονή, ξέρω ότι μπορούσα έκανα για να επιβιώσω. Κακήν κακός βεβαίως να επιβιώσω. Και μετά έφυγα νωρίς. Δηλαδή πήρα τα μέτρα μου, διάβασα, πέρασα γαλλική φιλολογία για να μην ξαναγυρίσω ποτέ πίσω. Βέβαια δεν το ξέρω τότε ότι πάντα γυρνάς. Με έναν τρόπο πάντα γυρνάς.
1: Σε να κλείνει ο κύκλος.
2: Όχι, πιστεύω πια ότι αυτή η αρχαία Ελλάδα έχει πει τα πάντα. Δηλαδή εγώ κατάλαβα τον Οδυσσέα. Και τον Οδυσσέα δεν τον κατάλαβα μόνο με εμένα, τον καταλαβαίνω και με άλλους γύρω μου. Ότι κάποια στιγμή όλοι γυρίζουμε από εκεί που ξεκινήσαμε, κάνοντας ένα κύκλο ζωής.

0: πώς διάλεξες το αντικείμενο σου, οπότε καταλαβαίνω με τα γαλλικά και το πιάνο δεν ασχολήθηκες ποτέ.
1: Με τα γαλλικά, αν θες, ασχολούμαι όλη μέρα, κάθε μέρα, διότι είναι μέσα μου, κατοικούν, έζησα και 10 χρόνια στο Παρίσι, δηλαδή οι σημειώσεις μου είναι στα γαλλικά, διαβάζω πολύ γαλλικά, το Instagram μου είναι γαλλικό, τα reels που βλέπω είναι γαλλικά, δηλαδή είμαι σε μια πολύ στενή επαφή, παρότι δεν πηγαίνω πλέον. Λόγω οικονομικών, δηλαδή, αν είχαμε περισσότερα χρήματα, φυσικά και τα πήγαινα. Είμαι πολύ κοντά με τη Γαλλία, με το Παρίσι.
0: Δεν δίδαξες όμως ποτέ.
1: Δεν δίδαξα ποτέ, όχι, δεν είχα και κανένα ταλέντο και υπομονή σε αυτό. Αλλά και αυτό που κάνω τώρα δεν το επέλεξα. Αν θες, ήρθα και με βρήκε. Όπως όλα στη ζωή μου ήρθαν και με βρήκαν. Στην ουσία δεν επέλεξα κανένα επάγγελμα από όσα έχω κάνει.
0: Πώς σε βρίσκανε τα επαγγέλματα, δηλαδή?
1: Με βρίσκανε. Κοίτα, εγώ σκέψω ότι ξεκίνησα να δουλεύω για τη σύγχρονη τέχνη. Ήμουνα βοηθός δεξιχέρι του Γλύπτη Τάκη, τώρα που έχουμε και μια αναδρομική στο Μουσείο Γουλανδρή στην Άνδρο. Πολύ μεγάλη, ένας τεράστιος καλλιτέχνης, νομίζω τον ξέρουν όλοι. Όπου από 19 χρονών δουλεύω μαζί του για 16 χρόνια.
0: Κάνοντας τι, το PR του?
1: Τα πάντα. Τότε δεν υπήρχε PR. Δεν χρειαζόταν κιόλας. Ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης δεν χρειάζεται PR. Χρειάζεται βοηθούς. Δηλαδή, εγώ έκανα από τα κρεμάσματα των εκθέσεων, από τα κείμενα για τους καταλόγους, την επιμέλεια των καταλόγων, δεχόμουν τους πελάτες, στείναμε τα έργα, στείναμε τις εκθέσεις, το στήσιμο είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Και γενικά, ό,τι χρειάζεται σαν γραμματιακή υποστήριξη, ένας μεγάλος και μυστήριος καλλιτέχνης.
0: Για κοντά του, πώς βρέθηκες?
1: Τυχαία, διότι ήταν οι γονείς μου, ξέρουν τον Μίνο Αργυράκη, ο οποίος ήταν κολλητός. Και όταν κάποια στιγμή έψαχνε μια βοηθό στην Ελλάδα ο Τάκης, μου πρότεινε να πάω, επειδή μιλούσα γαλλικά, και μάλιστα μου λέει: δεν υπάρχει περίπτωση να σε πάρει, ούτε εγώ είχα σκοπό να βρω δουλειά. Ήμουν δεύτερο ετή στην Πανεπιστήμια. Πάω, μου λέει: κοίτα, θα σε παρουσιάσω για να βγάλω την υποχρέωση. Δεν θα σε πάρει αυτό, μου λέει, αλλά κάτι να του παρουσιάσω. Και πάω και μου λέει: τι ζώδιο είστε, Δεσποινής? Λέω: εγώ κρυός. Μου λέει: α, κρυός είναι ο Ιόλας, που ήταν ο άμεσος συνεργάτης του και ο γιος μου. Σας προσλαμβάνω κι εγώ, δεν ξέρει. Διότι δεν είχα όχι σκοπό να δουλέψω, και πόσο μάλλον με έναν διάσημο καλλιτέχνη. Και πώς συναντιούνται όμως τα πράγματα, γιατί εγώ σπούδασα γαλλική φιλολογία με απότερο στόχο να φύγω στη Γαλλία, και μέσα από αυτή τη δουλειά έφυγα νωρίτερα. Και πληρωμένοι.
0: Καλά.
1: Αυτό, ναι, ναι. Ήρθαν καλά. Μετά όλα κάπως ερχόντουσαν. Το ότι ξεκίνησα, ας πούμε, να γράφω, που ποτέ δεν θεωρώ τον εαυτό μου δημοσιογράφο. Λέω απλά γράφω. Δεν το σπούδασα. Δεν ήταν κάτι που το επέλεξα. Μου είχε ζητήσει ο Στάθης ο Τσαγκαρουσιάνος. Εγώ τότε είχα ένα μπαρ, το B, που ήταν πολύ διάσημο εκείνη την εποχή, γιατί ήταν από τα πρώτα του ψηρή, και έρχονταν κόσμος, μου έλεγε διάφορα πράγματα που τα ξεχνούσα. Μέσα σε όλους έρχεται και ο Στάθης, μου λέει: θα κάνω κάτι καινούριο και θέλω το σύμβολο να μου γράφεις. Ναι, είπα εγώ, το ξέχασα την ώρα που το έλεγα. Και μετά τις διακοπές της καλοκαιρινής μου παίρνω τηλέφωνο και αρχίζω να γράφω. Βέβαια, εγώ δεν θεώρησα από τότε αυτό ήταν δουλειά, διότι εγώ είχα δουλειά. Οπότε δούλευα για ένα χρόνο περίπου, χωρίς να περάσω ποτέ από το λογιστήριο, επειδή τον ήξερα το Στάθη, ήταν μια φιλική εξυπηρέτηση, παρότι είχε πάρα πολύ δουλειά αυτό. Και παρότι άθελα μου, επειδή ακριβώς δεν με ενδιέφερε, ούτε με ενδιέφερε πώς θα το δει ο κόσμος, γιατί δεν κρινόμουν επαγγελματικά για κάτι που δεν επέλεξα να κάνω, έκανα κάτι πολύ καλό. Δηλαδή, έσπασα, προσπαθώντας συνειδητά το έκανα, τη φρασιολογία, αν θες, τον τρόπο γραφής που υπήρχε μέχρι τότε για τα εστιατόρια, που υπήρχε ένα πολύ έτσι βαρύχδουπο, γαλλικό, τραφές, μια τέτοια σχολή, που εγώ το ξεφτύρλισα. Το έκανα εντελώς διαφορετικό, λογοτεχνικό, δεν ξέρω τι, μαζί με μια πάρα πολύ εξωφρενική φωτογράφηση τότε, η οποία πραγματικά έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Μετά άρχισαν να με ζητάνε από παντού, αυτό ήταν.
0: Και το φαγητό, γιατί ήταν το πεδίο που προκαλούσε μία ίντρικα στο μυαλό σου?
1: Ο Τσαγκαρουσιάνος πάλι φταίει, διότι εγώ, παρότι πέρασα πολλά χρόνια στη ζωή μου να μην τρώω τίποτα, γιατί ήμουν μίζερο παιδί, διότι μετά προτιμούσα να βγαίνω στα κλαμπς χωρίς να πίνω, απλώς έβγαινα. Προτιμούσα να χορεύω παρά να τρώω ή να πίνω ή οτιδήποτε. Μετά ξαφνικά, γύρω στα 30, άρχισα να ανακαλύπτω το φαγητό. Είχε πέσει πια και η περίοδος των κλαμπς, τέλειωσαν τα 80's, είχαμε μπει πλέον στα 90's, αλλάξαν οι εποχές. Οπότε τι έκανα, μάζευα στα σπίτια μου κόσμο, έκανα πάρα πολλά dinner parties που λέμε. Καλούσα κόσμο για φαγητό.
0: Σ' αρέσει και... το φαγητό, να τρως?
1: Βασικά μου αρέσει να είμαι με κόσμο.
0: Οπότε, όχι να τρως όμως.
1: Τώρα ναι, τώρα τρώω. πολύ κιόλας. Αλλά βασικά για μένα το φαγητό είναι αυτό. Η κοινωνικότητα, η κοινωνικοποίηση, το να μαζευόμαστε. Ήταν μια μοναχική διαδικασία. Δεν νομίζω ότι θα είχα γυρίσει να την κοιτάξω.
0: Άρα το τηλετουργικό είναι που σε ενδιαφέρει. Ναι, το γύρω από το τραπέζι και πώς
1: και το ίδιο το φαγητό. Ναι. Διότι κοίτα να δεις, ναι, να βρισκόμαστε, αλλά και ένα κακό φαγητό δυναμητίζει με την κακή έννοια μια συγκέντρωση. Δηλαδή πρέπει το φαγητό ή αυτό που πίνουμε να προσθέτουν στην καλή διάθεση, να προσθέτουν στο πλησίασμα.

0: Και από τη ζωή της Ελένης Ψυχούλη. Γράφει για φαγητό. Υπάρχει καλό και κακό φαγητό.
1: Ναι, σαφέστατα.
0: Τίμιο ή υπερεκτιμημένο.
1: Σαφέστατα, όλα αυτά υπάρχουν. Υπάρχουν όλων των ειδών τα φαγητά.
0: Ποιο είναι το καλό φαγητό?
1: Το απλό φαγητό, αυτό που το κάνεις χωρίς να θες να εντυπωσιάσεις. Δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση. Και βλέπω ότι περισσότεροι νέοι σεφ τώρα αυτό κάνουν. Δηλαδή κάνουν ένα φαγητό προς εντυπωσιασμό, χωρίς να έχουν βάσεις. Χωρίς να έχουν πόδια γερά στη γη και στην παράδοσή τους. Ένα φαγητό που το κάνεις από καρδιάς και κυρίως το απευθύνεις σε κάποιους ανθρώπους, σαν να τους γράφεις ένα γράμμα. Όταν θα σε καλέσω σπίτι μου, θα σκεφτώ κάτι που να σου ταιριάξει. Με το φαγητό ισχύει αυτό που έλεγε ο Σεφέρης. Να μιλήσω απλά, μου δοθεί ετούτη χάρη. Βάλε ένα ταψί πατάτες, κάτι ωραίο μέσα και αμέσως. Βασικά το φαγητό είναι το αλάτι. Αλάτισέ το σωστά και ό,τι και να κάνεις είναι τέλειο.
0: Πού ήσουν να βρει, Ελένη, τόσα χρόνια να μας δώσεις αυτή την απλή συμβουλή?
1: Μα αυτό είναι το φαγητό. Τίποτα άλλο. Δεν πιστεύω και στις συνταγές πλέον. Όχι εγώ, όλος ο κόσμος. Υπερκαταναλώνουμε εικόνες συνταγών μέσα από τα social. Μπαινοβγαίνουν στο μυαλό μας χιλιάδες εικόνες κάθε μέρα. Τα περιοδικά, τα sites, η τηλεόραση. Τι νόημα έχει πια η συνταγή? Νομίζω άλλα πράγματα είναι που αφορούν τη σύγχρονη γαστρονομία.
0: Ξέρεις, αναρωτήθηκα κάποιες φορές γιατί με συλλαμβάνω να παρακολουθώ μερικά βιντεάκια για μια συνταγή που δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
1: Που δεν θα την κάνεις ποτέ, γιατί δεν είναι λόγο.
0: Είναι βέβαιο αυτό
1: που
0: ότι δεν θα την κάνω ποτέ.
1: Που τα παρακολουθούμε και εμείς, τον ίδιο λόγο που εγώ μετακομίζω κάθε φορά, ξέρω εγώ, έχω τόνους βιβλίων τα οποία πιστεύω ότι κάποτε θα τα μαγειρέψω, ενώ δεν υπάρχει περίπτωση να τα ανοίξω ποτέ, όχι να τα μαγειρέψω. Ξέρεις κάτι, το φαγητό, η εικόνα του φαγητού, μια συνταγή που τη βλέπεις, είναι μια υπόσχεση. Είναι λίγο πορνό το φαγητό, η εικόνα του φαγητού. Δεν είναι εικόνα μιας βόμβας που πέφτει. Είναι κάτι που έχει χρώματα, είναι κάτι νόστιμο, είναι κάτι που σου δίνει την όρεξη.
0: Αν με ρωτούσε κανείς ότι είναι κάτι comfort και για κάποιο λόγο comfort. Με επιστρέφει κάπου που δεν ξέρω πού είναι αυτό. Γιατί
1: σε αγκαλιά, σε μια αγκαλιά, ναι, σιγουριάς και βεβαιότητας.
0: Μάλλον κάτι θα φτιάξει για μένα, ναι, και γι' αυτό παρακολουθώ, ναι, τις συνταγές. Άρα το φαγητό είναι το καταφύγιο που μας κάνει ευτυχισμένους πολλές φορές.
1: Σαφέστατα, για μένα είναι. Για μένα το φαγητό είναι πολλά πράγματα. Είναι και το καταφύγιο. Όταν μαγειρεύω είναι η ψυχοθεραπεία μου, γιατί συγκεντρώνομαι. Είναι κάτι που με βοηθάει πολύ στη συγκέντρωση και εκεί λύνω τα προβλήματά μου, κατεβάζω ιδέες, βρίσκομαι με τον εαυτό μου. Μετά μοιράζομαι πράγματα. Γιατί δεν μαγειρεύω ποτέ για μένα. Το θεωρώ λίγο μάταιο και τρώω πολύ λίγα πράγματα σπίτι. Μια σαλάτα, ενώ όταν θα βγω έξω θα φάω τα πάντα. Οπότε το φαγητό σου προσφέρει πολλές χαρές. Και σε σένα και σε αυτούς που εσύ μαγειρεύεις.
0: Και γιατί είναι το φαγητό που μας κάνει ευτυχισμένους, είναι συνήθως της μαμάς, της γιαγιάς, εκτός αν εγώ έχω αυτή.
1: Γιατί είναι μνήμη αυτής της ασφάλειας, η επιστροφή και τα πάντα. Αν δεν έχουμε, τι να σου πω τώρα, βιαστεί ως παιδιά, όσο και δύσκολη να ήταν και η παιδική μας ηλικία, το πολύ παλιό κρατάει μέσα του κάτι το νοσταλγικό. Είναι τα χρόνια που φύγανε, ήταν τα χρόνια που ήμασταν νέοι, ήταν τα χρόνια που ήμασταν προστατευμένοι, που δεν είχαμε έννοιες. Οπότε επιστρέφουμε μέσα από τις γεύσεις και γι' αυτό πιστεύω ότι κάθε φαγητό για να είναι επιτυχημένο πρέπει να διηγείται μια ιστορία, να έχει πίσω του μια μνήμη.
0: Γιατί παρόλα αυτά οι καλύτεροι σεφ στον κόσμο είναι άντρες και όχι γυναίκες?
1: Αλλάζει αυτό τώρα. Γιατί να σου πω κάτι, είναι ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Εγώ απορώ και οι γυναίκες που ξέρω που το κάνουν, απορώ πώς το κάνουν. Δεν μπορείς να διανοηθείς τους τόνους, τα βάρη που κουβαλάει μια γυναίκα σεφ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή και μυϊκά και μόνο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αντέξεις. Τα ωράρια είναι εξοδοτικά. Οι συνθήκες είναι εξοδοτικές. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι μια γυναίκα που κάνει παιδί, όσο να είναι η μάνα, ασχολείται πιο πολύ με το μικρό παιδί και η γυναίκα σεφ δεν έχει Σαββατοκύριακα, γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, διακοπές, καλοκαίρι. Είναι δύσκολες οι συνθήκες να αποφασίσει μια γυναίκα. Παρόλο που έχουμε τώρα πια.
0: Είπες ότι σε επηρέασε ο Στάθης Τσαγκαρουσιάνος, αλλά κάποια στιγμή βιοπορίζεσαι. Από κάποια στιγμή και μετά,
1: από
0: λογικά.
1: Από τότε δεν σου τελείωσα αυτή την ιστορία για να το Στάθη, γιατί μετά από ένα χρόνο περίπου με πήραν τηλέφωνο από το λογιστήριο και μου είπαν ότι πρέπει να έρθει. Σας περιμένει ένα τεράστιο ποσό. Οπότε δεν ήξερα ότι πληρωνόμουν. Και πραγματικά, ναι, τότε ήταν και καλύτερα τα πράγματα και κάπως έτσι έγινε αυτό επάγγελμα.
0: Άρα ο Τσαγκαρουσιάνος ήταν που
1: άνοιξε την πόρτα. Κοίτα, ο Στάθης είχε τότε αυτό το ταλέντο, γιατί εγώ δεν είναι μόνο ότι έγραψα για αστρονομία, είναι ότι έγραψα, τελεία. Δηλαδή εγώ δεν πίστευα ότι μπορούσα να γράψω. Εν δυνάμει μπορούσα. Σπούδασα γαλλική φιλολογία, είχα ήδη καταναλώσει τόνους βιβλιοθηκών λογοτεχνικών, όλη τη λογοτεχνία του κόσμου, την κλασική, τη σύγχρονη, τη μοντέρνα. Άρα, ναι, αλλά δεν το ήξερα. Δεν είχε βγει σαν ανάγκη μου προσωπική αυτό το πράγμα. Έγραφα κείμενα θεωρητικά περί τέχνης, λογοτάκι, ας πούμε.
0: Α, για να μπορείς να είσαι επαρκής στο άλλο αντικείμενο.
1: Ναι, μέχρι τότε. Ναι. Κοίτα, αυτό είναι ένας μεγάλος δημοσιογράφος όπως είναι ο Στάθης, δεν ξέρω ήταν, πώς να το πούμε γιατί δεν είναι πολύ ενεργός τώρα, είναι ότι μάζευε εμάς που ήμασταν πιο νέα παιδιά τότε και μας έδινε έμπνευση. Ξέρεις, είναι φοβερό να βρεθεί κάποιος και να σου πει, κάντο.
0: Νοσταλγείς εκείνη την εποχή πολύ. Των ωραίων αποφάσεων.
1: Πολύ ήταν εποχή αυτό. Να σου πω κάτι, ήταν η εποχή των μη αποφάσεων. Ήταν όλα τόσο αυθόρμητα, ήταν τόσο δημιουργικά. Ήμασταν όλοι τόσο τεράστιες παρέες. Ήταν όλα τόσο πολύ πιο. Δεν το να πω αθώα, ήταν πιο χαρούμενα. Αυτό. Νομίζω ότι είχε φύγει η χαρά από τη ζωή μας. Αυτό είναι.
0: Αυτό δεν συνδέεται με την ηλικία μας.
1: Όχι.
0: Όχι λες.
1: Εντάξει, το λιγότερο. Οι εποχές είναι. Που μας θλίβουν, πιστεύω. Δεν είναι τόσο ηλικία.
0: Θα λέγεις δηλαδή ότι αυτή είναι μια εποχή μελαγχολική σε σχέση
1: είναι,
0: βέβαια, με
1: όταν
0: τα
1: είσαι μέσα ανάμεσα σε 200 πολέμους, καταστροφές, σε οικονομικές κρίσεις οι οποίες δεν δέχονται η μία την άλλη, δεν έχουμε σηκώσει κεφάλι από το 2008. Σκέψου πόσα χρόνια. Λειτουργεί σωρευτικά, ένας κορονοϊός, ένας εγκλεισμός. Όλα αυτά, τι καλό μπορούν να αφήσουν πίσω τους.

0: Μην άμα από καύσιμα.
1: Άραξον.
0: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
1: Άραξον λέμε.
0: Άραξον και άραξον. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
1: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
2: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
3: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
2: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
3: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
2: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
3: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
2: Στον Λούρο Πρέβεζας.
3: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
2: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
3: Άρα, Άξον.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
5: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
6: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
5: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
7: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Barracuda Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
9: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα. Κατάστημα Nova.
10: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
11: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπών.
12: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: ομορφαίνουν τη ζωή. Τι ομορφαίνει τη ζωή?
1: Τη δική μου, ένα καλό πλάνο κάθε πρωί που ξυπνάω για το βράδυ. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που θα κάνω μετά από μια προσευχή βουνομοζένης, γιατί έχω δύο χέρια, δύο μάτια, δύο πόδια και ένα περίπου μυαλό, είναι να κάνω ένα καλό πλάνο για το βράδυ. Αυτό που μου κρατάει στη ζωή, αυτό που μου δίνει την απέραντη χαρά. Οπότε θα κανονίσω παρέα, φίλους, ποιον θα δω, πού θα πάμε να φάμε. Το οποίο για μένα είναι και δουλειά, βέβαια, γιατί γράφω για εστιατόρια, άρα πρέπει αναγκαστικά κάθε βράδυ να είμαι έξω, αλλά είναι και χαρά μου αυτή. Νομίζω θα το έκανα και αν δεν έγραφα για εστιατόρια, ή μπορεί να μαγειρέψω. Κυρίως όμως μου δίνει χαρά την να κεντάω και να λύνω σταυρόλεξα και να διαβάζω. Αυτά είναι.
0: Επειδή είναι σκανδαλώδες να λες ότι κάθε βράδυ τρως έξω, πώς γίνεται να έχεις αυτά τα κιλά?
1: Α, όχι, έχω παχύνει τώρα. Έχω παχύνει. Φροντίζεις, μωρέ. Όλα είναι θέμα προγράμματος. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι άνθρωποι που αγαπούν, εγώ αγαπώ πάρα πολύ το φαγητό, πρέπει να έχουν περίτα κιλά. Νομίζω ότι αυτός που έχει πολλά κιλά πάνω του δεν αγαπάει το φαγητό. Το αντιμετωπίζει βουλημικά. Ο βουλημικός δεν αγαπάει το φαγητό. Εγώ το αγαπάω τόσο το φαγητό που θέλω να υποφέρω γι' αυτό. Δηλαδή να φάω όλη μέρα ένα γιαουρτάκι. Πώς είσαι ερωτευμένος και λες, αχ, θα δω τον έρωτά μου το βράδυ και έχεις καρδιοχτύπη. Να είμαι έτοιμη γι' αυτόν. Να είμαι έτοιμη για να δοκιμάσω κάτι καινούριο. Και σε δόσεις που εντάξει, χρειάζεται να φας και ένα γουρούνι για να δεις τη γεύση έχει το γουρούνι. Και με τη μερίδα βολεύεσαι.
0: Ελένη, τα τελευταία 20 χρόνια, νομίζω πως είναι 20 χρόνια.
1: Να μην είναι παραπάνω, άστα.
0: Μπορεί. Η μαγειρική, νομίζω πως έγινε εμπειρία, έχει γίνει θέαμα, έχει επιστημονική προσέγγιση, δεν είναι κάτι απλό. Παρ' όλα αυτά, τρώμε καλύτερα σε σχέση με τους προγόνους μας, τρώμε σωστά?
1: Σε σχέση με τους προγόνους μας δεν τρώμε τόσο υγιεινά φυσικά. Αλλά μάλλον έχουμε και προσαρμοστικότητα. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι παρόλες τις απίστευτες αηδίες που τρώμε και την κάκιστη ποιότητα τροφής που έχουμε, το προσδόκιμο έχει μεγαλώσει. Κάτι περίεργο δεν συμβαίνει εκεί. Ή η επιστήμη μπορεί να θεραπεύει πλέον αυτά που παθαίνουμε τρώγοντας άσχημα. Γιατί παθαίνουμε. Η αρρώστια είναι αυτό που έλεγε και ο Ιπποκράτης. Η υγεία σου είναι αυτό που είσαι. Αυτό που τρως είναι η εικόνα σου. Δηλαδή η εικόνα της υγείας μας είναι το φαγητό. Όλα αυτά που βλέπεις, οι δυσανεξίες, οι αλλεργίες, προέρχονται από τη διαχείριση της πρώτης ύλης, η οποία ξεκινάει από το χωράφι. Ας πούμε, αυτός που είναι δυσανεκτικός στη γλουτένη, δεν είναι στη γλουτένη, είναι στον τρόπο που διαχειρίζεται το σιτάρι με τα φυτοφάρμακα.
0: Ελένη, γιατί σ' αγαπούν όλοι, γυναίκες, άνδρες, γκέι, στρέιτ, σκηνοθέτες, εκδότες, τηλεοπτικό κοινό?
1: Αλήθεια λες, αυτό δεν το πληροφορούμε.
0: Δεν ξέρω κανέναν που να μην σ' αγαπάει.
1: Γιατί είμαι αυτός, μωρέ, ξέρεις. Δηλαδή δεν μπορώ να πω στο παιχνίδι της ψευτιάς και σε αυτό. Και νομίζω ότι την αλήθεια την αγαπάνε όλοι οι άνθρωποι. Όπως και εγώ αγαπάω την αλήθεια όπου τη δω. Και περνάει αυτό το πράγμα.
0: Και
1: αυτό ακόμα και στην τηλεόραση. Που εγώ δεν θυμάμαι ποτέ ότι πέρασε από την τηλεόραση, γιατί δεν ξυπάζουμε με αυτό. Και με βρίσκουν άνθρωποι στον δρόμο που με ξέρουν από την τηλεόραση. Εγώ όμως ποτέ δεν συνειδητοποιώ ότι είναι από εκεί. Λέω, αχ, Χριστέ μου, ποιος είναι αυτός, δεν τον θυμάμαι, Παναγία μου. Ω, γεια σας, τι κάνετε? Αλλά είναι ο τρόπος που αντιμετώπιζα την τηλεόραση. Το είπα αυτό για να καταλάβεις. Ποτέ δεν θεώρησα ότι έκανα τηλεόραση. Καμιά φορά, ακόμη και στα γυρίσματα, έβλεπα, σβήναν τα φώτα γύρω μου και εγώ συνέχισα και μιλούσα. Φεύγαν ο κόσμος και έλεγα, γιατί ξαφανιστήκανε, θα με τελειώσει. Εγώ δεν το καταλάβαινα, γιατί δεν είναι μια Ελένη της τηλεόρασης και μια, ξέρω εγώ, του ραδιοφώνου, του σπιτιού μου. Είμαι ίσομα σε όλα.
0: Αυτό έχει να κάνει όμως, γιατί εργάστηκες προηγουμένως και πίσω από την κάμερα. Εργάστηκες για άλλους που κάνουν τηλεόραση.
1: Ναι, όχι. Έτσι είμαι.
0: Άρα δεν υπάρχει μυστικό για να σε αγαπούν οι άλλοι.
1: Να είσαι αληθινός.
0: Και πώς είσαι αληθινός?
1: Και να μην κρύβεσαι. Κοίτα, να είσαι αληθινός από το μακιγιάζ ξεκινάει. Εγώ δεν ήθελα ποτέ να βάφομαι στην τηλεόραση. Να γίνομαι, γιατί όλο αυτό, το οποίο είναι εξής ίδια της ελληνικής τηλεόρασης. Εγώ βλέπω στο BBC, έχει γυναίκες οι οποίες είναι σιτεμένες στην ηλικία τη δικιά μου, ακόμη μεγαλύτερες, οι οποίες βγαίνουν, είναι σοβαρές, καθημερινές, έχουν δουλειά
0: γυναίκες. Φοράνε κανονικά ρούχα.
1: Φοράνε ένα μακό μπλουζάκι και δεν είναι βωμένες. Δηλαδή αυτό το δικό μας. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί πρέπει να γίνουν η μούμια του Φαραώ για να πούν τις ειδήσεις ή για να βγουν σε ένα πρωινάδικο να ντυθούν σαν ύφες. Δεν το κατάλαβα ποτέ. Μια απλότητα, λίγο.
0: Εσύ δεν το έχεις καταλάβει που έχεις καταλάβει τόσα και τόσα? Πώς περάσαμε από το ένα τραπέζι στο άλλο. Όλα αυτά δεν συνδέονται με εκείνο το αίσθημα της ντροπής να αποχωριστώ το χωριό ενώ στην πραγματικότητα δεν μπορώ να φύγω από αυτό.
1: Ναι, για να μην τα πω εγώ, πολύ ωραία το είπες.
0: Ναι. Έχεις αποτυχία στο ενεργητικό σου.
1: Ναι, βέβαια, σαφώς και έχω. Λάθη μάλλον που έκανα. Ξέρεις κάτι, δεν τα λέω και λάθη να βάλω και καημό μεγάλο μέσα μου. Γιατί αφενός αν τα κοιτάξεις από απόσταση είναι το καλύτερο που μπορούσα να κάνω εκείνη τη στιγμή ήταν αυτό, άσχετα αν αποδείχτηκε όχι τόσο σωστό. Επίσης μπορεί να έκανα και πράγματα που υπερεκτίμησα τον εαυτό μου και ήμουν άπειρη και έκανα σφάλματα απειρίας. Αλλά όλα αυτά είναι που μας φτιάχνουν. Δηλαδή, αλλήμωνα δεν κάναμε λάθη. Από πού θα μαθαίνουμε? Από τις ευκολίες μας.

0: εντύπωση ότι εργάζεσαι όλη μέρα.
1: Και όλη νύχτα και επίσης όλες τις μέρες της εβδομάδας. Διότι έχω επιλέξει τελικά να κάνω το χόμπι μου δουλειά. Έπειτα, γράφεις. Όλη την εβδομάδα έχω ραντεβού, χτυπάνε τα τηλέφωνα. Πότε θα γράψω με ησυχία? Κάθε μέρα γράφω, αλλά τα δύσκολα κείμενα είναι Σάββατο, Κυριακή. Τότε που ευτυχώς οι άλλοι διασκεδάσουν. Θα βγω κι εγώ όμως το βράδυ, εντάξει, ή θα πάω μια εκδρομή όπου θα είναι και ρεπορτάζ. Ξέρεις, είναι αυτό, τη ζωή μου είναι η δουλειά μου. Με κουβαλάω παντού, είμαι το γραφείο μου. Να.
0: Είσαι ευτυχισμένη όμως με αυτό.
1: Ναι, καλά είμαι με αυτό. Θα ήθελα να είχα λίγο περισσότερο χρόνο για μένα, κάποια διαλύματα, αλλά δεν πειράζει.
0: Δεν έχεις γίνει πλούσια ακόμη?
1: Αυτή τη στιγμή πιο φτωχή από ό,τι έχω υπάρξει ακόμη και ως φοιτήτρια, μπορώ να σου πω.
0: Αυτό γιατί έχει γίνει?
1: Γιατί δεν ξέρω, εσείς έχετε λεφτά.
0: Εγώ προσωπικά όχι.
1: Γι' αυτό λοιπόν.
0: Ξέρω κάτι άλλο όμως που κυκλοφορούν με καγιέν, άρα έχουν.
1: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι αυτό, γιατί και εγώ τους βλέπω, ή μάλλον βλέπω το φοβερό, ότι τα πολύ ακριβά εστιατόρια
0: δεν
1: βρίσκει τραπέζι. Και τα πολύ φτηνά βέβαια. Δηλαδή έχουμε πλέον, δεν υπάρχει μια τεράστια ψαλίδα. Είμαστε ή πολύ φτωχοί ή πολύ πλούσιοι. Δεν έχουμε πια τη μεσαία τάξη. Μέσα στα χρόνια από τότε που γεννήθηκα εγώ μέχρι τώρα είχε εξαφανιστεί μέσα τάξη.
0: Πώς το εξηγείς περνώντας και από τόσα περιοδικά που στήριξαν πολύ το lifestyle? Δηλαδή παρατήρησες την κοινωνία σε πολλές διαφορετικές εκδοχές της και φαντάζομαι ότι την παρακολούθησες και με μια προσωπική αγωνία.
1: Ναι,
0: γιατί είσαι ένας σκεπτόμενος άνθρωπος.
1: Το lifestyle ήταν πάντα, ξέρεις, ένα αστείο πράγμα για μένα, παρότι το... δούλεψα σε περιοδικά lifestyle και από τον Κωστόπουλο πέρασα και από όλες αυτές τις φραγίδες του lifestyle. Ήταν κάτι που γελούσα, διότι για μένα ήταν η εκδίκηση του πικραμένου τριτοκοσμικού, ο οποίος του δώσαν δάνεια και πίστεψε ότι έγινε πλούσιος. Και όλη αυτή η θεωρία και το content, αν θες, του lifestyle ήταν αυτό. Ήταν ένας νεόπλουτος ο οποίος δεν είχε και το know-how και έπρεπε να του λες πού θα πάει να φάει, τι θα φορέσει, τι ρολόι θα αγοράσει, σε ποια γειτονιά θα πάει να μείνει, τι θα λέει, τι θα τρώει. Ήταν ένα how to, ας πούμε, το οποίο ήταν αστείο τώρα, παιδιαρίσματα. Μέχρι που πρόλαβε λίγο να χαρεί το lifestyle και ήρθε η κρίση, ας πούμε, και τα χάσαν όλα. Θυμάμαι, ήμουνα μια φορά σε ένα πολύ της μόδας τότε εστιατόριο, το Μέτσο Μέτσο λεγόταν, το θυμάμαι, στη Συγκρού, και ήταν όλοι. Εγώ είχα πάει για ρεπορτάζ και καθόμουν στο μπαρ που ήταν λίγο πιο ψηλά και τους έβλεπα όλους έτσι στα πόδια μου και ήταν τεράστια τραπέζια, λιμπέριδες, Κωστόπουλοι, πάμπλουτοι της εποχής τότε που ήταν, ξέρετε, ήταν τα κοσμικά τότε της μόδας, όλοι αυτοί που έβλεπε στα κοσμικά, και στο δίπλα τραπέζι ήταν επίσης ένα τεράστιο τραπέζι ο άνθρωπος που είχε το μαγαζί που αγόραζε μπουγιές για να βάψω το σπίτι μου, και παραδίπλα ήταν ένα τεράστιο τραπέζι βοηθής στυλιστών από τη μόδα της Εμάκο, και δίπλα ήταν άλλο ένα τραπέζι που ήταν αυτός που είχαμε πορτιέρι στην Εμάκο. Και λέω, ρε εσύ εδώ, ήμουνα και μόνη μου, ξέρεις, οπότε το παρατηρούσα, λέω, κάτι περίεργο συμβαίνει. Ή έχουμε γίνει αναρχική κοινωνία και δεν το κατάλαβα. Αναρχική με την έννοια της θεωρίας του αναρχισμού. Όλοι οι Κροπότκιν. Αλλά λίγο περίεργο, θα το είχα πληροφορηθεί. Ή εδώ μας περιμένει μεγάλη κεραμίδα. Και μας περίμενε μεγάλη κεραμίδα. Γιατί ήταν τα φυσιολογικά αυτά τα πράγματα. Δεν υπήρχε σε καμία χώρα του κόσμου. Είχα ζήσει και στο εξωτερικό που να πηγαίνουν όλα αυτά τα κοινωνικά στρώματα στο ίδιο εστιατόριο φορώντας τα ίδια ρούχα. Δεν το βλέπω πλέον. Αντίθετα, αυτό που βλέπω είναι ότι έχουμε επιστρέψει στα ξαναεπιγύρισε ταβέρνα, γύρισε το Μέζα το Πολύο, γύρισε το Τσίπουρο από εκεί που είχαμε εθνικό ποτό, τη βότκα και το τζιν και το ρούμι, ας πούμε τώρα. Πίνουμε Τσίπουρο. Οι νέο καφενέδες, γάστρο καφενέδες, κλασικό καφενέδες και ό,τι σε έδες είναι. Δεν βρίσκεις τραπέζι και όλες τις μέρες της εβδομάδας. Δηλαδή ο κόσμος γυρνάει σε μια ελληνικότητα και ξαναβρίσκει τις ρίζες του. Δηλαδή έχουμε πλατείες του χωριού, ανοίγουν παντού στο Μεταξουργείο η Αθήνα. Είναι πολλές πλατείες του χωριού πλέον. Έχει μεγαλώσει η πόλη με φτηνά μαγαζιά, εναλλακτικά μαγαζιά, μαγαζιά από κολεκτίβες, μαγαζιά από νέα παιδιά, τα οποία σφίζουν από ζωή, ζωντάνια και πελάτες. Σε αυτά πηγαίνω, περνάς τέλεια, μπορείς να φας με 15 ευρώ μαζί με αυτά που θα πιεις και να σκάσεις. Να περάσει κυρίως πάρα πολύ ωραία. Και βοηθάς και την εστίαση. Γιατί όπως και να το κάνουμε, δεν είμαστε λαός που θα κλειστεί μέσα να φάει το TV dinner του Ευρωπαίου. Έχουμε ανάγκη την πλατεία του χωριού να βγούμε στον πεζόδρομο, τη ΣΤΟΑ, το έξω.
0: Λες λοιπόν ότι με έναν τρόπο επιστρέφουμε στο χωριό αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, έχουμε κάνει την Αθήνα πολλά μικρά χωριουδάκια που δεν υπήρχε αυτό παλιά. Εντάξει, φυσικά υπάρχουν για όλες οι ταχύτητες, υπάρχουν και τα ακριβά εστιατόρια. Οκ. Χρειάζονται όλα.
0: Είναι εύκολο, Ελένη, να μαγειρεύει κανείς καλά? Γιατί κάποιοι τα καταφέρνουν καλύτερα από τους άλλους?
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν καταλαβαίνω, γιατί κάποιος μαγειρεύει καλά και κάποιος δεν. Εγώ πιστεύω ότι είναι ταλέντο. Ακριβώς όπως λες, αυτό ζωγραφίζει ωραία, εγώ δεν μπορώ όμως. Είναι ένα ταλέντο που σου δίνεται. Ξέρεις τι είναι η αίσθηση? Είναι οι απειροελάχιστες λεπτομέρειες, το πώς αντιλαμβάνεσαι το κάθε υλικό, την ισορροπία των υλικών. Αυτό το δίνει ο Θεός. Και μετά το δουλεύεις βέβαια, όπως και το ταλέντο του καλλιτέχνη. Άμα δεν κάτσει και ο καλλιτέχνης να εξελιχθεί, να δουλέψει, να μορφωθεί, δεν θα καταφέρει.
0: Νιώθεις καλλιτέχνης?
1: Εγώ όχι. Δεν πιστεύω ότι η μαγειρική είναι τέχνη. Γιατί έχω την τέχνη πολύ πιο ψηλά στη μαγειρική. Είναι χρηστική, αν θες, εφαρμοσμένη τέχνη.
0: Α, άρα έχει αντίκρισμα και στην πραγματική ζωή.
1: Η μαγειρική. Να. Η μαγειρική είναι η εικόνα μας. Δηλαδή, αν κάτι μελετήσεις τη μαγειρική ενός τόπου, μελετάς εκείνη τη στιγμή την ιστορία του, την οικονομική του κατάσταση, το πώς ήταν σαν κοινωνία, τα λαογραφικά ήθη, έθιμα, τα πάντα. Η μαγειρική σου αποκαλύπτει την κοινωνική και πολιτική και οικονομική πραγματικότητα μιας χώρας, ενός τόπου, τα πάντα. Το κλίμα, όλα.

0: εκδοχή από τη ζωή της Ελένης Ψυχούλη γράφει για φαγητό. Η δεκαετία που διανύουμε, πιστεύεις ότι με έναν τρόπο μπορεί στους επόμενους να δείξει ποια ήθη και έθιμα ακολουθούμε αυτή τη στιγμή?
1: Ναι, βέβαια, μα πάντα. Και με απόσταση δεκαετίας που είναι σύντομα πάλι βλέπεις. Δηλαδή διακρίνεις. Δηλαδή θα μπορούσαμε τώρα να γράψουμε τι γινόταν στη γαστρονομία του lifestyle, να γελάμε λίγο. Εγώ τα έχω γράψει, δεν κάνω κάτι χιουμοριστικά. Ξέρεις, με τις υπερβολές και τις βλακίες που επικρατούσαν τότε. Δεν ξέρω, εκπαιδεύτηκε λίγο και ο Έλληνας. Με φιλιώθηκε με την εικόνα του, αυτό. Με το ποιος είναι, την καταγωγή του.
0: Ήταν πολύ χρήσιμο λοιπόν αυτό. Δεν υπάρχει απάντηση στο γιατί μαγειρεύει κάποιος καλά και κάποιος όχι.
1: Όχι, νομίζω ότι το χαρίζει ο Θεός και αυτός το πολεμάει. Αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Και να πας να κάνεις τις φοβερότερες σπουδές μαγειρικής. Ρε παιδάκι μου, δεν θα βάλεις το σωστό αλάτι. Είναι απίστευτο, γιατί στην υψηλή γαστρονομία, το λέω συνέχεια, πάσχουμε πάρα πολύ από αυτό. Τα παιδιά δεν ξέρουν να αλατίσουν. Οι σεφ δεν ξέρουν να αλατίσουν. Δηλαδή, όταν φας ένα φαγητό σωστά αλατισμένο, του λες χίλια ευχαριστώ. Και καταλαβαίνεις ότι έχει μια αίσθηση της γεύσης. Αυτό είναι. Έχει ταλέντο, που λέμε.
0: Είναι εύκολο να μαγειρέψει κάποιος.
1: Ναι, γιατί μαγειρική είναι τα πάντα. Δηλαδή, μαγειρική μπορείς να κάνεις με ένα υλικό. Μπορείς να κάνεις με 2 υλικά. Μπορείς να κάνεις με 3 υλικά και με 113. Οπότε, ή μπορείς να κάνεις κάτι απλό, μπορείς να κάνεις κάτι ομό. Έχει για όλους, για όλα τα επίπεδα που λέμε.

0: Ότι ήλιο, το μεγάλο πρόβλημα που θα έχουμε τα επόμενα χρόνια δεν είναι η συνταγή και πώς θα τη μαγειρέψουμε, είναι η έβρεση της πρώτης ύλης. Ήδη αρχίζουμε να έχουμε πρόβλημα. Το νερό. Άρα όλα αυτά καθορίζουν το τι τρώμε.
1: Και αυτό σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια θα τρώμε διαφορετικά από ό,τι τρώμε αυτή τη στιγμή.
0: Πιστεύω ότι σε 10 χρόνια θα τρώμε, αν ακόμη έχουμε κάτι να φάμε, θα τρώμε εντελώς διαφορετικά.
1: Είσαι τόσο αισιόδοξη.
0: Μα γίνονται ήδη, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ήδη γίνονται προσπάθειες να φτιάξουν χάπια, σκόνες. Που να χρησιμοποιήσουν, ας πούμε, νέες πρώτες ύλες, παθήκια, δυναμωτικά πράγματα για να μπορούμε να παίρνουμε πρωτεΐνες σε φάση που δεν θα μπορούμε να βρούμε. Ξέρω κι εγώ τι να σου πω, να είναι λίγο επιστημονική φαντασία. Μπορεί να έχουμε νερό.
1: Φοβόμουν ότι θα μου έλεγες απλώς ότι διανύουμε την περίοδο του αβοκάντο. Ότι είναι η δεκαετία του αβοκάντο.
0: Και φυσικά διανύουμε την περίοδο του βίγκαν και του αβοκάντο. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή. Παλιά τι έλεγες η Ελλάδα, τι είναι η Ελλάδα, φασολάδα και φέτα λέγαμε. Τώρα είναι αβοκάντο στις νέες γενιές.
1: Για κάποιο διάστημα ήταν και ξύδι μπαλσάμικο με ρόκα,
0: ρόκα
1: και
0: παρμεζάνα μπαλσάμικο, σπόρους ροδιού. Δηλαδή εντάξει, περάσαμε και αυτό το μαρτύριο για πολλές δεκαετίες. Τώρα είναι το αβοκάντο. Τώρα είναι αυγά με αβοκάντο, αβοκάντο με αυγά και αυγά ποσέ με αβοκάντο και αυγά σφιχτά με αβοκάντο. Και μελάτα αυγά με αβοκάντο. Αυτά. Και αυτό ξέρεις τώρα τι λέμε, τι φύγουμε. Γιατί πώς δημιουργούνται αυτά τα πράγματα. Βλέπεις, ρε παιδί μου, τα μενού των εστιατορίων της μόδας, ας πούμε, που λίγο είναι τα καινούργια και επηρεάζουν λίγο την κατάσταση. Γιατί η ταβέρνα είναι ταβέρνα. Δεν θα σε επηρεάσει ούτε θα εξελιχθεί σε νέο ταβέρνα. Okay. Είναι ότι η σεφ κάνουν ένα μενού. Βγάζει κάποιος κάτι το οποίο γίνεται διάσημο στους γαστρονομικούς κύκλους τώρα. Όλοι το ίδιο μενού μετά. Δηλαδή, ανοίγεις τα μενού τα δημιουργικά και είναι όλοι το ίδιο πράγμα.
1: Αυτό συμβαίνει και σε άλλα μέρη του κόσμου. Δηλαδή, υπάρχει μία αντιγραφή της επιτυχημένης συνταγής για να πάμε κι εμείς καλά.
0: Όχι σε αυτό το επίπεδο. Σε επίπεδο της παράδοσής τους που εντάξει, ένα απόφευκτο όλοι θα κάνουν, ας πούμε, στην Ιταλία πίτσα και εμείς κοκκινιστό. Αλλά όχι. Αυτό είναι δικό μας.

0: που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς καλώνει ο καταλογισμός ευθυνών.

0: όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2 και 89. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1 και 37. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος εγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του.

0: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Τα κορδεύω.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στη Μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδου. Συναγερμό σήμανε στις 11.50 το πρωί στις αρχές μετά τον εντοπισμό σωρού σε προχωρημένη σύψη στο Λυκαβητό. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο σωρός βρέθηκε μέσα σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων. Τη σωρό εντόπισε ο ιερέας του ναού. Το σημείο έχει αποκλειστεί. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στις εξόδους των εθνικών οδών, στα διόδια της Ελευσίνας, στο Σκαραμαγκά και στα διόδια Φιδνών, ενώ στα λιμάνια της Αττικής οι πληρώτες στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες αγγίζουν το 100%. Συνολικά μόνο για σήμερα, από Πειραιά, Ραφίνα, Λαύριο και Αργοσαρονικό, αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 56.000 επιβάτες. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Θέμα της συνεδρίασης, οι ισχυροί βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι που θα επικρατήσουν σταδιακά από αύριο σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα σημειωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Αρχίζει τη Δευτέρα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα Δημαρχεία για το επίδομα άμεσων αναγκών των πυρόπληκτων και την οικοσκευή, όπως δήλωσε σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ο κ. Κατσαφάδος τόνισε ότι εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, μέσα σε 10 ημέρες οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα. Διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα βασικά αγαθά. Στην πρωτοβουλία έχουν ήδη ενταχθεί 686 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 55 εταιρείες, καθώς και 130 κωδικοί σχολικών ειδών και 100 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Από τις 31 Αυγούστου τίθενται σε εφαρμογή συμφωνημένες μειώσεις τιμών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας με την εθελοντική συμμετοχή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων. Κυβέρνηση και εκπρόσωποι της αγοράς εμφανίζονται βέβαιοι ότι η αποκλιμάκωση των τιμών θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες με νέες μειώσεις σε τρόφιμα και καταναλωτικά αγαθά τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ένα 8χρονο παιδί τραυματίστηκε χθες μετά από βουτιά στη θάλασσα σε παραλία της Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το λιμενικό, 8χρονος λουγόμενος υπήκος Μεγάλης Βρετανίας χτύπησε το κεφάλι του σε πέτρα στη θαλάσσια περιοχή Παλιούρη. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασάνδρας για παροχή των πρωτοβοηθειών από όπου και εξήλθε. Συνελήφθη χθες το απόγευμα 43χρονος στο Αγρίνιο, ο οποίος μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε γιοταχή αυτοκίνητο υπό την επηρεία μέθης, ενώ στη θέση του συνοδηγού εντοπίστηκε γεμιστρές με 7 φυσίγγια. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας και της Τροχείας Αγρίνιου συνέλαβαν τον άνδρα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του κωδικού ειδικής κυκλοφορίας και παράβαση του νόμου περί όπλων. Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση επανέφερε από τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στους συνοριακούς ελέγχους, στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας και τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία. Η απόφαση ελήφθη ως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά την μαζική άφιξη μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Σύμφωνα με το Reuters, το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου. Την ίδια ώρα η Ισπανία ενισχύει τις δυνάμεις της με 2 φρεγάτες στη Θέουτα, καθώς οι αρχές εντόπισαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νέο κάλεσμα για μασικό πέρασμα στις 15 Αυγούστου. Οι Ρεπουμπλικανοί στη Γερουσία επικύρωσαν σήμερα οριακά το διορισμό του Τοντ Μπλάντς για τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης στην Αμερικανική κυβέρνηση, κλείνοντας έτσι μία από τις πιο αμφιλεγόμενες κοινοβουλευτικές μάχες της κυβέρνησης στη δεύτερη προεδρική θητεία του Τραμπ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Σάββατο στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 36 βαθμούς και 38 στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 36 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Σάββατο ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με τοπικές βροχές και μπόρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα ορεινά το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 με 38 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά τους 32 με 36. Την Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια με ασθενείς βροχές το απόγευμα στα βόρεια και δυτικά. Οι βοριάδες ενισχύονται έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η υδράργυρο στο μεσημέρι αγγίζει τους 35 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 39 στα δυτικά και τους 36 στα νότια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός είναι έθριος με εξασθενημένες βροχές στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελιτέμι πνέει έως 8 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη και την Πέμπτη επικρατούν φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας και ισχυρό Μελιτέμι. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Κυριακή από τη ζωή της Ελένης Ψυχούλη. Γράφει για φαγητό. Έτσι απλά.
3: Δεν
2: αν και όλοι ξέρουν.
3: Το γράφω για ό,τι αγαπάω βασικά ή ό,τι με εκνευρίζει επίσης. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Να μπορείς να εκτονώνεσαι.
2: Τι ήταν το τελευταίο πράγμα που σε εκνεύρισε?
3: Εντάξει, σπάνια γράφω, που σημαίνει ότι μπορεί να με εκνευρίζει και πολιτική, αλλά δεν θα καθίσω να γράψω και πολιτικά τώρα. Ξέρω κι εγώ αυτό που συμβαίνει στο διαδίκτυο, με το πώς δεν σέβονται πλέον τον άνθρωπο, τα βρυσίδια, όλο αυτό το. Ο παραγμός και το ξέσκισμα που γίνεται μέσα από τα social, η αντιμετώπιση των γυναικών, ξέρεις, αυτά τα θέματα. Καμιά

Ήπειρος, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Βγαίναν έξω στα κατόφλια, ξέρω εγώ, με τις καρέκλες, θάβανε το γείτονα. Ήταν πιο ανθρώπινο όμως αυτό το πράγμα και πολύ μικρότερο σε εμβέλεια.
2: Και πιο λυτρωτικό ενδεχομένως.
1: Και ίσως και πιο λυτρωτικό. Τώρα, αυτό που γίνεται με τα social, όπου μπορεί να ξεσκίσουν έναν άνθρωπο, να τον καταστρέψουν, να τον ανεβάσουν, κρίνοντάς τον για το τίποτα, ή βρίζοντάς τον επίσης για το απολύτως τίποτα, είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει.
2: Έχει social?
1: Έχω social, έχω Instagram. Ας πούμε, δεν μου αρέσει καθόλου το Facebook, δεν το μπορώ. Και το TikTok το βαριέμαι. Instagram, αυτό κάπως μου κάτσε. Αλλά αν μου έλεγες, δηλαδή μέσα μου, εύχομαι να γίνει blackout και να μην να εξαφανιστούν όλα αυτά. Πραγματικά σου λέω. Δηλαδή το αισθάνομαι σαν γιατί και με τη δουλειά σου πρέπει να ανεβάζεις και όλα αυτά. Υπάρχει ένα πρέπει πλέον και με τα social. Θα ήθελα να μην έπρεπε να έχω και αυτό το πράγμα στο κεφάλι μου.
2: Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που τα έχουν καταφέρει, που κάνουν κάποια δουλειά η οποία απαιτεί έκθεση και δεν έχουν social.
1: Κοίτα, οι περισσότεροι ηθοποιοί, ακριβώς για να τους ξεσκίζουν και να μην τους κατασπαράζουν, δεν έχουν. Όχι περισσότεροι, πάρα πολλοί επιλέγουν να μην έχουν και πολύ καλά κάνουν. Γιατί ξέρεις και αυτό το κατασπάραγμα έρχεται όταν κάποιος είναι επιτυχημένος. Για κάποιον που έχει, ας πούμε, 300 followers, δεν ασχολείται κανείς. Όταν αρχίσεις και ξεπερνάς την όρμα και γίνεσαι επιτυχημένος στα social, που πανάθεμα βάζω πολλά. Τι επιτυχία είναι αυτή στα social, δεν μπορώ να την καταλάβω. Βάζω πολλά εισαγωγικά. Τότε αρχίζουν να σου επιτίθενται. Έχεις... Δηλαδή είναι η κατσίκα του γείτονα, ισχύει. Δεν ισχύει όμως μόνο στην Ελλάδα. Ισχύει παγκόσμιο αυτό. Και ξέρεις, είναι αυτό το ότι κρύβομαι πίσω, που δεν με βλέπεις, δεν σε κοιτάω στα μάτια
2: από την
1: για
2: ανωνυμία.
1: Να σου πω τα τέρατα. Κρύβομαι πίσω από την ανωνυμία και μπορώ να ξεσπάσω για όλα όσα μου συμβαίνουν σε σένα, χωρίς να υπάρχει καμία συνέστηση σε αυτό το πράγμα.
2: Έχεις υποστεί τέτοια δυσάρεστη κριτική.
1: Ναι. Και για το τίποτα, δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει ένας τεράστιος πόλεμος γιατί έκανες ορθογραφικό λάθος, ας πούμε, ή γιατί φόρεσες κάτι που δεν άρεσε σε κάποιον, το έγραψα και μετά εμφανιστήκαν όλοι αυτοί οι haters που δεν τους άρεσε το παπούτσι, δεν είναι πόσο σημαντικό, ξέρω εγώ. Για τέτοια θέματα.
2: Έχεις haters?
1: Όχι, δεν έχω. Δεν έχω, δεν ασχολούμαι. Εγώ δεν έχω, ούτε κοιτάω ποιος μπήκε, ποιος δεν μπήκε, ξέρεις τι είναι αυτά τα like, σε ποιους αντιστοιχούν. Ποτέ. Είναι άνθρωποι που κάθονται και ξεψηρίζουν ποιος μου έκανε like, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, ξέρεις τι χρόνος είναι αυτός. Έχω άλλα πράγματα να κάνω. Να κεντήσω, να διαβάσω.
2: Το κέντημα το αγαπούσες πάντα?
1: Το κέντημα δεν το αγαπούσα ποτέ, το μισούσα και το ανακάλυψα στις 40 και το λάτρεψα και από τότε είμαι μανιώδης κεντήστρα.
2: Παρότι μεγάλωσε στην επαρχία δεν είχες το καλοκαίρι ένα κέντημα?
1: Αυτό σου λέω, γι' αυτό το μισούσα. Γιατί μας χρησιμοποιούσαν, μας έβαζαν μέσα στην αυλή κλεισμένες, ξέρω εγώ, να κοιτάμε για να μην πάμε να παίξουμε, να μην βγαίνουμε έξω από το σπίτι. Οπότε φυσικά και το μισούσα, αλλά μετά το συνάντησα από άλλο δρόμο, τον ενήλικο δρόμο, και είδα πόσο μαγική διαδικασία είναι και πόσο επηρεάζει τη ζωή σου το κέντημα. Σου μαθαίνει τη συγκέντρωση, σου μαθαίνει την υπομονή, σου μαθαίνει να βρίσκεις λύσεις, σου μαθαίνει τα ανακλαστικά, σε κάνει να ψάχνεις κουλτούρες του κόσμου, σου διευρύνει τους ορίζοντες, καλλιεργεί την επιδεξιότητα, την τάξη. Εγώ έχω μανία με την τάξη, γιατί πιστεύω ότι η τάξη είναι η αυταξία της ψυχής. Η σωστή βελονιά, να είναι όλα όμορφα, την ομορφιά. Όλα αυτά στα κάνει το κέντημα και πολλά άλλα που θα μπορούσα να σου πω. Επίσης το κέντημα, με έναν τρόπο που δεν είναι μεταφυσικός, λειτουργεί σαν σωτήρας ψυχικά. Γιατί, αν δεις ότι μπερδεύεται η κλωστή στα καλά καθούμενα ή ότι κάνεις λάθος, και άντε πάλι λάθος, και άντε πάλι λάθος και ξυλώνεις, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα σου εκείνη τη στιγμή. Είτε έχεις φοβερό στρες, είτε κάτι σε πείραξε, στεναχώρησε, και πρέπει να ρωτήσεις τον εαυτό σου γιατί κάνει κόμπο η κλωστή. Και θα βρεις την απάντηση μέσα στην ψυχή σου. Οπότε σε βοηθάει να λύνεις τα προβλήματά σου. Είναι η ενέργεια που μεταφέρεται στα χέρια και την οποία αποσωβεί ο εγκέφαλος.
2: Τι κεντάς αυτή την εποχή?
1: Κεντάω τα πάντα. Κεντάω, μαζεύω σχέδια παλιά και θα τα κάνω μετά. Τσάντες, τραπεζωμάτια, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Τους δίνω μια νέα ευκαιρία.
2: Ζεις σε ένα σπίτι που έχει πάρα πολλά αντικείμενα?
1: Ναι, ναι, ναι. Έχω ένα φόβο του κενού και μια μεγάλη λατρεία για το χρώμα. Οπότε όλα αυτά είναι.
2: Κάποιος που έχει επισκεφτεί το σπίτι σου μου είπε ότι αν δεν επισκεφθείς το σπίτι της ψυχούλη, δεν ξέρεις τι σημαίνει χρώμα, δεν ξέρεις τι σημαίνει πληθώρα αντικειμένων.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι κάθε δωμάτιο και άλλο χρώμα και εντάξει, με έναν τρόπο έχω καταλάβει ότι τα χρώματα όταν βάλεις πολλά μαζί χαίρονται πάρα πολύ να είναι μαζί. Συνομιλούν πάρα πολύ ωραία και δημιουργούν πολύ ωραία ατμόσφαιρα και πολύ ωραία

0: εθνικό φαγητό, Ελένη?
1: Εθνικά φαγητά έχουμε πάρα πολλά. Τώρα δεν ξέρω, τώρα είπαμε, έχουμε αβοκάντο. Αλλά αν θες να μας χαρακτηρίσεις, εγώ πιστεύω ότι το σουλάκι μας χαρακτηρίζει.
0: Γιατί
1: εγώ το αγαπώ πάρα πολύ. Όχι ο μουσακάς, γιατί ο μουσακάς δεν είναι και ελληνικό φαγητό. Θα μου πεις και το σουβλάκι, επίσης δεν είναι. Αλλά του έχουμε δώσει χαρακτήρα. Και το μουσακά του έχουμε δώσει. Του βάλαμε μπεσαμέλ. Ναι, θα έλεγα το σουβλάκι περισσότερο.
0: Σουβλάκι σε όλες τις εκατοχές, σε όλες τις παραλλαγές.
1: Ναι, ναι. Και σε πάρα πολλές κυκλοφορεί.
0: Είναι ένα εύκολο φαγητό το σουβλάκι και συμβαίνει αυτό που λένε νομίζω κάποιοι διατροφολόγοι, ότι έχει όλα τα θρεπτικά συστατικά και δεν χρειάζεται να φας κάτι.
1: Αν φας ένα όπως ήταν παλιά, πώς ήταν παλιά το σουβλάκι, ήταν η πίτα, κρέας, μαϊντανό, κρεμμύδι, ντομάτα. Αυτό δεν είναι κακή διατροφή, αν μπορέσει και φας ένα χωρίς πατάτες, χωρίς τίποτα. Γιατί υπάρχει μια ισορροπία, επίσης είναι αρκετά διαιτητικό σε σχέση με ένα μπέργκερ ή με μια πίτσα. Έχει λιγότερες θερμίδες.
0: Γιατί είναι διαφορετικό το φαγητό εκτός σπιτιού? Γιατί οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι ή όσοι περνάνε από τη φάση της νεότητας πιστεύουν ότι το να παραγγείλουν, ας πούμε, είναι καλύτερο από το να μαγειρέψουν.
1: Ναι, και εκεί όμως αλλάζουν τα πράγματα. Κοίτανε, με το κορονοϊό και μετά και με τον εγκλεισμό μπήκαν πάρα πολλά νέα παιδιά στην κουζίνα. Πολλοί έπεσαν ηλικίες, δηλαδή αρχίζουν και μπαίνουν στην κουζίνα από τα 16, από τα 15. Ταυτόχρονα μπαίνουν τα αγόρια περισσότερο. Παλιότερα ήταν τα κορίτσια, τώρα μπαίνουν και τα δύο φύλλα. Οι άντρες, όχι μόνο τα νέα παιδιά. Οπότε κάτι αλλάζει εκεί.
0: Παρ' όλα αυτά, όταν θα πούμε να φάμε το βράδυ στο σπίτι ή να φάμε κάπου έξω.
1: Α, ναι. Η δεύτερη ταχύτητα που σου έλεγα είναι αυτό. Δηλαδή, αφενός μπαίνουν πιο πολύ στην κουζίνα, αφετέρου παραγγέλνουν επίσης πιο πολύ. Γιατί πλέον το delivery είναι κάτι το ασύλληπτο. Και τα νέα παιδιά, οι νέες γενιές, ταυτίζουν κάθε είδος διατροφής με το delivery. Δηλαδή, από το πρωινό καφέ μέχρι το snack, μέχρι τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ, μέχρι το μεσημεριανό, το βραδινό, τα πάντα όλα. Το παγωτό.
0: Εμένα με τρομάζει λίγο αυτό.
1: Ναι, και εμένα με τρομάζει. Γιατί, ρε παιδί μου, δεν ξέρει, όπως όταν αγοράζεις ρούχα και παπούτσια διαδικτυακά, χάνεται η έννοια της αγοράς. Παλιά πηγαίνουμε στην αγορά, ήταν η κοινωνικοποίηση, να δεις τις βιτρίνες, να δεις κόσμο, να πιάσεις την ούγια, να μυρίσεις το ύφασμα, να το δοκιμάσεις, να πεις όχι αυτό το δίπλα. Τώρα πώς θα πάρω γρούνι στο σακί ένα φαγητό που ξέρω κι εγώ δεν το έχω δει ρε παιδί μου, έστω οπτικά, εγώ μπορώ να κόψω αν κάτι είναι καλό ή κακό βλέποντάς το, από τη φωτογραφία. Δηλαδή η ζωή κινείται πλέον μέσω φωτογραφιών. Πώς παντρευόντουσαν παλιά αυτές τις νύφες τις πηγαίναν στην Αμερική με τον γαμπρό που τον Αμερικάνο, ας πούμε, από φωτογραφία. Κάπως έτσι, δεν ξέρω. Ίσως τώρα να είμαστε και παλιωμοδίτες γιατί ζήσαμε αλλιώς. Προλάβαμε μια άλλη κατάσταση. Δεν ξέρω. Εμένα δεν μου κάνει καθόλου κόπο να βγω. Ακόμα και αν θέλω να πάρω σουβλάκι, να βγω να το πάρω. Να πάω εκεί που ξέρω ότι είναι το καλό, να μην μου έρθει κρύο, να το φάω στη σωστή θερμοκρασία. Εγώ δεν παίρνω delivery, δηλαδή τόσες φορές έτυχε ποτέ στη ζωή μου. Σε σπίτια που έχουμε πάρει, μα έρχεται χάλια το κρύο φαγητό.
0: Αυτό
1: δεν
0: μπορείς
1: το σουβλάκι να το φας 40 λεπτά μετά που θα σου έρθει.
0: Αυτό μπορεί να έχει να κάνει όμως με την ηλικία και με το τελετουργικό που λέγαμε προηγουμένως, γιατί είμαστε...
1: Μα και με τη γεύση έχει να κάνει.
0: Ναι. Μπορεί όμως να είμαστε και υπέρ της μετάβασης, δηλαδή να κάνω μια διαδρομή από το σπίτι στο σουβλατζίδικο, γιατί και αυτό κάτι σημαίνει.
1: Ναι, σημαίνει. Όπως σημαίνει ότι βαριέμαι και όλες μερικές φορές. Αλλά δεν θα το πάρω έτοιμο, γιατί ξέρω ότι θα μου έρθει κρύο και δεν θα είναι αυτό το λαχταριστό που βγαίνει από τη φωτιά στο τυλίγουν και στο δίνουν και το δαγκώνεις. Δεν είναι αυτό. Και το σουβλάκι πρέπει να είναι αυτό. Δεν είναι σαλάτα που μπορώ να τη φάω και κρύα.
0: Τι είναι η βιώσιμη γαστρονομία? Το έχει παρακολουθήσει αυτό και
1: ναι,
0: μπορεί
1: φυσικά,
0: να τη συμπεριλάβει ένας άνθρωπος στο σπίτι του?
1: Φυσικά, εννοείται. Είναι ότι ακριβώς επειδή στερεύουν οι πρώτες ύλες, επειδή καταναλώνουμε απερίσκεπτα νερό, επειδή καταναλώνουμε απερίσκεπτα ύλη, πετάμε πάρα πολλά σκουπίδια, τα οποία θα μπορούσαν να θρέψουν τρεις φορές την Αφρική που πεινάει. Είναι ότι αρχίζουμε να έχουμε μια συνείδηση πια. Αγοράζω. Όταν είχα πάει στο Παρίσι και στα Αίτη, σε Γάλλη αγοράζαν ένα λεμόνι. Εμείς εδώ κοροϊδεύαμε, το παίζαμε ότι είμαστε αγάδες, ρε παιδί μου. Πάμε στη Λαϊκή και αγοράζουμε 5 κιλά λεμόνια. Και ήταν ντροπή που αυτή είναι μίζερη. Όχι, δεν ήταν μίζερη. Χρειαζόταν ένα λεμόνι. Και αν χρειαζόταν δεύτερο, ξαναπηγαίνανε την επόμενη μέρα να πάρουν άλλο ένα. Δεν πετάς. Εμείς πετάμε. Παρόλο αυτό που γίνεται με όλη αυτή τη φασαρία, ο Έλληνας πετάει απελπιστικά πολύ στα σκουπίδια του φαγητό. Πάρα πολύ. Γιατί να το πετάξεις? Η φύση το χρειάζεται. Να είμαστε πολλοί, να το μοιραστούμε. σεβαστούμε. Δεν μπορεί ο δυτικός κόσμος να πετάει και η Αφρική να έχει να φάει, η Ασία.
0: Αυτό ευθύνεται και για το ότι κοστίζει τελικά πολύ φυσικά ένα πιάτο καλό φαγητό.
1: Ναι, φυσικά, φυσικά. Ακόμη και σε ένα γαστρονομικό εστιατόριο που παραγγέλνεις ψάρι και έχουν πάρει ένα ψάρι 5 κιλών, που αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα με τα ψάρια και σου βγάζουν ένα φιλετάκι που θα το κάνεις 3 μπουκές, αν δεν διαχειριστούν το υπόλοιπο ψάρι, είναι αμαρτυρία. Εσύ θα το πληρώσεις όμως αυτό. Άρα θα σου έρθει ακριβά και θα χάσεις και το νοστιμότερο του ψαριού, που είναι τα κεφάλια και τα κόκαλα. Άστο αυτό. Δηλαδή, λίγο με αυτή τη βιωσιμότητα πρέπει να γίνουμε πιο συνειδητοί καταναλωτές. Να μην φτιάξουμε 5 μερίδες φαγητό, αν είμαστε 2 στο σπίτι. Να φτιάξουμε όσο χρειάζεται. Να καταναλώσουμε αυτό που μας χρειάζεται πραγματικά.

0: Έγραψες ποτέ την προσωπική σου ιστορία για χάρη ενός έρωτα?
1: Ναι, την τροποποίησα αν θες. Ναι. Πρέπει, νομίζω. Όταν είναι ένας μεγάλος έρωτας, από πού κρίνει το μεγάλος έρωτας? Δεν πρέπει κάπως να σου αλλάξει τη ζωή? Αλλιώς θα είναι μικρομεσαίος. Τι να πω, μικρός. Ακόμη και αν είναι λάθος, αν αποδειχτεί στο τέλος ότι okay, δεν ίσως δεν άξιζε, δεν ξέρω τι. Αλλά ναι, αξίζει όμως ό,τι σε βγάζει από την πορεία για μένα.
0: Α, και από την όρμα σου, από το
1: και
0: δεδομένο.
1: Και από την όρμα σου, από την ασφάλειά σου, από ό,τι σε βγάζει στην περιπέτεια, είναι, αυτό είναι το δώρο της ζωής. Όχι ο καναπές με τηλεόραση απέναντι.
0: Είπες ότι μεγάλωσες την περίοδο της Χούντας, οπότε τα πράγματα ήταν πιο στενεμένα. Υπάρχουν άλλες ιστορικές στιγμές που καθόρισαν με έναν τρόπο την προσωπική σου διαδρομή?
1: Νομίζω ότι οι μεγάλοι έρωτες καθορίζουν και ένα παιδί και επίσης μεγάλες επαγγελματικές αλλαγές. Αυτά τα τρία τα βάζω με την ίδια αξία. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι το παιδί έχει μεγαλύτερη αξία από κάτι επαγγελματικό μου που αγάπησα ή που ήταν μια επιτυχία, ας πούμε. Ξέρω εγώ, λέω τώρα.
0: Όλα όμως δεν χωράνε σε ένα ιστορικό πλαίσιο. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι το παιδί σου, αλλά φαντάζομαι ότι όταν γεννήθηκε θα μεγάλωνε σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον, σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, και εσύ αντίστοιχα θα ακολούθησες ορισμένα βήματα πολύ συγκεκριμένα. Δεν ξέρω αν μεγάλωσες ένα παιδί με τη βοήθεια της μαμάς σου ή με τη βοήθεια
1: μιας γυναίκας. Κάτι που δεν θα μπορούσα να κάνω. Τώρα, τότε ήταν πασόκορια χρόνια, κατάλαβες? Αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό παίζει ρόλο. Αν μεγαλώνες ένα παιδί την περίοδο της κρίσης,
1: εντελώς διαφορετικά.
0: Θα ήταν κάτι τελείως άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό εννοώ με τις ιστορικές στιγμές που καθορίζουν την προσωπική μας διαδρομή και λέμε τελικά.
1: Για εμάς τους ίδιους τελικά. Είναι φοβερό το πόσο μας καθορίζουν οι εποχές. Γιατί τα οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικά προβλήματα καθορίζουν τα πάντα. Καθορίζουν τη διάθεσή μας μέχρι το επάγγελμά μας. Μέχρι το τι διαθέτουμε για μας, το που θα σπουδάσουμε, αν θα σπουδάσουμε τελικά.
0: Νιώθεις ευγνωμοσύνη για τους γονείς σου που βοήθησαν να σπουδάσεις και να έχεις έναν ορίζοντα?
1: Νιώθω ευγνωμοσύνη γιατί ήταν άνθρωποι που για ένα πράγμα περισσότερο μου δίδαξαν το βιβλίο, τη γνώση και όχι το χρήμα. Αυτό. Ποτέ δεν συζητάγαμε για χρήματα στο σπίτι μου. Ποτέ δεν μου είπαν εκφράζεις μια δουλειά να βγάζεις λεφτά. Ποτέ. Ήταν πάντοτε κάτι που αφορούσε το πνεύμα. Ή βρες γαμπρό, παντρέψου. Όχι. Μου λέγανε βρες να ανεξαρτοποιηθείς. Αυτό μου λέγανε. Και νομίζω ότι αυτές οι αξίες τις κουβαλάω. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Αντίστοιχα, σήμερα πιστεύεις ότι υπάρχει ένα τέτοιο αίτημα για την ελληνική οικογένεια? Είπες ότι στη δική σου οικογένεια, όπως και στις περισσότερες, τα παιδιά έπρεπε να σπουδάσουν. Και σήμερα τα παιδιά πρέπει να σπουδάζουν. Αλλά νομίζω για άλλους λόγους. Έχεις αντιληφθεί ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι? Σε ρωτάω περισσότερο γιατί έχεις κάνει πολλή έρευνα και πολλή παρατήρηση.
1: Φοβερό. Ακούω από νέα παιδιά που είναι 18-19 χρονών τι βγάζει χρήματα. Βέβαια, καλά κάνουν και ρωτάνε και τι βγάζει χρήματα. Εμείς είχαμε μια ντροπή για το χρήμα. Δηλαδή πρώτα ήταν μετρούσαν άλλα πράγματα. Αλλά απ' την άλλη ίσως βοηθάει και αυτό να διορθώσουμε μια ελληνική παθογένεια που είναι να πηγαίνουν όλοι να σπουδάζουν τρία επαγγέλματα μόνο: δικηγόρος, φυσικός, γιατρός, τα οποία έχουν κορεστεί και στο τέλος φυσικά δεν βρίσκει κανείς δουλειά. Ενώ υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία χρειάζονται χέρια, όπως είναι ας πούμε ψυκτικοί, πρακτικά επαγγέλματα.
0: Εργάτες γης,
1: εργάτες γενικά. Που όμως κανείς δεν πάει σε αυτά. Και αυτό όμως εκεί πάλι έρχεται το άλλο λάθος, ότι ο Έλληνας έμαθε ότι το παιδί πρέπει να πάει πανεπιστήμιο. Γιατί πρέπει να πάει πανεπιστήμιο και να μην είναι ένας μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος μαθαίνει και να είναι και υδραυλικός και ηλεκτρολόγος και να έχουμε ένα άλλο επίπεδο εργατικών χεριών, ας πούμε? Αυτό θα ήταν το ζητούμενο. Και κυρίως το ότι δημιουργούμε παιδιά, μετά πιστεύω ότι πρέπει να περάσει στο πολυτεχνείο, τα οποία είναι άνεργα. Στο τέλος, ή όλοι μαζί να σπουδάσουμε υπολογιστές. Μα πόσοι πια σπουδάζουν υπολογιστές σε αυτή τη χώρα?
0: Το παιδί σου πόσο χρονών είναι?
1: 29.
0: Τι του είπες?
1: Τίποτα δεν του είπα. Προσπαθούσα να το ακούω και να μην λέω. Προσπαθούσα να ακούω την ψυχή του. Προσπαθούσα να μην λέω απολύτως τίποτα, να παρατηρώ, έτσι ώστε αν είχε και κάποιο ταλέντο το οποίο ήταν κάπου κρυμμένο, να το βγάλω από μέσα του. Αλλά ευτυχώς τα ταλέντα φωνάζανε σε αυτόν, οπότε έγινε καλλιτέχνης, δεν ήταν γεννημένος. Δεν δυσκολευτήκαμε πολύ.
0: Υπάρχει φλιαρία γύρω από το προβεβλημένο φαγητό? Υπερβολή.
1: Ναι, υπάρχει, μωρέ, υπάρχει. Είναι σαν να λες αυτό, λέω, ήμαρτον πια, ένα πιάτο φαΐ. Πόσες λέξεις και πόσα θα πούμε και τι θα κάνουμε. Επίσης δεν μοιράζονται, ξέρεις, εγώ δεν είμαι, ποτέ δεν έκανα κιόλας κριτική εστιατορίου. Δεν την κάνω την κριτική, διότι είχα κι εγώ δύο φορές εστιατόριο στη ζωή μου και ξέρω ότι είναι κατάρα. Είναι πραγματικά, αν θες να καταραστείς κάποιον, πες του να γίνει εστιατόρας. Είναι το πιο δύσκολο επάγγελμα που υπάρχει. Και ιδιαίτερα τώρα που υπάρχουν, τα οικονομικά είναι τραγικά, πάρα πολλά τα προβλήματα. Το κράτος, αφού όλα αυτά που ζητάει. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω κριτική. Να χτυπήσω έναν χτυπημένο ήδη άνθρωπο, είτε είναι καλός είτε είναι κακός, το ίδιο χτυπιέται και το ίδιο υποφέρει. Οπότε δεν θα το κάνω. Αλλά η παρουσίαση ενός εστιατορίου πρέπει να περιλαμβάνει και το πώς πέρασε γενικότερα. Την ατμόσφαιρα, τον κόσμο, τη μουσική. Τι είναι αυτό που σου βγάζει? Δεν είναι μόνο να πάμε. Όταν εσύ πας στο εστιατόριο, πέφτεις μέσα στο πιάτο και φεύγεις. Δεν, το εστιατόριο είναι μια εμπειρία. Δεν είναι το φαγητό μόνο.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Αν η μουσική είναι δυνατά.
1: Αν υπάρχει ιδιοκτήτης, οικοδεσπότης που πια έχουμε αλυσίδες, έχουμε εστιατόρια τα οποία είναι πρόσωπα. Παλιότερα πήγαινε σε ένα εστιατόριο γιατί γνωριζόσουν στο τέλος. Όχι το ήξερα πριν. Το αφεντικό, γιατί αυτός δημιουργούσε μια ατμόσφαιρα που ήθελες να πας ή δεν ήθελες να πας. Τώρα είναι πρόσωπα τα περισσότερα. Μόνο τα μικρά μαγαζιά είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί πολλά παιδιά τα οποία έχουν καλή κατάρτιση σε σεφ, ενώ θα μπορούσαν να πάνε σε ένα πεντάστερο, σε ένα αστεράτο εστιατόριο. Ανοίγουν πολύ μικρά εστιατοριάκια μόνα τους. Αυτό βέβαια συμβαίνει στην Ευρώπη από τα 90s. Εδώ ήρθε τώρα, λένε, πολύ ευπρόσδεκτο, διότι τρως ένα φαγητό δημιουργικό, πάρα πολύ νόστιμο, με ωραίες τεχνικές και είναι φτηνό.
0: Και πόσοι μπορούν τέλος πάντων να αποκτήσουν αυτά τα αστέρια, μη λένε.
1: Μα δεν έχουν πλέον και όλα αυτά εκπίπτουν. Δεν έχουν αξία πλέον τα βραβεία. Καμία αξία δεν έχουν. Επίσης, εγώ μπορώ να σου πω ότι και μέσα από τους μαγαζάτορες που βλέπω, δεν τους έχουν βοηθήσει τα βραβεία. Δεν φέρνουν πελατεία.
0: Τι φέρνουν πελατεία? Το καλό φαγητό.
1: Το καλό φαγητό και η καλή φήμη. Ούτε οι δημοσιογράφοι φέρνουν πελατεία. Άντε να γράψω εγώ ένα εστιατόριο και επειδή το έγραψα σήμερα, αύριο να πάνε πολλοί επειδή κάποιοι το διαβάζουν. Το αν θα μείνουν είναι το θέμα.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς καλώνει ο καταλογισμός ευθυνών, πώς

0: βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στις αρχές μετά τον εντοπισμό σωρού σε προχωρημένη σήψη στο Λυκαβητό. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η σωρός βρέθηκε μέσα σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων. Τη σωρό εντόπισε ο ιερέας του ναού. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στις εξόδους των εθνικών οδών στα διόδια της Ελευσίνας, στο Σκαραμαγκά και στα διόδια Αφιδινών. Μόνο για σήμερα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λαβριού και από τον Αργοσαρονικό αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 56.000 επιβάτες. Γεμάτα αναχωρούν τα λεωφορεία από τα Κτέλ Κηφισού. Στις πρωτοφανείς ακραίες συνθήκες που αντιμετώπισε η πυροσβεστική το προηγούμενο διάστημα με τις πυρκαγιές και η πρόγνωση για νέο κύμα ισχυρών ανέμων τις επόμενες ημέρες αποτέλεσαν το αντικείμενο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκλήθηκε παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Σύμφωνα με την ενημέρωση των επιστημόνων της Επιτροπής, από αύριο και κυρίως τη Δευτέρα αναμένονται εκ νέου πολύ ισχυροί βόρειο-ανατολικοί άνεμοι σε μεγάλο μέρος της χώρας, οι οποίοι κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρεν ρηπές τους, ενδέχεται τοπικά να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ. Αρχίζεται Δευτέρα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών των πυρόπληκτων και την οικοσκευή, όπως δήλωσε σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Τόνισε ότι εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, μέσα σε 10 ημέρες οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα. Τυφώνας έπληξε σήμερα την νότια περιφέρεια της Οκινάουα στην Ιαπωνία, τραυματίζοντας 6 ανθρώπους, ενώ η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας διακόπηκε σε περισσότερο από 50.000 κτίρια. Η Κίνα από την πλευρά της έκλεισε λιμάνια και ανέστειλε τη λειτουργία πλοίων φέρι, καθώς ο τυφώνας αναμένεται ότι θα πλήξει την ανατολική ακτή της. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Και από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Ελένης Ψυχούλη. Έχω την εντύπωση ότι δεν χρειάζεται να πω τι δουλειά κάνεις, γιατί όλοι ξέρουν πάνω κάτω τι κάνεις. Κάπου σε έχουν δει, κάπου σε έχουν διαβάσει, κάπου σε έχουν ακούσει.
3: Και κυρίως μπερδεύονται. Αφού είναι...
2: Όταν λες μπερδεύονται.
3: Όσοι με ξέρουν, νομίζουν ότι είμαι σεφ. Γιατί ναι. Αυτό με κατέστρεψε ο τίτλος αυτής της εκπομπής που λεγόταν σεφ στον αέρα. Να μου λέει, α, η σεφ, γεια σου σεφ. Δεν είμαι σεφ. Εν τω μεταξύ δεν είναι και ένα επάγγελμα που θα έκανα ποτέ στη ζωή μου, έτσι. Ποτέ. Όταν σου λέω ποτέ, ποτέ. Δηλαδή, χίλιες φορές να καθαρίζω σκάλες. Μια χαρά μου αρέσει αυτή η δουλειά, εγώ σου πω. Οι χειρονακτικές δουλειές μου αρέσουν. Αυτό δεν θα το έκανα ποτέ. Αλλά όλοι μπερδεύονται και νομίζουν ότι είμαι σεφ. Όχι, δεν είμαι σεφ, δεν έχω σπουδάσει μαγειρική και κρατάω ακόμη τη χαρά της οικειότητας.

0: επαγγέλματα έχεις αλλάξει στη ζωή σου?
1: Α, πάρα πολλά. Όριστα. Πολλά, πολλά. Πολλά, αυτό είναι το ωραίο. Να μπορείς, και αυτό θέλω να το πω, ρε παιδί μου, και στα νέα παιδιά το λέω, ότι η ζωή είναι μικρή, αλλά είναι και πολύ μεγάλη και χωράει πολλά πράγματα. Και όταν τα βλέπω τα κακόμοιρα εκεί με τις πανελλήνες που παιδεύονται να βρουν ένα δρόμο, γιατί να βρεις ένα δρόμο? Στη ζωή μπορεί να βρεις 100 δρόμους διαφορετικούς και έχεις χρόνο να περάσεις από όλους. Να κάνεις την εμπειρία σου παντού. Μπορεί να πω οι συναντήσεις είναι που μας κάνουν τελικά και το επάγγελμά μας το καθορίζουν. Το θέμα είναι να είσαι κοινωνικός, σε επαφή με άλλους ανθρώπους και εκεί γίνονται οσμώσεις, προτάσεις, άμα είσαι μέσα στη ζωή.
0: Μήπως το λες όμως γιατί η γενιά σου αξιώθηκε εκείνη την προοπτική του μέλλοντος, ενώ τα σημερινά παιδιά μετά τα 20 είναι λίγο αβέβαια απέναντι στο μέλλον που έρχεται?
1: Πιστεύω...
0: δεν μπορούν να νοικιάσουν εύκολα ένα δικό του σπίτι.
1: Έχουν τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή από άποψη. Τι να σου πω τώρα, αισιοδοξία, δεν είναι καθόλου αισιόδοξα τα πράγματα και τα νέα παιδιά, γιατί έχουν μπροστά τους ένα τοίχο. Απ' την άλλη, εμπιστεύομαι και απόλυτα τη δυναμική που έχει κάθε γενιά να βρίσκει με δικά της λόγια τον τρόπο που θα επιβιώσει. Χωρίς να λέμε, α, εμείς το κάναμε καλύτερα τώρα και δεν ξέρουν τι κάνουν. Θα το βρούνε. Μια χαρά θα το βρούνε. Κάπως θα το βρούνε. Ίσως είναι ένα πισωγύρισμα. Τότε που η ελληνική οικογένεια ζούσε όλοι μαζί. Θυμάσαι πώς ήταν. Οι συνυφάδες, οι πεθερές, όλοι ζούσαν μαζί. Αυτό ήταν και για οικονομικούς λόγους. Μάλλον για οικονομικούς λόγους. Τώρα πια ζει ο καθένας μόνος του. Ίσως χρειαστεί να γυρίσουμε όχι απαραίτητα στην οικογένειά μας, σε νέες οικογένειες, φίλων. Εγώ συγκατοικώ αυτή τη στιγμή. Αλλάζουν τα πράγματα. Δεν μπορώ πια να συντηρήσω ένα μεγάλο σπίτι, άρα συγκατοικώ με μια φίλη μου, όπως έκανα στο πανεπιστήμιο. Θα βρούμε τρόπους να επιβιώσουμε κι εμείς και οι νεότερες γενιές. Και όπου υπάρχουν κλειστές πόρτες, φτιάχνεις εσύ πόρτα και την ανοίγεις μόνος σου. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Δηλαδή, δεν με παίρνουν μισθωτό κάπου, θα φτιάξω εγώ μια δικιά μου δουλειά. Δεν ξέρω τι θα το βρω.
0: Ήσουν πάντα έτσι ευπροσάρμοστη.
1: Πάντα, πάντα. Και αισιόδοξο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην επιβιώσω και να κάνω αυτό που θέλω τελικά.
0: Εκτός από την επιβίωση όμως, τι άλλο σε ενδιαφέρει? Η καταξίωση?
1: Όχι. Κοίτα, η επιβίωση, αν τα καταφέρεις να επιβιώσεις, υπάρχει η καταξίωση μέσα. Βασικά με ενδιαφέρει να είμαι εγώ περήφανη για τον εαυτό μου. Να μην έχω κάνει λαμογές, να μην έχω κλέψει λεφτά και να μπορώ να επιβιώσω παρόλα αυτά. Αυτό ήδη στις μέρες μας είναι μια μεγάλη νίκη και μεγάλη χαρά και αξία που μεταφέρεται. Τώρα να περνάμε καλά την κάθε μέρα. Για μένα το μεγαλύτερο πράγμα που υπάρχει είναι αυτό το σήμερα, το τώρα. Το τώρα, γιατί δεν πιστεύω καθόλου στο αύριο. Παίρνω τα μέτρα μου, όσο είναι δυνατόν αυτό, κάνω όνειρα, τα οποία τα πραγματοποιώ επίσης αν με αξιώσει ο Θεός, αλλά σήμερα είναι η βεβαιότητά μου. Και σήμερα πρέπει να περάσω καλά. Πρέπει να δω φίλους, πρέπει να μιλήσω με ανθρώπους, πρέπει να μην χαθώ στη μοναξιά και στο βούλιαγμα του καναπέ που θα γυρίσω μετά τη δουλειά και δεν θα δω κανέναν.
0: Έχεις χαθεί καμιά φορά?
1: Όχι, ποτέ. Ποτέ. Αυτό δεν το έχω κάνει. Και τα ζώδια, κρυός με δίδυμο, είναι σγουρά. Δύσκολο.
0: Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα σε μια ελληνική κουζίνα και σε μια άλλη του εξωτερικού?
1: Κάθε κουζίνα έχει το χαρακτήρα της. Εξαρτάται βασικά από το κλίμα και από τη γεωγραφία της χώρας, άρα από την πρώτη ύλη. Η μεσογειακή κουζίνα έχει πολλά πατήματα ίδια, αλλά και κάθε χώρα αυτή την έρμη, το φοβερό απλό συνδυασμό ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο να κάνει κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι μαγικό.
0: Ναι, φοβερό.
1: Είναι μαγικό.
0: Που το συναντάς σχεδόν σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, αλλά ο καθένας το μεταφράζει με δικά του λόγια. Τα ίδια υλικά.
0: Οι Έλληνες πώς τρώνε, το έχεις παρατηρήσει αυτό? Υπάρχουν στάνταρ γεύσεις για τον ελληνικό λαό?
1: Κοίτα να δεις, δεν είναι πολύ εκλεπτισμένος ο Έλληνας. Ο Έλληνας θέλει την ποσότητα χωρίς να ρωτάει για την ποιότητα. Δηλαδή βλέπω ότι πήγαινε σε αυτό το σουβλατζίδικο γιατί κάνει το σουβλάκι 3 ευρώ και είναι τόσο και έχει τόσες πατάτες. Δεν σου λέει ότι, μα άνθρωπέ μου, όταν πας και αγοράζεις κρέας, έχεις αγοράσει ποτέ κρέας τόσο φτηνό? Είναι πανάκριβο. Για να σου το δίνουν σε αυτή την τιμή, πάνε να πει ότι είναι κακή ποιότητα. Αυτό δεν περνάει καν από το μυαλό τους. Οι Έλληνες δεν ξέρουν, τον έχουν, ενώ παλιά το είχαμε. Δηλαδή, εμένα η γιαγιά μου το έκανε μάθημα πώς τα ψωνίζω. Ο νέος Έλληνας δεν ξέρει να ψωνίζει. Δεν ξέρει τι τρώει και από εκεί ξεκινάει το κακό. Ψωνίζεις ξέροντας με γνώση και επίγνωση καταρχήν ότι είναι συσκευασμένο, διαβάζεις από πίσω να δεις τι είναι αυτό. Πετάνε τα μπουκάλια και τις συσκευασίες μέσα στα καρότσια, δεν κοιτάνε καν τι λέει πίσω. Έχει αυτό συντηρητικά, είναι αγνό, είναι θανατηφόρο, τι είναι? Έχει θερμίδες, θα παχύνω, θα αρρωστήσω, έχει ζάχαρη, θα βάζω διαβήτη? Δεν τα κοιτάνε αυτά τα πράγματα. Ή δεν κοιτάνε από τι καλλιέργεια είναι η ντομάτα που πήρα. Είναι από θερμοκήπιο, είναι με χημικά, είναι αγνή, Μεγάλωσε τον Ποστάνη, μεγάλωσε σε τεχνητές συνθήκες. Το κρέας που πήρε το μοσχάρι έχει φάει ορμόνες, αποσυντήρωση, διάφορα δεν ρωτάνε. Κοιτάνε την τιμή περισσότερο παρά την ποιότητα. Δεν είναι εκπαιδευμένοι στην πρώτη ύλη. Οπότε, αν δεν έχεις την πρώτη ύλη, τι να την κάνω εγώ τη συνταγή και να μαγειρεύω.

0: είχες είδωλα, πρότυπα όταν ξεκίνησες να γράφεις, ότι ήθελες να γράψεις ίσως
1: σαν αυτόν?
0: Ναι.
1: Όχι, αλλά κοίτα, επειδή μου αρέσουν τελείως διαφορετικά πράγματα, μου αρέσει η Beat Generation, μου αρέσει όλη η κλασική γαλλική λογοτεχνία, ο Ζολά, ο Μπαλζάκ, αλλά μου αρέσει και, τι να σου πω τώρα, κάτι σύγχρονο από την Ιαπωνία, δηλαδή λατρεύω το Σεφέρι και τον Καριωτάκη, καταρχήν αυτή είναι η βάση μου. Όλα αυτά μαζί, στο blender που είναι το μυαλό μου, βγάλαν τελικά ένα τρόπο, γιατί πιστεύω ότι έτσι γίνεται και γράφεις, κάτι ανακατεύεται μες στο κεφάλι σου και μετά βγαίνει.
0: Είμαστε προορισμένοι για κάτι συγκεκριμένο, για αυτό που διαλέγουμε κάποια στιγμή?
1: Δεν ξέρω, πιστεύω και στη μοίρα. Δεν πιστεύω στο να πιέζεις τα πράγματα. Δηλαδή, αν εσύ αποφάσεις να γίνεις γιατρός, αλλά δεν σε πάει, γύρνα το καλύτερα. Δηλαδή, ξέρεις, όταν θες όνει και ντε, λίγο μήπως κάπου κάποιος Θεός, μοίρα αποφασίζει για μας, αλλά και εμείς για μας φυσικά. Δεν έχω καμία αυτή με τη μυρολατρία. Δεν μ' αρέσει όμως όταν πιέζεις τη ζωή σου προς μια κατεύθυνση που βλέπεις ότι δεν πάει. Μπορεί να είναι μια προσωπική σχέση αυτό. Μπορεί να είναι ένας ακατάλληλος έρωτας, ακατάλληλος γάμος.
0: Πιστεύεις στο Θεό?
1: Στο Θεό δεν ξέρω, όχι, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει μια τεράστια δύναμη η οποία διέπει αυτό το σύμπαν, η οποία όμως υπάρχει και μέσα μας. Και μου το έλεγε ο μπαμπάς μου. Ο μπαμπάς μου ήταν χημικός και μου έλεγε ο Θεός είναι μέσα μας. Το καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Είναι δικαίος
1: ο Θεός? Όσο δίκαιοι και άδικοι είμαστε κι εμείς. Είναι και το ένα, είναι και το άλλο. Αλλιώς δεν θα ήταν Θεός. Ο Θεός είναι γιν και γιάνγκ. Πρέπει να είναι τα πάντα ο Θεός. Δεν μόνο καλός. Άμα ήταν καλός.
0: Κυκλοθυμικός είναι.
1: Ναι, πρέπει να είναι γαλήνος. Πρέπει να θυμώνει κιόλας.
0: Υπάρχουν σταθμοί που καθόρισαν την εξέλιξη της μαγειρικής στον κόσμο. Φαντάζομαι ότι κάποτε οι άνθρωποι τρώγαν μερικά φρούτα. Ύστερα αποφάσισαν να σκοτώνουν κάποια ζώα. Μετά πώς ανακάλυψαν όλα αυτά τα περίτεχνα πιάτα?
1: Είναι φοβερό. Αυτό είναι και τα μία εξέλιξη που, εντάξει, ασχολείται η λαογραφία για την εξέλιξη της τροφής. Υπάρχουν πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι ανάλογα με τα εργαλεία. Η φωτιά αποφάσισε για το μέλλον της διατροφής. Ο χαλκός αποφάσισε για το μέλλον της διατροφής. Τα μέταλλα. Γιατί χωρίς τα εργαλεία δεν κάνεις τίποτα. Δηλαδή, αν ήταν μόνο η τροφή και τα δύο χέρια του ανθρώπου, θα έτρωγε μόνο φρούτα ή μόνο μακρέατα, ξέρω κι εγώ. Είναι η εξέλιξη της επιστήμης, άρα η τεχνολογία, η οποία καθορίζει και το τι τρώμε και πώς το τρώμε. Δες τώρα, ακόμη και τώρα, τα μηχανήματα. Ξαφνικά μπήκε στη ζωή μας κάτι που λέει air fryer, ας πούμε. Το οποίο δεν υπήρχε πρόπερση. Χαμός με το air fryer. Τώρα σε λίγο θα βγει κάτι άλλο. Θα έχει άλλη γεύση αυτό το κάτι άλλο. Άλλη λειτουργικότητα. Όλα αυτά αλλάζουν.
0: Όλα αυτά είναι χρήσιμα. Μπορεί να κερδίζει χρόνο κανείς, φαντάζομαι.
1: Κερδίζει χρόνο. Εξαρτάται τι πρόβλημα έχει ο καθένας με τον χρόνο. Εγώ, όπως όλες οι παλιές νοικοκυρές, έχω μία κατσαρόλα. Όλες σε μία κατσαρόλα τα κάνω. Οι οποίες δεν έχουν και χερούλια, τους λείπουν βίδες. Αλλά εγώ είμαι αυτό. Δεν μπορώ να μαζεύω gadgets. Δεν είμαι υπέρ των gadgets, διότι δεν είχα ποτέ και καμιά τεράστια κουζίνα. Οπότε νομίζω ότι μπορείς να μαγειρέψεις πολύ καλά, χωρίς πολλά gadgets, με μία κατσαρόλα, μία κουτάλα και ένα τηγάνι. Δεν χρειάζεται περισσότερα.
0: Πού ανταποκρίνεται μέσα μας αυτή η ανάγκη των ανθρώπων να συγκεντρώνουν περισσότερα και περισσότερα?
1: Γιατί είναι μια υπόσχεση. Κάποιοι τους τάζουν ότι η ζωή τους θα γίνει πιο εύκολη όταν θα πάρουν αυτό το μηχάνημα που διαχωρίζει το κρόκο του αυγού από το αυτό. Αλλά αυτό αρχίζει και δημιουργεί προβλήματα μετά, διότι δεν χωράει σε κανένα σιρτάρι, διότι την ώρα που το θες το ψάχνεις και δεν το βρίσκεις, διότι μετά πρέπει να το πλύνεις, να το σκουπίζεις και να το βολέψεις. Ενώ αν βάλεις τα καθαρά χέρια του μάγειρα και το αυγό θα κυλήσει μέσα από τα δάχτυλά σου με το πιο απλό τρόπο, θα ξεπλύνεις το χέρι σου και τέλειωσε. Κατάλαβες? Δεν πιστεύω ότι όλα αυτά τα gadget μας έχουν λύσει. Μερικά ναι, είναι χρήσιμα. Η ηλεκτρική κουζίνα, να βάλω τα βασικά. Ο φούρνος. Αλλά δεν είναι όλα αυτά χρήσιμα. Περισσότερο σε παιδεύουν και περισσότερο σου τρώνε λεφτά και σωρεύουν ύλη που στο τέλος δεν χρησιμοποιείς. Ή βγαίνει, ας πούμε, το να κάνουμε όλοι ψωμί στο σπίτι, άλλη μόδα. Όλοι αγοράζανε έναν αναρτοποιητή. Αυτό είναι και ένα τεράστιο πράγμα. Όλα αυτά τα πετάς μετά από λίγο, αρχίζεις και τα βαριέσαι. Και τα παρατάς στην άκρη και σου τρώνε το χώρο.
0: Μη σου πω, σου τρώνε και τη ζωή καμιά
1: και
0: φορά.
1: Και τη ζωή σου τρώνε. Κοίτα, ό,τι σου τρώει το χώρο, σου τρώει η ενέργεια, σου τρώει τη ζωή σου. Ζωτικό χώρο.
0: Οι γενιές καθώς μεγαλώνουν και περνούν σε καινούριο level, μαγειρεύουν διαφορετικά, προσεγγίζουν,
1: ναι,
0: το φαγητό,
1: εννοείται,
0: διαφορετικά.
1: Κάθε γενιά μαγειρεύει διαφορετικά. Εμείς μαγειρεύουμε διαφορετικά από τις μαμάδες μας, δηλαδή μειώσαμε τα λάδια που χρησιμοποιούσε η ελληνική κουζίνα, δέσαμε λίγο παραπάνω τις σάλτσες μας δεν είναι νερόβραστα. Φέραμε άλλα υλικά. Εγώ θα βάλω και ένα. Αρχίσαμε να βάζουμε μπαχαρικά που δεν βάζανε οι μαμάδες μας. Πιο πολλά θυμάρια, μπαχάρια. Ήταν πιο λιτή η κλασική ελληνική μαγειρική. Τα περιοδικά γεύσεις πολύ συνετάλησαν σε αυτό. Και αυτό το λέω γιατί μας έλεγε μία που έβαζαν και διαφήμιση εδώ στο γαστρονόμο ένα που πουλούσε μπαχαρικά. Εσείς μας φτιάξατε. Γιατί ο κόσμος τα διαβάζει στα περιοδικά και έρχεται και τα ψωνίζει. Παλιά δεν τα ψώνιζε.
0: Με έναν τρόπο δηλαδή τα περιοδικά μαγειρική,
1: εκπαιδεύουν και τηλεόραση μαζί. Ναι. Εκπαιδεύουν τον κόσμο και τον οθούν προς ένα νέο τρόπο μαγειρικής. Μαγειρεύουμε πιο ελαφριά, χρησιμοποιούμε νέους τρόπους χωρίς λάδια, χωρίς αυτά να ψήνουμε το φαγητό μας. Χρησιμοποιούμε έθνικ στοιχεία, μπερδεύουμε δηλαδή άνετα κάτι ελληνικό με κάτι το ινδικό, το ασιατικό. Πού, γιατί όχι. Εγώ είμαι με αυτά. Για αυτά είναι πολύ ωραία να συνδέεις. Είναι όπως κάνουν να κάνουν παρέα πολλοί άνθρωποι από διαφορετικές χώρες. Είναι πολύ ωραία να κάνουν στο τραπέζι μας πολλές γεύσεις από διαφορετικές χώρες και να τα βρίσκουν μεταξύ.

0: περίπου τη ζωή της Ελένης Ψυχούλη. Γράφει για φαγητό. Υπάρχει μια κουζίνα που σου αρέσει περισσότερο από τις άλλες?
1: Όλες τις αγαπώ. Απλώς πιστεύω ότι, αν θες να σου το αξιολογήσω, πιστεύω ότι η πρωτεύουσα γαστρονομική του πλανήτη ολόκληρο είναι Κωνσταντινούπολη. Και πολύ πιο κάτω αρχίζουν όλα τα άλλα. Δηλαδή Γαλλία, Ιταλία, Ασία, Ισπανία και
0: Κωνσταντινούπολη
1: ό,τι...
0: γιατί?
1: Γιατί ήταν κοιτίδα πολιτισμών οι οποίοι ασχολήθηκαν πάρα πολύ με τη γαστρονομία και οι οποίοι έζησαν πολλούς αιώνες αδελφωμένοι δημιουργώντας μια αυθεντική τοπική γεύση. Ήταν οι Αρμένοι, ήταν οι Έλληνες, ήταν οι Οθωμανοί, ήταν οι Εβραίοι, ήταν Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, ήταν Δυτικοί, ήταν όλα μαζί. Ήταν μια τεράστια μαρμίτα.
0: Αυτό το σταυροδρόμι των πολιτισμών, ναι, δηλαδή, ναι. Ήταν και σταυροδρόμι γεύσεων.
1: Ήταν και σταυροδρόμι γεύσεων. Γι' αυτό και η Θεσσαλονίκη, για να το σε πιο μικρή κλίμακα, είναι πιο νόστιμη από την Αθήνα. Γιατί και αυτή ήταν μια πολυεθνική πρωτεύουσα. Δεν ήταν ότι και ότι.
0: Την Αθήνα τη λες νόστιμη?
1: Η Αθήνα. Όχι, η Αθήνα δεν έχει κουλτούρα γαστρονομική. Αλλά ακριβώς επειδή δεν έχει κουλτούρα γαστρονομική, είναι πιο εύκολη στις νέες τάσεις. Δηλαδή η Αθήνα δοκιμάζει πιο εύκολα. Ξανοίγεται σε πειραματισμούς πιο εύκολα. Επαναστατεί πιο εύκολα. Παρόλο που δεν ξέρει να κρίνει ακριβώς, πάει μπροστά τη γαστρονομία, αν θες. Η Θεσσαλονίκη, επειδή ξέρει από παλιά γεύση και ξέρει γιατί πράγμα μιλάει και το έχει στο κυταρό της, δεν ξεκουνάει πολύ από τα παραδοσιακά της. Τα θέλει όπως τα άμαθε. Και καλά κάνει.
0: Ποιο είναι το hot πιάτο της εποχής μας?
1: Hot πιάτο, τι να σου πω, τρώμε πάρα πολλές προβατίνες πλέον. Υπάρχει πρόβλημα με την προβατίνα, υπάρχει πρόβλημα με τον μπιάνκο, ας πούμε. Ξαφνικά ήταν ο Περικλής Κοσκινάς, φωτισμένο παιδί, πολύ καλός μάγειρας, έκανε ένα ψάρι μπιάνκο, το οποίο άρεσε, το είδαμε και στα περιοδικά. Τώρα πια όλοι ψάρι μπιάνκο. Δηλαδή αυτό, ρε παιδί μου, όλοι τα. Και τα φυσικά η μάστιγα που λέγεται ψητά, όχι ψητά λαχανικά, ψητά χόρτα. Ψήνουμε τη θράκα τα φασολάκια, ψήνουμε τα. Ψήνουμε τα γλύτα, ψήνουμε τις μπάμιες, ψήνουμε ό,τι δεν ψήναμε, εν πάση περιπτώσει.
0: Έχει νόημα αυτό?
1: Κοίτα, στις 100 φορές που το δοκίμασα, τις 2 είπα, okay, ωραία ιδέα. Φαντάσου, είπα τις άλλες 98.
0: Δεν θέλω να φανταστώ. Γιατί όμως μένουμε εκστασιασμένοι απέναντι σε αυτό που προτείνει ο σεφ?
1: Γιατί δεν βλέπω κάποιον που να εκστασιάστηκε επειδή του πρότεινε κάτι ο σεφ. Η σεφ είναι τελειωμένη ιστορία πλέον. Ο κόσμος έχει προχωρήσει από αυτό. Ξέρεις, αυτό ήταν η σεφ, ήταν κάτι το οποίο δημιουργήθηκε στη δεκαετία των 90 και τελείωσε. Δηλαδή το 80 άρχισε σιγά σιγά, το 90 μετά έγινε λίγο θεούλης ο σεφ και τώρα παίρνει τον δρόμο της εξαφάνισης και πάλι. Δηλαδή για λίγο ήταν μια παντοδυναμία του σεφ που δημιούργησε ένα lifestyle με επιθετικές εικόνες, με φωτογραφίες με μαχαίρια. Είμαι αυτός που κάνει φασαρία μας στην κουζίνα, τους έχει κάτω από την πότα του όλους, τους βρίζει, κάνει μια εικόνα λίγο τραγική.

0: σαν και εμάς, καλά κάνει.
1: Τι βρίσκω το κακό σε αυτό να μπορεί κάποιος να μαγειρεύει οικιακά?
0: Ίσα.
1: Εντάξει, βέβαια, εγώ τώρα να σου πω την αλήθεια, παθαίνω και μια τρομερή αμηχανία απέναντι σε αυτά τα απίστευτα πιάτα.
0: Ναι.
1: Που κάποιος τα περιγράφει, τα παρουσιάζει.
0: Ναι, είναι και δεν με ενδιαφέρει. Τώρα και παράσταση. Ναι. Και εγώ βαριάμαι πάρα πολύ όλο το πράγμα. Έχουμε κουραστεί. Ξέρεις, το πληρώσαμε και πολύ ακριβά. Στην Ελλάδα σπάνια έχει νόημα αυτή η κουζίνα, γιατί δεν την κάνουμε καλά. Αντίθετα, κάνουμε πολύ καλά μια νέα δημιουργικότητα, η οποία είναι προσγειωμένη. Υπάρχουν πολλοί νέοι σεφ που το κάνουν αυτό και το κάνουν πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι η νέα τάση που υπάρχει τώρα, μια τάση η οποία μας ήρθε από Θεσσαλονίκη. Όχι υψηλή γαστρονομία, δημιουργικότητα, υψηλή δημιουργικότητα, όχι γαστρονομία, σε χαμηλές τιμές. Και σε προσιτή σε πιάτα χορταστικά, ανθρώπινα. Όχι, ξέρεις, μια κουτσουλιά. Στην υψηλή γαστρονομία δεν το πολύ έχουμε σε εθνικό επίπεδο.
1: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σου?
0: Η περιέργεια. Είμαι περίεργη τα πάντα. Να ξυπνήσω, να δω τι καινούριο θα έχει αυτή η μέρα. Πού καινούριο θα πάω, τι καινούριο θα δω, τι καινούριο θα φάω. Τι θα έρθει η πληροφορία καινούρια, τι θα μου προκύψει. Αυτά όλα, η έκπληξη. Η έκπληξη. Πιστεύω ότι η ζωή είναι έκπληξη και άμα την αντιμετωπίζεις σαν έκπληξη και με χαρά, ό,τι σου προκύπτουνε, ξέρεις, τα καινούργια, να μην φοβάσαι τις αλλαγές. Μερικοί άνθρωποι φοβούνται αυτή την καθημερινότητα που ξεφεύγει από την καθημερινότητα. Εγώ δεν τη φοβάμαι. Μ' αρέσει, ίσα την ποθώ, την εκτιμώ.
1: Όταν μελαγχολείς, τι κάνεις?
0: Είμαι πάντα μελαγχολική μέσα μου. Δηλαδή, πάντα μέσα μου, ενώ δείχνω ότι είμαι πολύ αλέγκρα και πολύ χαρούμενη και του κεφιού, μέσα μου έχω πάντα μια μόνιμη μελαγχολία που έρχεται από την παιδική μου ηλικία. Και φόβους επίσης.
1: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σου νιώθεις περήφανη?
0: Το ότι μπόρεσα να γράψω 2-3 ωραία αληθινά κείμενα. Αυτό.
1: Θέλεις να σε θυμούνται κάπως οι άνθρωποι?
0: Οι ξένοι, αν θα με θυμηθούν, θα με θυμηθούν από αυτό, αν που νομίζω ότι δεν θα διαβάζει ο κόσμος πια, άρα δεν θα με θυμηθούν από τίποτα. Δεν ξέρω. Με έχει νόημα να μας θυμηθούν? Ίσως από ένα πολύ ωραίο σπίτι που έχτισα και αν εγώ φύγω, μπορεί αυτό να αντέξει. Γιατί τα σπίτια αντέχουν πιο πολύ από τους ανθρώπους. Όχι γιατί το έκανα ωραίο, αλλά γιατί έσωσα ένα κομμάτι ιστορίας μέσα σε ένα χωριό. Αυτό. Και είμαι πολύ περήφανη που το έκανα.
1: Γιατί αποφάσισες να κόψεις τα μαλλιά σου?
0: Γιατί πια νομίζω ότι όταν μεγαλώνεις, το εκείνο το μαλλί που είχα εγώ είναι λίγο ντεσπέλ. Μαζίκα ντεσπέλ, δεν είναι και τόσο κολακευτικό. Και έπειτα, γιατί όσο μεγαλώνω, θέλω να πετάω από τη βάρκα πράγματα. Θέλω να είναι πρακτικά. Να κάνω μια έτσι το κεφάλι μου και να φεύγω, να μην έχω χτένα, να μην πηγαίνω κομματήρια. Αυτό. Να έχω ευκολίες. Αυτές είναι μεγάλες πολυτέλειες. Οι μικρές ευκολίες στη ζωή. Να μην χρειάζεσαι να πηγαίνεις να σου φτιάχνουν τα νύχια, τα μανικιούρ, τα πεντικιούρ, τα βαψίματα. Εγώ δεν κάνω τίποτα από όλα αυτά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή της Ελένης Ψυχούλη. Δεν είναι σεφ. Γράφει για φαγητό. Ηχογράφηση Κώστας Πανός. Μοντάζ Γιάννης Καραγιάννης. Επεξεργασία Νίκος Χατζιωαννίδης. Σύμβουλος περιεχομένου Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς και για να ανακαλύψετε και τα υπόλοιπα podcast του Sky, ακολουθήστε μας στο Spotify και στα Apple Podcast ή ακούστε μας μέσα από το sky.gr και skyradio.gr.

0: Summer Sale έως και 50% στα Honda Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο σούπερ.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζιουανίδης, στην αρχισύνταξη Πέρσα Μπόλια, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Τζέσι Αμπντουλάη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 2:01 πρώτα λεπτά και οι ειδήσεις σε τίτλους έχουν ως εξής. Κορυφώνεται τη μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου με την κίνηση στις εξόδους των εθνικών οδών και στα λιμάνια να είναι από το πρωί αυξημένη στο 100% η πληρότητα των πλοίων όπως και των λεωφορείων που αναχωρούν από τα ΚΤΕΛ Κηφισού.
1: Μέσα από Φωνήσια.
2: Πηγαίνουμε στη Σαντορίνη 4 μέρες.
3: Να αντίπαρο, πάμε για 4 μέρες.
4: Πάμε διακοπές Σαντορίνη 4 μέρες. Θα δούμε πώς θα πάει.
3: Έλα το αντίπαρο. Σας περιμένουμε.
0: Ισχυροί βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι, καθώς και υψηλές θερμοκρασίες των επόμενων ημερών, βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, καθώς δημιουργούν συνθήκες αυξημένης επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών. Σύμφωνα μάλιστα με τον χάρτη της πολιτικής προστασίας που εκδόθηκε πριν από λίγο, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, νησιά του Αιγαίου, Κρήτη και νότια και ανατολική Πελοπόννησο. Μια πρόκληση της Άγκυρας με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που υπεγράφει χθες. Η Τουρκία επαναφέρει τις πάγιες θέσεις της περιγκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να τονίζει πως το κείμενο αυτό δεν δημιουργεί καμία νομική συνέπεια για τις τουρκικές θέσεις.
5: Είναι μια επανάληψη των πάγιων θέσεων της Τουρκίας, τις οποίες έχουμε ξαναδεί. Το θέμα είναι πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και το πώς η Τουρκία θα αντιδράσει σε άλλες ελληνικές πρωτοβουλίες.
0: Ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στις αρχές μετά και τον εντοπισμό σωρού σε προχωρημένη σύψη στο Λυκαβητό. Το σημείο είχε αποκλειστεί. Ένα ακόμη μέλος της ρωσόφωνης μαφίας συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Καρυθέα, όπως ενημέρωσαν πριν από λίγο αστυνομικές πηγές. Μιλάμε για έναν 49χρονο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε εντάλμα από το 2025. Στην πολιτική επικαιρότητα μένεται η έντονη αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου να διατηρήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Βολές και κατά της ηγεσίας της δικαιοσύνης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
6: Είναι εξαρτημένη από τον Πρωθυπουργό σήμερα η ηγεσία του Αρείου Πάγου.
7: Των πραγμάτων.
6: Δεν περίμενα αυτό κυρίσιμο, από τον Πασόκ, το οποίο εκπρόσωπο του Πασόκ αυτό το πράγμα.
0: Εκτός συνόρων, εν αναμονή της ανακοίνωσης συμφωνίας για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς που φέρεται να έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ομάν, βρίσκεται η διεθνής κοινότητα. Το προσχέδιο της συμφωνίας, που προβλέπει ένα προσωρινό καθεστώς 60 ημερών, βρίσκεται αυτή την ώρα για τελική έγκριση στις ανώτατες αρχές της Τεχεράνης. Στην Ευρώπη τώρα κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό, με τη Μαδρίτη να επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους για ταξιδιώτες που φτάνουν από την Ιταλία. Στα δικά μας και πάλι, σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου με τα κρούσματα να αυξάνονται κατά 55% μέσα σε μόλις μία εβδομάδα και 6 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους. Στο επίκεντρο της Διασποράς η Αττική, με τους ειδικούς να απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες για τήρηση των μέτρων προστασίας από τα κουνούπια.
8: Το πρώτο βασικό είναι οι 6 θάνατοι που είναι πολύ. Φέτος έχουμε πολύ αυξημένο κίνδυνο και στην Αττική.
9: Υπάρχει ένα 18% που μπορεί να έχει απλά συμπτώματα, δηλαδή μια κεφαλαλγία, ένα μικρό πυρετό. Τι φοβόμαστε? Το 1% που μπορεί να κάνει μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα.
0: Αθλητική σας ενημέρωση. Σε ρυθμούς της ΕΣΕΚΑ 1948 κινείται ο Παναθηναϊκός που άρχισε την προετοιμασία του εν ώψη της ρεβάνς της επόμενης Τρίτης στη Σόφια. Στον Ολυμπιακό, ο Μεντιλίμπαρ αναμένεται να έχει στη διάθεσή του τον ΕΣΕ για τη ρεβάνς με την ΑΕΜΕΓΕΝ, ενώ η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα την Athens Καλυθέα στο τελευταίο της τεστ πριν από τον τελικό του Superbet Super Cup με τον Όφη. Όσο για τον καιρό, από αύριο αναμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας και ενίσχυση των μελτεμιών. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα, 2 και 5 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την κορύφωση της εξόδου των αδιούχων του Αυγούστου. Έχουμε από το πρωί πολύ αυξημένη κίνηση τόσο στις εξόδους των εθνικών οδικών δικτύων, όσο και στα λιμάνια της Αττικής. Πάρα πολλοί κόσμος φεύγει για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Πάμε να συνδεθούμε με το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί βρίσκεται από το πρωί ο Μάριος Γιαννόπουλος. Θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Θα δούμε αν και αυτή την ώρα υπάρχει κόσμος ο οποίος φεύγει με τα πλοία της γραμμής. Γεια σου Μάριε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή στο λιμάνι του Πειραιά παρατηρείται κινητικότητα, κυρίως ό,τι αφορά την πύλη του Αργοσαρονικού, όπου συνεχώς αναχωρούν δρομολόγια, κυρίως από προς Έγινα, προς Ίδρα, Σπέτσες και Πόρο. Αναμένεται σήμερα να αγγίξουν οι επισκέπτες στα νησιά του Αργοσαρονικού τους 11.701. Συνολικά επικρατεί μεγάλη κινητικότητα, ενώ είναι πολύ συχνά κρατικά δρομολόγια, παρατηρούμε πληρότητα 100% και στα πλοία πάνε προς τις Κυκλάδες. Ωστόσο, έχουμε συνολικά αυτοί που πρόκειται να αναχωρήσουν σήμερα πρέπει να είναι 56.400 σύμφωνα με τα στοιχεία των...
0: Μεγάλος αριθμός και είναι και από τα τελευταία κύματα εξόδου των Αθηναίων εν ώψη και του 15 Αύγουστο, το οποίο σε έρχεται, είναι σε μια εβδομάδα από σήμερα.
1: Ακριβώς, είναι οι αδιούχοι του πρώτου 15 ημέρου του Αυγούστου, όπου αναμένει και το κύμα είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Έχουμε 47 δρομολόγια σήμερα. Αύριο θα έχουμε ακόμη περισσότερα. Θα είναι 49 συνολικά από τον Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Αλλά πρόκειται να αναχωρήσουν λίγο λιγότεροι επιβάτες. Περίπου 44.000 θα είναι, αλλά και πάλι μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό, είναι για ένα μεγάλο κύμα. Μέχρι και αυτή την ώρα επιβιβάζονται με τα αυτοκίνητά τους άνθρωποι οι οποίοι πρόκειται
0: και
1: να...
0: Και Έλληνες και ξένοι φαντάζομαι, έτσι.
1: Και Έλληνες και ξένοι ακριβώς. Έλληνες οι οποίοι έχουν επιλέξει κοντινούς προορισμούς, όπως μας είπαν, για να περάσουν ένα διήμερο ή και τριήμερο. Τουρίστες οι οποίοι θέλουν να έρθουν και να απολαύσουν τις ομορφιές της Ελλάδας. Έρχονται συνεχώς και επιβιβάζονται συνέχεια στα πλοία.
0: Ναι, έχει λογική αυτό που είπες για τους Έλληνες τουρίστες, ότι είναι και τα κόστη πολύ αυξημένα πια. Οπότε καταλαβαίνω πως και οι μέρες έχουν μειωθεί για πολλούς και βεβαίως επιλέγουν και κοντινούς προορισμούς που είναι πιο φτηνοί από ό,τι Κυκλάδες. Ευχαριστούμε πολύ, Μάριε, για το ρεπορτάζ που μας έδωσες. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εμείς θα ακούσουμε τώρα πολίτες οι οποίοι βρέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά. Φεύγουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Είναι όλοι σε πολύ καλή διάθεση, όπως καταλαβαίνετε.
7: Να έξω Κουφονίσια. Εκεί στα Κουφονίσια δεν έχει ξαπλώσει τα σκυλιά. Στην ομπρέλα σου είναι δύσκολα.
2: Πηγαίνουμε στη Σαντορίνη 4 μέρες. Θα πάμε για μπάνιο, θα πάμε να φάμε, θα κάνουμε ψώνια, όλα.
3: Να τι πάρω, πάμε για 4 μέρες. Πάμε για κάμπινγκ εμείς.
4: Πάμε διακοπές Σαντορίνη. 4 μέρες, θα δούμε πώς θα πάει.
3: Έλα το λέω τι πάρω. Σας περιμένουμε.
10: Ακόμα να επισκεφτούμε τη γιαγιά. Κάθε χρόνο διακοπές μόνο Κρήτη Χανιά.
11: Θα κάτσουμε στο Γεράνι, στον παππού, 2 εβδομάδες.
12: Στο χωριό μου, καλύβεσαι από κόρονα λέγεται, περίπου 13 μερούλες. Τις κλέψαμε και ήρθαμε.
13: Ετοιμαζόμαστε σήμερα να πάμε στο Ξυλόγαστρο, να κάνουμε μπανάκια, να φάμε ωραίο φαΐ και να περάσουμε όμορφα, να ηρεμήσουμε.
14: Στην Άρτα για 7 μέρες περίπου, πιστεύω θα είναι όμορφα, θα είμαι στο βουνό πάνω.
0: Πάρα πολλοί και αυτοί οι οποίοι εγκαταλείπουν την Αθήνα οδικώς και αυτή την ώρα είναι πολύ αυξημένη κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο, κυρίες και κύριοι, στο ύψος των διοδίων της Ελευσίανας καθώς και στο ύψος των διοδίων των Μεγάρων. Οπότε λίγη υπομονή όσοι ταξιδεύετε τώρα στο υπόλοιπο εθνικό οδικό δίκτυο. Δεν παρατηρείται κάποιο σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα αυτή την ώρα. Αυξημένη κίνηση ήταν και στα κτέλ του Κηφισού. Από νωρίς το πρωί τα λεωφορεία αναχωρούσαν με πληρότητα 100%. Βεβαίως η εικόνα που μας έδωσε ο Μάριος Γιαννόπουλος από το λιμάνι του Πειραιά, παρόμοια εικόνα και στο λιμάνι της Ραφίνας και στο λιμάνι του Λαυρίου. Για να έχετε έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα σε σχέση με το τι ακριβώς συμβαίνει αναφορικά με την έξοδο των αδιούχων και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Πάμε τώρα στη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Αχλατλή. Έχουμε από το πρωί ουρές στο τελωνείο των Ευζώνων και αυτό γιατί καταγράφεται για ένα ακόμη καλοκαίρι μαζική είσοδο τουριστών από τα Βαλκάνια. Να δούμε προς τα πού θα κινηθούν αυτοί οι τουρίστες. Ο Παναγιώτης Αχλατλής με όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. Αυτή την ώρα παρατηρείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, κυρίως στο ρεύμα εξόδου, με τις ουρές των οχημάτων να είναι ατελείωτες. Η αναμονή στο ρεύμα εισόδου νωρίτερα ξεπερνούσε τις 4 ώρες, παρά το γεγονός ότι έχουν ανασταλεί οι βιομετρικοί έλεγχοι. Τις προηγούμενες ώρες να πούμε ότι ελέγχθηκαν περισσότερα από 50.000 διαβατήρια για την εξυπηρέτηση του κόσμου. Είναι ανοιχτές 10 πύλες για τα επιβατικά οχήματα και δύο ακόμη πόλεις για λεωφορεία και φορτηγά. Να πούμε ότι πρόκειται κυρίως για Σέρβους, Ρουμάνους, τουρίστες, γκρουπ, παρέες και οικογένειες από τη Βόρεια Μακεδονία, από το Κόσοβο, τη Βοσνία, Ερζεγοβίνη, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Αυστρία. Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά νωρίτερα, ρίχνουν ψήφο εμπιστοσύνης για τις καλοκαιρινές διακοπές τους, τις ακτές της Χαλκιδικής, αλλά και της Πιερίας, μεταξύ άλλων προορισμών.
0: Ναι, λογικό, διότι όπως λέτε και εσείς εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, Παναγιώτη μου, σαν τη Χαλκιδική δεν έχεις. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, να σε καλά, καλή συνέχεια. Και τώρα ο λόγος στην Ελένα Χελβατζόγλου, η οποία από το πρωί βρίσκεται σε πρατήρια καυσίμων, όπου σπέβδουν πάρα πολλοί από αυτούς που εγκαταλείπουν το κλινονάστι για να γεμίσουν τα ντεπόζιτα των αυτοκινήτων τους. Η βενζίνη είναι σε πολύ υψηλή τιμή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βεβαίως στις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μια κάποια αποκλιμάκωση. Τι ακριβώς συναντούν στα πρατήρια καυσίμων οι οδηγοί, θα μας πει η Ελένα, έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Ελένα μου, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Η έξοδος λοιπόν των οδηγών έχει ξεκινήσει. Τα αυτοκίνητα γεμίζουν τους δρόμους, αλλά πριν φτάσουν στον προορισμό τους, περνούν από μια αναπόφευκτη στάση το πρατήριο καυσίμων. Και εκεί, όπως μας λένε οι οδηγοί, το γέμισμα του ρεζερβουάρ εξακολουθεί να είναι ένας σημαντικός πονοκέφαλος. Πάμε λοιπόν να δούμε τι τιμές αντικρίζουν. Στην Αττική, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης είναι το 1,93 ευρώ το λίτρο.
0: Οπότε έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ, μετά από αρκετές ημέρες. Αυτό είναι θετικό.
15: Είναι θετικό, παρόλα αυτά μένει πάλι κοντά στα 2 ευρώ. Δεν βλέπουμε μεγάλη διαφορά. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε μια αποκλιμάκωση. Τώρα, όσον αφορά στα νησιά, φυσικά πάνω από 2 ευρώ, όπως στην Πάρο και στη Ρόδο και στη Λευκάδα, που φτάνει ακόμα και τα 2,25 συγκεκριμένα στην Πάρο. Και αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο πετρέλαιο κίνηση. Στην Αττική η μέση τιμή είναι περίπου στο 1,92. Στην Πάρο ξεπερνά 2,20 ευρώ. Στη Ρόδο τα 2.
0: Πόσο είπε στην Πάρο, Ελένα μου, σε χάσαμε.
15: 20 ευρώ το λίτρο.
0: Ναι, και αυτός είναι και ο πονοκέφαλος για όσους ταξιδεύουν και θα κάνουν τις διακοπές τους στο φετινό καλοκαίρι. Η τιμή που θα αντικρίσουν στα πρατήρια της περιφέρειας, που είναι αρκετά αυξημένη σε σχέση με αυτό που διαχειριζόμαστε εμείς στα αστικά τα κέντρα. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις στο ρεπορτάζ, Ελένα?
15: Να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει επιδότηση 15 λεπτών στο δίζελ και 10 λεπτά στη βενζίνη. Και οι οδηγοί με τους οποίους μιλήσαμε ουσιαστικά απορούν γιατί ενώ οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου παρουσιάζουν αποκλιμάκωση, δεν ακολουθούν με τον ίδιο τρόπο οι ελληνικές τιμές των καυσίμων. Οι πρατηριούχοι απαντούν σε αυτό ότι οφείλονται διάφοροι παράγοντες, όπως η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ εδώ στη χώρα μας, το κόστος διακίνησης ιδιαίτερα προς τα νησιά που αναφέραμε, αλλά και τα μελλοντικά συμβόλαια των διηλυστηρίων. Πάντως, όπως είπες και εσύ, υπάρχει μια μικρή μείωση. Και οι οδηγοί βέβαια επιλέγουν πιο κοντινούς προορισμούς για να γλιτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ακούμε τον Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των πρατηριούχων καυσίμων της Αττικής. Μίλησε στην ΕΡΤ για τις τιμές.
16: Ήδη στις μεγάλες αστικές πόλεις, όπου βρίσκονται τα δηληστήρια και προμηθεύονται άμεσα καύσιμο, έχει πέσει η τιμή κάτω από 2 ευρώ στα περισσότερα πρατήρια. Στα πιο απομακρυσμένα ορεινά επαρχιακά, αλλά και στην ισιωτική χώρα, θα το δούμε σιγά σιγά να αποκλιμακώνεται από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

0: Για ελάτε τώρα να δούμε με τι καιρό θα ταξιδέψετε. Είτε όσοι ταξιδεύετε σήμερα, είτε όσοι ταξιδέψετε αύριο, είτε τις επόμενες ημέρες. Είναι εδώ μαζί μας η μετεωρολόγος μας, η Ηλιάνα Κουτσούπη. Θα μας δώσει όλη τη συνολική εικόνα σε σχέση με το τι καιρό θα συναντήσουμε και σήμερα και αύριο. Ηλιάνα μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ήπιες είναι οι καιρικές συνθήκες αυτή τη στιγμή, αλλά και τις επόμενες ώρες. Συγκεκριμένα, ο υδράργυρος σήμερα είναι λίγο ανεβασμένος, ειδικά στην Δυτική Ελλάδα θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς. Στην Αττική μέχρι 37, τοπικά ενδεχομένως στους 38. Και το Μελτέμι πνέει πιο ήπιο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, έως και τα 6 μποφόρ και τοπικά πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ τα αγγίζει στις Κυκλάδες και ίσως και στα ανατολικά επιρωτικά.
0: Αυτό λιγάκι αλλάζει από αύριο, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ακριβώς. Από αύριο περιμένουμε ενίσχυση των βορειάδων, έως 7 μποφόρ και οι ρηπές θα αγγίζουν τα 8 μποφόρ σε Κυκλάδες, Εύβοια, Αττική, Βιωτία, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, ναι, το είπαμε, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο.
0: Βόρειας διεύθυνσης άνεμη αυτή,
1: Μελτέμια. Σωστά,
0: δηλαδή.
1: Είναι βόρειο-ανατολική και στην Θράκη θα έχουμε ισχυρές ρηπές. Αυτή είναι η εικόνα για αύριο. Το Μελτέμι τώρα θα οδηγήσει και σε μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά υπηρωτικά. Δεν θα ξεπερνάμε δηλαδή τους 35 με 37 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Ελλάδα που δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν τα 38 και 39. Την Δευτέρα φαίνεται ότι ενισχύεται περαιτέρω το Μελτέμι στα 8 μποφόρ, ενδεχομένως τοπικά να αγγίζει και τα 9 μποφόρ, κυρίως στις Κυκλάδες, την Αττική και την Εύβοια. Και θα έχουμε πάλι ήπιες θερμοκρασίες στα ανατολικά επιρωτικά.
0: Μάλιστα. Πολύ καλός καιρός είναι αυτός, αρκεί να μην έχουμε φωτιές. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ηλιάνα μου. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Και επειδή όπως ακούσατε να επισημαίνει η Ηλιάνα Κουτσούπη, θα έχουμε και βοριάδες, πολύ ισχυρούς ανέμους που θα φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά και υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό τώρα είναι ένα σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται από πλευράς καιρού, που δημιουργεί συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιών σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Προκύπτει και από το χάρτη που έχει εκδώσει η πολιτική προστασία αυτό. Υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα για πάρα πολλές περιοχές. Για το λόγο αυτό, συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Γιώργος Πρωτοψάλης έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και εκτός από τα καιρικά φαινόμενα και τους ισχυρούς ανέμους και τις υψηλές θερμοκρασίες, ουσιαστικά αυτό το επικίνδυνο κοκτέιλ που θα επικρατήσει τις επόμενες ημέρες στη χώρα. Βασικό κομμάτι της συζήτηση ήταν και ένας απολογισμός και μια αξιολόγηση για το πώς διαχειρίστηκαν το προηγούμενο διάστημα κάτω από πολύ δύσκολες επιχειρησιακές συνθήκες τα όσα έγιναν το τελευταίο δεκαήμερο. Φέρεται λοιπόν ότι ανέφερε μεταξύ άλλων και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Ευαγγέλος Τουρνάς, απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Έχει ζητήσει να γίνει μια αξιολόγηση των προγνωστικών δεδομένων και να επιληφθούν μέτρα σε όλες τις περιοχές και σε επίπεδο πρόληψης και σε επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας. Και μιλάμε για τους τοπικούς φορείς, την πυροσβεστική, την πολιτική προστασία.
0: Για πολλές περιοχές, έτσι. Μιλάμε
2: στο χάρτη
0: για την
2: τουλάχιστον επικινδυνότητας για πυρκαγιά. Φαίνεται τουλάχιστον αύριο στο πορτοκαλί πολύ ψηλός κίνδυνος να είναι. Και η Αττική Βιωτία, η Εύβοια, ένα μεγάλο κομμάτι της Πελοποννήσου, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Βέβαια, με βάση αυτά τα οποία είναι και η Κρήτη, με βάση αυτά τα οποία συζητήθηκαν στην Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που θα συνεδριάσει και αύριο το πρωί εκ νέου. Είναι και άλλες περιοχές, είναι και η Θράκη, είναι και περιοχές όπως η Κάρπαθος και η Κάσος. Όλα αυτά λοιπόν τα κομμάτια της χώρας αναμένεται να είναι σε μια επιφυλακή τουλάχιστον για ένα 24ωρο και βλέπουμε, επειδή και τη Δευτέρα θα είναι δύσκολες οι συνθήκες, το αν θα συνεχίσουν να επικρατούν αυτές οι συνθήκες και με την επιφυλακή τουλάχιστον για την πυροσβεστική την πολιτική προστασία.
0: Θα είναι επιποδός ο κρατικός πυχασμός, αυτό καταλαβαίνουμε, εν όψη και 15 Αύγουστου με αυτές τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Τώρα, δώσε μας τις πληροφορίες που έχεις Γιώργο, καταρχάς σε σχέση με αυτή τη σωρό που εντοπίστηκε εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Λυκαβητού. Υπάρχει μια κινητοποίηση από πλευράς ελληνικής αστυνομίας για μια σωρό που εντοπίστηκε σε σπηλιά.
2: Σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων, ειδοποιήθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι η αστυνομία. Δεν είναι, πολλές οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Έχει αποκλειστεί το σημείο και η ιατροδικαστής έχει σπεύσει για να γίνει μια πρώτη αυτοψία στο σημείο, μια νεκροψία, γιατί μιλάμε για μια σωρό που ήταν σε προχωρημένη σύψη. Άρα δεν υπάρχουν απαντήσεις αυτή τη στιγμή για το αν μιλάμε για εγκληματική ενέργεια ή για κάτι άλλο. Είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, το αντιλαμβανόμαστε. Πρέπει να τρέξει και αυτή η πρώτη αντροδικαστική εξέταση. Όπως και να έχει, υπάρχει μια επιφυλακή από την αστυνομία για αυτό το συγκεκριμένο μακάβριο έβριμα.
0: Μάλιστα. Η ελληνική αστυνομία επίσης πριν από λίγο μας ενημέρωσε για μια σύλληψη στην οποία προχώρησε χθες ενός ακόμη μέλους της Greek Mafia.
2: Φαίνεται τουλάχιστον ότι μιλάμε για τις παρυφές, δεν μιλάμε ακριβώς για μέλος της Greek Mafia, αλλά για μέλος εγκληματικής ομάδας που ουσιαστικά εμπλέκεται στον πόλεμο και με μέλη της Greek Mafia. Μιλάμε για ένα 49 ετών άνδρα κακοποιός, ο οποίος εντοπίστηκε στην Καλυθέα από το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Ήταν το όνομά του σε μια δικογραφία που είχε σχηματιστεί τον Μάρτιο του 2025, παρέμενε ασύλληπτος. Αυτό το οποίο συνδέει το συγκεκριμένο πρόσωπο με την Greek Mafia είναι γιατί φέρεται να είναι μέλος εκβιαστικής ομάδας που συνδέεται με τον Έντικ, φερόμενο εντολέα ηγετικών μελών της Greek Mafia. Αυτό λοιπόν είναι τουλάχιστον μια πληροφορία που υπάρχει. Από εκεί και πέρα, μεταξύ άλλων, είχε απασχολήσει και για μια υπόθεση ληστείας και ομηρείας σε τράπεζα στον Πειραιά το 2010, και έρχεται και σε συνέχεια το συγκεκριμένο συμβάν με μια σύλληψη που είχε ανακοινωθεί χθες από την αστυνομία και αφορούσε πάλι πρόσωπο από εγκληματική ομάδα που συνδέεται με τον Έντικ, την αποκαλούμενη φωνή από το Ντουμπάι. Το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε συλληφθεί στη Γερμανία και φέρεται να συνδέεται με τουλάχιστον 4 ανθρωποκτονίες ηγετικών μελών της Greek Mafia. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλές αστυνομικές επιχειρήσεις που αφορούν αυτές ακριβώς.
0: Και φέρουν και κάποια αποτελέσματα.
2: Γιατί μιλάμε για μια εγκληματική ομάδα η οποία ουσιαστικά τι έχει κάνει, λαμβάνει χώρο που ουσιαστικά υπήρχε το προηγούμενο διάστημα εγκληματική δραστηριότητα από την Greek Mafia. Φαίνεται λοιπόν ότι προσπαθεί να καταφέρει κέρια χτυπήματα η αστυνομία σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις.
0: Μάλιστα. Γιώργο Πρωτοψάλτη, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Παραμένοντας στο αστυνομικό δελτίο, προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έχει λάβει η 46χρονη που φέρεται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού της τράπεζας Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη οδηγήθηκε υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με αλεξίσφαιρο γυλαίκο στην Τρίτη τακτική ανακρίτρια, ενώ νωρίτερα οδηγήθηκε στην εισαγγελία εφετών για να εκτελεστεί το διεθνές εντάλμα σύλληψης σε βάρος της. Ο δικηγόρος της, ο κύριος Κώστας Παπαδάκης, έχει κάνει δηλώσεις σήμερα, έχει μιλήσει στην ΕΡΤ, υποστήριξε πως δεν υπάρχει από τις αρχές ταυτοποίηση της εντολής του. Για να τώρα ακούσουμε.
1: Στις φωτογραφίες της Μαρφίν δεν είναι.
2: Δεν είναι. Δεν
1: κάνει η αστυνομία ότι είναι, διότι σας είπα ότι από την κλίμακα των 11 βαθμίδων που μόνο η πρώτη βαθμίδα συνιστά ταυτοποίηση, η αστυνομία, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών την κατατάσσει στην πέμπτη βαθμίδα. Ούτε καν είναι βέβαιο ότι το άτομο προς το οποίο ερευνάται η σύγκριση με την εντολέα μου, αν είναι γυναίκα.
0: Μάλιστα, αυτά λέει ο κύριος Παπαδάκης, ο οποίος λέει και κάτι άλλο, δεν τα ακούσατε στο ηχητικό, έχει το ενδιαφέρον του. Λέει πως η 46χρονη είχε εξεταστεί για την ίδια υπόθεση, την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν, και το 2022, πριν από 4 χρόνια δηλαδή. Να δούμε τώρα αν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να ασκηθούν οι σχετικές διώξεις και βεβαίως να καταδικαστεί. Θα φανεί αυτό στην πορεία. Νίκος Ρήγας, πρώην αντιπρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων της Αθήνας, μίλησε εδώ στον Sky για την ίδια υπόθεση.
3: Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους συναδέλφους των υπηρεσιών που έχουν αναλάβει και των εγκληματολογικών εργαστηρίων και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένων Εγκλήματος και άλλων ειδικών υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν δουλέψει πολλές ώρες, πιθαμί-πιθαμί, σημάδι-σημάδι, στοιχείο-στοιχείο.
0: Αλλάζουμε θέμα. Έχουμε έντονη αντίδραση και μια προκλητική απάντηση, αν θέλετε, του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών σε αυτά τα οποία υπεγράφησαν χθες από τους αρμόδιους υπουργούς. Αναφερόμαστε στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό στην χώρα μας. Έπεσαν υπογραφές χθες Παρασκευή. Ένα πλαίσιο το οποίο είχε τεθεί και σε δημόσια διαβούλευση, είχε συζητηθεί πάρα πολύ. Φαίνεται πως έχει και μια γεωπολιτική διάσταση, διότι προφανώς αφορά και τα νησιά του Αιγαίου. Υπάρχει ανακοίνωση σε υψηλούς τόνους από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για αυτό το θέμα. Το τουρκικό Υπουργείο κάνει λόγο για γεωγραφικά χαρακτηριστικά, των οποίων η κυριαρχία δεν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων. Ουσιαστικά η Τουρκία επαναφέρει το αφήγημά της περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, όπως εκτιμούν πολλοί διεθνολόγοι, με την Άγκυρα να καταλογίζει στην Ελλάδα, στην ίδια ανακοίνωση, προσπάθειες εργαλειοποίησης παγκόσμιων αξιών, όπως η προστασία του περιβάλλοντος για πολιτικούς σκοπούς. Αναμένουμε απάντηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τι είπε για την αντίδραση της Τουρκίας, ξαναλέω, στις υπογραφές που έπεσαν χθες για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό.
4: Είναι μια επανάληψη των πάγιων θέσεων της Τουρκίας, τις οποίες έχουμε ξαναδεί. Το θέμα είναι πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και το πώς η Τουρκία θα αντιδράσει σε άλλες ελληνικές πρωτοβουλίες, όχι τόσο στο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, όσο όταν θα ξεκινήσει η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο.
0: Από πλευράς κυβέρνησης, ο Στράτος Σημόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, για το ίδιο θέμα.
5: Και μέσω της πολιτικής αυτής ουσιαστικά γίνεται και εξωτερική πολιτική. Δεν είναι μόνο το να καθορίσουμε τις θαλάσσιες ζώνες, ακόμη και με το χωροταξικό που αφορά τα νησιά μας, ακόμη και με τα πάρκα τα θαλάσσια.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα έχουμε πολύ σκληρές κόντρες εξελίσσονται στα τηλεοπτικά τα πάνελ με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου για μία ακόμη φορά να αφήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Μιλάμε για την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελου Μπακέλα, ο οποίος με ξεχωριστές πράξεις του απέρριψε τα αιτήματα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Υπουργού Χρήστου Σπίρτζη και του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσέ. Ο κύριος Κεσέ, θυμίζω, εκπροσωπεί θύματα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Έχουν ζητήσει και τα τρία αυτά πρόσωπα να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Υπήρξε άρνηση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος μάλιστα δέχεται και πειρά. Η ηγεσία του Αρείου Πάγου, θα λέει κανείς, εν το συνόλο της, για το πώς έχει χειριστεί αυτή την υπόθεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Δέσποινα Βλεπάκη είναι μαζί μας και έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Κατά την κρίση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν προσφέρθηκαν νέα στοιχεία από εκείνα που είχαν ήδη ερευνηθεί και που να διαρκεολογούν την ανάσυρση της υπόθεσης από από το αρχείο, ενώ επικαλείται ο εισαγγελέας νομικούς λόγους για την απόρριψη των αιτημάτων που κατατέθηκαν. Αυτό όμως οδήγησε σε νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, η οποία εξελίσσεται, όπως είπες και εσύ, σε τηλεοπτικά πάνελ. Η Χαριλάου Τρικούπη, να σου πω ότι εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης και υποστηρίζει ότι κρίσιμα ερωτήματα γύρω από αυτή την υπόθεση παραμένουν αναπάντητοι. Είδαμε και μια σύγκρουση διαξηφισμούς στο πάνελ το σημερινό του Sky ανάμεσα στον Στράτο Σιμόπουλο, τον βουλευτή Νέας Δημοκρατίας, και τον Πέτρο Παπά από το ΠΑΣΟΚ. Εκ των πραγμάτων διορίζεται, ανέφερε ανάμεσα σε άλλα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ η ηγεσία της δικαιοσύνης, με τον κ. Σιμόπουλο να απαντά ότι ο εισαγγελέας είχε την ψήφο για να είναι στη θέση αυτή του δικαστικού σώματος. Δρυμία όμως ήταν και η κριτική και από την Ελλάσσον αντιπολίτευση. Όλα τα κόμματα με ανακοινώσεις τους έριξαν πειρά στην απόφαση αυτή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την οποία χαρακτηρίζουν από προκλητική αιμονή για να κουκουλωθούν οι ευθύνες, από σκάνδαλο. Αυτό αναφέρει, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει τη λέξη σκάνδαλο.
0: Θεωρώντας προφανώς πως έχουν ανακύψει νέα στοιχεία όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τα οποία θα έπρεπε να εξεταστούν και να οδηγήσει τον εισαγγελέα στην απόφαση να ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση αυτή. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα, για το ρεπορτάζ. Θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα αυτή τη κόντα που είχαμε εδώ στον Sky του κυρίου Σιμόπουλου από πλευρά Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Πέτρο Παπά, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
2: Πώς να είναι εξαρτημένη η ηγεσία της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση και
5: πιστεύετε
2: να παίρνει
5: τέτοιες
2: κακές αποφάσεις, γιατί κρίνονται οι αποφάσεις αυτές της εισαγγελίας?
5: Όχι,
2: είναι κακές, κάκιστες οι αποφάσεις αυτές
5: του
2: εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αν με ρωτάτε τη θέση μας
5: άλλο
2: για αυτές
5: λέω
2: τις αποφάσεις.
5: Είναι εξαρτημένη από τον Πρωθυπουργό σήμερα η ηγεσία?
2: Είναι εξαρτημένη
5: από
2: των πραγμάτων, γιατί διορίζει η ηγεσία.
5: Δεν περίμενα αυτό από
2: το οποίο δεν γνωρίζει ο ελληνικός λαός.
0: Μάλιστα, αυτά έγιναν σήμερα το πρωί εδώ στον Sky. Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα θα είναι πολύ σύντομο. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να δούμε ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε στη διεθνή δισιογραφία για να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Βρισκόμαστε όλοι εν αναμονή της ανακοίνωσης συμφωνίας για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς που φέρεται να έχει επιτευχθεί εδώ και μέρες. Αυτή η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν, υπάρχει μια αισιοδοξία η οποία φανερώνεται και από τα όσα λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βεβαίως η ίδια αισιοδοξία είναι που εδώ και πολλές εβδομάδες έχει διαψευστεί, διότι έχουμε και στο πεδίο μια γενικότερη αναταραχή τις προηγούμενες εβδομάδες. Σε λίγο θα είναι μαζί μας η Αθηνά Παπακώστα να μας δώσει. Πάμε στην Αθηνά Παπακώστα να μας δώσει όλα τα νεότερα, να δούμε πού βρισκόμαστε. Γεια σου, Αθηνά μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος δεν κατονομάζεται και μίλησε στο ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters, πρόοδος σημειώνεται στις συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Και σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένουμε σύντομα μια συμφωνία. Όπως εξήγησε, από τη στιγμή που αυτή η συμφωνία θα ανακοινωθεί, η οποία θα αφορά την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας δίχως προσκόμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης έχουν τελείως διαφορετική άποψη. Ξεκαθαρίζουν ότι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς δεν σχετίζεται από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ομάν, αλλά από την αποδοχή των όρων της Τεχεράνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, στο παρασκήνιο, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλάμε για τον στρατηγό Νταν Κέιν, φέρεται, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN, εδώ και εβδομάδες να έχει καταστήσει σαφές σε ανώτατους συμβούλους του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να βρει την έξοδο κινδύνου από τον πόλεμο με το Ιράν. Και αυτό γιατί? Γιατί οι διαθέσιμες στρατιωτικές επιλογές για περαιτέρω κλιμάκωση εμφανίζουν πολύ σημαντικούς περιορισμούς. Μάλιστα, ο Νταν Κέιν φέρεται να έχει συζητήσει τις ανησυχίες του και με σημαντικά άλλα στελέχη της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς επίσης και ο αντιπρόεδρος της Αμερικανικής κυβέρνησης J.D. Vance. Όπως αναφέρει το CNN, που επικαλείται τρεις καλά ενημερωμένες πηγές, ο Κέιν φέρεται να θεωρεί ότι μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές παράπλευρες συνέπειες, ενώ η αεροπορική ισχύ από μόνη της πολύ δύσκολα θα μπορούσε να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Μάλιστα. Είναι αυτό το οποίο επισημαίνεται από διεθνείς αναλυτές όλο αυτό το χρονικό διάστημα, Αθηνά, πως βρίσκεται σε αδιέξοδο η στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ. Με να δούμε αν ένα βήμα προς την άρση αυτού του αδιέξοδου θα είναι αυτή η συμφωνία του Ομάν με το Ιράν. Σίγουρα θα είναι μια θετική εξέλιξη για την ευρύτερη περιοχή.
1: Είναι ένα δίλημα στο οποίο θα πρέπει ο Ντόναλντ Τραμπ να λάβει μια απόφαση, είτε να αποδεχθεί μια προσωρινή συμφωνία που διαπραγματεύονται αυτές οι δύο χώρες.
0: Ναι. Από την οποία συμφωνία, να το συμπληρώσουμε αυτό. Αθηνά, συγγνώμη που σε διακόπτω, από αυτή τη συμφωνία να το σημειώσουμε αυτό, προκύπτει πως θα έχει έναν ενεργό ρόλο στα στενά του Ορμούς το Ιράν. Έτσι φαίνεται, τουλάχιστον από αυτά τα οποία έχουν διάρρευση.
1: Ναι, και αξίζει σε αυτή την περίπτωση να κρατήσουμε το γεγονός πως πριν την έναρξη του πολέμου τα στενά του Ορμούς ήταν ελεύθερα.
0: Σωστά. Μείνε μαζί μας να ακούσουμε μαζί τι είπε για αυτή τη συζήτηση που διεξάγεται σε διεθνές επίπεδο για τα στενά του Ορμούς το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο Κώστας Ιφαντής, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ήταν καλεσμένος εδώ στον Sky.
2: Αυτές οι χώρες, και αναφέρομαι όχι τόσο στην Τουρκία αλλά κυρίως στη Σαουδική Αραβία και στο Πακιστάν, νιώθουν την ανάγκη να δημιουργήσουν κάτι. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Κυρίως γιατί θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αξιόπιστος εταίρος, δεν είναι ο εγγυητής εκείνος της περιφερειακής σταθερότητας που ήταν μέχρι πρόσφατα. Είναι το αποτέλεσμα μιας εντελώς αλλοπρόσταλης ή εν πάση περιπτώσει χωρίς στρατηγικό βάθος πολιτικής από την πλευρά της Ουάσιγκτον.
0: Ζήτημα αξιοπιστίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής επιμερών Ντόναλντ Τραμπ βάζει λοιπόν ο κύριος Ιφαντής. Τον αποέχω και αυτής της συμφωνίας. Δεν τα αναφέραμε. Είναι σημαντικό όμως να επισημανθεί, κυρίες και κύριοι, που είχαμε μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν στη Μέκα. Μιλάμε για κοινή αμυντική συμφωνία. Έχει ενδιαφέρον να τα βλέπει κανείς και από τη δική μας τη Σκοπιά. Τι συμμαχίες προσπαθεί να αναπτύξει η Άγκυρα το επόμενο χρονικό διάστημα με τους ηγέτες Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν να συναντώνται στην ιερή πόλη της Μέκας, και ενώ βεβαίως η κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή είναι αυτή που ξέρουμε. Υπήρξαν διαπραγματεύσεις που διήρκησαν περίπου ένα χρόνο. Και ξαναλέμε, προκύπτει από αυτές τις διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, η συνυπογραφή μιας συμφωνίας κοινής άμυνας με τους τρεις ηγέτες να επιχειρούν να διαμορφώσουν έναν άξονα που θα αποσκοπεί, σύμφωνα με τα όσα είπαν, στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής εναντί κάθε επιθετικής ενέργειας. Τραβάνε το δικό τους δρόμο και θεωρούν πως δεν μπορούν πλέον να βασίζονται στα όσα πράττει ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτά τα πολλά μπρος πίσω που έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Με τη βοήθεια της Αθηνάς Παπακώστα, τώρα θα δούμε τι γίνεται Αθηνά στις σχέσεις Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό.
1: Ναι, λοιπόν, εδώ πέρα η κόντρα καλά κρατεί. Μιλάμε για δύο χώρες με δύο κυβερνήσεις που η μία κοιτάει θεωρητικά στη Δύση και η άλλη στην Ανατολή. Η Ισπανία έχει επιβάλει συνοριακούς ελέγχους σε όλες τις αεροπορικές και θαλάσσιες ελεύσεις ταξιδιωτών από την Ιταλία. Τα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ σήμερα, στη μία μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, και θα διαρκέσουν για έναν ολόκληρο μήνα. Πρόκειται στην πραγματικότητα για την απάντηση της επιβολής παρόμοιων περιορισμών εκ μέρους της Ιταλίας, έπειτα από τη μαζική εισρωή μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό φύλακο της Σέουτα την περασμένη εβδομάδα. Πριν από δύο εβδομάδες περίπου. Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η απόφαση? Ότι θα πραγματοποιούνται έλεγχοι διαβατηρίων, ηθαγένειας και ταξιδιωτικών θεωρήσεων τόσο στους Ιταλούς επιβάτες, όσο και σε επισκέπτες άλλων εθνικοτήτων που καταφθάνουν μέσω Ιταλίας. Την ίδια στιγμή η Μαδρίτη απαιτεί από τη Ρώμη να άρει τους ελέγχους που επέβαλε πρώτη έως την Κυριακή. Η Ρώμη απάντησε ότι οι συνοριακοί έλεγχοι θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία, κατά την εκδοχή της Ιταλίας, η Ισπανία αναμένει ότι ένα νέο κύμα μετανάστευση θα πλήξει τη Θεούτα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν δέχεται τελεσίγραφα.
0: Μάλιστα. Πάντως είναι ενδεικτικό του προβλήματος που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαχειριστεί αυτή τη μεταναστευτική κρίση, διαφορετικές φωνές και διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν και σε αυτή την περίπτωση. Στην περίπτωση της Ισπανίας και Ιταλίας, δύο γειτονικές χώρες, αν δεν μπορούν να συνεργαστούν για αυτό το θέμα, και υπάρχουν τόσο αντίθετες γνώμες, απόψεις, είναι βέβαιο πως στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρόβλημα θα είναι ακόμη μεγαλύτερο και ακόμη εντονότερο. Ο καύσωνας εξακολουθεί να ταλαιπωρεί την Ευρώπη. Η Αθηνά, εδώ κατά διάρκεια όλου του καλοκαιριού, είναι εντυπωσιακό πως έχουμε δει τις κοίτες πάρα πολλών μεγάλων ποταμών της Ευρώπης εξαιτίας του έντονου καιρικού αυτού φαινομένου, που εμάς τουλάχιστον μας έχει αφήσει ανεπηρέαστους.
1: Καύσωνας, ξηρασία και πυρκαγιές, με αυτά τα τρία φαινόμενα είναι αντιμέτωποι και φέτος το καλοκαίρι. Η Γυραιά Ήπειρος, αυτή η περιοχή που θερμαίνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη περιοχή σε ολόκληρο τον κόσμο, η Σερβία είναι αντιμέτωπη με τις φλόγες, ενώ στην Ιταλία έχει σημάνει εκ νέου συναγερμός, καθώς η χώρα βιώνει το τέταρτο κύμα καύσωνα από την έναρξη του φετινού καλοκαιριού. Συνολικά 27 πόλεις βρίσκονται στο κόκκινο. Το κύμα αυτό καύσωνα πλήττει κυρίως το νότο της Ιταλίας, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν ότι αυτό το νέο κύμα θα διαρκέσει για τουλάχιστον άλλες 10 ημέρες στη χώρα, με τη Γαλλία και χώρες των Βαλκανίων να βρίσκονται σε συναγερμό, καθώς και εκείνες πρόκειται να βρεθούν αντιμέτωπες με νέες υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην ξηρασία, έχουμε τον ποταμό Βίστουλα να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών στην Πολωνία, και αυτό εξαιτίας της ζέστης και των περιορισμένων βροχοπτώσεων. Η κήτη του έχει αποκαλυφθεί, προκαλώντας φυσικά αρρυθμίες στον ενεργειακό τομέα της χώρας. Μέσα σε μία εβδομάδα, ο ενεργειακός κολοσσός ΕΝΕΑ αναγκάστηκε να περιορίσει τη λειτουργία σε δύο σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, καθώς η εξαιρετικά χαμηλή στάθμη του ποταμού περιόρισε τα αποθέματα του νερού ψήξης. Την ίδια ώρα στην Ουγγαρία, σε οριακό σημείο παραμένει η λειτουργία του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ΠΑΚΣ. Παρά τη διαφαινόμενη άνοδο της στάθμης του Δούναβη μετά από μερικές βροχοπτώσεις που είχαμε στην Αυστρία, ο σταθμός τώρα λειτουργεί περίπου στο 10% της δυναμικότητάς του, με τις αρχές να επεξεργάζονται λύσεις σε περίπτωση που η μείωση της στάθμης του Δούναβη γίνει διαχρονικό πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθηνά Παπακώστα, και να έχετε έτσι συνολική εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει στον πλανήτη. Κρατήστε και τα όσα καλείται να αντιμετωπίσει η Ιαπωνία τις τελευταίες ημέρες, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον τυφώνα Ντόλφιν. Σήμερα έπληξε με σφοδρότητα την νότια περιφέρεια της χώρας, την περιφέρεια Οκινάουα. Έχουν τραυματιστεί 6 άνθρωποι, ενώ έχει διακοπεί και η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε περισσότερα από 50.000 κτίρια. Από την πλευρά της, η Κίνα έκλεισε λιμάνια και ανέστειλε τη λειτουργία πλοίων και φέρει, καθώς ο τυφώνας αυτός αναμένεται να πλήξει και τις δικές της ακτές. Εντός συνόρων και πάλι στα δικά μας για να δούμε τα του πληθωρισμού. Χθες είχαμε από την Ελστάτ την ανακοίνωση των σχετικών στοιχείων για τον μήνα Ιούλιο. Έχουμε μεν επιβράδυνση του πληθωρισμού στο 3,4%. Βεβαίως σε σχέση με πέρσι την ίδια περίοδο ο φετινός πληθωρισμός είναι υψηλότερος. Στέγαση, μεταφορές και υπηρεσίες είναι στα στοιχεία που κράτησαν και τον Ιούλιο τον πληθωρισμό πολύ ψηλότερα από τον στόχο, που ο στόχος είναι στο 2%. Ελαιόλαδο και φρούτα κατέγραψαν σημαντική μείωση των τιμών. Μικρότερη τα ψάρια, όμως τα κρέατα, δικατό όμως χαρίσιο κρέας, συνεχίζουν να κινούνται με διψήφιο ρυθμό αυξήσεων. Το συμπέρασμα που μπορεί να εξάγει κανείς είναι πως όλα αυτά τα στοιχεία οδηγούν σε μια ασφυκτική κατάσταση τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ο οποίος πιέζεται και από την ενέργεια, διότι φυσικό αέριο, πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη, παρά τα μέτρα και τις εκπτώσεις που υπάρχουν και τις επιδοτήσεις, μέτρα τα οποία εφαρμόζει αυτό το χρονικό διάστημα η ελληνική κυβέρνηση, συνεχίζουν να αυξάνονται αυτά τα ενεργειακά προϊόντα. Ως προς τον τομέα των υπηρεσιών, εκεί μιλάμε επίσης για μια αποκαρδιωτική εικόνα, με ενίκεια, εστίαση, αεροπορικές μεταφορές και πακέτο διακοπών να έχουν αυξηθεί κατά πολύ βάση των επίσημων στοιχείων της ΕΡΣΤΑΤ. Όλα αυτά βεβαίως την ώρα που οι φορείς της αγοράς, με την ανεξάρτητη αρχή καταναλωτή που έχει φτιάξει το Υπουργείο Ανάπτυξης, καταρτίζουν τη λίστα με τα προϊόντα στα οποία από τον Σεπτέμβριο θα έχουμε εκπτώσεις. Είναι η νέα μεγάλη πρωτοβουλία της κυβέρνησης σε μια προσπάθειά της να αντιθασεύσει την ακρίβεια που αναδεικνύεται στο νούμερο ένα πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά. Μιλάμε για μειώσεις τιμών που θα έρθουν στα σούπερ μάρκετ για τουλάχιστον 1000 προϊόντα, μέχρι και 7% οι μειώσεις των τιμών αυτών, αλλά μπορεί και να έχουμε και μεγαλύτερη μείωση σε κάποια προϊόντα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διακινούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην πρωτοβουλία, έχουν ήδη ενταχθεί 686 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 55 εταιρείες, καθώς και 130 κωδικοί σχολικών ειδών, σημαντικό και αυτό για τους γονείς και τα παιδιά τους, 100 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα εκτιμάται πως θα προσθεθούν και νέες επιχειρήσεις, καθώς και νέοι κωδικοί προϊόντων. Είναι ζυμώσεις που γίνονται έτσι ώστε να είναι όλα έτοιμα και να ξεκινήσει η εφαρμογή αυτού του μέτρου, ξαναλέμε, από την 1η του Σεπτέμβρη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για όλα αυτά χθες εδώ στο Sky ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ήταν καλεσμένος του Σπύρου Μάλι.
3: Αμαρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, το οποίο σημαίνει μείωση τιμών σε σχέση και με πέρσι, τέτοια εποχή, και σε σχέση με τον Ιούνιο. Σε αυτή την πρωτοβουλία θα μπουν προϊόντα που αφορούν βασικά είδη διαβίωσης και τρόφιμα, δηλαδή πράγματα που τα χρειάζεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό, συν τα σχολικά είδη.
0: Ένα από όσα ακούσατε τη συνέντευξη που παραχώρησε χθες εδώ στο ΣΚΑ 100,3 και τον Σπύρο Μάλι ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, και για τον πληθωρισμό και βεβαίως και για την πρωτοβουλία αυτή, στην οποία ποντάρει πάρα πολλά ο Υπουργός, για μείωση και αποκλιμάκωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται στις παραλίες με τους ελέγχους για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από επιχειρήσεις. Συνεχίζονται για ένα ακόμη καλοκαίρι. Είναι μια πρωτοβουλία αυτή που έχει ξεδιπλωθεί εδώ και δύο τουλάχιστον καλοκαίρια. Στο επίκεντρο των ελεκτικών μηχανισμών βρίσκονται πολύ γνωστές, πολύ φημισμένες παραλίες, με τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τους ελέγχους και να αξιοποιούν και την τεχνολογία. Υπάρχει συνδρομή και drones για να εντοπιστούν οι παραβάτες. Ακούμε το ρεπορτάζ της Ματίνας Πολυχρόνη.
4: Έχουν τις επιχειρήσεις τους, αλλά και εμείς που δεν μπορούμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε, να έχουμε και εμείς κάτι ελεύθερο.
5: Για κάποιους επιχειρηματίες ο χώρος που τους έχει παραχωρηθεί δεν φαίνεται να αρκεί και έτσι παραβιάζουν τα συμβόλαια μίσθωσης που έχουν υπογράψει με το δημόσιο, στερώντας σωτικό χώρο από τους λόμενους που δεν θέλουν ή δεν αντέχουν οικονομικά να νοικιάσουν ξαπλώστρα.
6: Εμείς με το ζόρι βρήκαμε τώρα. Δεν είχαμε να ξαπλώσουμε, δεν μπορούμε στις ξαπλώσεις. Είμαστε μεγάλη οικογένεια.
7: Βλέπετε εδώ πέρα είναι δεύτερο κατεδημένοι. και δεν μπορούμε ούτε να ξαπλώσουμε ούτε να καθίσουμε.
5: Στην μάχη κατά της κατάληψης Αιγιαλού, οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών πραγματοποιούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, αξιοποιώντας και την τεχνολογία.
8: Από πέρυσι, η ΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών έχουν ενισχύσει τους ελέγχους στις παραλίες, επιστρατεύοντας πλέον και τα drones. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.500 έλεγχοι σε περισσότερες από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις.
5: Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στις περιοχές που συγκεντρώνουν τις περισσότερες καταγγελίες, είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής του MyCoast. Τον μεγαλύτερο ρυθμό καταγγελιών συγκεντρώνουν μέχρι σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα.
9: Σίγουρα θέλουμε περισσότερο χώρο σε πολλά μέρη.
5: Τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 73.000 ευρώ στη Ρόδο και 72.490 ευρώ στη Ζάκυνθο και συνοδεύτηκαν από λουκέτα και διοικητικές αποβολές. Σύμφωνα πάντως με το Υπουργείο Οικονομικών, φέτος καταγράφεται ο χαμηλότερος αριθμός καταγγελιών των τελευταίων ετών, κάτι που δείχνει ότι όλο ένα και περισσότερες επιχειρήσεις πλέον τηρούν τους κανόνες.

0: Τώρα, ελάτε να δούμε τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο οποίος βρίσκεται στη χώρα μας σε έξαρση. Έχουμε τα κρούσματα να αυξάνονται κατά 55% μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον Ιούνιο, όταν ήθισε τους καλοκαιρινούς μήνες να καταγράφονται και μία έξαρση των κρουσμάτων. Το σημείο το οποίο διαφοροποιεί τη διασπορά του ιού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι πως φέτος βρίσκεται στο επίκεντρο η Αττική. Συνήθως τα προηγούμενα χρόνια είχαμε την Θεσσαλία λόγω των νερών που υπάρχουν εκεί και του ποινιού. Οπότε οι ειδικοί εδώ απευθύνουν έκκληση για να μην έχουμε περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων προς τους πολίτες, να τηρούν τα μέτρα προστασίας. Ο ιός αυτός, να πούμε, μεταδίδεται κυρίως μέσα από το τσίμπημα των κουνουπιών. Αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε πρωτίστως. Πάντως δεν είναι και τόσα πολλά τα κρούσματα για να υπάρχει ο όποιος πανικός. Θα ακούσουμε δηλώσεις ειδικών, ξεκινώντας με τα όσα είπε εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 και το Δημήτρη Γιαννήρη, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος επιχείρησε να μας δώσει τη συνολική εικόνα σε σχέση και με τις λοιμώξεις. Οι περισσότερες είναι ασυμπτωματικές, είναι λίγα τα σοβαρά περιστατικά τα οποία καλείται να διαχειριστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Οι περισσότερες λοιμώξεις που γίνονται είναι τελείως ασυμπτωματικές. Σε ένα περίπου 20% των λοιμώξεων οι άνθρωποι κάνουν ένα απλό πυρετό, κάνει κάποια ιερσούλα, και λιγότερο από 1% συνήθως σε ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα και σοβαρές ανακατασταλάσσεις αποστολές προχωρημένης ηλικίας. Μπορεί αυτό να κάνει πιο σοβαρή νόσηση με είτε μενιγκίτιδα είτε εγκεφαλίτιδα που μείνει το κεφαλί του. Κρατάει η ανοσία για αρκετό καιρό.
0: Από την αρχή του καλοκαιριού έχουν καταγραφεί 65 κρούσματα, τα περισσότερα στην Αττική. Όμως την τελευταία εβδομάδα είχαμε 23 νέα κρούσματα και 2 θανάτους. Βλέπετε εδώ πως υπάρχει μια πολύ σημαντική αύξηση. Δεν έχει διαφύγει το γεγονός αυτό των αρμόδιων υγειονομικών αρχών, ούτε βεβαίως και των επιστημόνων. Ακούμε τη Ματίνα Παγώνη, την πρόεδρο των γιατρών, των νοσοκομειακών γιατρών σε Αθήνα και Πειραιά, τι είπε για τα κρούσματα και τι θα πρέπει να προσέξουμε για να μην βρεθούμε πρώτο δυσάρεστης έκπληξης το φετινό Αύγουστο.
2: Το 80% είναι συμπτωματικό, δηλαδή σε τσιμπάει ένα κουνουπί, σταματάει εκεί. Όμως υπάρχει ένα 18% που μπορεί να έχει απλά συμπτώματα, δηλαδή μια κεφαλαλγία, ένα μικρό πυρετό. Τι φοβόμαστε? Το 1% που μπορεί να κάνει μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα.
0: Μία άλλη παράμετρο βάζει ο Γκίκας Μαγιορκίνης, ο επιστήμονας, καθηγητής επιδημιολογίας, μίλησε στο Open, βάζει και την παράμετρο των μολυσμένων πτηνών που έχουν μετακινηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα από την κεντρική Ελλάδα προς την νότια. Εκεί θα πρέπει να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους έχουμε αύξηση των κρουσμάτων του Δυτικού Νείλου μέσα στην Αττική το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τι άλλο είπε ο κ. Μαγιορκίνης, θα ακούσετε στο ηχητικό που ακολουθεί.
3: Μεταδίδεται από κουνούπια που έχουν μολυνθεί από μολυσμένα πτηνά. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να μεταδοθεί, ούτε από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο ιός στην πλειονότητα των κρουσμάτων δεν προκαλεί καθόλου συμπτώματα, δηλαδή λιγότερο από 1% άτομα θα εμφανίσουν σημαντικά συμπτώματα.
0: Και ένα ακόμη θέμα το οποίο θα πρέπει να δει η πολιτεία και το βάζει πολύ σωστά νομίζω σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Συλλόγος Αθηνών είναι τι γίνεται με τα προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών. Ενημερωνόμασταν τα προηγούμενα χρόνια για προγράμματα τα οποία γινόντουσαν από την περιφέρεια Αττικής και είχαν μια συχνότητα αρκετά μεγάλη, θα λέγε κανείς, τους προηγούμενους μήνες, όχι τους μήνες του καλοκαιριού. Φαίνεται εκεί πως υπάρχει ένα ζήτημα και ως προς την αντοχή των κουνουπιών στους ψεκασμούς. Ακούμε τον Γκίκα Μαγιορκίνη. Θα ακούσουμε τώρα την Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, την παθολόγο και καθηγήτρια επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τι είπε και πάλι στον τηλεοπτικό σταθμό Open για την αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου.
4: Το πρώτο βασικό είναι οι 6 θάνατοι που είναι πολλοί και το δεύτερο βασικό είναι ότι ενώ πέρυσι το κεντρικό hot spot, δηλαδή και άλλες χρονιές ήταν η Θεσσαλία, φέτος έχουμε πολύ αυξημένο κίνδυνο και στην Αττική.
0: Ώρα τώρα να συνδεθούμε με τη Βόνη για να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Δήμητρα Κυριανούδη.
5: Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: SOS για τα γερμανικά ποτάμια και τις μεταφορές λόγω ξηρασίας. Νέα τροπή για το μεταναστευτικό με την κόντρα Ισπανίας-Ιταλίας. Τι λέει η Λευκωσία για την είσοδο της Γαλλίας στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Η Γερμανία συνεχίζει να είναι αντιμέτωπη με υψηλές θερμοκρασίες με ένα νέο κύμα καύσωνα πρώτων πυλών από την ερχόμενη εβδομάδα. Στο κόκκινο είναι η κατάσταση της χαμηλής στάθμης του Ρήνου στα δυτικά της χώρας, βασικού κόμβου μεταφορών στην κεντρική Ευρώπη. Η γερμανική κυβέρνηση υποστηρίζει τη χαλάρωση της απαγόρευσης κυκλοφορίας φορτηγών τις Κυριακές και τις Αργίες προκειμένου να διασφαλιστεί η μεταφορά εμπορευμάτων. Στο άλλο μεγάλο θέμα από τη Γερμανία, η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο απορρίπτει κατηγορίες περί εμπλοκής της Μόσχας στο περιστατικό με το παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε. Σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για πρόχειρα κατασκευασμένη πρόκληση που εξυπηρετεί αποκλειστικά την Ουκρανία και κύκλους της ευρωπαϊκής πολιτικής τάξης. Παράλληλα, κάνει λόγο για νέο κύμα αντιρωσικής ιστερίας στη Γερμανία. Ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας τώρα, Ρούμεν Ράντεφ, δήλωσε μετά από συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της κυβέρνησής του στη Σόφια ότι υπτάμενο αντικείμενο εξεράγει σε βουλγαρικό έδαφος κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία. Σύμφωνα με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό, το σημείο της έκρηξης βρίσκεται περίπου ένα χιλιόμετρο από αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει την Ουκρανία.

0: συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας ως ψήφο εμπιστοσύνης, κάνοντας λόγο για τεράστια νέα δυναμική, καθώς εκτιμάται ότι η είσοδος της γαλλικής εταιρείας καθιστά την Γαλλία άμεσα συνδεδεμένη με την υλοποίηση ενός έργου που έχει συναντήσει εμπόδια λόγω των τουρκικών αντιδράσεων στις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου. Πάντως, παρά την θετική υποδοχή, η κυπριακή κυβέρνηση δεν εμφανίζεται έτοιμη να μεταβάλει τουλάχιστον σε αυτή τη φάση τη στάση της ως προς την δική της οικονομική συμμετοχή. Ο Κύπριος Υπουργός Ενέργειας ξεκαθάρισε μάλιστα ότι η απόφαση για ενδεχόμενη μετοχική συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας θα ληφθεί μετά την ολοκλήρωση της μελέτης δέουσας επιμέλειας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυπριακή κυβέρνηση δεν έχει ακόμα ενημερωθεί για τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας μεταξύ ΑΔΜΙΕ και ΜΕΡΙΔΙΑΜ, καθώς η μόνη πληροφόρηση που δόθηκε εξ Ελλάδος ήταν σε πολιτικό επίπεδο. Στην διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας των Υπουργών Ενέργειας των δύο χωρών, αλλά και κατά τις πρόσφατες επαφές του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Λευκοσία αποδίδει την ελλειπή ενημέρωση της για τη συμφωνία στο γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στην επένδυση και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αξιώνει πλήρη γνώση της συμφωνίας μεταξύ δύο οργανισμών ιδιωτικού δικαίου. Από την Λευκοσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
1: Μπαίνουμε στην Ευρώπη, όπου η διπλωματική σύγκρουση Ρώμης-Μαδρίτης κορυφώνεται. Χθες το βράδυ, ισπανικές αρχές άρχισαν να πραγματοποιούν ελέγχους σε επιβάτες αεροσκαφών και πλοίων από την Ιταλία, απαντώντας στην προσωρινή αναστολή της Συμφωνίας Σέγγεν με την Ισπανία, την οποία αποφάσισε η κυβέρνηση Μελώνη την 1η Αυγούστου εξαιτίας της κρίσης στη Θέουτα. Η Ισπανία κατήγγειλε ότι η πολιτική αυτή πρωτοβουλία τάσεται εκτός του αναγκαίου πνεύματος αλληλεγγύης στην Ευρώπη και ζήτησε την άμεση κατάργηση του μέτρου. Η αντίδραση της Ιταλικής κυβέρνησης όμως ήταν αρνητική. Από τη Ρώμη, ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκης.
2: Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα και επιβολές από το εξωτερικό. Η παύση της Συμφωνίας Σέγγεν με την Ισπανία θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τον 15 Αύγουστο, ήταν η απάντηση. Υπενθυμίζεται ότι η Ιταλία είναι η μόνη χώρα της Ένωσης η οποία προχώρησε στον συγκεκριμένο περιορισμό. Πρόκειται ουσιαστικά για πολιτικό bras de fer. Η συνεδρίαση των Υπουργών Εσωτερικών της Ένωσης την περασμένη Τρίτη έστειλε το μήνυμα ότι οι χώρες μέλη βρίσκονται στο πλευρό της Ισπανίας. Η Ιταλία δεν κατάφερε να επιβάλλει την στροφή που ήλπιζε με δημιουργία κλειστών κέντρων για παράτυπους μετανάστες στην Αφρική. Η κυβέρνηση Σάντσεθ περνά τώρα στην αντεπίθεση, διότι θεωρεί ότι η στάση της Ιταλίας πλήττει τα συμφέροντα και την αξιοπρέπεια των Ισπανών πολιτών. Σύμφωνα με τον τύπο, ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταϊάνι προσπάθησε να πείσει τη Μελώνη να ρίξει τους τόνους, αλλά δεν τα κατάφερε. Και άλλες μεσογειακές χώρες, τέλος σε άτυπες επαφές τους με τη Ρώμη, φέρονται να υπογράμμισαν ότι η προσωρινή παύση ισχύως του Σέγγεν δεν είναι η κατάλληλη οδός, διότι κανείς δεν ξέρει αν θα αναγκαστεί στο μέλλον να αντιμετωπίσει παρόμοιες κρίσεις. Θόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
1: Και κλείνοντας, ιστορική σημασία είναι το Σύμφωνο Αμυντικής Συνεργασίας που υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν στη Μέκα, ενισχύοντας τη στρατιωτική συνεργασία με φόντο τους φόβους για κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Η Συμφωνία της Μέκας δεν απευθύνεται εναντίον καμίας χώρας και είναι ανοιχτή σε άλλα κράτη που υποστηρίζουν την ειρήνη και τη σταθερότητα, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν, επιβεβαιώνοντας επίσης το δικαίωμα της αυτοάμυνας, όπως είπε, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
3: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση για το τέλος με τον Νίκο Παγκάκη. Γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Σε ρυθμούς CSKA 1948 και Conference League κινείται ο Παναθηναϊκός που άρχισε την προετοιμασία του σήμερα με τον Λιβάη Γκαρσία κανονικά να συμμετέχει σε full ρυθμούς και τον ίσως να δουλεύει στη διάσπαση αντίπαλη άμυνα ενώ στη ρεβάνς στη Σόφια τη Δευτέρα το απόγευμα να χωρεί η αποστολή των πράσινων στην
3: Ελλάδα. Νίκο, την Τρίτη.
4: Την Τρίτη το παιχνίδι, ναι, βεβαίως.
3: Ναι. Με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από εδώ από τον Sky, εμείς το δείχνουμε και αυτό.
4: Μάλιστα.
3: Ωραία, εξαιρετικά.
4: Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα την Άθας Καλυθέας Συνόλγο Ισαρίνας, το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας πριν το τελικό του Super Bet Super Cup. Ενώ στον Ολυμπιακό με την Λίπαρ περιμένει καλά ματάτα για τον ΕΣΕ προκειμένου να τον συνυπολογίσει στην κρίσιμη αναμέτρηση ενώ στην ΑΕΜΕΧΕΝ την προσεχή εβδομάδα. Τέλος, ότι είναι χώρο να πούμε ότι φύγει περισσότερο κλειός γύρω από τον Τζάνι Φαντίνο μετά το πρώτο δημοσίευμα στη Telegraph σχετικά με φερόμενη σχέση του Προέδρου της FIFA με πρώην εργαζόμενη του UEFA την περίοδο που ο ίδιος κατήχε τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μέσο UEFA προχώρησε στη συμφωνία αποχώρησης με την συγκεκριμένη γυναίκα καταβάλλοντας την εξαψήφιο ποσό ενώ φέρεται να κάλυψε και τα έξοδα φοιτησής της σε πρόγραμμα MBA.
3: Μάλιστα, έχουν πει τώρα όλα

0: στο μικροσκόπιο γύρω από τη θητεία του κυρίου Ιφαντίνο, ναι, και φαίνεται πως...
1: Πολιτικές.
0: Ναι, φαίνεται πως αυτές οι φωνές που ζητούν την αποχώρησή του δεν πρόκειται να κοπάσουν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
1: Να είσαι καλά.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Εσείς δεν έχετε να πάτε πουθενά, μένετε εδώ συντονισμένοι, διότι θα ακολουθήσει ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχεται η Άσπα Παναγωπούλου με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, με όλα τα νεότερα εντός και εκτός συνόρων. Και στη συνέχεια μαζί σας, όπως άλλωστε κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, η Μαρία Δουρουδή, μέχρι και τις 5. Καλό σας απόγευμα.

διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς καλώνει ο καταλογισμός ευθυνών,

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παπαναγωπούλου. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά τον εντοπισμό σωρού σε προχωρημένη σύψη στο Λυκαβιτό. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η σωρός βρέθηκε μέσα σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων. Την εντόπισε ο ιερέας του ναού. Το σημείο έχει αποκλειστεί. Ένα ακόμα μέλος της ρωσόφωνης μαφίας συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Καλυθέα σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Πρόκειται για 49χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη από το 2025. Ο άνδρας φέρεται να ανήκει στην επιχειρησιακή ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης του ΕΝΤΙΚ, η οποία σύμφωνα με τις αρχές είχε ως αντικείμενο τους εκβιασμούς επιχειρηματιών και τις βίαιες επιθέσεις σε άτομα με τα οποία η συμμορία είχε διαφορές. Επίσης είχε απασχολήσει τις αρχές τον Αύγουστο του 2010 για ληστεία και ομηρία τράπεζα στον Πειραιά. Η Τουρκία περιορίζει την κίνηση των εμπορικών πλοίων που εισέρχονται στη Μαύρη Θάλασσα μέσω των στενών των Δαρδανελίων μετά την αύξηση των ανσιών για την ασφάλεια λόγω των πρόσφατων επιθέσεων σε πλοία στην περιοχή. Μετέδωσε το Bloomberg επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Ακτών έχει αναστείλει την έκδοση αδειών διέλευσης ή έχει καθυστερήσει την εξέταση αιτήσεων για πολλά πλοία με προορισμό το Νοβοροσίσκ, βασικό κέντρο εξαγωγών πετρελαίου και σιτηρών της Ρωσίας, καθώς και για ορισμένα πλοία που κατευθύνονται προς την Ουκρανία, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Bloomberg. Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν δώσει επίσημη εξήγηση για την απόφαση. Η Εθνική Πετρελαϊκή Εταιρεία του Άμπου Ντάμπι ανακοίνωσε ότι ένα από τα πλοία της στοχοποιήθηκε από πύραυλο, καθώς πραγματοποιούσε διέλευση από το στενό του Ορμούζ νωρίς σήμερα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ η κατάσταση διατηρήθηκε υπό έλεγχο, μετέδωσε το Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Εφάγγελο Τουρνά. Θέμα της συνεδρίας οι ισχυροί βόρειο-βορειοανατολική άνεμοι που θα επικρατήσουν σταδιακά από αύριο σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα σημειωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική και Κύθυρα, Βιωτή, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και περιοχές της Εύβοιας, της Φτιώτιδας και της Αρκαδίας. Σε αυτές τις περιοχές θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Παράλληλα θα απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων και η παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Ο οδηγός μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στο δρόμο Ολυμπιάδα Σταυρού στη Χαλκιδική. Η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες με όχημα που κατευθυνόταν προς την Ολυμπιάδα. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Η τροχέα διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του. Ο τυφώνας Ντόλφιν έπληξε σήμερα την νότια περιφέρεια της Οκινάουα στην Ιαπωνία, τραυματίζοντας 6 ανθρώπους, ενώ η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας διακόπηκε σε περισσότερα από 50.000 κτίρια. Η Κίνα από την πλευρά της έκλεισε λιμάνια και ανέστειλε τη λειτουργία πλοίων και φέρι, καθώς ο τυφώνας αναμένεται ότι θα πλήξει την ανατολική ακτή της. Σφίγγει περισσότερο ο κλοιός γύρω από τον Τζιάνι Ινφαντίνο μετά το δημοσίευμα της Telegraph σχετικά με μια φερόμενη σχέση του Προέδρου της FIFA με πρώην εργαζόμενη του UEFA, την περίοδο που ο ίδιος κατήχε τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με το Βρετανικό μέσο, η UEFA προχώρησε σε συμφωνία αποχώρησης με τη συγκεκριμένη γυναίκα, καταβάλλοντάς της εξαψήφιο ποσό, ενώ φέρεται να κάλυψε και τα έξοδα φοιτησής της σε πρόγραμμα MBA. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι αύριο Κυριακή ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στα δυτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και πιθανώς στο κεντρικό Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρουδή.

0: δεξιά τώρα το μικρόφωνο, ε.
1: Ναι.
0: Σαν να μην πέρασε ότι μία ώρα.
1: Έτσι.
0: Καλώς σας βρήκα, καλώς ήρθατε. 7 λεπτά μετά τις 3, είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δωροδή. Και εδώ και καιρό σας κάνω παρέα. Σήμερα θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5, στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μας είμαστε, στα κανονικά μας. Και την εβδομάδα που έρχεται θα είμαστε 3 με 4 μαζί. Νίκο, θα κάνουμε καμία μέρα μαζί μες την εβδομάδα?
1: Ναι,
0: γιατί όχι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Σάββατο 8 Αυγούστου σήμερα. Πολύ μεγάλη έξοδος βλέπω και στο λιμάνι του Πειραιά. Είναι τώρα αυτή η εβδομάδα που... Γιατί το επόμενο είναι 15 Αυγούστος, έτσι. Έχετε φύγει αρκετοί. Φεύγετε μάλλον. Πλοία, αεροπλάνα, κτέλ. Όπως μπορεί ο καθένας, να πάτε να κάνετε λίγες διακοπές, να ξεκουραστείτε και πολύ καλά θα κάνετε. Και να επιστρέψετε όλοι εδώ πάλι, να μαζευτούμε σε αυτή την πόλη που είμαστε λίγοι, να γεμίσουν οι δρόμοι αυτοκίνητα. Εντάξει, πρέπει να φύγει πάρα πολλοί κόσμος για να διάσει η πόλη. Ωστόσο, και αυτοί που έχουν φύγει ως τώρα, έχει τέτοια ανάσα έξω. Και δεν ξέρω εσύ αν το καταλαβαίνει. Από πού έρχεσαι? Έρχεσαι και από μακριά.
1: Παλίνη.
0: Με ποδήλατο έρχεσαι?
1: Σήμερα όχι.
0: Σήμερα όχι. Πόση ώρα το κάνεις με ποδήλατο?
1: Μία ώρα.
0: Μία ώρα, ε. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Υπάρχει όμως πολύ μεγάλη ανάσα πλέον στην πόλη. Μπορείς να βρεις να παρκάρεις, μπορείς να κινηθείς. Είναι κάπως, όχι κάπως, ο Αύγουστος είναι νομίζω ο μήνας της Αθήνας, είναι μια χαρά. Λοιπόν, 8 Αυγούστου σας είπα και πριν, είναι το Αγίου Μύρον ως Επισκόπου Κρήτης, νεομάρτυρος, τριανταφύλου από Ζαγοράς. Γιορτάζει ο Μύρον και επίσης γιορτάζει ο τριαντάφυλλος, η φιλιό, η φιλίτσα. Υπάρχουν και άλλες μέρες που γιορτάζουν αυτά τα ονόματα. Ο ήλιος ανέτειλε 34 λεπτά μετά τις 6. Θα δύσει λίγο πριν τα ρολόγια μας δείξουν 8.30 το βράδυ. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, φως για 13 ώρες και 53 λεπτά. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μου ο Νίκος Χατζιωαννίδης. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Τζέση Αμπντουλάη. Στη μουσική επιμέλεια είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο, Ελένη μου, μαζί είμαστε, η Ελένη Μπουλιέρη, στο 210-48-00-170-174. Ή μπαίνετε και στο skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε, και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook, Μαρία Ντουροντή, Ντουροντή στο Instagram, Ντουροντή στο X, Μαρία Ντουροντή παπάκι gmail.com. Θες να ακούσουμε ένα κομμάτι, Νίκο, και να επιστρέψουμε, ναι, με την άδειά σου.
1: Ναι.

0: καλησπέρα στον κύριο Λάζαρο Γιαννούδη που έχει πολύ ζέστη και υγρασία στους 35, 35 με 55 υγρασία. Ναι, δεν πειράζει, θα περάσει και αυτό. Εγώ κάποια στιγμή στο αυτοκίνητο έγραψα σήμερα 38. Και σε σένα. Είναι λίγο σαν θάλαμος αερίων. Τρομερό. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, κοίταζα πριν ότι ακόμα και στο χαλί θέλεις να μπεις στο σωστό σημείο. Είσαι ηχολήπτης, ρε παιδί μου, είσαι ηχολήπτης. Ακόμα και σε αυτό, ναι, είσαι από τους ηχολήπτες που, ξέρεις, δεν το κάνεις χράτς. Τα αφήνεις λίγο να αναπνεύσει και την ώρα που είναι, απ, μπαίνω. Λοιπόν, είναι στο τηλέφωνο ο κύριος Κώστης Καζαμιάκης, ο οποίος είναι ιστορικός τέχνης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Δουρουδή.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν να τα πούμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ήρθαν οι φωτιές και αναβλήθηκαν όλα και δεν γινόταν και διαφορετικά. Αλλά ευτυχώς τώρα περνάμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Να μην το πω Κυριακή, ας το πω για Σάββατο, γιατί έχει και πολλά μελτέμια και αύριο θα αυξηθούν οι αέριδες. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά, γιατί κάθε φορά, κύριε Καζαμιάκη, που έρχεται λίγος αέρας, αντί να πούμε αχ, αεράκι, τι ωραία, να φυσήξει λίγο μια ωραία αύρα, εμείς φοβόμαστε για τις φωτιές. Έτσι έχει καταντήσει ο Αύγουστος.
1: Ναι, δεν φταίει βέβαια ο Αύγουστος, αλλά τέλος πάντων πρέπει να το δούμε ως πολιτεία αυτό, ως Ευρώπη, παγκόσμιο πρόβλημα εν τέλει,
0: ναι.
1: Να το δούμε πιο προσεκτικά όλοι.
0: Λοιπόν, είπαμε να μιλήσουμε λοιπόν, κύριε Καζαμιάκη, για τον Αύγουστο, ο οποίος δεν είναι απλά ένας μήνας, αλλά είναι μια ολόκληρη εποχή που έχει εμπνεύσει ζωγράφους, ποιητές, συγγραφείς.
1: Ναι. Τον κόσμο τον απλό, ο οποίος λέει τον Αύγουστο πολύ συχνά σε πολλά μέρη της Ελλάδας, τον λέει Άγιο Αύγουστο. Είναι γνωστές οι τρομερές παροιμίες από Μάρτι καλοκαίρι και από Αύγουστο χειμώνα.
0: Ναι.
1: Αύγουστε καλέ μου μήνα να σου δύο φορές το χρόνο, τόσο τον αγαπάει ο κόσμος. Πώς λάμπει ο ήλιος του Μαγιού, το Αυγούστου το φεγγάρι, για τα περίφημα φεγγάρια του Αυγούστου λέγεται αυτό. Επίσης ο Αύγουστος είναι η Κυριακή του καλοκαιριού, είναι πάρα πολύ ωραία παροιμία.
0: Η Κυριακή του καλοκαιριού.
1: Κυριακή του καλοκαιριού.
0: Τι ωραίο.
1: Και το πολύ γνωστό, το ξέρει όλος ο κόσμος, κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο. Και αυτές είναι μερικές από τις παροιμίες και τις φράσεις που λέγονται για τον Αύγουστο, ο οποίος είναι ο πιο στολισμένος, ο πιο πλουμισμένος μήνας από όλους τους άλλους μήνες. Όσο δω για τους πνευματικούς ανθρώπους που είπατε, πράγματι ο Καβάφης τον έχει εντάξει σε ένα υπέροχο ποίημά του που λέει «Δέρμα καμωμένο από γιασεμί, εκείνη του Αυγούστου η βραδιά, μόλις θυμούμε πια τα μάτια». Ή ο Καζαντζάκης που λέει ότι ο Αύγουστος ήταν για μένα όταν ήμουν παιδί ο πιο αγαπημένος μήνας. Αυτός φέρνει μαθές τα σταφύλια, τα σίκα, τα πεπόνια, τα καρπούζια. Τον ονομάτισα Άγιο Αύγουστο. Αυτός ο προστάτης μου έλεγα, σε αυτόν θα κάνω την προσευχή μου. Όταν θέλω τίποτα από αυτόν θα το ζητώ και αυτός θα το ζητήσει από το Θεό και ο Θεός θα μου το δώσει. Και μια φορά πήρανε ρομπογιές και τον ζωγράφισα, λέει ο Καζαντζάκη.
0: Τι ωραίο κείμενο είναι αυτό. Δεν το είχα διαβάσει ποτέ αυτό του Καζαντζάκη. Πάρα πολύ ωραίο κείμενο.
1: Είναι ελληνικό του κείμενο που μιλάει για τον Αύγουστο στην Κρήτη.
0: Πολύ ωραία.
1: Ο περίφημος ποιητής Νίκος Καρούζος λέει, αυτός ο αγέροχος μήνας Αύγουστος, ο Βασίλης Βασιλικός, όταν πέθανε η πρώτη του γυναίκα, έγραψε τον τρομερό μήνα Αύγουστο. Και τότε κάναμε πολύ παρέα με τον συγχωρημένο του Βασίλη και είχα δει πράγματι πόσο τον επηρέασε ο θάνατος της γυναίκας του. Ήτανε Αύγουστος και έγραψε αυτό το φοβερό μυθιστόρημα που λέει ο τρομερός μήνας, έχει τίτλο τον τρομερός μήνας Αύγουστος.
0: Επίσης, ποιος το έγραψε αυτό είπατε?
1: Ο Βασίλης Βασιλικός.
0: Βασίλης Βασιλικός.
1: Ναι, όταν πέθανε η γυναίκα του και ήτανε Αύγουστος εκεί γύρω στο 80.
0: Μάλιστα.
1: Ο Νίκος Καβαδίας, αυτός ο ποιητής ναυτικός, έγραψε το ποίημα που έχει μελοποιηθεί, ανέμισε για μια στιγμή τον πολερό και το βαθύ πορτοκαλί σου μισοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό, τότε που φεύγανε μπουλού και οι σταυροφόροι.
0: Μα τι ωραία πράγματα, ναι, τι ωραίες λέξεις. Ξέρετε, φέρνετε τώρα, είναι Σάββατο μεσημέρι. Είναι μέσα στην καρδιά του Αυγούστου είμαστε. λίγο πριν το 15 Αύγουστο και είναι τόσο ωραία να τα θυμόμαστε αυτά, κύριε Καζαμιάκη.
1: Πράγματι, πριν από χρόνια είχε πάει, όταν ζούσε ο Ουμπέρτο Έκο,
0: ναι,
1: είχε πάει ο Λουδοβίκος, ο οποίος είναι συγγενής μου και είμαστε και από το ίδιο χωριό και έχουμε την ίδια ηλικία. Ο Λουδοβίκος των Ανοζίων είχε πάει και συνάντησε τον Ουμπέρτο Έκο. Και του είπε για την εκδήλωση που κάνει ο Λουδοβίκος και τον κάλεσε. Και του είπε, τι να σου πω βρε παιδί μου, τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις.
0: Μην το συζητάτε, το ζούμε αυτό τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα.
1: Ακριβώς.
0: Τον Αύγουστο γίνονται όλα.
1: Ακριβώς. Ο Οδυσσέας Ελίτης, στο περίφημο ποίημα για τον Αύγουστο, ο Αύγουστος ελούζονταν μέσα στην αστροφεγγιά και από τα γένια του έσταζαν άστρα και γεσεμιά. Δεν μου λέτε, κυρία Δουρουδή, τώρα που είπα για τον Ελίτη, εσείς τον Ελίτη τον θεωρείτε με τη Λινιό, ε?
0: Καλά, τώρα το θεωρούμε ότι και εμείς κάτι έχουμε από εκείνον, τον Αλεπουδέλη.
1: Τον Αλεπουδέλη, ακριβώς, γιατί γεννήθηκε στη δική μου την πόλη, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Αλλά έζησε αρκετά χρόνια και σε εμάς, ναι. Παγκόσμιος είναι ο Ελίτης τώρα, δεν ανήκει σε κανέναν μας. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Παγκόσμιος, αφού πήρε και τον Νόμπελ Λογοτεχνίας.
0: Βέβαια.
1: Να πω δύο-τρία πράγματα και για τον Αύγουστο ακόμα.
0: Φυσικά έχουμε χρόνο, σας τον δίνω όλο, γιατί είναι τόσο ωραία αυτά και ξέρετε να καθαρίσει λίγο το κεφάλι μας. Πραγματικά ακούω τις λέξεις και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και για το δικό μας επάγγελμα, κύριε Καζαμιάκη, που χρησιμοποιούμε τις κοινές φράσεις συνεχώς, ξέρετε, όπου φύγει, φύγει, οι επισκέπτες, οι παραθεριστές του Αυγούστου. Σκέφτομαι τώρα τα διάφορα κλισέ και τώρα ακούω εσάς που λέτε, που απαγγέλλετε κομμάτια ανθρώπων πολύ μεγάλων που πέρασαν από αυτή τη χώρα και λέω, πώς χάθηκε έτσι αυτή η γλώσσα?
1: Δεν χάθηκε.
0: Πώς την απολέσαμε εμείς, η γλώσσα υπάρχει. Πώς εμείς δεν μιλάμε πια έτσι?
1: Η γλώσσα είναι δεδομένη. Στην Κύπρο, στην Κρήτη, οι Τάκονες, στη Μυτιλίνη, στη Σάμο,
0: ναι,
1: υπάρχουν ακόμα λέξεις που είναι κατευθείαν από την αρχαιότητα. Κατευθείαν.
0: Μα και εγώ το πιστεύω αυτό, γιατί πέρα από το ότι πιστεύω, ναι, είναι και γεγονός ότι η διάλεκτη είναι από την αρχαιότητα. Γι' αυτό και πολλές φορές λέω ότι δεν ντρέπομαι για τη διάλεκτο που υπάρχει στο νησί μου, όπως υπάρχουν και ένα σωρό διάλεκτοι σε όλη την Ελλάδα. Και δεν θα έπρεπε να ντρεπόμαστε.
1: Θα σας πω για το ποντιακό γλωσσικό ιδίωμα, το οποίο είναι πιο κοντά από όλα στην αρχαία ελληνική γλώσσα.
0: Α, είναι αυτό το πιο κοντινό, ε?
1: Ναι, μαζί με τους Κύπρους και τους Κρητικούς και τους Τάκονες είναι οι πιο κοντινοί από όλους, γιατί έχουν κρατήσει αναλογικά τις περισσότερες λέξεις από την αρχαιότητα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε να μείνουμε σε αυγουστιάτικο κλίμα.
1: Ο Αύγουστος φέρνει μαζί του συναισθήματα. Συναισθηματοφόρο τον λέγανε μερικοί λογοτέχνες.
0: Πώς το είπατε?
1: Συναισθηματοφόρο, δηλαδή φέρνει συναισθήματα μαζί του.
0: Τι ωραία λέξη είναι αυτή.
1: Ο πιο πολυσήμαντος μήνας του έτους συμπυκνώνει την αυθονία της φύσης. Αυτό εντυπωσίαζε πάντα τον κόσμο, όπως μας είπε ο Καζαντζάκης, την αυθονία της φύσης, την ωριμότητα του χρόνου, τη συγκομιδή των κραπών, αλλά και την νοσταλγία για το τέλος του καλοκαιριού. Από την αρχαιότητα έως σήμερα υπήρξε μήνας θρησκευτικών εορτών, ιστορικών γεγονότων και καλλιτεχνικής έμπνευσης. Ο σημερινός Αύγουστος αντιστοιχούσε περίπου στον Αττικό μήνα Μεταγιτνιώνα.
0: Έτσι λεγόταν παλιότερα, Μεταγιτνιώνας.
1: Εν αρχαία γλώσσα έτσι λεγότανε, γιατί Αύγουστος ονομάστηκε στο ρωμαϊκό ημερολόγιο, που μέχρι τότε ονομαζόταν Σέξτιλις, έκτος μήνας δηλαδή, αλλά το 8 π.Χ.,
0: ναι,
1: όταν αυτοκράτορας ήταν ο Μέγας ο Οκταβιανός Αύγουστος, δώσαν οι Ρωμαίοι το όνομα του αυτοκράτορά τους στο μήνα. Τον λέγανε πριν Σέξτιλι, έκτο μήνα.
0: Έκτος μήνα Σέξτιλις.
1: Ναι, και οι Αθηναίοι τον λέγανε Μεταγιτνιώνα.
0: Μεταγιτνιώνας.
1: Τότε οι Αθηναίοι τελούσαν προς τη μήνη του Απόλλωνα του Διόνυσου του Δία πολλές γιορτές, γιατί ήταν σίγουροι για τον καιρό, ότι ήταν πιο σταθερός από τους άλλους μήνες. Ήταν ο πιο παραγωγικός μήνας και άρα μπορούσαν να έχουν περισσότερες προσφορές. Ενώ η εποχή συνδεόταν και με το θερισμό των τρίγων και ολοκλήρωνε το γεωργικό κύκλο. Γι' αυτό αυτά τα θαυμάζαν οι αρχαίοι. Η κορύφωση των Παναθηναίων γινόταν εκεί στις αρχές Αυγούστου Και βέβαια ήταν αφιερωμένη στη θεά Αθηνά, η μεγαλύτερη γιορτή των Αθηνών, τα Παναθήνια. Όπως και σήμερα ο Αύγουστος χαρακτηρίζεται συχνά ως ο μήνας της Παναγίας. Πώς έγινε ο Παρθενώνας ναός της Παναγίας και ήταν ναός της Αθηνάς? Η γιορτή έμεινε σταθερή. Τι να γιορτάζεται η Αθηνά, τι η Παναγία? Τον ίδιο καιρό τον Αύγουστο γιορτάζανε οι αρχαίοι και οι νεότεροι Έλληνες την Αθηνά και την Παναγία.
0: Α, και την Αθηνά τη γιορτάζανε έτσι τον μήνα Αύγουστο τότε?
1: Ναι, και μάλιστα με τη μεγαλύτερη γιορτή που υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα, την εορτή των Παναθηναίων, την οποία παριστάνει ο Φιδίας στα περίφημα, στην περίφημη Ζωφόρο 170 μέτρα, στη Ζωφόρο του Παρθενώνα, που ο Άινστάιν όταν την είδε το 1936 ο μέγας αυτός σκηνοθέτης είπε: «Είναι η καλύτερη ταινία που έχω δει ποτέ, διότι τα Παναθήνια προς τη μήνη της Αθηνάς το μήνα Αύγουστο, τα Παναθηναία ήταν η πομπή των Αθηναίων προς το βράχο της Ακρόπολης από την αγορά με διάφορα δώρα, και όπου είναι ένα πραγματικό γεγονός. Δεν ήταν όπως τότε συνήθως αμαζονομαχίες, πιτανομαχίες και θέματα από τη μυθολογία, αλλά ήταν ένα πραγματικό γεγονός που το θαυμάζουν όλοι. Και μια που λέμε για τα μάρμαρα του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο,
0: ναι,
1: αξιολογήθηκε πρόσφατα ο αρχαιολογικός θησαυρός που βρίσκεται από τον Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο ως ο μεγαλύτερος αρχαιολογικός θησαυρός όλου του κόσμου και όλων των εποχών.
0: Ναι.
1: Ο ελληνικός λαός ονόμασε τον Αύγουστο Σικολόγο, κυρία Δουρουδή, επειδή οριμάζουν τα σίκα, αλλά τον λέει και σε κάποια μέρη της Ελλάδας τραπεζοφόρο, για την αυθονία των καρπών που γεμίζει το τραπέζι καρπούς, και τον είπαν τραπεζοφόρο. Όσο δε για τους δημιουργούς που είπατε, ο Αύγουστος ενέπνευσε πλήθος δημιουργών. Αιγύπτης, Εφέρης, Ρίτσος, Καβάφης, Καζαντζάκης, Προύστ, Αλμπέρ Καμί, και θυμόμαστε όλοι με νοσταλγία το τραγούδι Αύγουστος του Νίκου Πορτοκάλογλου, που είναι εμβληματικό, συγγνώμη, του Νίκου Παπάζογλου, Αύγουστος, που είναι εμβληματικό για τη μελαγχολική ομορφιά του τέλους του καλοκαιριού. Θέλετε να κλείσω με τη φιλοσοφική σημασία του μήνα?
0: Φυσικά.
1: Ο Αύγουστος δεν είναι απλώς ο τελευταίος μεγάλος μήνας του καλοκαιριού. Είναι ο μήνας της ωριμότητας. Η φύση έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της, οι καρποί έχουν φτάσει στην πληρότητα και ο άνθρωπος καλείται να αναλογιστεί τι απέδωσε ο δικός του εσωτερικός θερισμός. Γι' αυτό ο Αύγουστος περισσότερο από κάθε άλλο μήνα συνδέεται ταυτόχρονα με τη χαρά της πληρότητας και με τη διακριτική μελαγχολία, ότι κάθε κορύφωση, κάθε ομορφιά προαναγγέλει μια νέα αρχή.
0: Τι ωραία που τα είπατε, κύριε Καζαμιάκη. Από όλα πάντως τα επίθετα για τον Αύγουστο, ξέρετε ποιο κρατώ?
1: Ποιο?
0: Συναισθηματοφόρος.
1: Ναι, γιατί είναι φέρνει, κουβαλάει συναισθήματα άπειρα, ναι, ακριβώς.
0: Είναι πολύ ωραίος μήνας. Εγώ θα σας χαιρετήσω με τον Αύγουστο του Νίκο Παπάζογλου.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλό υπόλοιπο Αυγούστου, κύριε Καζαμιάκη. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.

0: πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Έχει έρθει άσπα, έχει φέρει όλα τα καλά νέα του Αυγούστου. Θα μας τα πει τώρα. Βλέπω το χεράκι κάνει έτσι. Να σου πω λίγο κάτι άσπα, το σκεφτόμουν χθες. Θέλω να το πω. Εσείς όλα τα κορίτσια στα δελτία του Sky, του ραδιοφώνου εδώ, πραγματικά είστε στυλοβάτες ενημέρωσης. Σας οφείλει πολλά το ραδιόφωνο. Ήθελα να το πω.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
0: Πάμε σε τίτλους.

0: και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο

0: Ρυθμός Disney Editor's Choice.
1: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σε μια 57χρονη γυναίκα από την περιοχή της Κυψέλης, η οποία είχε εξαφανιστεί, ανήκει σωρός που εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη σε σπηλιά στο Λυκαβητό. Η γυναίκα εικάζεται ότι έχασε τη ζωή της μετά από πτώση. Οι συνθήκες κατά από τις οποίες έπεσε θα αναδειχθούν από την αστυνομία και την ιατροδικαστική έρευνα. Ένα ακόμα μέλος της ρωσόφωνης μαφίας συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Καλλιθέα σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Πρόκειται για 49χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το 2025. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου εν ώψη των πολύ ισχυρών βόρειων ανέμων από αύριο σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίως τη Δευτέρα οι άνεμοι κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ενώ οι ρηπές τους ενδέχεται τοπικά να αγγίξουν ακόμα και τα 9 μποφόρ. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο τίθενται Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Ψαράς, Σάμος, Ικαρία και περιοχές της Εύβοιας, της Φτιώτιδας και της Αρκαδίας. Η Τουρκία περιορίζει την κίνηση των εμπορικών πλοίων που εισέρχονται στη Μαύρη Θάλασσα μέσω των στενών των Δαρδανελίων μετά την αύξηση των ανησυχιών για την ασφάλεια λόγω των πρόσφατων επιθέσεων σε πλοία στην περιοχή. Μετέδωσε το Bloomberg επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, ένας Καλαματιανός που αγάπησε πολύ τη Μυτιλίνη, ε?
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα είσαι στην Καλαμάτα, Καλαμάτα.
0: Στην Καλαμάτα, για να έχω έρθει μια εβδομάδα για να δω τις οικογένειες και φίλους.
1: Πολύ ωραία.
0: Την επόμενη Παρασκευή γυρίζω με τη Μυτιλίνη.
1: Ωραία. Λοιπόν, εσύ ως άνθρωπος της φύσης και της οικολογίας που την αγαπάς και πολύ, έκανες μια ανάρτηση και ήθελα πραγματικά πολύ να το συζητήσουμε αυτό, γιατί και εγώ τα βλέπω και τα καμαρώνω στις αμμουδιές και πολλοί κόσμος θα τα καμαρώνει τώρα και καλό θα είναι να τα καμαρώνει. Τα κρινάκια αυτά που βλέπουμε που βγαίνουν στην άμμο.
0: Ναι, είναι τα κρινάκια της θάλασσας ή κρινάκια της Παναγίας, γιατί ανθίζει αυτή την περίοδο το 15 Αύγουστο. Τα οποία ουσιαστικά εμείς στη Μυτιλίνη είμαστε τυχεροί που τα βλέπουμε σε κάποιες αμμουδερές παραλίες.
1: Ναι.
0: Όπως είναι η παραλία του Γαβαθά που είναι πολύ κοντά
1: στο χωριό.
0: Στην Άντιζα, ναι. Και στον κάμπο του Γαβαθά, στα Βατερά, στην Νότια Λέσβο. Σήμερα, επειδή ήμουν με μια παρέα με κάποιους φίλους, μου είπαν ότι στην Καλαμάτα, στην Εθνία δεν τα βλέπουν, γιατί ουσιαστικά είναι ένα λουλούδι το οποίο χρειάζεται αμμώδεις παραλίες, όσο γίνεται πιο παρθένες, σε αμμολόφους. Είναι το Pancratium Maritimum, το οποίο έχει πολύ μεγάλη ιστορία.
1: Έτσι λέγεται, Pancratium Maritimum.
0: Pancratium Maritimum, και το Pancratium είναι ελληνική λέξη, γιατί επικρατεί και κάτω από πιο δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή πάντα κρατεί. Και γι' αυτό άλλωστε και στην αρχαιότητα ήταν γνωστό το... Γιατί μου αρέσουν και εμένα αυτές τις ιστορίες και άκουσα τις παρακολουθήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Πες.
0: Με τον καλεσμένο.
1: Α, τον κύριο Καζαμιάκη για τον Άγουστο.
0: Τον Καζαμιάκη, ναι. Και πράγματι. Και να βράτε στις τοικογραφίες της Σαντορίνης. Μιλάμε για 1700 χρόνια π.Χ.
1: Από τότε,
0: Από τότε και τη Μινωική περίοδο. Και υπάρχει σε όλο τη Μεσόγειο. Πρόσφατα ήμουν στην Αλβανία και υπάρχει το Κίνδα με τα Φλαμίγκο, ας πούμε, και είδα φωτογραφίες ότι στις αμμώδεις παραλίες που θέλουν να κάνουν κάποιες αντιμετήσεις εκεί, το είδα και εκεί, και ουσιαστικά υπάρχει σε όλη τη Μεσόγειο σε αμμώδεις εγκαταλειμμένες παραλίες και τουριστικά.
1: Και βγαίνει μόνο τώρα το καλοκαίρι, βγαίνει.
0: Ανθίζει το καλοκαίρι,
1: ανθίζει
0: είναι
1: το
0: πολύ πολυετές φυτό και θα πρέπει να χρειάζεται το πιο επικίνδυνο να το κόψεις και πραγματικά, γιατί είναι πολύ όμορφο φυτό, είναι με χαρακτηριστικά άσπρα λουλούδια. Και έλεγα πριν για την αρχαιότητα, αναφέρεται στην Οδύσσια που έχει γίνει τόσο, ότι το έδωσε ο Ερμής στον Οδυσσέα για να λύσει τα μάγια της Κύρκης.
1: Έλα.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Και ο Θεόφραστος που είναι και την πατριώτης μας, που είναι και από την Ερεσό, το έχει αναφέρει αντίστοιχα ότι είχε αντικαρκινικές ιδιότητες.
1: Ξέρεις ότι εγώ έχω... Πριν συνεχίσεις, έχω μαλώσει με κόσμο πάνω στην παραλία που τους βλέπω να ξεριζώνουν. Είναι δηλαδή σε ένα σημείο εκεί στην παραλία, στο νησί, που βγαίνουν πάρα πολλά και αντί να κάθεσαι να τα κοιτάζεις, να τα καμαρώνεις, να τα βγάλεις φωτογραφία, δεν είναι τώρα αυτό μια μαργαρίτα να την κόψεις. Το ξέρουμε ότι εδώ έχουν βάλει και γύρω-γύρω, ξέρεις,
0: καλαμιές,
1: βάζουν σκηνή γύρω-γύρω, ότι μην τα κόβετε, αφήστε τα να τα βλέπουμε.
0: Ακριβώς. Και ουσιαστικά να σου πω τώρα ότι έχει 1,5 μέτρο ρίζα για να βρει.
1: 1,5 μέτρο ρίζα.
0: Ναι, γιατί πρέπει να βρει νερό. Και οπότε το είναι θαύμα της φύσης αυτό το πράγμα.
1: Γι' αυτό έρχεται και τόσο κοντά στη θάλασσα και ανθίζει.
0: Ναι, οπότε αυτό είναι το θεωρητικό πλεονέκτημα. Γι' αυτό μόνο αυτό ανθίζει. Οπότε ακόμα και να το κόβεις όμως, γιατί ουσιαστικά αυτό κάνουν οι άνθρωποι, εμποδίζει την αναπαραγωγή του. Και η αναπαραγωγή του ανθίζει αυτή την περίοδο, Ιούλιο-Αύγουστο, και καρπίζει μέσω της επικονίασης με ένα μαγικό τρόπο, με νυχτολούδους, με νυχτοπεταλούδες μάλλον, που πάνε και το βοηθάνε.
1: Η επικονίαση γίνεται με νυχτοπεταλούδες.
0: Με νυχτοπεταλούδες, τη νύχτα έχει πιο έντονο. Είναι η μαγεία της φύσης.
1: Η μαγεία της φύσης, ρε Μιχάλη.
0: Ναι, εγώ δεν μπορώ, δηλαδή που είμαι περιβαλλοντολόγος, δεν μπορώ να το πιστέψω. Βγάζει πιο έντονο άρωμα της φύσης, γιατί ο επικονιαστής του είναι μια νυχτοπεταλούδα. Και στη συνέχεια τον Οκτώβριο μπορεί να το έχει δει όταν επικονιαστεί, κάνει κάψες, κάτι τα μαύρα σπόρια, ας πούμε.
1: Όχι, αυτό δεν το έχω δει.
0: Ναι, είναι πιο μετά τον Οκτώβριο, το οποίο είναι ελαφριά και, και τα παίρνει ο άνεμος και έτσι αναπαράγεται και μέσα από τη θάλασσα.
1: Α, μάλιστα.
0: Δηλαδή, ο ορισμός της μαγείας της.
1: Και γιατί δεν το βλέπουμε, ας πούμε, σε όλες τις παραλίες και το βλέπουμε σε κάποιες.
0: Γιατί αναπτύσσεται σε αμμώδεις παραλίες και το πιο, όπως και εσύ, εύκολο σε αμμώδεις παραλίες είναι να υπάρχουν τουριστικές δραστηριότητες.
1: Α, μάλιστα.
0: Και στα μόλις που δεν αφήνεται τίποτα. Οπότε είμαστε τυχεροί όπου το βρούμε. Mm. Και πρέπει να το σεβόμαστε. Και το γεγονός ότι υπάρχει και στις τοιχογραφίες Σαντορίνης, σε μια εξαιρετική τοιχογραφία που φαίνεται να έχει πει γύρω του και το χρησιμοποιώ και στα προγράμματα που κάνω και πάω στα παιδιά, που δείχνω μια συγκεκριμένη τοιχογραφία που φαίνεται το λουλούδι με κάποια σελιδόνια πίσω, που είναι η ιστορία για χιλιάδες χρόνια του τόπου μας. Είναι βέβαια σύμβολο του τμήματος περιβάλλοντος.
1: Αυτό πήγα να σου πω, δεν το ξέρω. Ότι είναι σύμβολο το κρινάκι αυτό.
0: Το τμήματος περιβάλλοντος Πανεπιστημίου. Ακριβώς γιατί είναι ο αιώνιο φυτό που αντέχει τόσο κάτω από τόσο δύσκολες συνθήκες.
1: Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, συνομιλούμε με τον περιβαλλοντολόγο τον Μιχάλη τον Μπάκα, ο οποίος μας εξηγεί για τα κρινάκια της Παναγίας, ή κρινάκι της Άμμου, ή κρινάκι της θάλασσας, ή θαλάσσιος ασφόδελος, ή θαλασσόκρινο. Εσύ Μιχάλη, τι ωραίες λέξεις. Σήμερα έτσι, η εκπομπή που ξεκίνησε έχει μέσα πολύ λυρισμό και μ' αρέσει, γιατί υπήρχε και πολύ αγριάδα τις προηγούμενες μέρες, όπως καταλαβαίνεις, με τις ειδήσεις. Οπότε έρχονται κάποιες φορές που είναι λίγο σαν βάλσαμο να τα ακούς όλα αυτά. Γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα και η ζωή δεν είναι μόνο αυτό το γκρίζο και το κάρβουνο που έχουμε καταστρέψει. Και μιας και σε έχω τώρα, η καταστροφή στο Πλωμάρι είναι μεγάλη?
0: Όχι, δεν είναι τόσο μεγάλη, γιατί επενέβησαν οι εθελοντές κατά βάση.
1: Για τη φωτιά, λέω, που είχαμε και εκεί.
0: Ναι. Και έκαψε γύρω στα 1000 στρέμματα, αλλά θα έλεγα ότι προφανώς γίνεται κάτι καλό και από την πυροσβεστική και από την δασική υπηρεσία και οι εθελοντικές οργανώσεις. Γιατί είμαστε τυχεροί, γιατί έχουμε, όπως ξέρεις και εσύ, το μεγαλύτερο δάσος, ευχοδάσος στο Αιγαίο, το οποίο είμαστε τυχεροί που ακόμα έχει μείνει να μην το ματιάσουμε ζωντανό. Έκαψε, βασικά ξεκίνησε από ένα σύρματα της ΔΕΗ, ένα λεπτοφόρο τέτοιο, ξεκίνησε και κάει και σχετικά γρήγορα, δηλαδή σε λιγότερο από 24 ώρες είχε σβήσει.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ολοκληρώσαμε με το κρινάκι. Θέλεις να πεις κάτι άλλο πάνω σε αυτό? Βλέπουμε και άλλα φυτά πάνω στις παραλίες που δεν θα έπρεπε να απλώνουμε το χέρι μας να τα τραβάμε.
0: Εγώ ούτως ή άλλως ασχολούμαι και με τις ορχιδέες. Έχω και με
1: σωστά. Εσύ έχεις καταγράψει όλες τις ορχιδέες του νησιού που έχουμε και πολλές.
0: Ναι, καλά, όλες δεν μπορούμε να το πούμε, αλλά έχω πολλές. Έχω και μια τέτοια. Ο πατέρας μου, τώρα η ωραία ιστορία. Ο πατέρας μου από την Καλαμάτα με πήγαινε στη γιαγιά μου που είχαν στον κήπο τους αυλή και είχαν γλάστες με γιασεμιά. Και μου το έδινε και να το κρατάω στο χέρι και μου έλεγε: αν το μυρίσεις, θα το πάρεις στη μυρωδιά για να το πάρεις στη μαμά μου. Και ακόμα δεν ξέρω, μπορεί το συνδέω αυτό ότι ενώ ασχολούμαι τόσο πολύ με τα λουλούδια δεν, και τις ορχιδέες και όλα αυτά, δεν τα μυρίζω τα λουλούδια. Γιατί θα μαραθούν.
1: Σου είχε πει έτσι ο μπαμπάς ότι μην το μυρίσεις γιατί θα πάρεις την μυρωδιά.
0: Θα μαραθεί, η πρώτος άνθρωπος που θα το μυρίσει θα έπρεπε να ήταν η μαμά μου, γιατί από εκεί και πέρα μαραίνονται.
1: Άκου τώρα, και σου έχει μείνει από παιδί αυτό. Εγώ όταν το κόβω το γιασεμάκι το μυρίζω και έχει έτσι.
0: Ναι.
1: Εδώ στο Φάληρο έχει πολλές αυλές, έχει πολύ ωραία σπίτια εδώ η γειτονιά. Είναι μια πολύ ωραία γειτονιά, η αλήθεια είναι εδώ που είναι ο Σκάι. Και υπάρχουν ακόμα, ρε παιδί μου, τα σπίτια με αυλές και έχουν μέσα λεμονιές, πορτοκαλιές και γιασεμιά πάνω στις πόρτες. Και μυρίζουν τόσο ωραία τώρα το καλοκαίρι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Εγώ αντίστοιχα είμαι. Εντάξει, όλη η ζωή μου είναι η φύση και μέσα από αυτό ότι βλέπουμε και τα προβλήματα που υπάρχουν με την κλιματική κρίση. Και αυτό που λέω είναι ότι η φύση και ο πλανήτης με κάποιο τρόπο θα βρει τον τρόπο. Δηλαδή και το Μουσείο Πολιτωμένου Δάσου που είμαστε τυχεροί που το έχουμε στονίσει, μας δίνει ότι μια εικόνα ότι ο πλανήτης υπήρχε και πριν έρθει ο άνθρωπος και με κάποιο τρόπο θα υπάρχει. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε πόσο μικροί είμαστε σε σχέση με την αιωνιότητα που ουσιαστικά του πλανήτη.
1: Άμα το σκεφτεί αυτό ο άνθρωπος, ίσως να περιορίσει λίγο και το γεγονός ότι είναι το μεγαλύτερο θηρίο πάνω στη γη και τα καταστρέφει όλα.
0: Ναι, ας σκεφτόμαστε θετικά και εγώ αυτό προσπαθώ και με τη φωτογραφική μου δουλειά και έχω και μια έκθεση για τη φύση της Λέσβου.
1: Πότε έχεις έκθεση ή τρέχει τώρα?
0: Όχι, την είχα παρουσιάσει πέρυσι και στη Λέσβου και στην Αθήνα την είχα φέρει από τη Λέσβου.
1: Το έχουμε παρουσιάσει τότε.
0: Ναι. Και ουσιαστικά με την ομορφιά αυτό και για πάω στα σχολεία για να δείξουμε πόσο πρέπει να σεβόμαστε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ακόμα και οι ανεμόνες που είναι το πιο κοινό λουλούδι, δεν μιλάω για τις ορχιδέες που επικονιάζονται ακόμα πιο δύσκολα και είναι πολύ δύσκολη η επικονίασή τους, θα πρέπει να το σεβόμαστε και να μην το δένει, έχει καμία αξία. Σε λίγη ώρα θα έχουν αιμαραθεί.
1: Έτσι, ανεμόνες που πρόσφατα είδα, ξέρεις, λίγο στην Φτερούντα και Χίδερα, μιλάμε για χωριά τώρα εκεί της Λέσβου, δεν την έκοψα, είναι πραγματικά να τη θαυμάζεις. Αυτά όμως που μαζεύω, θέλω να σου το πω, και δεν ξέρω αν κάνω καλό ή κακό, δεν ξέρω πώς μπορεί να τα λένε αλλιώς, είναι τα αμάραντα, αυτά που βγαίνουν και αυτά πάνω στην παραλία, τα μοβ, ροζ.
0: Τα ξέρω. Και εγώ τα μαζεύω, να μην αισθανόμαστε καμία. Τύψη.
1: Αυτά πώς λέγονται στην ονομασία των υπάρχει κάποια.
0: Δεν θυμάμαι, αλλά ουσιαστικά τα έχουν και στην Κρήτη τα αντίστοιχα, γιατί είναι.
1: Και αυτά βγαίνουν στη θάλασσα και πολύ όμορφα.
0: Ναι, και εμάς στο νησί βγαίνουν στην αμμουδιά πάνω. Και τα κόβω και εγώ για να τα πάω στη γυναίκα μου, γιατί πραγματικά δεν μαραίνονται ποτέ. Οπότε μπορεί να φτιάξει όμορφα στεφανάκια και να κρατήσουν για μια ζωή. Αυτό το πράγμα. Και ούτως ή άλλως πρέπει να σεβόμαστε, ο κάθε άνθρωπος δεν θα κάνει τόσο κακό. Το ζήτημα είναι όταν γίνεται η υπερκατανάλωση της χρήσης, της φύσης και μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες. Επίσης το σαλέπι που πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, που είναι το σαντσάι ας πούμε, το κάνουν κατά βάση στην Τουρκία, είναι από τους ρίζες, ουσιαστικά τους βολβούς του πίσω τον αρχιδέα.
1: Το σαλέπι που πίνουμε σαλέπι. Και που βλέπουμε και στους δρόμους Αθήνας που φωνάζουν σαλέπι, ζεστό. Ναι. Είναι από το βολβό της ορχιδέας.
0: Από το βολβό της ορχιδέας, φανταστείτε τώρα και πωλείται το σαλέπι, μπορεί 100 ευρώ το κιλό, αλλά φανταστείτε για να κάνεις ένα κιλό σαλέπι, πόσες ορχιδέες πρέπει να καταστρέψεις. Και γι' αυτό στην Τουρκία δεν έχει μείνει καμία ορχιδέα.
1: Και όσο
0: περιβαλλοντολόγος το λέει αυτό. Στην περιοχή του Πλωμαρίου κάνουν, αλλά κάνουν για οικιακή χρήση. Αλλά γενικώς δεν το ξέρουμε και δεν το λέμε γι' αυτό το λόγο. Αλλά ούτως ή άλλως είναι πολύ δύσκολο για να κάνεις, γιατί φανταστείτε να βγάλεις το βολβό, να τον τρίψεις και να τον ξεράνεις και όλα αυτά, και πόσο σαλέπι θα βγάλεις.
1: Ακροάτρια, η Αντζουλέτα από τη Κεφαλονιά μου λέει στην παραλία Ξή, εγώ δεν έχω πάει ποτέ στην Κεφαλονιά, βγαίνουν αυτά τα κρινάκια.
0: Ναι.
1: Και εκεί. Να πω καλησπέρα στη Χρυσούλα από τη Νέα Σμύρνη. Και στην Κίμουλο, λέει, έχουμε αυτά τα λουλούδια, τα κρινάκια προφανώς, Ελένη, που μοσχομυρίζουν, λέει, το 15 Αύγουστο. Μυρίζουν αυτά τα κρινάκια πάνω στην
0: Κίμουλο. Και πολύ πιο έντονα, σας είπα το βράδυ. Γιατί θέλουν να προσελκύσουν τους επικονιαστές που είναι πεταλούδες, οι οποίες βγαίνουν το βράδυ.
1: Όταν θα πάω στον Καβαθά, μου επιτρέπεις να πάω κοντά να το μυρίσω?
0: Ναι, καλέ. Εγώ το θεωρώ αδυναμία που δεν έχω αυτό το φθόνιο που δεν τα μυρίζω, γιατί είναι αμαρτία του Θεού. Άλλη μόνο. Απλά να μην τα κόβουμε, γιατί καταστρέφουμε την επικονία αυτή.
1: Μην τα κόβετε. Αφήστε τα ό,τι υπάρχουν στην παραλία. Εγώ. Μαζέψτε μαργαρίτες, μαζέψτε αμάραντα, μαζέψτε δεν ξέρω, ή αγοράστε λουλούδια.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Και το λέω γιατί είναι τόσο όμορφη η φύση που είναι αμαρτία. Δηλαδή, πόσο θα το κρατήσει στο σπίτι σου στην επόμενη, σε 2 με 3 μέρες θα αμαρθεί. Αυτό.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μιχάλη.
0: Να είσαι καλά, χάρη.
1: Αυτές τις πληροφορίες, να είσαι καλά.
0: Και πάλι. Να είμαστε
1: εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ένα καλό καλοκαίρι και καλό καπεντάβλου.
1: Να είσαι καλά επίσης, Μιχάλης Μπάκας, ο οποίος είναι περιβαλλοντολόγος. Πάμε σε τραγούδι. Σε τραγούδι, ωραία.

Εδώ είμαστε 8 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 4. 4 ακριβώς. Ξέρω. Είπαμε, εντάξει, κουρασμένη το σίγμα μπαίνει. Λοιπόν, η Ρίτσο Αργυρό με ρωτάει το μαγαζί που βγάλαμε χθες. Ναι, στη Σαλαμίνα είναι ο Κάκιας. Που είναι πάρα πολύ ωραίο μαγαζί. Η Μαρία η Δημητριάντου που βγήκε και μας μιλούσε για τη Σαλαμίνα. Πόσο ωραίο είναι κάποιοι άνθρωποι να αγαπούν τον τόπο τους. Λοιπόν, αυτή Νίκο, χρόνια μένουν στη Σαλαμίνα, πάνω από 5 χρόνια τέλος πάντων εκεί.

0: Είναι πολύ ωραίο έτσι να αγαπάς τόσο πολύ τον τόπο σου και να τον προβάλλεις έτσι, γιατί ουσιαστικά τι είναι οι τόποι? Οι άνθρωποι. Και αν οι άνθρωποι δεν αγαπούν τον τόπο, ή εντάξει, δεν θα άκουσες τον φίλο μου τον Στέλιο τον Μαρκάκη που βγήκε από τη Θήμενα χθες βράδυ. 78 τον ακροατής, μια χαρά. Δύο φορές το χρόνο οπωσδήποτε τον βγάζω. 60 είναι μόνιμη κάτοικη στη Θήμενα. Καταπληκτικά τα νέα του και αυτού χθες. Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Η επαφή με τους ανθρώπους. Νίκο, εσύ ξέρεις πόσα χρόνια εδώ? 31, ε. Νίκο, εδώ στο μικρόφωνο που μπροστά σου έχουν περάσει, ε. Άνθρωποι και άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Γιατί το λες έτσι?
1: Όχι.
0: Έχουν περάσει. Ναι. Πολλοί δημοσιογράφοι, πολλοί συγγραφείς, καλλιτέχνες.
1: Όταν δεν μπορούσα να κάνω story.
0: Όταν δεν μπορούσες να κάνεις story, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ούτε και τώρα κάνω.
0: Ούτε και τώρα κάνεις. Κάνω εγώ για σένα. Η Ιωάννα μου λέει και στην παραλία Καλογριά, στην Αχαΐα έχουν τα κρινάκια, βέβαια, και αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία παραλία. Και μιας και μιλάμε για παραλίες, έχει ένα καταπληκτικό θέμα η Καθημερινή σήμερα. Οι εφημερίδες έχουν τη δυνατότητα, παιδί μου, να κάνουν άλλου είδους θέματα. Η τηλεόραση είναι εκείνη την ώρα τρέχεις. Το ραδιόφωνο είναι αυτό το αγαπησιάρικο μέσο. Και η εφημερίδα έχει τη δυνατότητα να πλώσει ένα θέμα και να το κάνει διαφορετικό. Να, τώρα ας πούμε, ο Κωνσταντίνος Μανολόπουλος, συνάδελφος, προφανώς και έχει ακολουθήσει το λεωφορείο με διάφορες κυρίες που το παίρνουν για να πάνε για τα μπάνια. Τα μπάνια του λαού. Και άκου, τίτλος: οι άνδρες πάνε στο καφενείο, εμείς πάμε για μπάνιο. Παρέες γυναικών παίρνουν καθημερινά το πούλμαν με προορισμό το Λαγονίσι για να κολυμπήσουν με συνταγή γιατρού. Συνταγογραφείτε. Και έχει ένα ολοσέλιδο πάρα πολύ ωραίο έτσι το αναπτύσσει όλο το θέμα. Και λέει λοιπόν εδώ η κυρία Χρυσούλα Πελεκάση: η ζωή στην πόλη είναι αφόρητη. Στο σπίτι ζούμε την απόλυτη μοναξιά. Εδώ είναι όμορφα, έχει και πολύ δροσιά. Κάνουν και παρέα, όλες μαζί. Και αν δεις τι ωραία έτσι, με τα ολόσωμα τα μαγιουδάκια τους που μπαίνουν στη θάλασσα. Διαβάζω λοιπόν: όσοι η μεταφορά όσων επιθυμούν να συμμετέχουν γίνεται μέσω διαφόρων πρακτορείων. Έχω δει και πάνω σε διάφορους στήλους και σε τείχους όπου λένε: αν θέλετε να συμμετέχετε στα μπάνια, υπάρχουν τηλέφωνα όπου μπορείς να πηγαίνεις, να δηλώνεις συμμετοχή και να κάνεις το μπάνιο σου κατά πολέμηση της μοναξιάς. Έρχομαι για ψυχαγωγία, περνάει η ώρα και κάνω και τα μπάνια μου. Γνωρίζω ανθρώπους, αποκτάμε καινούργιες παρέες και μετά επιστρέφουμε γεμάτοι στο σπίτι μας. Μετά το μπάνιο τρώμε, μαγειρεύουμε και ξεκουραζόμαστε, λέει η Κατερίνα Θανασίου, λίγα λεπτά αφότου βγει από τη θάλασσα. Κοίτα να δεις, αυτή η εικόνα σε 30 χρόνια εγώ εκεί μέσα θα είμαι. Αυτές θα είναι οι φιλενάδες μου. Θα πάρω τηλέφωνο από τώρα στα πρακτορία και θα κατεβαίνω για μπάνιο.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Σε μια 57χρονη γυναίκα από την περιοχή της Κυψέλης, η οποία είχε εξαφανιστεί, ανήκει σωρός που εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων στο Λυκαβητό. Τη σωρό εντόπισε ο ιερέας του ναού. Η γυναίκα εικάζεται ότι έχασε τη ζωή της μετά από πτώση. Οι συνθήκες κατ' όπου τις οποίες έπεσε θα αναδειχθούν από την αστυνομική έρευνα αλλά και την ιατροδικαστική εξέταση. Δύο ακόμα μέλη της ροζόφωνης μαφίας ελήφθησαν χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Πρόκειται για 49χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το 2025, και έναν 37χρονο, ο οποίος κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία. Ο 49χρονος φέρεται να ανήκει στην επιχειρησιακή ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης του ΕΝΤΙΚ, η οποία σύμφωνα με τις αρχές είχε ως αντικείμενο τους εκβιασμούς επιχειρηματιών, ενώ συνδέεται και με τα συμβόλαια θανάτου κατά της Greek Mafia. Επίσης είχε απασχολήσει τις αρχές τον Αύγουστο του 2010 για ληστεία και ομοιρία σε τράπεζα στον Πειραιά. Για συμμετοχή στην ίδια εγκληματική οργάνωση είχε κατηγορηθεί και ο 37χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί κατόπιν σχετικού εντάλματος τον Αύγουστο του 2025, ενώ είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα με περιοριστικούς όρους. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου εν όψη των πολύ ισχυρών βόρειων ανέμων από αύριο σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίως τη Δευτέρα, οι άνεμοι κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ενώ οι ρηπές τους ενδέχεται τοπικά να αγγίξουν ακόμα και τα 9 μποφόρ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική και Κύθυρα, Βιωτή, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και περιοχές της Σέβειας, της Φτιώτιδας και της Αρκαδίας. Σε αυτές τις περιοχές θα αυξηθούν οι περιπολίες εν αέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Παράλληλα θα απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων και η παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Η Τουρκία περιορίζει την κίνηση των εμπορικών πλοίων που εισέρχονται στη Μαύρη Θάλασσα μέσω των στενών των Δαρδανελίων μετά την αύξηση των ανησυχιών για την ασφάλεια λόγω των πρόσφατων επιθέσεων σε πλοία στην περιοχή, μετέδωσε το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Η Γενική Διευθυνσία Ασφάλειας Ακτών έχει αναστείλει την έκδοση αδειών διέλευσης ή έχει καθυστερήσει την εξέταση αιτήσεων για πολλά πλοία με προορισμό το Νοβοροσίσκ, βασικό κέντρο εξαγωγών πετρελαίου και σιτηρών της Ρωσίας, καθώς και για ορισμένα πλοία που κατευθύνονται προς την Ουκρανία σύμφωνα με το δημοσίευμα. Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν δώσει επίσημη εξήγηση για την απόφαση. Η Εθνική Πετρελαϊκή Εταιρεία του Άμπου Ντάμπι ανακοίνωσε ότι ένα από τα πλοία της στοχοποιήθηκε από πύραυλο καθώς πραγματοποιούσε διέλευση από το στενό του Ορμούζ νωρίς σήμερα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ η κατάσταση διατηρήθηκε υπό έλεγχο, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του. Ο τυφώνας Ντόλφιν έπληξε σήμερα την νότια περιφέρεια της Οκινάουα στην Ιαπωνία, τραυματίζοντας 6 ανθρώπους, ενώ η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας διακόπηκε σε περισσότερα από 50.000 κτίρια. Η Κίνα από την πλευρά της έκλεισε λιμάνια και ανέστειλε τη λειτουργία πλοίων και φέρι, καθώς ο τυφώνας αναμένεται ότι θα πλήξει την ανατολική ακτή της. Σφίγγει περισσότερο ο κλοιός γύρω από τον Τζιάνι Ινφαντίνο μετά το δημοσίευμα της Telegraph σχετικά με μια φερόμενη σχέση του Προέδρου της FIFA με πρώην εργαζόμενη της UEFA την περίοδο που ο ίδιος κατήχε τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, η UEFA προχώρησε σε συμφωνία αποχώρησης με τη συγκεκριμένη γυναίκα, καταβάλλοντάς της εξαψήφιο ποσό, ενώ φέρεται να κάλυψε και τα έξοδα φοιτησής της σε πρόγραμμα MBA. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι αύριο Κυριακή ο καιρός στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς.
Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 και πιθανώς στο κεντρικό Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Δουρουδή. Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío.

0: λεπτά μετά τις 4 είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δωροδή και κάνουμε παρέα σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου, αυτού του συναισθηματοφόρου Αυγούστου που λέγαμε πριν με τον κύριο Καζαμιάκη. Κατά καλό καιρό, πολλοί από εσάς έχετε φύγει διακοπές, άλλοι δεν φύγατε και είστε εδώ. Τέλος πάντων, είναι ένας μήνας που έχει πολλά ωραία πράγματα να κάνουμε, ευελπιστώ, και όχι μόνο να ασχολούμαστε με τις φωτιές. Λοιπόν, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου ο Στέφανος Παλατζάς, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου. Σωστά τα λέω?
1: Σωστά, σωστά.
0: Πώς και είσαι εδώ και δεν είσαι διακοπές, ή πας και έρχεσαι?
1: Πήγα
0: και έρχεσαι.
1: Διακοπές, δεν πάω ποτέ τον Αύγουστο διακοπές. Μου αρέσει η Αθήνα.
0: Ναι.
1: Πάω Ιούλιο και Σεπτέμβριο.
0: Ιούλιο και Σεπτέμβριο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είπαμε να συζητήσουμε σήμερα για. Είχαμε ξεκινήσει και την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε για τον κλιματισμό. Έχουμε όλο τον χρόνο μπροστά μας να πούμε κάποια πράγματα, γιατί τώρα είναι πραγματικά μια περίοδος που είναι σαν να είσαι σε θάλαμο αερίων στην Αθήνα, πόσο μάλιστα να είσαι μέσα στα σπίτια και στα διαμερίσματα.
1: Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο τραγικό το καλοκαίρι φέτος όσο
0: όχι, λες,
1: το περσινό. Γιατί? Διότι αυτό το βουριαδάκι το οποίο κρατιέται εδώ και πάρα πολύ καιρό καταφέρνει να κάνει τις νύχτες δροσερές, με αποτέλεσμα, αν αυτό το εκμεταλλευτούμε έξυπνα, να μπορούμε να μειώσουμε τον κλιματισμό ο οποίος απαιτείται κατά τη διάρκεια της μέρας.
0: Ναι.
1: Στις τελευταίες 2-3 μέρες ζόρισε το πράγμα λίγο και ίσως στις επόμενες ζορίσει περισσότερο πάλι, γιατί έπεσε λίγο ο άνεμος. Αλλά το προηγούμενο καιρό, όλο τον Ιούλιο, ήταν πάρα πολύ καλά. Αν το βράδυ μπορούσαμε να ανοίγουμε τα παράθυρά μας και να αερίζουμε το σπίτι, την ημέρα μπορούσαμε να κρατήσουμε πολύ λιγότερη ανάγκη κλιματισμού.
0: Να πω λίγο το τηλέφωνο για όσους θέλουν να στείλουν μηνύματα, να ρωτήσουν κάτι. 210-48-00-170-174. skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε, και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν θέλετε κάποια ερωτήματα. Λοιπόν, για να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ο σοβαρότερος κλιματισμός ποιος είναι? Δηλαδή αυτό το που κάθε σπίτι, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω έτσι, που θα έπρεπε να κάνει.
1: Καταρχήν, αν μου επιτρέψεις να πούμε κάτι το οποίο δημοσιεύτηκε και επίσημα μέσα στον Ιούλιο, πριν από 2 εβδομάδες περίπου, μία έρευνα που είχαμε κάνει μαζί με την Greenpeace για το τι συνθήκες επικρατούν στα σπίτια στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: το καλοκαίρι. Είχαμε κάνει μια μεγάλη έρευνα πέρυσι το καλοκαίρι σε 6 διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας, σε όλες τις κλιματικές ζώνες, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη, και είχαμε κατηγοριοποιήσει και τα σπίτια ανάλογα με την ηλικία τους, για το πόσο είναι καλά μονωμένα ή δεν είναι καλά μονωμένα, ή είναι παθητικά κτίρια σαν αυτά που κάνουμε εμείς. Το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας ήταν βασικά τα εξής. Πρώτα ότι τα παθητικά σπίτια με διαφορά είχαν τις καλύτερες συνθήκες για να ζήσουν μέσα οι άνθρωποι. Όλα τα παθητικά σπίτια σε όλη την Ελλάδα είχαν θερμοκρασίες που αυτές οι οποίες χαρακτηρίζονται θερμοκρασίες θερμικής άνεσης. Δηλαδή, θερμικής άνεσης. Δηλαδή το πολύ 26-27 βαθμούς, ακόμα και χωρίς κλιματισμό.
0: Αυτή είναι μια σωστή θερμοκρασία να έχει το σπίτι μέσα? 26,
1: αυτό είναι 27. Η maximum θερμοκρασία πρέπει να έχει ένα σπίτι μέσα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή, αν βάλεις ένα θερμόμετρο και λέει μέσα 28-29-30, είναι
1: πολύ. Και δυστυχώς στα ελληνικά σπίτια το θερμόμετρο λέει κατά μέσο όρο πάνω από 30,
0: ναι,
1: στα περισσότερα. Πράγμα το οποίο δεν είναι καλό, για την υγεία δεν είναι καλό. Όχι, μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε. Μάλιστα, εμείς στην έρευνα αυτή δώσαμε και ερωτηματολόγια στους κατοίκους και δυστυχώς η συντριπτική πλειοψηφία, ενώ μετράγαμε με τα όργανα θερμοκρασίες πάνω από 30, μας έλεγε μια χαρά είναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Συνήθεια.
1: Ναι, προφανώς δεν είναι και
0: συνήθεια και προσαρμογή.
1: Είναι και φτώχεια.
0: Ναι. Σίγουρα είναι αυτό, αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω. Και συνηθίζεις,
1: ναι,
0: να είσαι σε αυτή,
1: ναι,
0: την
1: καταπώνηση. Είναι αυτό που λέμε η προσωποποιημένη άνεση. Δηλαδή ότι εγώ νιώθω ότι είμαι καλά. Ενώ, ναι, δεν είμαι καλά στην πραγματικότητα. Αυτό, για να καταλάβεις, στον Ταύρο, στην πολυκατοικία που κάναμε την ανακαίνιση,
0: Να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο τι.
1: Ήταν μια
0: αυτή...
1: πολυκατοικία η οποία ήταν εργατική, παλιά πολυκατοικία, μόνο ότι δουλέψαμε αρκετό καιρό εθελοντικά και εμείς και εταιρείες με υλικά και καταφέραμε και την ανακαινήσαμε πλήρως, κάνοντας την παθητική πολυκατοικία με πολύ μικρές ανάγκες πια ενέργειας για ψήξη ή για θέρμανση.
0: Δέχτηκαν όλοι οι ένικοι εκεί, σωστά, να το πούμε γιατί.
1: Χωρίς καμία δικιά τους.
0: Ναι, χωρίς καμία επιβάρυνση. Να το πούμε κιόλας γιατί δεν έχουν ακούσει όλοι οι άνθρωποι για αυτή την πολυκατοικία. Ωραία. Αν περνάτε απέναντι από το Ίδρυμα Κακογιάννη, θα τη δείτε αυτή την πολυκατοικία. Είναι μια μπλε πολυκατοικία, αν θυμάμαι.
1: Όχι, δεν είναι μπλε πια, είναι πολύ χρωμή.
0: Είναι πολύ χρωμή. Γράφει απ' έξω ότι είναι παθητικό κτίριο.
1: Σωστά.
0: Δέχτηκαν λοιπόν όλοι οι ένικοι. Είχαμε βγάλει παλιότερα εδώ έναν από τους ενίκους, όπου κάνατε εσείς μόνωση και στους τοίχους. Τι φτιάξατε?
1: Αλλάξαμε τα κουφώματα, βάλαμε συστήματα αερισμού, τους βάλαμε σύγχρονα συστήματα ψήξης και θέρμανσης. Κάναμε την πολυκατοικία καινούργια στην πραγματικότητα από πλευράς ενεργειακής. Τους βάλαμε και ένα τελικό φωτοβολταϊκό, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σε διαδικασία σύνδεσης και άρα σε λίγο καιρό δεν θα έχουν καθόλου έξοδα για θέρμανση, για ψήξη. Δεν θα έχουν κανένα απολύτως κόστος ενέργειας. Όμως θέλω να σου πω το εξής. Αυτή τη στιγμή μετράμε τα σπίτια τους. Και αυτή τη στιγμή, αν δούμε τα σπίτια τους μέσα στα διαμερίσματα, τώρα μπορεί
0: να. Αυτής της πολυκατοικίας.
1: Αυτής της πολυκατοικίας, η θερμοκρασία είναι 30 με 31 βαθμούς. 30.
0: Μέσα.
1: Μέσα.
0: Ωραία.
1: Τους ρωτάμε και τους λέμε γιατί δεν ανάβετε τα κλιματιστικά. Και λέει, μα είμαστε μια χαρά. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Γιατί να ανάψουμε τα κλιματιστικά, δεν χρειάζεται.
0: Ποιος είναι ο λόγος?
1: Οι λόγοι είναι δύο. Ένας είναι ότι, αυτό που λέγαμε πριν, ότι έχουν συνηθίσει σε τέτοιες ψηλές θερμοκρασίες και όταν ήταν αμόρφωτος.
0: Ποια, τώρα μέσα στην πολυκατοικία αυτή που φτιάξατε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι φοβούνται ότι αν ανάψουν το κλιματιστικό θα έχουν πολύ πολλά έξοδα.
0: Ναι.
1: Τους πείθουμε σιγά σιγά και τα ανάβουνε. Η εμπειρία λέει ότι σε αυτές τις ανακαινήσεις και σε αυτές τις πολυκατοικίες, εγώ το ξέρω και από το σπίτι μου, όταν έκανα πριν από 7-8 χρόνια την πρώτη ανακαίνιση και έκανα παθητικό, την πρώτη χρονιά κοίταγα τα θερμόμετρα, ήμουνα με τα μάτια στημένα στα θερμόμετρα και προσπαθούσα να κρατάω τις θερμοκρασίες στα όρια. Από ένα σημείο και μετά, τόσο το χειμώνα όσο το καλοκαίρι, βλέποντας ότι αυτό δεν μου κοστίζει, άρχισα να ανεβάζω τους θερμοστάτες. Δηλαδή, ενώ την πρώτη χρονιά την έβγαλα με 20 βαθμούς το χειμώνα και με 27 το καλοκαίρι. Τη δεύτερη την έβγαλα με 21 το χειμώνα και με 26 το καλοκαίρι. Την τρίτη την έβγαλα με 22 το χειμώνα και με 25 το καλοκαίρι. Αυτό δεν είχε καμία διαφορά ουσιαστικά. Πολύ ελάχιστη, 5 ευρώ, 10 ευρώ στο συνολικό λογαριασμό μου. Αλλά καταλαβαίνοντας αυτό, άρχισα να βελτιώνω πολύ την.
0: Θέλω να ξαναγυρίσουμε σε αυτή την πολυκατοικία. Γιατί μου κάνει εντύπωση τώρα. Εγώ νόμιζα ότι με τον τρόπο που το φτιάξατε δεν χρειάζεται. Γιατί είχαμε βγάλει τότε για τον ένικο. Δεν χρειάζεται.
1: Τα ισορροπήσει 29-30.
0: Ναι. Δεν είχαν ούτε θόρυβο, έτσι όπως. Ναι. Ζέστη το χειμώνα είχαν κανονικά, δηλαδή δεν παγώναν οι άνθρωποι μέσα. Και τώρα το καλοκαίρι. Μια χαρά.
1: Θα μπορούσαν να είναι και στους 26. Δεν το κάνουν όμως διότι θεωρούν ότι είναι καλά. Ένα-δύο διαμερίσματα το κάνουν που είναι πιο νέα παιδιά και μπαίνουν μέσα στα δωμάτια τους και ανάβουν τα κλιματιστικά και κατεβάζουν τη θερμοκρασία πολύ εύκολα στο 26-27. Αλλά οι περισσότεροι δεν το κάνουν.
0: Επίσης να πούμε τώρα, Στέφανε, ότι όταν λέμε παθητικό κτίριο, δεν είναι ένα κτίριο ή μια οικοδομή η οποία είναι σε άλλο πλανήτη ή ότι μπορεί να τη φτιάξει ο Έλον Μάσκ. Είναι το κτίριο στο οποίο θα πρέπει να μένουμε. Το σπίτι το σωστό.
1: Σωστά.
0: Αλλά με τον τρόπο που έχει γίνει πια η ζωή μας, κοιτάζουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα και παίρνουμε λίγο έτσι την πιο φτηνή, την πιο οικονομική λύση, νομίζοντας ότι έτσι θα ζήσουμε σε ένα σπίτι που θα είναι οικονομικά φτιαγμένο, αλλά στην πορεία αρρωσταίνουμε μέσα.
1: Αυτά είναι και τα επόμενα ευρήματα της έρευνας που κάναμε, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή, ότι είδαμε ότι πιο ευάλωτα νοικοκυριά, οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά, είναι αυτά που ζουν σε χειρότερες συνθήκες μέσα στα σπίτια τους. Δηλαδή, όσο πιο χαμηλών εισοδημάτων είναι, τόσο χειρότερες είναι οι συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και ποιότητας αέρα μέσα στα σπίτια τους. Γι' αυτό είναι 100% σίγουρο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μόνο αυτοί επηρεάζονται. Δηλαδή, ο παράγοντας κτίριο και το ότι δεν είναι σωστά μονωμένο και δεν είναι σωστά φτιαγμένο επηρεάζει όλες τις οικονομικές τάξεις και όλες κάποια στιγμή τις οδηγεί στην αδυναμία να μπορούν να έχουν καλές συνθήκες μέσα στα σπίτια τους. Αυτό που σου είπα πριν ότι μετρήσαμε σπίτια στη Θεσσαλονίκη, στην Κοζάνη, στην Λάρισα, στην Κρήτη, οπουδήποτε και βρήκαμε παντού τις ίδιες κακές συνθήκες εκτός από τα παθητικά, τα άλλα δεν ήταν όλα κακά σπίτια, ούτε ήταν όλα χαμηλά εισοδήματα, ήταν και σπίτια του 2000, του 2010. Αυτά τα σπίτια λοιπόν είχαν κακές συνθήκες μέσα. Γιατί οι ίδιοι άνθρωποι μαθαίνουν να λειτουργούν και να βολεύονται με κάποιες καταστάσεις ώστε να μην καταναλώνουν ιδιαίτερα πολύ ρεύμα και πολύ ενέργεια.
0: Που κι εγώ έχω ένα ανάλογο σπίτι και το ξέρεις. Είναι ένα σπίτι όμως που το αγόρασα κι εγώ έτσι. Δεν ήξερα τα πράγματα που θα έπρεπε να γίνουν. Τώρα θα πρέπει να. Δεν τα ξέρεις όταν αγοράζεις ένα σπίτι. Κοιτάς τα τετραγωνικά που σε ενδιαφέρουν. Η περιοχή, να μπορείς οικονομικά να το καλύψεις. Τα υπόλοιπα, εντάξει, δεν είμαι μηχανικός κι εγώ να ξέρω αν ήταν σωστά μονωμένη η τύχη ή όχι.
1: Ένα ακόμα έβριμα λοιπόν είναι ότι σπίτια τα οποία για παράδειγμα ανακαινήθηκαν με τα προγράμματα τύπου Εξοικονομώ,
0: ναι,
1: επίσης δεν παρουσίασαν καλά αποτελέσματα. Δηλαδή,
0: γιατί?
1: Δεν ήταν το αποτέλεσμα αυτό που θα περίμενε κανείς μετά από μια τέτοια ανακαίνιση αρκετά καλή θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κάποιος. Το γιατί είναι κάτι το οποίο για μας ήταν αναμενόμενο, για μας δεν ήταν έκπληξη, αλλά πολλοί άλλοι που τα είδαν αυτά τα αποτελέσματα μας είπαν ότι μα πώς αυτό το σπίτι έχει ανακαινιστεί με Εξοικονομώ, αφού έχω κάνει θερμομόνωση, αφού έχω βάλει καινούργια κουφώματα. Ναι, έχεις βάλει και κουφώματα και θερμομόνωση, αλλά δεν έχεις φτάσει στα επίπεδα που θα έπρεπε να φτάσει στο σπίτι σου και δεν έχεις καταφέρει να έχεις τις ιδανικές συνθήκες και την ιδανική κατανάλωση. Αυτό δεν βελτιώνεται, δηλαδή έχουμε ένα γενικότερο αποτέλεσμα που λέει ότι όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ από τότε που ξεκίνησαν μέχρι σήμερα, περίπου 15 χρόνια, δεν φέρνουν τα αποτελέσματα που πρέπει. Τα καινούργια, όσο περνάνε τα χρόνια, εκφυλίζονται. Στην πραγματικότητα, πάρα πολλοί κόσμος πια δεν θέλει να κάνει ανακαινήσεις με τα προγράμματα Εξοικονομώ ή δεν μπορεί να τα κάνει, διότι μπαίνουν διάφοροι παράγοντες. Όλη αυτή η πολιτική πρέπει να αλλάξει, πρέπει να τα ξαναδούμε αυτά τα προγράμματα από την αρχή, να ξαναδούμε τι σπίτια θέλουμε, γιατί τώρα θα πω και κάτι που έχει να κάνει αυτές τις μέρες με όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται όλο και περισσότερο αυτή η καραμέλα και εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει. Το ότι δηλαδή αρχίζουμε και χρησιμοποιούμε πολύ εντατικά πλέον και βολικά το άλοθη της κλιματικής αλλαγής για να δικαιολογούμε το οτιδήποτε και να λέμε «Α, φταίει η κλιματική αλλαγή που καίγονται τα δάση, φταίει η κλιματική αλλαγή που έχουμε καύσωνα, φταίει η κλιματική αλλαγή που έχουμε εκείνο, που έχουμε τ' άλλο». Δεν φταίει η κλιματική αλλαγή. Δεν φταίει με την έννοια ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ πια, είναι κρίση, δεν είναι αλλαγή, δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε, είναι κάτι το οποίο το ζούμε. Ζούμε κάθε μέρα τα χαρακτηριστικά και τα προβλήματα τα οποία αυτή δημιουργεί. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να τα μειώσουμε και να τα προλάβουμε. Δεν μπορούμε πια να αλλάξουμε το κλίμα, το κλίμα αλλάζει μόνο του και να το πω πολύ απλά για να καταλάβει κάποιος το καλοκαίρι. Μπορεί κάποια στιγμή να νομίζουμε όλοι ότι αυτό είναι πια το θερμότερο καλοκαίρι που έχουμε ζήσει. Δεν είναι το θερμότερο καλοκαίρι το που έχουμε ζήσει, είναι δυστυχώς το δροσερότερο καλοκαίρι από αυτά που θα ζήσουμε τα επόμενα.
0: Ναι. Επειδή θα μείνεις και το επόμενο ημίωρο, στο επόμενο ημίωρο θα πούμε τους τρόπους κλιματισμού. Ωστόσο, ναι, τώρα θέλω να απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα. Πρώτα να πάρω εδώ που έχει στείλει η Άννα που μου λέει: μπορεί ένα όροφο διαμέρισμα να γίνει παθητικά μονωμένο? Όροφο διαμέρισμα.
1: Ναι, μπορεί. Κάνουμε τέτοια έργα. Έχουμε αρκετά παραδείγματα στην Αθήνα κυρίως τέτοια και μπορούμε να το πλησιάσουμε στο μέγιστο βαθμό. Εντάξει, υπό κάποιους περιορισμούς, με την έννοια ότι μπορεί να μην μπορέσουμε να μονώσουμε ταβάνι και δάπεδο ή μπορεί να μην μας αφήσουν να μονώσουμε κάποιους εξωτερικούς τοίχους, αλλά θα το προσεγγίσουμε όσο περισσότερο γίνεται.
0: Ναι.
1: Ακολουθείται ακριβώς η ίδια διαδικασία και η ίδια λογική.
0: Γίνεται όμως. Ο Δημήτρης λέει, εγώ δεν το ξέρω αυτό, μιλήστε και για το ραδόνιο στα υπόγεια. Ειδικά στην Αττική υπάρχουν περιοχές με πρόβλημα. Τι είναι αυτό?
1: Ναι, το ραδόνιο είναι ένα ραδιενεργό αέριο το οποίο βγαίνει από μέσα από τη γη. Και εγώ δεν είμαι ο ειδικός 100%.
0: Αλήθεια.
1: Βγαίνει μέσα από τη γη και εμφανίζεται στα θεμέλια των σπιτιών. Στα υπόγεια κυρίως. Όλων των σπιτιών.
0: Ακούω.
1: Όλων των σπιτιών, αλλά βέμπε σε περιοχές υπάρχει περισσότερο, σε άλλες περιοχές
0: υπάρχει περιοχές υπάρχει περισσότερο. Δηλαδή.
1: Δεν το ξέρω. Γεωγραφικά. Δηλαδή δεν έχει κάποιο χαρακτηριστικό ιδιαίτερο.
0: Ναι.
1: Στα παθητικά κτίρια το ραδόνιο αντιμετωπίζεται πιο αποτελεσματικά στα υπόγεια από ότι στα υπόλοιπα σπίτια, διότι έχουμε το σύστημα αερισμού. Κάνοντας αυτήν την συνεχή ανακύκλωση του αέρα, βγάζοντας τον χρησιμοποιημένο αέρα έξω και φέροντας φρέσκο, μειώνουμε πολύ τις συγκεντρώσεις ραδονίου στα υπόγεια. Επομένως, δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργεί σημαντικά θέματα γενικά, δημιουργεί σε κάποια κλειστά υπόγεια, αλλά αν έχεις μηχανικό αερισμό, εξαλείφεται παντού.
0: Αυτό τώρα επηρεάζει κυρίως τα σπίτια που είναι τα ισόγεια.
1: Αυτό επηρεάζει τα σπίτια τα ισόγεια, δηλαδή. Έτσι μονοκατοικίες που έχουν υπόγεια.
0: Σε τι μπορεί να με επηρεάσει δηλαδή εμένα
1: που είναι ένα ραδιενεργό αέριο. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Ό,τι μπορεί να σε επηρεάσει οποιοδήποτε ραδιενεργό υλικό χαμηλή συγκέντρωση. Αν αυτή η συγκέντρωση αυξηθεί από ένα σημείο και πάνω, μπορεί να δημιουργήσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
0: Η Ελένη Καρακλέπτη Θεσσαλονίκη μου λέει: καλησπέρα. Στο σπίτι μου, χωρίς κλιματισμό, έχω 28 βαθμούς πάνω, προφανώς πάνω όροφο, και 25 στον κάτω όροφο. Με κλιματισμό το κατεβάζω στους 24. Αυτό σε εξωτερικές θερμοκρασίες 37 και πάνω. Mm-hmm. Στο σπίτι που ανακαινίστηκε, γιατί είχε υψηλή θερμοκρασία χωρίς κλιματισμό? Είναι αυτό που λες και εσύ.
1: Δεν είναι όλα τα σπίτια. Το σπίτι της που καταρχήν πρέπει να μας πει, μας είπε στη Θεσσαλονίκη. Πού στη Θεσσαλονίκη, είναι σε υψόμετρο, δεν είναι. Πρέπει να μας πει τον προσανατολισμό της. Πρέπει να μας πει αρκετά πράγματα για να καταλάβουμε. Αλλά είναι καλό το ότι έχει 28 βαθμούς
0: χωρίς
1: κλιματισμό.
0: Είναι πολύ ελπιδοφόρο.
1: Είναι πετυχημένη. Άρα έχει και ένα, προφανώς έχει μια καλή μόνωση, έχει ένα καλό βιοκλιματικό σχεδιασμό. Δεν το ξέρουμε. Άμα τα ξέραμε, πώς θα βγάλουμε.
0: Ναι. Το σπίτι γενικά. Αυτό που κυνηγάς τι είναι?
2: Κουνούπι.
0: Κουνούπι, μάλιστα. Ωραία.
1: Τον ήλο.
0: Τον ήλο, ναι. Το σπίτι δηλαδή που το καλοκαίρι έχει υψηλές θερμοκρασίες είναι το σπίτι που είναι παγωμένο το χειμώνα?
1: Όχι, το σπίτι που έχει υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να τις έχει λόγω του προσανατολισμού του προς τον νοτιά ή προς τη δύση και την ανατολή. Το σπίτι το οποίο είναι παγωμένο το χειμώνα μπορεί να είναι αυτό το οποίο είναι προσανατολισμένο προς το βορρά και δεν το βλέπει ο ήλιος καθόλου. Άρα πολλά μπορεί να είναι. Ή μπορεί το σπίτι το παγωμένο το χειμώνα είναι το αμόνωτο. Το κάπως, έστω και κάπως μονωμένο σπίτι το καλοκαίρι δεν είναι παγωμένο το χειμώνα.
0: Η Ελένη Καρακλέ μου λέει: μένω έξω από τη Θεσσαλονίκη. Άρα δεν είναι.
1: Είναι λίγο ψηλά.
0: Είναι λίγο ψηλά προφανώς, γι' αυτό και έχει αυτή την.
1: Καλύτερες θερμοκρασίες, σωστά.
0: Έχει καλύτερες θερμοκρασίες. Μάλιστα. Νίκο, να πάμε να ακούσουμε λίγο ένα κομμάτι, να πάρουμε έτσι μια ανάσα. Και εδώ θα είμαστε να δεχτούμε τα ερωτήματά σας για τα σπίτια. 210-48-00-170-174 skyradio.gr, εκεί που λέει πες την απόψή σου, στέλνετε αυτό που

0: και τα σπαράξενα, εγώ είμαι η ίδια. Δεν άλλαξα. Αυτή η ίδια παρουσιάστρια. Στέφανος Φαλατζάς, λοιπόν, εδώ είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού Παθητικού, Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου. Θα πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα, αλλά ωστόσο έχουμε ερωτήματα ακροατών ότι αν θέλουν να ρωτήσουν κάποια πράγματα, να μάθουν πληροφορίες, πού σας βρίσκουν.
1: Μπαίνουν
0: στη σελίδα.
1: Μπαίνουν στη σελίδα www.ipac.org.
0: Πώς γράφεται αυτό?
1: EYPAK.org.
0: EYPAK.
1: Σωστά.
0: Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου.
1: Ή παίρνουν στο 211-40-81-109.
0: 211-40-81-109. Μάλιστα.
1: Βέβαια θα πάρουμε μετά τις 23 του μηνός, γιατί τώρα είμαστε κλειστά.
0: Μάλιστα. Και συνεχίζει εδώ να ρωτάει ο Δημήτρης. Θα το συνεχίσουμε μετά, θα το πούμε το διάλειμμα. Υπόγεια χωρίς αρισμό. Έχουν σοβαρό πρόβλημα συγκέντρωση σε αραδονείο. Τέτοιες συγκεντρώσεις αδυναμούν με το κάπνισμα ενός ή δύο πακέτων την ημέρα. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και επιστροφή εδώ παρέα.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα. Όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σε μια 57χρονη γυναίκα από την περιοχή της Κυψέλης, η οποία είχε εξαφανιστεί, ανήκει σωρός που εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη σε σπηλιά στο Λυκαβιτό.
9: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Κόψε και
10: μοίρασε. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Λευκάδα. Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου. Ανοιχτό θέατρο Λευκάδας. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live. Φυσικά σημεία προπόλησης Ταράτσα Open, Μαργαρίτα Ρέστοραντ, Βακαρά, Κάρμα, Σμολ, Λα Πιάτσα, Το Χάρτινο. 3η-1η Σεπτεμβρίου, η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Ώρα έναρξης 9.
11: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
12: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, λες.
13: Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, το προσέχω, το ομολογώ.
14: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
13: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
15: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
16: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
17: Την 5η 13 Αυγούστου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας την 5η 13 Αυγούστου. Προπόληση ticketservices.gr στο Βάθης Κιόσκ στη Λευκάδα και στα βιβλιοπωλεία Χάρτινο σε Λευκάδα και Πρέβεζα.
18: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
19: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Barracuda Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
20: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα. Κατάστημα Nova.
21: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
22: Έχει το κέλυφος του κτηρίου από τα ντουβάρια του, από τα κουφώματά του, από τη στέγη του, από τα θεμελιά του, από παντού. Τι απώλειες. Δηλαδή όταν εγώ το ζεσταίνω μέσα, πόση από αυτή τη ζέστη μου φεύγει από τους τοίχους. Έτσι, ωραία. Αφού το μελετάει αυτό, μετά πρέπει να πει του μηχανολόγου, έλα εδώ, αυτό το κτίριο έχει αυτές τις απώλειες, άρα για να το κρατάμε ζεστό, θα πρέπει να μου φέρεις ένα σύστημα θέρμανσης. Παλιά ήταν ένας λέβητας πετρελαίου, πιο παλιά ήταν μια σόμπα ή ένα τζάκι, σήμερα είναι μια αντλία θερμότητας. Θα μου φέρεις ένα σύστημα θέρμανσης, το οποίο πρέπει να έχει αυτή την ισχύ. Επειδή ο μηχανολόγος προφανώς αισθάνεται ανασφαλής με αυτό που του λέει ο άλλος μηχανικός που έχει κάνει τη μελέτη απολειών, υπερδιαστασιολογεί αυτό το σύστημα. Δηλαδή, ενώ εγώ του λέω φέρε μου ένα σύστημα 10 κιλοβάτ, αυτός μου φέρνει ένα σύστημα 40 κιλοβάτ για να έχει το κεφάλι του ήσυχο, διότι δεν είναι σίγουρος ότι αυτή η μελέτη που έχει γίνει έχει γίνει σωστά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλη αυτή η ιστορία με τον κανονισμό ενεργειακής απόδοσης και με τις μελέτες ενεργειακής απόδοσης, επειδή ακριβώς δοκιμάστηκε τα πρώτα χρόνια πάρα πολύ λίγο, έχει πάρα πολλά κενά και δημιουργεί το λεγόμενο performance gap, δηλαδή το κενό αξιοπιστίας από το σχεδιασμό στην πραγματικότητα. Εμείς κάθε μέρα μετράμε. Δεν είναι τυχαίο αυτό που κάναμε δύο καλοκαίρια τώρα μελέτες και μετρήσεις σε κτίρια. Την πρώτη χρονιά στο Δήμο της Αθήνας, τη δεύτερη χρονιά σε 6 πόλεις. Εκτός από αυτά που είπα πριν, βλέπουμε και άλλα πράγματα. Βλέπουμε αυτό ακριβώς που σας περιέγραφα, δηλαδή ότι τα σπίτια καίνε πολύ περισσότερο από αυτό που έχει σχεδιαστεί. Τόσο το χειμώνα για θέρμανση, όσο και το καλοκαίρι για ψύξη. Και αυτό οφείλεται στην αναξιοπιστία όλης της μεθοδολογίας του Εθνικού Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης.
23: Για να μην χάνουμε λοιπόν άλλο χρόνο, μετά θα διαβάσω για το μήνυμα του Παύλου Φιλοελεύθερου, αλλά ας ξεκινήσουμε να πούμε ποιος είναι ο πιο απλός φυσικός τρόπος για να κλιματίσουμε ένα σπίτι σήμερα, είτε έχει όλες αυτές τις προδιαγραφές του παθητικού κτηρίου. Εμείς θα το λάβουμε ότι δεν έχει. Είναι ένα σπίτι που δεν τα έχει αυτά.
22: Ναι. Υπάρχουν παθητικοί τρόποι δροσισμού και υπάρχουν και ενεργητικοί τρόποι δροσισμού. Οι παθητικοί τρόποι δροσισμού είναι κάτι το οποίο τα κάνουμε κάθε μέρα, αλλά καμιά φορά τα ξεχνάμε και δεν τα κάνουμε με το σωστό τρόπο. Θυμάσαι το χειμώνα που λέγαμε πότε ανοίγουμε τα παράθυρα? Και σου έλεγα δεν τα ανοίγουμε το πρωί που φεύγουμε, τα ανοίγουμε το μεσημέρι που γυρίζουμε, γιατί τότε θα μπει ζέστη. Τώρα το καλοκαίρι κάνουμε το ανάποδο. Τα παράθυρα πρέπει να τα ανοίξουμε αργά το βράδυ έως και πολύ νωρίς το πρωί. Και πριν φύγουμε το πρωί να τα κλείσουμε, και μάλιστα όχι απλά να τα κλείσουμε, να τα μπαρώσουμε. Δηλαδή να κλείσουμε και τα παντζούρια, να κατεβάσουμε και τις τέντες, να κρατήσουμε το σπίτι όσο πιο κλειστό γίνεται. Διότι όσο πιο κλειστό το κρατήσουμε, τόσο μικρότερες θα είναι οι απώλειες κατά τη διάρκεια της ημέρας, και έτσι το απόγευμα που θα έρθουμε.
23: Ναι.
22: Θα θέλουμε λίγο κλιματισμό για να το φέρουμε στα ίσα.
23: Σωστά. Το έχω κάνει και το βλέπω ότι λειτουργεί.
22: Ωραία. Μπορούμε να κάνουμε και κάθε χώμα. Να κρατήσουμε το κλιματισμό. Ή μάλλον ας πούμε λίγο αυτούς τους παθητικούς, να τους κλείσουμε
23: όλους
22: για να είναι σωστά. Άρα λοιπόν η σκίαση είναι πάρα πολύ σημαντική. Όπου μπορούμε να σκιάσουμε, τι να σκιάσουμε, κυρίως τη Δύση και την Ανατολή. Αν έχουμε κουφώματα τα οποία είναι στην Ανατολή και στη Δύση, επειδή εκεί ο ήλιος μπορεί να μπει κατευθείαν από το τζάμι μέσα στο σπίτι, θα πρέπει να βρούμε τρόπους κάθετης σκίασης, κατά προτίμηση εκτός σπιτιού, όχι μέσα. Δηλαδή, όχι ότι και το μέσα δεν μπορεί να κάνει, αλλά δεν είναι τόσο αποτελεσματικό όσο είναι η εξωτερική.
23: Το μέσα τι είναι?
22: Τις κουρτίνες.
23: Οι κουρτίνες. Το έξω είναι τέτοια.
22: Κάποια μπλακ, πώς να το πω.
23: Τα στόρια
22: τέτοια. Ναι. Ναι, και Ρόμαν και δεν ξέρω εγώ τι άλλο υπάρχουν. Έξω είναι η τέντα, μπορεί να είναι και άλλα συστήματα. Υπάρχουν και κινητά συστήματα σκίασης πια που χρησιμοποιούν. Το ρολό, αν υπάρχει ρολό να το κατεβάσουμε. Το σειρώμενο, πατσό.
23: Το νερό.
22: Και το καθεξής.
23: Ναι.
22: Είναι το χωφίσι μακριά.
23: Ναι, πρόσεχε.
22: Άρα λοιπόν η σκίαση είναι πάρα πολύ σημαντική, ξαναλέω, στη Δύση και στην Ανατολή, και δευτερευόντως στο Νότο. Ο Νότος, αν υπάρχει ένα πώς θα το πω, σκίαστρο οριζόντιο πάνω από τα κουφώματα. Καμιά φορά, επειδή ο ήλιος είναι ψηλά το καλοκαίρι, δεν χρειάζεται να βάλουμε άλλη σκίαση, άρα δεν είναι τόσο κρίσιμο ο νότος. Κρίσιμα είναι η Δύση και η Ανατολή. Και κυρίως η Δύση, διότι εκεί θα μας χτυπήσει το απόγευμα που θα έρθουμε εμείς και δεν θα θέλουμε να έχουμε σκοτάδι, θα θέλουμε να ανοίξουμε κάτι. Η σκίαση. Ο αερισμός. Ξαναλέμε ότι εκτός από τα συστήματα υπάρχει και ο φυσικός αερισμός, τον οποίο προς Θεού δεν θα τον κάνουμε τις ζεστές ώρες, θα τον κάνουμε τις δροσερές ώρες. Άρα θα την κάνουμε τη νύχτα, όσο γίνεται, αφήνοντας κάποια κουφώματα στην ανάκληση, προσπαθώντας να βρούμε διαμπερή κουφώματα ώστε να δημιουργήσουν ένα κάποιο ρεύμα, θα τα κάνουμε τις πρώτες πρωινές ώρες. Αυτά είναι τα παθητικά συστήματα δροσισμού και αν θέλεις μπορούμε να συμπληρώσουμε σε αυτά και κάποιους ανεμιστήρες οροφής. Δηλαδή και οι ανεμιστήρες οροφής οι οποίοι δεν κρυώνουν.
23: Εγώ τους έχω λατρέψει, να ξέρεις.
22: Σωστό.
23: Και έχουν βγει πέρα από τους κλασικούς που είναι πάρα πολύ ωραία, που μου θυμίζουν τα ξενοδοχεία του Ξενία, τα παλιά που βλέπαμε και στις ταινίες που είναι αυτοί οι ψάθινοι. Τώρα, γιατί έχω βάλει και στη Μυτιλίνη και εδώ, είναι φωτιστικά, τα φωτιστικά που είναι καταπληκτικά που έχουν βγει, που έχει μέσα ανεμιστήρα και είναι σαν κοσμήματα. Mm-hmm. Και ξέρεις τι, είναι πάρα πολύ ωραία όταν έχεις τον ανεμιστήρα το βράδυ με το κλιματιστικό, διαχέει τον αέρα πολύ ωραία.
22: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Βεβαίως καλά το κάνεις. Απλά πολλές φορές κάνουν κάποιοι κάποιο λάθος ή πολλοίς κόσμος δεν ξέρει ότι οι ανεμιστήρες έχουν, ανάλογα με την περιστροφή τους, έχουν άλλη λειτουργία. Δηλαδή,
23: τι?
22: Αν περιστρέφονται δεξιόστροφα, ανεβάζουν τον αέρα προς τα πάνω. Αν περιστρέφονται αριστερόστροφα, κατεβάζουν τον αέρα προς τα κάτω. Και
23: περίμενε,
22: το ερώτημα είναι
23: περίμενε.
22: Τώρα, το quiz που θα σου βάλω είναι πώς πρέπει να δουλεύει ο ανεμιστήρας.
23: Ο ανεμιστήρας, εγώ φταίω, αφού από πάνω στο φωτιστικό πηγαίνει έτσι. Δηλαδή, πάει προς τα αριστερά. Άρα...
22: Όχι, μπορεί να πάει και προς την άλλη μεριά.
23: Πάει και στην άλλη μεριά.
22: Βεβαίως.
23: Πώς μπορώ να το κάνω αυτό?
22: Έχει διακόπτη.
23: Ναι, και τι είναι το σωστό, προς τα πού πρέπει να πηγαίνει?
22: Δεν ξέρω, σκέψου. Ο ζεστός αέρας είναι ψηλά.
23: Ναι.
22: Ο κρύος αέρας είναι κάτω. Το καλοκαίρι πού πρέπει να, προς τα πού πρέπει να πηγαίνει ο ανεμιστήρας?
23: Προς τα μέρα, προς τα κάτω πρέπει να κατεβαίνει.
22: Τότε θα σου φέρνει το ζεστό αέρα που είναι ψηλά, στο βέζει ένα.
23: Αχ, Θεέ μου. Δηλαδή, άρα πώς.
22: Το ανάποδο πρέπει να γίνει. Δηλαδή, θα πρέπει τον κρύο αέρα που είναι χαμηλά να τον πάμε προς τα πάνω, ώστε να αισθανόμαστε στο ύψος που είμαστε εμείς πιο δροσερά από ό,τι αισθανόμαστε αν έχουμε το ζεστό αέρα.
23: Προς τα ποια φορά θα πρέπει
22: έτσι
23: ο ανεμιστήρας?
22: Γίνεται και με το κλιματιστικό. Όταν δουλεύει το κλιματιστικό, ουσιαστικά ο κρύος αέρας ο οποίος παράγει πάει χαμηλά κάτω.
23: Ναι.
22: Εκεί μπορεί και να μην το νιώσεις, γιατί θα είναι πολύ χαμηλά. Αν έχεις τον ανεμιστήρα ο οποίος κάνει ένα ρεύμα και τραβάει αυτό τον κρύο αέρα προς τα πάνω, σπρώχνοντας το ζεστό προς το κλιματιστικό, τότε έχεις ακόμα πιο δροσερό δωμάτιο.
23: Ωραία. Έλα τώρα, γιατί με μπέρδεψες. Το κλιματιστικό, οι περσίδες προς τα πού πρέπει να είναι?
22: Οι περσίδες όπου και να είναι, ο αέρας επειδή είναι πολύ κρύος, είναι παγωμένος, είναι 12 βαθμούς βγαίνει από το κλιματιστικό,
23: ναι,
22: θα πάει κάτω. Είναι πολύ βαρύς και πάει χαμηλά.
23: Ωραία. Οι περσίδες μένουν ως έχει.
22: Ναι.
23: Ο ανεμιστήρας, το φωτιστικό που είναι ανεμιστήρας, πώς να είναι?
22: Πρέπει να ανεβάζει τον αέρα προς τα πάνω.
23: Με ποια φορά πρέπει να κινείται, άνθρωπε μου?
22: Φαίνεται από τα πτερύγια. Άμα το δεις, θα καταλάβεις πώς ανεβαίνει.
23: Ποιο είναι το σωστό? Ναι. Προς τα πού πρέπει να κινείται?
22: Νομίζω ότι είναι δεξιόστροφα, αλλά δεν είμαι σίγουρος 100%. Δηλαδή τα πτερύγια είναι διαφορετικά με αυτή την έννοια. Είναι έτσι, οπότε όταν είναι με αυτή την έννοια, ανεβάζουν τον αέρα προς τα πάνω. Το λένε στις οδηγίες οι ανεμιστήρες όλοι.
23: Μάλιστα. Ωραία.
22: Απλά σου λέω, δεν το ξέρει πολλοί κόσμος αυτό.
23: Δεν το ήξερα κι εγώ. Λοιπόν, για πες μου λίγο τώρα, αυτοί είναι οι παθητικοί τρόποι.
22: Ναι. Οι ενεργητικοί τρόποι δυστυχώς είναι ο εξής ένας. Δεν υπάρχει άλλος παγκόσμια. Είναι η ιατρία θερμότητας σε όλες τις μορφές της. Εμείς την ξέρουμε σαν κλιματιστικό. Είναι η πιο απλή μορφή της ιατρίας θερμότητας και η πιο αποτελεσματική για κλιματισμό, για δροσισμό, γιατί αυτά τα συστήματα είναι προγραμματισμένα για να δουλεύουν το καλοκαίρι. Η ιατρία θερμότητας είναι ένα σύστημα με ένα συμπιεστή, ο οποίος κάνει αυτό ακριβώς που λέει το όνομά της. Αντλεί ενέργεια από ένα χώρο και τον πηγαίνει σε έναν άλλον. Στην προκειμένη περίπτωση το καλοκαίρι, αντλεί ζέστη από το εξωτερικό περιβάλλον. Μέσα από το συμπιεστή δημιουργεί μια ψήξη. Με ένα ψυχτικό ευρώ το μεταφέρει αυτή την ψήξη σε ένα στοιχείο νερό, στοιχείο μέσα στην εσωτερική μονάδα που έχουμε εμείς. Και εκεί περνάει μέσα ο αέρας του δωματίου, ανακυκλώνεται συνεχώς και δροσίζεται. Πολλοί πιστεύουν ότι τα κλιματιστικά βάζουν και φρέσκο αέρα μέσα. Υπάρχουν κάποιες ειδικές μονάδες οι οποίες μπορούν να το κάνουν αυτό, αλλά το κλιματιστικό δεν κάνει αυτή τη δουλειά. Το κλιματιστικό απλά κρυώνει ανακυκλώνοντας τον εσωτερικό αέρα.
23: Παρένθεση. Είναι σωστό, εγώ το βάζω κιόλας, να υπάρχει ένα δοχείο με νερό μέσα στο χώρο που υπάρχει το κλιματιστικό, να υπάρχει μια υγρασία στο χώρο? Ή δεν κάνει και τίποτα?
22: Μπορεί να κάνει, αλλά αυτό εξαρτάται από τα επίπεδα υγρασίας που έχει στο χώρο.
23: Πώς τη μετράμε την υγρασία?
22: Υπάρχει. Όλοι οι δείκτες αυτοί που έχουν θερμοκρασία και συνήθως έχουν και υγρασία μαζί.
23: Με αυτά τα θερμόμετρα που δείχνει τι θερμοκρασία δωματίο έχει μέσα, τι υγρασία πρέπει να έχει ένα δωμάτιο.
22: Το δωμάτιο, η υγρασία πρέπει να έχει ένα δωμάτιο ή ένα σπίτι χειμώνα, καλοκαίρι είναι μεταξύ 35 και 55%.
23: Έτσι σχετική πρέπει να είναι. 35 με 55%.
22: Σχετική υγρασία. Συνήθως έχουμε λιγότερη υγρασία. Ή πρέπει να έχουμε λιγότερη υγρασία το χειμώνα και περισσότερη υγρασία το καλοκαίρι. Ειδικά στα νησιά έχουμε αρκετά περισσότερη υγρασία το καλοκαίρι.
23: Ναι. Αλλά δεν είσαι σίγουρος αν κάνει καλό ή όχι αυτό. Το γεγονός ότι λένε ότι
22: νερό.
23: Να αφήνεις νερό.
22: Να αυξήσεις την υγρασία άμα τα αφήσεις ένα νερό. Δεν θέλουμε να την πάμε πάνω από 55%. Επίσης να πούμε ότι τα κλιματιστικά έχουν και λειτουργία αφύγρανσης. Δηλαδή αυτή η λειτουργία την οποία λέμε dry.
23: Που νομίζω και αυτή πρέπει να τη βάζουμε.
22: Την οποία πρέπει να τη βάζουμε και να τη χρησιμοποιούμε. Όποτε θέλουμε, όποτε αισθανθούμε ότι έχουμε περισσότερη υγρασία.
23: Α, είναι πάνω, λέει dry και το βάζεις σε αυτή την οδηγία. Dry και.
22: Και κάθε και δεν το καταλαβαίνεις, δεν βγάζεις πάρα πολύ αέρα.
23: Και δεν χρειάζεται να πάρεις ούτε το ιονιστή, όλα αυτά στις έξτρα.
22: Όχι, αυτά νομίζω ότι είναι υπερβολές.
23: Αφιγραντήρες και όλα τα λοιπά.
22: Όχι, αφιγραντήρας είναι ελληνική πατέντα, ναι. Είναι αστείο.
23: Οπότε ένα κλιματιστικό, ένα καλό κλιματιστικό ναι. Μπορεί να κάνει και αυτή.
22: Αυτό είναι
23: δουλειά.
22: Σημαντικό, ότι πρέπει να είναι καλά τα κλιματιστικά. Τα παλιά κλιματιστικά ήταν πολύ ενεργοφόρα, τα καινούργια κλιματιστικά είναι inverter και δεν είναι ενεργοφόρα. Μην το φοβόμαστε το κλιματιστικό, δηλαδή
23: ναι,
22: και μην το βάζουμε σε χαμηλούς βαθμούς.
23: Ναι, αυτό τώρα. Ο φίλος Μπογιάσονας μου στείλει μήνυμα και μου λέει εγώ το κλιματιστικό στο έχω στους 25 και περσίδες πάνω μου. 25 είναι πολύ χαμηλό.
22: Εκεί πρέπει να είναι, 26 με 27 βαθμούς.
23: 26 με, όχι 25.
22: Ναι, ναι, ναι.
23: Γιατί μα θα βγαίνει έξω.
22: Αν πα πολύ, το βάζουν, έχω δει γιατί το βάζουν και στους 18. Και δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνουν. Γιατί...
23: 18 το βάζουν στο στούντιο, ή εδώ ο Νίκος. Πώς δεν το έχει, και βγαίνω εγώ 6-3 χρόνια νεότερη, βγαίνω έξω. Πώς θα το έχεις. Αυτό μόνο πετυχαίνει με μένα.
2: 24.
23: 24.
22: Εντάξει, καλά είναι.
23: Εγώ μπαίνω ντυμένη εδώ μέσα, πώς βλέπεις, έτσι.
2: 24.
23: Βγαίνω έξω και μου λένε όλοι, τι έχεις κάνει στο πρόσωπο. Τι έχεις κάνει και βγαίνεις έτσι. Λοιπόν, να πιέσει λίγο μια γουλιά να διαβάσω ένα μήνυμα. Παλαιοφιλελεύθερος. Λέει, τι να κάνω εγώ μόνο με ένα μισθό. Το 2013, λόγω της οικονομικής κρίσης, μπορούσα να νοικιάζω ωραιότατο διαμέρισμα ενεργειακής κλάσης Β με μόλις 320 ευρώ. Καλά, 320 ευρώ να νοικιάζεις. Αυτό είναι από το υπερπέραν έρχεται. Και δαπανούσα ελάχιστα για θέρμανση και ψήξη. Το 2019 αναγκάστηκα να μετακομίσω και το καλύτερο που κατάφερα να πετύχω ήταν ένα αισθητά μικρότερο διαμέρισμα ενεργειακής κλάσης Δέλτα με ενίκιο 520 ευρώ και τεράστιες θερμικές απώλειες. Πρώτη φορά είδα αλουμίνια να χρειάζονται αφρόδεις μονωτικές ταινίες. Φυσικά αποφεύγουμε να θερμάνουμε ή να ψήξουμε το διαμέρισμά μας όσο θα θέλαμε, προφανώς για οικονομικούς λόγους. Και τώρα αποδέχτηκα αύξηση, διότι δεν μπορώ να διαθέσω περισσότερα για να μετακομίσω σε καλύτερο σπίτι. Φυσικό είναι.

0: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
1: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
2: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
1: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
2: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
1: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Στο κανάλι Πρέβεζας.
2: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
1: Τηλέφωνο 26820-51100.
2: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτελέσμα.

0: Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Παρέχος Φιγκουράδος. Κλάρο Κολοράδο Μαδούρο. Χειροποίητο η μηχανής. Κάθε πούρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πούρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
5: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση. Περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
6: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα. Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής, Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής, Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: www.ktismabathandroom.gr. Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό.

0: σαν κάτι άλλες.
1: Με κοστούμι Versace, τρουσάρτη, έλες.
0: Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε,
1: τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, αδυναμία μου.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Barracuda Beach Bar. Vecchio Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα. Κατάστημα Nova.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 5.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στην ίδια εγκληματική οργάνωση είχε κατηγορηθεί και ο 37χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί κατόπιν σχετικού εντάλματος τον Αύγουστο του 25, ενώ είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα με περιοριστικούς όρους. Σε μια 57χρονη γυναίκα από την περιοχή της Κυψέλης, η οποία είχε εξαφανιστεί, ανήκει σωρός που εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώνων στο Λυκαβητό. Τη σωρό εντόπισε ο ιερέας του ναού. Η γυναίκα εικάζεται ότι έχασε τη ζωή της μετά από πτώση. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε θα αναδειχθούν από την αστυνομική και την ιατροδικαστική έρευνα. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου ενόψει των πολύ ισχυρών βόρειων ανέμων από αύριο σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίως τη Δευτέρα οι άνεμοι κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ενώ οι ρηπές τους ενδέχεται τοπικά να αγγίξουν ακόμα και τα 9 μποφόρ. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και περιοχές της Σέβειας, της Θεότιδας και της Αρκαδίας. Σε αυτές τις περιοχές θα αυξηθούν οι περιπολίες εν αέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Παράλληλα θα απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων και η παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση επανέφερε από τη μία τα ξημερώματα αέρα Ελλάδος στους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία. Σύμφωνα με το Reuters, τα μέτρα τα οποία τέθηκαν από τα ξημερώματα σε ίσχυ θα διαρκέσουν έως τις 7 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη ως απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου, μετά τη μαζική άφεξη παράτυπων μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Την ίδια ώρα η Ισπανία ενισχύει τις δυνάμεις της με 2 φρεγάτες στη Θέουτα, καθώς οι αρχές εντόπισαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νέο κάλεσμα για μαζικό πέρασμα στις 15 Αυγούστου. Η Τουρκία περιορίζει την κίνηση των εμπορικών πλοίων που εισέρχονται στη Μαύρη Θάλασσα μέσω των στενών των Δαρδανελίων μετά την αύξηση των ανησυχιών για την ασφάλεια λόγω των πρόσφατων επιθέσεων σε πλοία στην περιοχή, μετέδωσε το Bloomberg επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Ακτών έχει αναστείλει την έκδοση αδειών διέλευσης ή έχει καθυστερήσει την εξέταση αιτήσεων για πολλά πλοία με προορισμό το Νοβοροσίσκ, βασικό κέντρο εξαγωγών πετρελαίου και σιτηρών της Ρωσίας, καθώς και για ορισμένα πλοία που κατευθύνονται προς την Ουκρανία, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν δώσει επίσημη εξήγηση για την απόφαση. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστης προέλευσης πύραυλο ανοιχτά του Ομάν. Σύμφωνα με την αναφορά, ακούστηκαν 2 εκρήξεις κοντά στο τάνκερ το οποίο επιχειρούσε να περάσει το Ορμούς. Όπως αναφέρει το Βρετανικό Κέντρο Επιχειρήσεων, το πλοίο συνεχίζει το ταξίδι του ενώ τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Η Εθνική Πετρελαϊκή Εταιρεία του Αμπου Ντάμπι ανακοίνωσε ότι ένα από τα πλοία της στοχοποιήθηκε από πύραυλο καθώς πραγματοποιούσε διέλευση από το στενό του Ορμούς νωρίς σήμερα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ενώ η κατάσταση διατηρήθηκε υπό έλεγχο μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Ο τυφώνας Ντόλφιν έπληξε σήμερα την νότια περιφέρεια της Οκινάουα στην Ιαπωνία, τραυματίζοντας 6 ανθρώπους, ενώ η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας διακόπηκε σε περισσότερα από 50.000 κτίρια. Η Κίνα από την πλευρά της έκλεισε λιμάνια και ανέστειλε τη λειτουργία πλοίων και φέρι, καθώς ο τυφώνας αναμένεται να πλήξει την ανατολική ακτή της. Δεύτερη ήττα σε ισάριθμα μάτς γνώρισε η εθνική ομάδα παιδών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Ρουμανία. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μπάσκετ, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 13 πόντους, έχασε από το Ισραήλ με 89-84. Θρήνω στην οικογένεια του Λιονέλ Μέση, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του Χόρχε σε ηλικία 68 ετών μετά από πολύ νημίνη μάχη με σοβαρή ασθένεια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις διαπηρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 και πιθανώς στο κεντρικό Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Παρέα εδώ στο Sky 100,3. Όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουμε τον πονοκέφαλο ως κάτι σχεδόν δεδομένο. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω κρίνοντας από τον εαυτό μου, αλλά και από αντιδράσεις πολλών άλλων ανθρώπων γύρω μου, που πολύ απλά λένε «πονοκέφαλος είναι, θα περάσει». Και η αλήθεια βέβαια είναι ότι περνάει στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων. Μόνο όταν επιμένει, εμφανίζεται συχνά ή χρονίζει, τότε λένε και οι ειδικοί ότι ο πονοκέφαλος είναι ένα ζήτημα που χρειάζεται διερεύνηση και αντιμετώπιση. Ο πονοκέφαλος είναι ένα σύμπτωμα, αλλά οι αιτίες που τον προκαλούν είναι πολλές και διαφορετικές. Δυστυχώς δεν ξέρουμε κάποιες από αυτές μέχρι σήμερα. Εγώ, ας πούμε, κάνω συχνά πονοκέφαλο αν παραλείψω ή καθυστερήσω πολύ ένα βασικό μου γεύμα. Αν δεν έχω πιει πολύ νερό, αν δεν έχω ενυδατωθεί σωστά δηλαδή. Είτε επειδή έχω ξυπνήσει χωρίς να πιω νερό το πρωί, ας πούμε. Επίσης, κάνω πονοκέφαλο, μπορώ να κάνω πονοκέφαλο μετά από μια απαιτητική και στρεσογόνο ημέρα στη δουλειά. Ή πιο απλά γιατί κατανάλωσα ένα κινέζικο, δηλαδή συντηρητικά που υπάρχουν κυρίως στην ασιατική κουζίνα. Στιγμιαίο αλλά πολύ έντονο πονοκέφαλο έχω κάνει κατά καιρούς όταν βιάζομαι να καταναλώσω ένα παγωτό που είναι ακόμα κατεψυγμένο. Πολλές φορές δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα για να εμφανίσω πονοκέφαλο, καθώς έρχεται από μόνος του, εκεί που δεν το περιμένω, είτε γιατί έχω κάνει μία ψήξη στον αυχένα, ξέχασα το παράθυρο του αυτοκινήτου ανοιχτό, είτε επειδή εκτέθηκα σε κάποιο άλλο ρεύμα, είτε πιο συχνά όταν βρίσκομαι σε περιοχές με αυξημένη υγρασία. Οι περισσότεροι έχουμε βιώσει παρόμοιες εμπειρίες και δεν θα έλεγα ότι είμαι η εξαίρεση. Δηλαδή ότι είμαι ένας άνθρωπος με υπερευαισθησία στον πονοκέφαλο, καθώς δεν μου συμβαίνει και συχνά, ευτυχώς. Σε όλες τις μορφές πονοκεφάλου που προανέφερα, αποφεύγω να πάρω αναλγητικά και απλώς κάνω υπομονή να περάσει. Ίσως βέβαια ο πόνος να είναι ο πιο υποφερτός και γι' αυτό η διάρκεια να είναι μικρή και γι' αυτό επιλέγω το δρόμο της υπομονής. Μου έχει τύχει σπανιότερα, τολμώ να πω, να κάνω και κάποιους σοβαρούς πονοκεφάλους, είτε στο πλαίσιο μιας ίωσης. Δεν θα ξεχάσω, ας πούμε, ποτέ τον ισχυρό πονοκέφαλο που βίωσα για μέρες όταν πέρασα κορονοϊό στην αρχή της πανδημίας. Είτε καμιά φορά μπορεί να συμβεί αυτός ο πονοκέφαλος από ανεξήγητη αιτία, τουλάχιστον σε μένα ανεξήγητη. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν έχω μπει στη διαδικασία να διερευνήσω περισσότερο τον πονοκέφαλο που βιώνω. Ίσως τελικά γιατί δεν έχω ανησυχήσει τόσο πολύ. Ίσως όμως και γιατί εγώ δεν είμαι πάρα πολύ επιμελής με τις αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα μου. Τα λέω αυτά για να τα ακούω, αλλά τα λέω και γιατί λίγο ως πολύ όλοι έχουμε βρεθεί σε αυτές τις καταστάσεις. Βέβαια υπάρχουν και οι άνθρωποι που όχι μόνο έχουν μάθει να ζουν με πονοκεφάλους, αλλά θεωρούν ότι αυτό το σύμπτωμα είναι κομμάτι της ζωής τους, που είτε το αντιμετωπίζουν με αναλγητικά ή πιο εξειδικευμένα φάρμακα, είτε απλώς κάνουν υπομονή ή όβιο, θα έλεγα. Ο πονοκέφαλος, όταν φτάνει στα άκρα ή όταν γίνεται πολύ συχνός, πάβει να είναι ένα καθημερινό σύμπτωμα που δεν ανησυχεί τους περισσότερους. Τότε τους ανησυχεί. Πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται να μην πάνε στη δουλειά τους. Πέφτει η παραγωγικότητά τους. Διαλύεται η ποιότητα της ζωής τους. Και πολύ συχνά φτάνουν στο σημείο να παρομοιάζουν αυτό που τους συμβαίνει με μια μορφή τολμών από αναπηρίας, χωρίς να φοβάμαι τη λέξη. Μπορεί η λέξη να ακούγεται λίγο βαριά, αλλά πραγματικά δεν είναι μακριά από εκεί, από την πραγματικότητα δηλαδή. Καθώς εκτιμάται ότι σήμερα η ημικρανία είναι η έκτη αιτία αναπηρίας διεθνώς και αυτό από μόνο του δείχνει τη σοβαρή επίπτωση που έχουν οι σοβαροί πονοκέφαλοι όμως στη δημόσια υγεία. Αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν περισσότεροι από 200 αναγνωρισμένοι τύποι κεφαλαλγίας και οι περισσότεροι από εμάς βιώνουμε ελάχιστους από αυτούς, με πιο συχνό αυτό που λέμε πονοκέφαλο τάσης, μπορούμε να καταλάβουμε ότι το σώμα μας μπορεί να μας εκπλήξει σε κάθε ηλικία. Η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες ταλαιπωρούνται περισσότερο από εμάς τους άνδρες, από την ημικρανία και άλλους ενοχλητικούς πονοκεφάλους, καθώς έχει παρατηρηθεί επιδημιολογικά ότι ο πονοκεφαλός τους και πιο οξύς είναι και πιο συχνά συμβαίνει, αλλά και διαρκεί περισσότερο από ό,τι στους άνδρες. Ο πονοκέφαλος τάσης, κεφαλαλγία τάσης, είναι ο πιο συχνός γιατί συνδέεται άμεσα με τη μυϊκή ένταση που αναπτύσσεται στο κεφάλι, τον αυχένα και τους ώμους, λόγω της καθημερινής πίεσης που αισθανόμαστε, εξαιτίας του άγχους, της κούρασης, αλλά και της κακής τάσης του σώματος πολλές φορές. Σε αντίθεση με αυτόν, που πολλές φορές δεν οδηγεί τους ασθενείς στο γιατρό, οι ημικρανίες είναι ένας πονοκέφαλος που συνοδεύεται από ναυτία, ενδεχομένως συνυπάρχει μεζάλη και μεγάλη ευαισθησία στο φως και τους ήχους. Θα έλεγε κανείς ότι η ημικρανία με ή χωρίς άβρα είναι ο πονοκέφαλος των νευρολόγων, καθώς παρά τα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να ταλαιπωρεί μέρος του πληθυσμού που αναζητά λύση, αλλά δεν μένει πάντα ικανοποιημένο από αυτή τη λύση. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής βρίσκεται ο Μιχάλης Βικελής, νευρολόγος, που έχει ασχοληθεί διεξοδικά με το ζήτημα των πονοκεφάλων και της ημικρανίας. Καλησπέρα, κύριε Βικελή.
3: Καλησπέρα, κύριε Κεφαλογιάννη.
2: Δεν ξέρω αν χρειάζεται να δω γιατρό μετά από όλα αυτά που ακούσατε και για το δικό μου ιστορικό.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα και η αλήθεια ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο το θέμα των πονοκεφάλων και όπως πολύ σωστά επισημάνατε, κυρίως της ημικρανίας.
2: Ναι, αυτά που περιέγραψα εγώ φαντάζομαι ότι δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να με ανησυχήσει, γιατί πολλοί θα βρεθούν στη θέση μου που μας ακούνε για να πάω να δω κάποιον ειδικό. Αν ας πούμε είναι η απλή πονοκέφαλη ή αν είναι ένας-δύο σοβαροί πονοκέφαλοι που όμως έχουν αιτιολογία. Ας πούμε στην περίπτωση μου ήταν ο COVID.
3: Ναι, όχι, προφανώς δεν πρέπει να μας ανησυχήσει. Η αλήθεια ότι υπάρχουν πάντα αφορμές που μπορεί ένας άνθρωπος να έχει ένα πονοκέφαλο και αυτό που βιώσατε με τον COVID είναι κάτι που βίωσαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Η έξαρση ενός πονοκεφάλου ή η εμφάνιση ενός πονοκεφάλου.
2: Για μένα ήταν πρωτόγνωρο. Δηλαδή για μένα ήταν κάτι αδιανόητο. Δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ στη ζωή μου και ούτε το ξαναζήσα από τότε. Ευτυχώς. Θα ήθελα να ξεκινήσω ρωτώντας σας αν ο σύγχρονος τρόπος ζωής φαίνεται ότι έχει συμβάλει στην αύξηση των πονοκεφάλων τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας.
3: Η αλήθεια είναι πως μάλλον ναι είναι η απάντηση και είναι κάτι που το κοιτάμε χρόνια γιατί βλέπουμε περισσότερους ανθρώπους με πονοκεφάλους και αναρωτιόμαστε τελικά κάνουμε περισσότερες διαγνώσεις, φτάνουν περισσότεροι άνθρωποι στο γιατρό ή αυξάνονται οι άνθρωποι που έχουν πονοκέφαλο ή ταλαιπωρούνται περισσότερο.
2: Ναι.
3: Και φαίνεται ότι, όπως επισημάνατε, ο τρόπος ζωής παίζει ρόλο. Δηλαδή, η ημικρανία που και πάλι θα επισημάνω είναι ο βασικός λόγος που φτάνει κάποιος στο γιατρό, γιατί πραγματικά πονάει και υποφέρει και δεν μπορεί να το διαχειριστεί, επηρεάζεται από τον τρόπο που ζούμε. Επηρεάζεται από την καθιστική ζωή, επηρεάζεται πιθανώς από τις πολλές ώρες στην οθόνη με κακή στάση σώματος, επηρεάζεται από την έλλειψη άσκησης ή από την μη ισορροπημένη διατροφή με πολλά κατεργασμένα τρόφιμα, με πολλά γλυκά. Οπότε, ναι, η απάντηση με μια κουβέντα ότι ναι, ο τρόπος ζωής μπορεί να παίζει ρόλο στην έξαρση των πονοκεφάλων και φαίνεται ότι ειδικά στην ημικρανία το βλέπουμε στην πράξη.
2: Ναι, υπάρχουν διαφοροποιήσεις στους τύπους των πονοκεφάλων που βλέπετε πιο συχνά πλέον και στη χώρα μας, οι οποίοι σχετίζονται με τις οθόνες και γενικότερα με τον τρόπο που δουλεύουμε και ζούμε. Αν ισχύουν όλα αυτά που λέω, δηλαδή, τι γίνεται, ας πούμε, με τα γονίδια? Μήπως τελικά έχουμε υποτιμήσει και την αξία των γονιδίων? Δηλαδή, αν η μητέρα μου ή ο πατέρας μου έκανε ημικρανίες, μήπως πήρα το γονίδιο που κάνω τις ημικρανίες κι εγώ, ανεξάρτητα από το αν θα είμαι μπροστά σε μια οθόνη ή όχι, ας πούμε.
3: Τα γονίδια λοιπόν είναι δεδομένα, δεν αλλάζουν και ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά γονίδια που παίζουν ρόλο στην προδιάθεση να εμφανιστούν πονοκέφαλοι και ημικρανίες. Ειδικά για την ημικρανία, αν κάποιος δεν έχει τα κατάλληλα γονίδια, δεν μπορεί να την εμφανίσει.
2: Α, αυτό είναι καλό.
3: Αυτό είναι καλό για όσους δεν τα έχουν. Άρα, αν ένας άνθρωπος έχει τη γενετική προδιάθεση για ημικρανία από τα γονίδια που πήρε από τη μητέρα του και τον πατέρα του, υπό κάποιες συνθήκες, και αυτό θα μπορούσε να είναι προκειμένου μια ζωή που περνάει πάρα πολύ ώρα στην οθόνη, μπορεί να αρχίσει να έχει κρίσεις ή μπορεί να έχει περισσότερες κρίσεις. Ένας άνθρωπος που δεν έχει τα γονίδια, στην ίδια οθόνη για πολλές ώρες μπορεί να κάνει έναν απλό πονοκέφαλο. Αυτό που λέμε ένα βαρύ κεφάλι, μια κούραση στο κεφάλι, χωρίς όμως να κάνει μια κανονική κρίση ημικρανίας.
2: Ναι, έβαλα το θέμα των οθονών και της τεχνολογίας γιατί φαίνεται ότι και αυτό είναι κάτι που έχει αλλάξει σημαντικά καθώς παίρνει μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας πια και μπορεί να είναι και ένας πυροδοτικός μηχανισμός όπως είπατε.
3: Σαφώς μπορεί να είναι, παίρνει τεράστιο μέρος της καθημερινότητάς μας. Όλοι όταν κοιτάξουμε κάθε Δευτέρα το χρόνο επί της οθόνης που βγάζει έτσι συνήθως μια εφαρμογή, μια επεθύμηση στο κινητό, η αλήθεια θα έπρεπε να ανησυχούμε.
2: Βλέπουμε κάτι 7 ώρα, 8 ώρα.
3: Περνάμε υπερβολικά πολύ χρόνο στην οθόνη του κινητού, χώρια από τις άλλες οθόνες. Και είναι κάτι που ναι, σε ανθρώπους που έχουν πονοκεφάλους και που ψάχνουμε να βρούμε τους λεγόμενους τροποποιήσιμους επιβαρυντικούς παράγοντες, δηλαδή παράγοντες που χειροτερεύουν το πρόβλημα και μπορούμε να τους αλλάξουμε, εκεί θα προβούμε σε μια σύσταση και θα πούμε μειώστε το χρόνο στην οθόνη, έχετε πιο σωστή στάση, δηλαδή όταν έχεις μια οθόνη να μην είναι πολύ χαμηλά και να έχουμε αυτό το κλασικό που κοιτάμε κοιτώντας το πάτωμα,
2: ναι.
3: Με τον αφιένα σε κάμψη, αλλά να έχουμε τον αφιένα σε μια ευθεία θέση, mm-hmm. Άρα μπορούμε με κάποιους τρόπους να παρέμβουμε συμβουλευτικά.
2: Είπατε κάποια πράγματα και μου γεννήθηκε το εξής ερώτημα. Ξέρω ότι κάνετε, όχι προσωπικά, αλλά γενικότερα οι επιστήμονες, κάνετε έρευνα για να βρείτε τις αιτίες των μονοκεφάλων και της ημικρανίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτή η έρευνα έχει δώσει σήμερα καρπούς, γνωρίζουμε γιατί εμφανίζονται σήμερα οι περισσότεροι μονοκέφαλοι ή και οι ημικρανίες. Έχουμε δηλαδή όλο το παζλ συμπληρώσει ή ακόμα το ψάχνουμε?
3: Όλο το παζλ δεν το έχουμε, αλλά έχουμε πολύ περισσότερα στοιχεία από όσα είχαμε πριν από λίγα χρόνια.
2: Δηλαδή.
3: Να επισημάνουμε λοιπόν καταρχάς το ρόλο των γονιδίων που όπως είπαμε είναι δεδομένος, mm-hmm. Και όντως συμμετέχουμε και εμείς στην Ελλάδα με ερευνητικά κέντρα σε πανευρωπαϊκές μελέτες που κάνουν ανάλυση όλου του γονιδιώματος και ψάχνουν να βρουν ποια γονίδα παίζουν ρόλο στην ημικρανία. Μπορεί να εντυπωσιαστεί κανείς αν σκεφτεί ότι έχουν εντοπιστεί δεκάδες γονίδια που παίζουν ρόλο. Το ίδιο και σε άλλους πονοκεφάλους, όπως η αθρηστική κεφαλαλγία. Άρα η γενετική έρευνα έχει προχωρήσει πολύ.
2: Ωραία, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Ναι.
3: Είναι πολύ ενδιαφέρον σημείο γιατί προχωρώντας η γενετική έρευνα, καταλαβαίνουμε καλύτερα το μονοπάτι του πονοκεφάλου και μπορεί μελλοντικά να φτάσουμε και σε ακόμα πιο στοχευμένες θεραπείες. Όσον αφορά τους επιβαρυντικούς παράγοντες, αυτή είναι η λεγόμενη επιδημιολογική έρευνα. Δηλαδή, κοιτάμε τους ανθρώπους που εμφανίζουν τον πονοκέφαλο.
2: Πώς ζουν και τι συνήθειες έχουν ζουν, για να βγάλετε συμπεράσματα. Ναι. Και τι συμπεράσματα έχετε βγάλει.
3: Ακριβώς βγάζουμε και τα συμπεράσματα που αναφερθήκατε νωρίτερα με τον τρόπο ζωής.
2: Και είναι αυτός ο τρόπος ζωής ή είναι και πράγματα πολύ πιο συγκεκριμένα πια που ξέρουμε? Δηλαδή, πράγματα που κάνουμε στην καθημερινότητά μας και φαίνεται. Δηλαδή, η τροφή μας ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Το ότι δεν έχουμε πιει νερό, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που είπα, η υγρασία, ας πούμε.
3: Αυτοί λοιπόν οι παράγοντες που μπορεί να παίζουν ρόλο στον πονοκέφαλο μπορεί να χωριστούν σε δύο τύπους. Όπως είπα, είναι οι παράγοντες που τους αναγνωρίζουμε μεν γιατί τους βλέπουμε στις έρευνες, αλλά είναι μη τροποποιήσιμοι και εδώ ας πούμε είναι οι αλλαγές του καιρού που παίζουν εκεί ρόλο σε πάρα πολλούς ανθρώπους.
2: Εκεί δεν μπορείς να κάνεις κάτι, θα υποστείς την υγρασία, αν κάνεις πονοκέφαλο στην υγρασία ή στον νοτιά.
3: Ακριβώς. Ναι. Ή οι ορμονικές φυσιολογικές διακοιμάνσεις στις γυναίκες. Ο γυναικείος κύκλος φαίνεται ότι σχετίζεται με πυροδότηση πονοκεφάλων και ημικρανιών, αλλά επίσης είναι κάτι φυσιολογικό που δεν αλλάζει. Από την άλλη, πράγματα που μπορεί να παίζουν ρόλο έχουν να κάνουν με το lifestyle, με τον τρόπο ζωής μας. Δηλαδή, η ελπής ενυδάτωση, η υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης, είτε με μορφή καφέ, είτε ακόμα δυσκολότερα με μορφή ενεργειακών ποτών ή αναψυκτικών τύπου κόλλα. Φαίνεται ότι πυροδοτεί πονοκεφάλους. Η πολύ συχνή λήψη ζάχαρης γλυκών επίσης σχετίζεται με πονοκεφάλους. Η παράληψη γευμάτων και η μη ισορροπημένη διατροφή ή η έλλειψη άσκησης σχετίζεται με πονοκεφάλους. Και τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζουμε πάρα πολύ σημαντικούς παράγοντες που αφορούν στον ύπνο.
2: Δηλαδή,
3: η κακή ποιότητα ύπνου, ο ελλειπής ύπνος ή κάποιες παθήσεις όπως το σφίξιμο της γνάθου στον ύπνο, βρουξισμός ή η άπνοια στον ύπνο που είναι μια σοβαρή ιατρική κατάσταση, επίσης έχουμε αναγνωρίσει ότι μπορεί να σχετίζονται με πονοκεφάλους και να τους επιβαρύνουν σημαντικά.
2: Επειδή πολλοί άνθρωποι μαθαίνουν να ζουν με αυτό, τολμώ να πω εξοικειώνονται με τον πόνο, που μπορεί να ακούγεται λίγο πώς μπορούν να εξοικειωθούν με τον πόνο. Κάποιοι όμως που δεν είναι τόσο ευαίσθητοι στον πόνο εξοικειώνονται. Ποια είναι τα κριτήρια για να πάει κάποιος στον γιατρό ή έστω να επικοινωνήσει με έναν γιατρό όταν έχει πονοκεφάλους? Δηλαδή, τι είναι αυτό που θα πρέπει να τον κινητοποιήσει?
3: Ναι, έχετε πολύ δίκιο ότι θα έλεγα ότι η πλειονότητα των ανθρώπων που έχουν χρόνιους πονοκεφάλους πιθανότατα δεν έχουν μιλήσει ποτέ σε γιατρό. Και αυτό ισχύει γιατί το θεωρούν κάτι δεδομένο, το θεωρούν κάτι που δεν αλλάζει, το ενδεχομένως το μισοαντιμετωπίζουν ή το αντιμετωπίζουν με κάποια παυσίπονα. Αλλά πραγματικά στο γιατρό έχει νόημα να πάμε σε διάφορες περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση καταρχάς είναι ένας νεοεμφανιζόμενος πονοκέφαλος. Άρα ένας πονοκέφαλος που δεν υπήρχε και αρχίζει και κάνει την εμφάνισή του στη ζωή μας. Θα πρέπει να μας οδηγήσει σε γιατρό και ο γιατρός να κάνει μια διερεύνηση και να βάλει μια διάγνωση ότι ναι, είναι η μικρανία που εμφανίστηκε τώρα ή είναι κάτι άλλο που χρειάζεται ψάξιμο και ο γιατρός
2: είναι κάτι που δεν είναι τίποτα και θα περάσει και δεν θα πρέπει να μας ανησυχεί. Αλλά λέτε ότι οτιδήποτε καινούριο που μας ξενίζει, που δεν το έχουμε ξαναβιώσει.
3: Πρέπει να ζητήσουμε συμβουλή.
2: Ωραία, αυτό είναι ένα κριτήριο. Έχει σημασία το πόσο διαρκεί αυτό, αν διαρκεί πολλές μέρες, αν έρχεται και φεύγει, αν...
3: Καινούργιο, το οποίο εμφανίζεται και φαίνεται ότι παρουσιάζει μια σταθερότητα ή ακόμα περισσότερο μια σταδιακή επιδείνωση, είναι λόγος να μιλήσουμε στο γιατρό ανεξάρτητα του πόσο συχνά εμφανίζεται ή ανεξάρτητα του αν έρχεται ή φεύγει ή ξανάρχεται. Καλό είναι να συζητηθεί.
2: Να το πω λίγο πιο ξεκάθαρα. Για ποιον πονοκέφαλο δεν υπάρχει η δικαιολογία ότι δεν το έψαξα? Ποιος πονοκέφαλος πρέπει οπωσδήποτε να διερευνάται, ας πούμε?
3: οξύς, απότομος πονοκέφαλος χωρίς ιστορικό σε κάποιον που δεν έχει ή ένας προοδευτικά επιδεινούμενος πονοκέφαλος που ένας άνθρωπος που δεν έχει πονοκέφαλος αρχίζει και πονάει και την άλλη εβδομάδα θα πονέσει λίγο περισσότερο και την παραπάνω εβδομάδα θα πονέσει λίγο περισσότερο. Είναι δύο τύποι πονοκεφάλων που σε οποιαδήποτε ηλικία, είτε σε παιδιά, είτε σε εφήβους, είτε σε ενήλικες, δεν πρέπει να ξεφύγουν και να μην συζητηθούν με τον γιατρό για να κάνει
2: ανάλυση. Χωρίς να θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο, θέλω να σας ρωτήσω τι μπορεί να κρύβουν αυτοί οι πονοκέφαλοι. Πέρα από μια εγκατεστημένη σοβαρή ημικρανία, ας πούμε.
3: Τέτοιοι πονοκέφαλοι είναι αυτοί οι πονοκέφαλοι που ο περισσότερος κόσμος όντως φοβάται και που η αλήθεια ότι στην ιατρική δεν τους βλέπουμε συχνά. Είναι πονοκέφαλοι που μπορεί να οφείλονται σε παθήσεις του εγκεφάλου που έχουν να κάνουν με τα αγγεία, σε παθήσεις του εγκεφάλου που έχουν να κάνουν με εξεργασίες, με χρόνιες φλεγμονές, με αιματώματα. Άρα είναι αυτοί οι πονοκέφαλοι που έχουν σοβαρά και ενδεχομένως αντιμετωπίσιμα αίτια αν διαγνωστούν εγκαίρως.
2: Αρκεί ένα καλό ιστορικό για να καταλήξετε στη μορφή του πονοκεφάλου, ο οποίος ταλαιπωρεί κάποιον. Το λέω γιατί, όπως είπα, έχουν περιγραφεί τουλάχιστον 200 μορφές. Και μάλιστα κάποιες από αυτές είναι και εξαιρετικά περίεργες. Δηλαδή, ίσως θα έχει ενδιαφέρον να αναφέρουμε 2-3 που δεν τις ξέρει ενδεχομένως καθόλου και ο κόσμος. Δηλαδή, υπάρχει αυτό που λέει αθρηστική κεφαλαλγία, που είναι πολύ γνωστή βέβαια, που είναι ένας πονοκέφαλος που αθρίζεται, γι' αυτό λέγεται και αθρηστική κεφαλαλγία και είναι πολύ έντονος και μπορεί να γίνει και χρόνιος. Υπάρχει κεφαλαλγία σε εμάς τους άντρες μετά από το σεξ. Δεν το λέω πριν, γιατί πριν μπορεί να είναι μια πρόφαση για να μην κάνει κάποιο σεξ, αλλά μετά υπάρχει.
3: Ναι, ας πούμε αυτός ο πονοκέφαλος, ένας νεοεμφανιζόμενος πονοκέφαλος είτε σε άντρα είτε σε γυναίκα που σχετίζεται με τη σεξουαλική επαφή ή πυροδοτείται στη διάρκεια ή μετά τη σεξουαλική επαφή, όταν πρωτοεμφανίζεται, επίσης πρέπει να μας οδηγήσει σε γιατρό. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά είδη πονοκεφάλων και η αλήθεια το ιστορικό μπορεί να κατευθύνει το γιατρό επαρκώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αν το ιστορικό είναι ξεκάθαρο και αρκετά ισχυρό όσον αφορά την παράμετρο του χρόνου, δηλαδή δεν είναι κάτι που εμφανίστηκε πριν από ένα μήνα, αλλά είναι ένας άνθρωπος έχει ένα πονοκέφαλο που έχει 2-3 χρόνια ενδεχομένως, είναι πολύ πιθανό να μην χρειαστεί κάποιος έλεγχος, αλλά υπάρχουν και μορφές που θα πρέπει να γίνει έλεγχος. Αυτό που θα πρέπει να ακούν όμως οι άνθρωποι και να ξέρουν είναι ότι ο έλεγχος είναι κάτι που μπορεί να χρειαστεί να γίνει ενδεχομένως μία φορά στη ζωή τους και σε ένα χρόνιο πονοκέφαλο, γιατί πολλοί άνθρωποι παγιδεύονται στο ότι να ψάξω να βρω την αιτία, ενώ παραδείγματος χάρη στην ημικρανία δεν θα φανεί καμία αιτία σε εξετάσεις.
2: Ναι,
3: σε ένα τέτοιο χρόνο πονοκέφαλο δεν έχει νόημα να ξανακάνουν εξετάσεις. Έχει νόημα να αντιμετωπίσουν
2: πια την ημικρανία. Ναι, πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Ποιες είναι οι πιο τρελές εντός ή εκτός εισαγωγικών μορφές πονοκεφάλου που μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος?
3: Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν ένα πονοκέφαλο από πολύ συγκεκριμένα ερεθίσματα και όλοι μπορεί να έχουμε βιώσει ένα πονοκέφαλο που πυροδοτεί παραδείγματος χάρη από το παγωτό. Ναι. Αν φάμε κάτι πολύ κρύο, που είναι συνήθως οξύς και γρήγορος. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που αυτό είναι τόσο συχνά παρόν, ώστε πραγματικά τους εμποδίζει να γευτούν κάτι δροσερό ή κάτι κρύο.
2: Όχι, σε αυτόν τον βαθμό δεν μου έχει συμβεί.
3: Σε όλους έχει συμβεί κάποια στιγμή, αλλά ναι. Η αλήθεια ότι σε κάποιους είναι επαναλαμβανόμενο και βασανιστικό. Υπάρχει πονοκέφαλος που αφορά την πτήση με τα αεροπλάνο. Υπάρχουν άνθρωποι που παρουσιάζουν πονοκέφαλο.
2: Μόνο όταν πετάνε, ας πούμε, ναι.
3: Ακριβώς, που και αυτό για κάποιον που ενδεχομένως επαγγελματικά χρειάζεται να πετάει συχνά μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο και να υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία.
2: Άρα μπορούμε δηλαδή, λέτε, παρατηρώντας το σώμα μας, να αναγνωρίσουμε και αυτές τις μορφές πονοκεφάλου και με τι συνδέονται για να δούμε κατά πόσο είναι σοβαρή ή όχι. Τι κάνουμε οι περισσότεροι στον πονοκέφαλο και τι δεν θα έπρεπε να κάνουμε?
3: Οι περισσότεροι άνθρωποι λοιπόν στον πονοκέφαλο πιθανότατα δεν κάνουν τίποτα το επαρκές. Δηλαδή κοιτάνε να τον αντιμετωπίσουν με παυσίπονα, τα οποία πάρα πολλές φορές δεν είναι και παυσίπονα που έχουν προκύψει από κάποια ιατρική συζήτηση ή σύσταση. Και αυτό οδηγεί αφενός σε μερική αντιμετώπιση, δηλαδή ο πονοκέφαλος δεν υποχωρεί ουσιαστικά ή υποχωρεί και επανέρχεται για ξαναπαίρνουμε παυσίπονο και πηγαίνει κάπως έτσι.
2: Δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Εσείς μιλάτε και για την κεφαλαλγία που οφείλεται στα παυσίπονα από ένα σημείο και μετά, σωστά?
3: Μπορούμε να φτάσουμε λοιπόν ακριβώς και εκεί. Ένας άνθρωπος που έχει ένα πονοκέφαλο και συχνά θα απλώσει το χέρι να πάρει παυσίπονα και θα πάρει 2-3-4 δόσεις σε μια μέρα από τα λεγόμενα ελαφριά παυσίπονα, αυτά που μπορεί να βρει οπουδήποτε χωρίς καμία σύσταση. Αν αυτό το κάνει συχνά, αυτό μπορεί να οδηγήσει στην κεφαλαλγία που δημιουργείται από τη χρήση των παυσιπώνων.
2: Ναι, ναι,
3: και να κάνει το πονοκέφαλο όλο και πιο συχνό, όλο και πιο ανθεκτικό.
2: Άρα, τι είναι το σωστό να κάνουμε, ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες σε ένα πονοκέφαλο?
3: Το παυσίπονο είναι δεδομένο, αλλά θα πρέπει να είναι το σωστό παυσίπονο, ώστε ιδανικά με μία λήψη ο πονοκέφαλος να υποχωρεί και να μην έχουμε ούτε πονοκέφαλο που επιμένει, ούτε επαναλαμβανόμενες λήψεις. Και από εκεί και πέρα, η χρήση των παυσιπώνων θα πρέπει να είναι εντός κάποιων ορίων. Αν ένας άνθρωπος μπορούμε να βάλουμε σαν ένα γενικό κανόνα, λοιπόν, βιώνει πονοκέφαλο και παίρνει παυσίπονο πάνω από κατά μέσο όρο 8 μέρες το μήνα ή 2 μέρες τη βδομάδα, κατά μέσο όρο όμως, αυτή είναι μια αρκετά συχνή χρήση παυσιπώνων. Και αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ σημαντικό να μιλήσει με έναν γιατρό, ώστε να δει καταρχάς αν μπορεί να αντιμετωπιστεί ο πονοκέφαλος αιτιολογικά, αν υπάρχει κάτι που τον πυροδοτεί μάλλον. ή αν υπάρχει ανάγκη να γίνει κάποια θεραπεία ώστε ο πονοκέφαλος να αραιώσει. Ναι. Και έχουμε τέτοιες θεραπείες.
2: Θα μιλήσουμε γι' αυτό αμέσως μετά, αφού όμως σας ρωτήσω τι γίνεται με το στρες. Δηλαδή, αν περιορίσουμε το στρες, μπορούμε να γλιτώσουμε κάποιους πονοκεφάλους. Γιατί το λέω αυτό, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει πρόληψη. Είπατε για τις θεραπείες και μάλιστα διαβάζω ότι μπορεί ακόμη και σε ανθρώπους με αναγνωρισμένη ημικρανία να δοθεί προληπτικά ακόμα και κάποιο φάρμακο, σωστά.
3: Πολύ σωστά. Το στρες είναι ένας πάρα πολύ πυροδοτικός παράγοντας για ανθρώπους με πονοκέφαλο. Μπορεί να πυροδοτήσει την ημικρανία, μπορεί να πυροδοτήσει τον απλό πονοκέφαλο. Άνθρωποι με την αθρηστική κεφαλαλγία, που όπως αναφέρατε είναι ένας εξαιρετικά ισχυρός πονοκέφαλος, πιθανώς ο ισχυρότερος πόνος που λένε μπορεί να βιώσει ο άνθρωπος, μπορεί να νιώσουν ότι πυροδοτείται από το στρες. Και το στρες είναι ένας παράγοντας που είναι στο όνομα ενδεχομένως τροποποιήσιμος, αλλά στην ουσία ο τρόπος ζωής μας δεν είναι.
2: Άρα προληπτικά τώρα προσπαθείτε, τουλάχιστον για τις σοβαρές περιπτώσεις, να περιορίσετε τι δίνοντας προληπτικά φάρμακα για την ημικρανία. Να είναι λιγότερη η ένταση, να είναι λιγότερες οι κρίσεις ημικρανίας, πιο αραιές δηλαδή.
3: Με τις θεραπείες λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε με την ημικρανία και είναι, γίνονται με διάφορους τρόπους, μπορούμε να πετύχουμε πιο αραιές κρίσεις, μπορούμε να πετύχουμε μικρότερης έντασης κρίσης, μπορούμε να κάνουμε αυτές τις κρίσεις να ανταποκρίνονται καλύτερα στα παυσίπονα και πολλοί άνθρωποι μπορούν να παρατηρήσουν ότι ένα πιο ελαφρύ παυσίπονο που δεν τους έπιανε
2: τώρα τους πιάνει
3: και μπορούμε να δώσουμε πίσω την ποιότητα ζωής, δηλαδή μπορούμε να δώσουμε πίσω μέρες και ώρες.
2: Από τη στιγμή που δεν έχουμε φάρμακο για την αιτία, προφανώς είναι σημαντικό να έχουμε αποτελεσματικά φάρμακα για το σύμπτωμα. Πριν κλείσουμε, μία τελευταία κουβέντα. Τι άλλο μπορεί να δοκιμάσει σήμερα ένας άνθρωπος για την ημικρανία πέρα από τα φάρμακα?
3: Αυτό που έχει κάνει μεγάλη πρόοδο η επιστήμη τα τελευταία χρόνια είναι η έρευνα πάνω σε συμπληρώματα και βιταμίνες. Το μαγνήσιο, που όλος ο κόσμος το ξέρει, αλλά όχι μόνο το μαγνήσιο και άλλες φυσικές ουσίες, φαίνεται ότι μπορεί να έχουν μια αρκετά καλή αντιμικρανική δράση. Και όταν λαμβάνονται στη σωστή δόση και στη σωστή μορφή, και αυτό το τονίζω γιατί πολλοί άνθρωποι κάποια στιγμή πήραν ένα μαγνήσιο που έτσι κάποιος σε ένα φαρμακείο το ακούσανε, τους δώσανε και λένε δεν είδα κάτι. Το μαγνήσιο θέλει και σωστή μορφή και σωστή δόση και ενδεχομένως σωστό συνδυασμό με άλλες φυσικές ουσίες. Και εκεί μπορούμε να δούμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
2: Ναι.
3: Άρα υπάρχει μέσα στην κλασική, ας το πούμε, ιατρική και η δυνατότητα για μη φαρμακευτική θεραπεία.
2: Ναι, μια που λέτε αυτό, φαντάζομαι ότι υπάρχουν και εναλλακτικές θεραπείες που κάποιοι άνθρωποι όταν βοηθούνται καλό είναι να τις κάνουν. Από το βελονισμό μέχρι και για συχνότητες.
3: Ναι, υπάρχουν συχνότητες έχω ακούσει.
2: Κάποια στιγμή υπήρχε και αυτή η στέκα που έβαζαν οι άνθρωποι στο κεφάλι για να. Δεν ξέρω αν είναι αυτό.
3: Αυτό είναι μια ιατρική συσκευή. Στο εξωτερικό κυκλοφορούν αρκετές ιατρικές συσκευές. Στην Ελλάδα δυστυχώς όχι πια, ούτε αυτή η μία που αναφέρετε δεν κυκλοφορεί.
2: Γιατί απέτυχε ή για ποιο λόγο δεν κυκλοφορεί?
3: Όχι, είναι εμπορικό το θέμα. Η εταιρεία που την διέθετε διεθνώς.
2: Θεωρούσε ότι δεν είχε ενδιαφέρον εμπορικό στην Ελλάδα για να την.
3: Είχε κάποια έτσι διαφωνία με την αντιπροσωπεία, ας πούμε, εμπορικά θέματα που δεν αφορούν την ιατρική και τους ασθενείς, αλλά δυστυχώς έχουν δυσάρεστο αποτέλεσμα στη δυνατότητα να δώσουμε μια θεραπεία.
2: Να δώσουν παραπάνω όπλα στους ασθενείς, ναι, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βικελή. Σκέφτομαι ότι είναι τουλάχιστον κρίμα, κυρίες και κύριοι, να μην αναζητά σήμερα ένας άνθρωπος λύση στο θέμα του πονοκεφάλου του με όλα αυτά που ακούσαμε. Και αυτό γιατί η ημικρανία πρέπει να γίνει ξεκάθαρη. Καθαρό ότι δεν είναι μια καλοήθης πάθηση, καθώς όπως επισημαίνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο άνθρωπος που έχει κρίση ημικρανίας και δεν λαμβάνει αγωγή, ουσιαστικά εκείνη τη μέρα ή εκείνες τις μέρες που βιώνει αυτή την κατάσταση, υποφέρει από μια σοβαρή αναπηρία. Είναι μια πάθηση που αφαιρεί εντός και εκτός εισαγωγικών μήνες από τη ζωή ανθρώπων που βρίσκονται στην πιο παραγωγική τους ηλικία συνήθως, καθώς συνήθως χτυπά νέους ανθρώπους. Και αν σκεφτεί κανείς ότι περίπου 1 εκατομμύριο Έλληνες υποφέρουν από ημικρανίες, καταλαβαίνει το ισχυρό προσωπικό, κοινωνικό αλλά και οικονομικό βάρος που δημιουργούν στις ζωές τους αλλά και στην κοινότητα. Παρά το γεγονός ότι λέγονται πολλά τα τελευταία χρόνια για τις ημικρανίες και τους πονοκεφάλους, αρκετοί άνθρωποι που υποφέρουν δεν φτάνουν σε μια ξεκάθαρη διάγνωση και το χειρότερο απ' όλα δεν θεραπεύονται σωστά. Οι ασθενείς με ημικρανία στην Ελλάδα καλά κάνουν και διεκδικούν καλύτερη πρόσβαση στις σύγχρονες θεραπείες, αλλά και πιο λεπτομερή ενημέρωση από τους γιατρούς τους για το τι ακριβώς συμβαίνει στους ίδιους, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο το βιώνουν. Όπως σε κάθε ζήτημα υγείας, έτσι και σε αυτό, η απόφαση να δω τι έχω, πολύ απλά, είναι κομβική σημασία για τη λύση και αυτού του δυσεπίλητου προβλήματος υγείας. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε και το τηλεοπτικό μας ραντεβού με την εκπομπή «Ζω καλά» κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Ραντεβού αύριο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα.
4: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου.
5: Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
7: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: μόνο στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
3: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
4: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390.
5: www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Yes. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα. Αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο. Με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνή ιατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: Η νέα εποχή έφτασε
8: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: Infonet Πληροφορική.
8: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
8: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
8: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
7: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
7: Infonet Πληροφορική. Παναγίτσα Αλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
7: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

μια ματιά στον χάρτη, στην κίνηση, στην πρωτεύουσα. Νομίζω ότι τόσο άδειοι δρόμοι μόνο τέτοιες μέρες πετυχαίνουμε. Όταν φεύγουν οι περισσότεροι για τις διακοπές του Αυγούστου. Ακόμα και οι δρόμοι που οδηγούν στις παραλίες δεν έχουν κίνηση. Άρα όποιος έχει παραμείνει στην πρωτεύουσα έχει βρει θέση σε κάποια παραλία. Λίγη υπομονή μόνο στα διόδια της Ελευσίνας. Μικρά πράγματα, μικροπράγματα, μην φανταστεί κάποιος κάτι σημαντικό. Όλοι οι άλλοι δρόμοι στο κέντρο, στις παραλίες, είτε και ακόμα και οι δρόμοι που οδηγούν στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι, είναι καταπράσινοι. Οι περισσότεροι έχετε φύγει και πολύ καλά έχετε κάνει.

0: 8 Αυγούστου σήμερα και είναι Παγκόσμια ημέρα γάτας.
1: Νιάου.
0: Καλά τα λες, Νικόλα. Παγκόσμια ημέρα γάτας για αυτά τα αξιολάτρευτα τετράποδα. Με την περίεργη συμπεριφορά, δεν είναι σαν τους σκύλους. Ο σκύλος θα του δώσει ένα χάδι και δεν θα φύγει από πάνω σου. Η γάτα, άμα δεν θέλει, δεν πάει να θες εσύ να την πάρεις αγκαλιά, να τη χαϊδέψει, να την ταΐσει, να της δώσει χάδια. Άμα δεν θέλει η γάτα, θα σηκωθεί να φύγει, ό,τι και να κάνεις. Αυγούστου λοιπόν και σας σήμερα το 1303 ο ισχυρός σεισμός πλήττει την Κρήτη και προκαλεί καταστροφικό τσουνάμι στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, υφίσταται πολύ σοβαρές ζημιές και πάβει να λειτουργεί. Το 1963 είχαμε την μεγάλη ληστεία του τρένου στην Βρετανία. 15 αμελής Σπύρα πραγματοποιεί την ληστεία, αρπάζοντας περίπου 2,6 εκατομμύρια λίρες από ταχυδρομικό τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Γλασκόβι-Λονδίνο. Έγινε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, όταν ο μηχανοδηγός Τζακ Μίλς είδε ένα κόκκινο σήμα στη σιδηροδρομική γραμμή, σταμάτησε, μόνο που το κόκκινο σήμα ήταν ψεύτικο και η στάση του τρένου ήταν αυτό που περίμεναν οι 15 ληστές, και στα επόμενα 30 λεπτά πραγματοποίησαν την μεγάλη ληστεία του τρένου, μία από τις διασημότερες ληστείες του 20ου αιώνα, και άρπαξαν 2,6 εκατομμύρια λίρες σε χαρτονομίσματα. Κάντε την... δεν είναι 2,6 εκατομμύρια λίρες σε τωρινή μορφή, τώρα μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια λίρες. Η συμμορία είχε κεντρικό οργανωτή τον Bruce Reynolds. Κάλυψαν το πράσινο σήμα οι ληστές με ένα γάντι, το ενεργοποίησαν με το κόκκινο φως με μια μπαταρία 6 volt. Είχαν κόψει και τα καλώδια του τηλεφώνου δίπλα στις γραμμές για να μην μπορεί ο μηχανοδηγός να επικοινωνήσει με τις αρχές. Δέχτηκε επίθεση ο μηχανοδηγός από τα μέλη της συμμορίας. Μπήκαν οι υπόλοιποι στην καμπίνα της μηχανής και είχαμε την μεγαλύτερη ληστεία. Μετέφεραν 120 σάκους, 2,5 τόνοι το βάρος, σε χαρτονομίσματα παρακαλώ, για να καταλάβετε τι ακριβώς έγινε. Τους πρόδωσε πολύ αργότερα το γεγονός ότι στην κοντινή περιοχή είχαν το κρυσφύγετό τους και έπαιξαν μονόπολη, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εποχής, με πραγματικά χρήματα. Δεν ήξεραν τι είχαν πλέον. Υπήρχαν και δακτυλικά αποτυπώματα. Οι περισσότεροι από τους δράστες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν σε δίκη. Οι ποινές ήταν βαριές. Μιλάμε για το 1964. 12 καταδικαστέντες συγκέντρωσαν συνολικά 307 χρόνια φυλάκισης. Ενώ αρκετοί καταδικάστηκαν σε 30 χρόνια φυλάκισης, πιο διάσημος από όλους ο Ρόνι Μπίγκς καταδικάστηκε σε 30 χρόνια, αλλά ένα χρόνο μετά, το 1965, απέδρασε και παρέμεινε φυγάς επί δεκαετίες, περνώντας μεταξύ άλλων από την Αυστραλία και τη Βραζιλία, επέστρεψε στη Βρετανία το 2001. Ο Μπρους Ρέινολτς, που θεωρήθηκε ο βασικός οργανωτής της επιχείρησης, παρέμεινε επίσης φυγάς για περίπου 5 χρόνια και μετά συνελήφθη. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων δεν βρέθηκε ποτέ. Και από τα 2,6 εκατομμύρια λίρες ανακτήθηκαν μόλις 333.000 λίρες.

ίδια μέρα με την μεγάλη ληστεία του τρένου στην Μεγάλη Βρετανία, ακούγεται για πρώτη φορά στα Αιρτζιανά το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη Honey Moon Song στην εκδοχή των Beatles. Πρόκειται για το γνωστό Αν θυμηθείς τον ήρωα μου που μεταφράστηκε στα αγγλικά και ταξίδεψε διεθνώς δείγμα της παγκόσμιας απήχησης της ελληνικής μουσικής και συγκεκριμένα του Μίκη Θεοδωράκη. Το 1967 ιδρύεται στην Bangkok η ASEAN με στόχο την πολιτική, οικονομική και κοινωνική συνεργασία των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας και ένα χρόνο αργότερα ο Ρίτσαρντ Νίξον παίρνει το χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για την Προεδρία στο συνέδριο του Μαϊάμι με 692 ψήφους. Ο Νέλσον Ροκφέλερ πήρε 277 ψήφους και 182 ο μετέπειτα πρόεδρος ο Ρόναλντ Ρίγκαν. 6 χρόνια αργότερα ο Ρίτσαρντ Νίξον υπό το βάρος του σκανδάλου Watergate ανακοινώνει σε τηλεοπτικό του διάγγελμα την παρέτηση από την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία τέθηκε σε ισχύ την επόμενη ημέρα. Το 1989 το διαστημικό λεωφορείο Κολούμπια εκτοξεύεται για πενθήμερη αποστολή, στρατιωτική αποστολή, την τέταρτη του προγράμματος που ήταν αφιερωμένη στο Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας και παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό απόρρητη. Το 1990 το Ιράκ ανακοινώνει την προσάρτηση του Κουβέιτ λίγες ημέρες μετά την εισβολή του και την ίδια μέρα ο Τζορτζ Μπους ανακοινώνει την ανάπτυξη Αμερικανικών δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία, ανοίγοντας το δρόμο για τον πόλεμο του κόλπου. Και το 2008 πραγματοποιείται η εντυπωσιακή τελετή έναρξης των 21ων Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου στο σπίτι του Πουλιού. Στους αγώνες συμμετέχουν 10.942 αθλητές και αθλήτριες από 204 εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές.

Καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο από τον Πειραιά. Καλά τα πήγαν, λέει, και τρεις ομάδες μας στην Ευρώπη. Βλέπω τον μπάσκετ να παίρνει μερίδιο φιλάθλων φέτος. Αλέξανδρε, ας μην βιαζόμαστε για να δούμε και τις τρεις ομάδες την ερχόμενη εβδομάδα στις Ερεβάνς. Εγώ πιστεύω ότι έχουν τύχη και οι τρεις για πρόκριση. Θα μου πεις δεν παίζουν ούτε με τη Ρεάλ ούτε με την Μπαρτσελόνα, αλλά δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Να δούμε. Αλλά έτσι κι αλλιώς το μπάσκετ, το πρωτάθλημα μπάσκετ φέτος θα κερδίσει πολύ κόσμο, γιατί πέρα από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που δυνάμωσαν κι άλλο, ήρθε να ανεβάσει ταχύτητα ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ακόμα και οι νεοφώτιστες ομάδες, αλλά και οι ομάδες που είναι στη μέση της, ήταν πέρσι στη μέση του βαθμολογικού πίνακα, νομίζω ότι έχουν δυναμώσει αρκετά. Θα δούμε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα των τελευταίων ετών. Αν θέλετε την άποψή μου, πάλι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα είναι οι δύο καλύτερες. Απλά νομίζω ότι θα μειωθεί η διαφορά και δεν γίνεται σε ένα χρόνο, δηλαδή και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, δηλαδή, να ανεβάσουν τόσο πολύ ταχύτητα για να απειλήσουν τους δύο αιώνιους. Την καλησπέρα μου και στον Άρη το Ρολογά, και αυτός στους άδειους δρόμους σας να κινείται. Και συμφωνώ ότι η Αθήνα είναι απόλαυση τον Αύγουστο. Για όσους μένουν πίσω, τουλάχιστον πηγαίνουν όπου θέλουν χωρίς την παραμικρή ταλαιπωρία και καθυστέρηση. Καλησπέρα και στην Μανιάνα. Άδεια από οχήματα στο κέντρο. Εντάξει, οι τουρίστες σε Μανιάνα, okay. Το κέντρο έχει την αξία του. Πού θα πάει ο τουρίστας? Εκεί στο κέντρο, στην Πλάκα, στο Μοναστηράκι, Ακρόπολη, όλα αυτά που έχει να δει ο τουρίστας. Έχει τα καλά το κέντρο. Τώρα για σένα μπορεί να είναι και τα αρνητικά του, να περνάς υπέροχα.

Και μια και έβαλε και ο Αλέξανδρος ο Πειραιά το θέμα για τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, κατά σειρά που αγωνίστηκαν. Να πούμε ότι η αντίπαλος του Ολυμπιακού είναι η Μέγκεν, είναι τώρα σε εξέλιξη αναμέτρησή της με την Telstar. Νέιμεγκεν Telstar 0-1. Δεν θέλω να πω κάτι ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση, γιατί άλλο το πρωτάθλημα, άλλο η Ευρώπη, εκεί παίζονται περισσότερα και δεν θα βγάλουμε και συμπέρασμα από το πρώτο 20 λεπτό μιας αναμέτρησης που δεν βλέπουμε καν. Ναι. Την είδαμε την Τρίτη, την Αϊμέγεν, για το αν είναι σε καλή κατάσταση ή όχι. Και στην Αγγλία έχουν το Carabao Cup, το League Cup, με αμέτρητα παιχνίδια. Μια και λέμε για αμέτρητα παιχνίδια, έχει στις 11 του μήνα, την Τρίτη, έχει ΑΕΛ Τρίκαλα για την προκριματική φάση του Κυπέλλου Ελλάδος, 5 η ώρα το απόγευμα. 11 Αυγούστου, 5 η ώρα το απόγευμα στον κάμπο της Λάρισας. Εντάξει, okay, κάποιος πρέπει να μισεί τους ποδοσφαιριστές και τους έχει βάλει να αγωνίζονται αυτή την ώρα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά, γιατί είδα την ανακοίνωση και λες, δεν υπάρχει λογική. Δεν υπάρχει. Δηλαδή θα έχει 40 βαθμούς. 40 βαθμούς θα έχει στην παραλία. Στη Λάρισα μπορεί να έχει 45. Και 5 η ώρα πρέπει να παίξουν. Ναι. Ούτε cooling break, πώς τα λένε οι μορφωμένοι, δεν του σώζει τίποτα. 5 η ώρα, όποιος έχει πάει στο Θεσσαλικό κάμπο και στη Λάρισα Αύγουστο μήνα, ξέρει. Και όποιος μας ακούει από τη Λάρισα μπορεί να το επιβεβαιώσει. Δεν γίνεται να βάλεις οποιαδήποτε δράση να περπατήσεις 5 η ώρα στο δρόμο, να περπατήσεις χαλαρά. Θα σε βαρέσει ο ήλιος. Τελεία. Δεν ξέρω τι μυαλά πήραν αυτή την απόφαση.

Έχουμε μια είδηση που κυκλοφόρησε πριν από καμιά ώρα και λίγο παραπάνω για το θάνατο του πατέρα του Λιονέλ Μέση. Όπως καταλαβαίνετε, δύσκολες στιγμές για τον Αργεντινό Superstar, ο οποίος έχασε τον πατέρα του σε ηλικία 68 ετών. Ο Χόρχε Μέση νοσηλεύονταν το τελευταίο χρονικό διάστημα σε νοσοκομείο στην πόλη Ροσάριο της Αργεντινής. Αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και ο Μέση στο Μουντιάλ ήθελε για ένα λόγο ακόμα να κατακτήσει το τρόπαιο για να το αφιερώσει και δακρύσει μετά από ένα γκολ που είχε πετύχει σε αγώνα της Αργεντινής. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, είπε για τις δύσκολες στιγμές που περνά, χωρίς να κάνει λόγο για περισσότερες πληροφορίες, να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοούσε. Τις επόμενες ημέρες είχε τονίσει τότε, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ότι θα έδινε περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα όλα αυτά έρχονται ξανά στη δημοσιότητα μετά το θάνατο του πατέρα του Λιονέλ Μέση. Ξαναλέω, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, πολύμηνη μάχη με μια σοβαρή ασθένεια, και όλοι καταλαβαίνουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό πακέτο, δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγωπούλου και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας.
1: Καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαζί.

0: Ρυθμός Disney Editor's Choice.
1: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα.

0: δημοσιογράφος εγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά,
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μαρμαρό, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.
1: Σε
2: πίνα
1: κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά.
3: Η ώρα είναι 6.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παπαναγοπούλου. Το Ιράν και το Ομάν είναι πολύ κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας για μια νέα διαδρομή διέλευσης πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Ο ίδιος τόνισε ωστόσο ότι θα υπάρχουν όροι συμπεριλαμβανομένης και αποζημίωσης για αυτό που η Τεχεράνη αποκαλεί παραβιάσεις του Μνημονίου Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ. Νωρίτερα πάντως, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς δεν σχετίζεται από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, αλλά εξαρτάται από την αποδοχή των όρων του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστης προέλευσης πύραυλο ανοιχτά του Ομάν. Σύμφωνα με την αναφορά, ακούστηκαν δύο εκρήξεις κοντά στο τάνκερ, το οποίο επιχειρούσε να περάσει στο Ορμούς. Όπως αναφέρει η Βρετανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Ασφάλειας, το πλοίο συνεχίζει το ταξίδι του, ενώ τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Παράλληλα, η Εθνική Πετρελαϊκή Εταιρεία του Αμπού Ντάμπι ανακοίνωσε ότι ένα από τα πλοία της στοχοποιήθηκε από πύραυλο, καθώς πραγματοποιούσε διέλευση από το στενό του Ορμούς νωρίς σήμερα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ η κατάσταση διατηρήθηκε υπό έλεγχο, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Αμπού Ντάμπι. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην ευκαρπία Κιλκής. Το έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρο, 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου εν όψη των πολύ ισχυρών βόρειων ανέμων από αύριο σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίως τη Δευτέρα οι άνεμοι κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ενώ οι ρηπές τους ενδέχεται τοπικά να αγγίξουν ακόμα και τα 9 μποφόρ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και σε περιοχές της Εύβοιας, της Φθιώτιδας και της Αρκαδίας. Σε αυτές τις περιοχές θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Παράλληλα, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων και η παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Στη Βουλγαρία, ο πρωθυπουργός της χώρας δήλωσε ότι ντρόουν εξεράγει κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου πλησίων των ρουμανικών συνόρων. Ο Ρούμεν Ράντεφ δήλωσε ότι το ντρόουν εξεράγει λίγο μετά τις 5 το πρωί, περίπου 100 μέτρα εντός του βουλγαρικού εδάφους. Δεν εντοπίστηκε ούτε αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης του, ούτε στο ρουμανικό ούτε στο βουλγαρικό εναέριο χώρο. Δεν υπάρχουν θύματα ή ζημιές σε κτίρια. Η περιοχή έχει αποκλειστεί. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση, δήλωσε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός μετά από έκτακτη κυβερνητική συνεδρίαση. Ήταν ασαφές από πού προερχόταν το ντρόουν ή αν συνδεόταν με τη Ρωσία ή την Ουκρανία. Το περιστατικό θα τεθεί σε συνεδρίαση του ΝΑΤΟ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας της Βουλγαρίας. Δύο ακόμα μέλη της ρωσόφωνης μαφίας συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Πρόκειται για 49χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη από το 2025, και έναν 37χρονο, ο οποίος κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία. Ο 49χρονος φέρεται να ανήκε στην επιχειρησιακή ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης του ΕΝΤΙΚ, η οποία σύμφωνα με τις αρχές είχε ως αντικείμενο τους εκβιασμούς επιχειρηματιών, ενώ συνδέεται και με τα συμβόλαια θανάτου κατά της Greek Mafia. Επίσης, είχε απασχολήσει τις αρχές τον Αύγουστο του 2010 για ληστεία και ομοιρία σε τράπεζα στον Πειραιά. Για συμμετοχή στην ίδια εγκληματική οργάνωση είχε κατηγορηθεί και ο 37χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί κατόπιν σχετικού εντάλματος τον Αύγουστο του 2025, ενώ είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα με περιοριστικούς όρους. Σε μια 57χρονη γυναίκα από την περιοχή της Κυψέλης, η οποία είχε εξαφανιστεί, ανήκει σωρός που εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων στο Λυκαβητό. Τη σωρό εντόπισε ο ιερέας του ναού. Η γυναίκα εκτιμάται ότι έχασε τη ζωή της από πτώση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, δεύτερη ήττα σε ισάριθμα μάτς γνώρισε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Παιδών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στη Ρουμανία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 13 πόντους, έχασε από το Ισραήλ με 89-84. Θρύνω στην οικογένεια του Λιονέλ Μέση, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του Χόρχε σε ηλικία 68 ετών, μετά από πολύμηνη μάχη με σοβαρή ασθένεια. Σφίγγει περισσότερο ο κλοιός γύρω από τον Τζιάνι Φαντίνο μετά το δημοσίευμα της Telegraph σχετικά με μια φερόμενη σχέση του πρόεδρου της FIFA με πρώην εργαζόμενη της UEFA την περίοδο που ο ίδιος κατήχε τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, η UEFA προχώρησε σε συμφωνία αποχώρησης με τη συγκεκριμένη γυναίκα καταβάλλοντάς τη σε εξαψήφιο ποσό, ενώ φέρεται να κάλυψε και τα έξοδα φοιτησής της σε πρόγραμμα MBA.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12.
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 και πιθανώς στο κεντρικό Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Σταματέλο.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 12 λεπτά μετά τις 6. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ακούτε την εκπομπή Ένας φίλος πολύ μουσική. Και αύριο εδώ θα είμαστε. Οι δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Τέλος του μήνα και βλέπουμε. Ο Νίκος Χατζιωαννίδος, ο Γερμανός της παρέας μας, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Τζέση Αμπτουλιά στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην επιλογή των τραγουδιών. Στο τηλεφωνικό κέντρο στα τηλέφωνα 210-48-00 170-174 απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας είναι μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου. Μπορείτε να γράψετε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο, Νίκος Σταματέλος.

0: Είχαμε νωρίτερα μια αναμέτρηση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 16, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ για την εθνική μας ομάδα. Δεύτερη αναμέτρηση, δεύτερη ήττα. Χθες από την Ισπανία στην παράταση, σήμερα από το Ισραήλ. Και χθες και σήμερα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα προηγήθηκε με διψήφια διαφορά. Δεν τα κατάφερε. Λογικά στην τρίτη θέση, όχι λογικά, θέλει νίκη την τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Γεωργία για να πάρει την τρίτη θέση. Δύσκολη θα είναι η συνέχεια, αλλά δεν είναι μόνο η εθνική ομάδα κατά των 16 εθνική ομάδα παιδών. Γενικότερα θα έχουμε πολύ μπάσκετ και φέτος, γιατί δεν είναι μόνο η Ευρωλίγκα που μας απασχολεί και το ελληνικό πρωτάθλημα πολύ πιο δυνατό, το πιο δυνατό των τελευταίων ετών, και θα έχετε και τη δυνατότητα να το παρακολουθείτε μέσα από την Sport FM TV. Ο Θάνος Τσίπος στην παρέα μας, μπασκετικός αναλυτής και όχι συνάδελφος, νομίζω Θάνος, σωστά δεν τα λέω?
1: Καλά.
0: Είναι ένα πρωτάθλημα αυτό της στοίχημας Super League που μας γυρίζει δεκαετία του 90.
1: Σίγουρα νομίζω θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές φέτος. Θα είναι πρώτη φορά από τότε που το λες, 90-2000 εκεί αρχές.
0: Ναι.
1: Νομίζω τότε είχαμε 5-6 πολύ καλές ομάδες και γινόταν σκοτωμός σε κάθε αγωνιστική. Πιστεύω ότι νομίζω το χρειαζόταν το ελληνικό πρωτάθλημα αυτό το πράγμα. Οι ομάδες της Θεσσαλονίκης θα δώσουν άλλη έγκλη στο πρωτάθλημα. Υπάρχει ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, υπάρχει η ΑΕΚ που τόσα χρόνια είναι σταθερή. Νομίζω ότι θα δούμε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα και έχουν γίνει και πολύ καλές κινήσεις, έχουν φτιαχτεί καλές ομάδες. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Φαντάζομαι όμως δύσκολα θα αλλάξει κάτι στις πρώτες δύο θέσεις από τόσο νωρίς. Δηλαδή, όσο και να έχουν δυναμώσει και η ΑΕΚ και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκό δύσκολα θα χτυπήσουν για να τους πετάξουν εκτός τελικών, αυτό λέω.
1: Εντάξει, ναι. Σίγουρα αυτό είναι πολύ δύσκολο. Τώρα μην κρυβόμαστε. Μιλάμε για ομάδες που έχουν 35 και 40 budget, που όπως και να το κάνουμε έχουν διαφορά από τα 10 και τα 15 που μπορεί να έχουν οι υπόλοιπες ομάδες. Είναι τεράστια διαφορά. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι φέτος ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξεκινάνε με τιμωρία, με μείον 2.
0: Ναι.
1: Οπότε, αν καταφέρουν οι δύο αυτές ομάδες να προστατεύσουν την έδρα τους, θα πω, ίσως δεν θα πω αν θα τους πετάξουν εκτός τελικών, αλλά τουλάχιστον μπορεί να χρειαστεί ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός να σπάσουν έδρα στα play-off. Μιλάω τώρα για το πιο καλό σενάριο που θα μπορούσαμε να έχουμε, ας πούμε, για αυτές τις δύο ομάδες. Αλλά ναι, γενικά, αν ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός θέλουν να πάνε στους τελικούς και μειονέκτημα έδρας να έχουν, πιστεύω θα το πάρουν στο τέλος και θα πάνε στους τελικούς. Απλά να έχει λίγο περισσότερο suspense.
0: Περισσότερο ενδιαφέρον.
1: Όπως, ναι.
0: Μάλιστα. Διαβάζω ένα δημοσίευμα στη Mundo Deportivo για τον Παναθηναϊκό που λέει μια τετράδα που σκορπάει τρόμο στην Ευρώπη. Η Ισπανία αποθεώνει τον Παναθηναϊκό για τις μεταγραφές που έχουν κάνει μετά την απόκτηση και του Σιλβέν Φρανσίσκο. Συμφωνείς ότι πλέον ο Παναθηναϊκός σκορπάει τρόμο? Και θα σε ρωτάω γιατί θυμάμαι στην κουβέντα που κάναμε στο Μόνο Μπάλα με τον Πάνο Βόγλη την επομένη του τελευταίου τελικού που πήρε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα, έλεγες ότι ο Παναθηναϊκός έχει μόνο στρατηγούς, δεν έχει στρατιώτες.
1: Ναι.
0: Βλέπεις να έχει αλλάξει αυτό και σε τι βαθμό, αν έχει αλλάξει?
1: Σίγουρα έχει αλλάξει. Και θυμάσαι, επειδή το λέγαμε τότε, οι πρώτες μεταγραφές που πήγε και έκανε ο Μπράντοβιτς είναι να πάει να πάρει στρατιώτες. Δηλαδή πήρε τον Μπάντιο, κλασικός παίχτης ρόλου, στρατιώτης που θα κάνει βρώμικη δουλειά. Πήγε πήρε τον Μπόγκα, κλασικός παίχτης ρόλου κι αυτός. Πήγε και πήρε το Φαλ, ένα παιδί team player, ας πούμε, που θα κάνει αυτά τα πράγματα. Και μετά, ναι, πήγε και πήρε τα Στέρια, πήγε και πήρε τον Γιαμπουσέλε, πήγε και πήρε τον Φρανσίσκο. Αλλά τα πρώτα που έκανε είναι πήγε να πάρει εργάτες, παίχτες ρόλου που κάνουν συγκεκριμένα πράγματα στο γήπεδο και κάνουν καλύτερη την ομάδα. Οπότε νομίζω ότι γενικότερα το roster του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ ποιοτικό. Έχει παίχτες που μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, μπορούν να παίξουν πολλές θέσεις, είναι ισορροπημένο σε άμυνα και επίθεση. Απλά θα μου επιτρέψει σε αυτά τα προκαλεί τρόμο, κάνει, δείχνει πριν μπουν οι ομάδες στο παρκέ, πριν δούμε τους παίχτες πώς κολλάνε μεταξύ τους, τη χημεία τους και όλα αυτά. Εντάξει, εγώ δεν τα πολύ ακούω.
0: Okay.
1: Γιατί έχουμε δει και στο παρελθόν πολλές φορές πανάκριβες ομάδες να αποτυγχάνουν. Οπότε ας τα αφήσουμε να δούμε πρώτα και μετά.
0: Έχεις δίκιο και θα συμφωνήσω μαζί σου. Απλά πήρα το δημοσίευμα από τη Μούντο.
1: Ναι, όχι, γι' αυτό το λέω. Για τους Ισπανούς το λέω. Ναι,
0: μιας και ανέφερες και τον Φαλ που έφυγε από τον Ολυμπιακό και πήγε στο Παναθηναϊκό. Εκείνο το ελληνικό διαβατήριο, υπάρχει κάποια εξέλιξη?
1: Νομίζω ότι είναι στη διαδικασία για να βγει και νομίζω θα βγει. Απλά επειδή είναι και λίγο γραφειοκρατικά αυτά τα θέματα, νομίζω όμως ότι θα βγει. Θα βγει. Είναι δηλαδή στο τελικό στάδιο.
0: Τον Ολυμπιακό με τις μετρημένες κινήσεις που έχει κάνει και αυτές που περιμένουμε ακόμα να κάνει, μία, δύο, θα το δούμε. Πώς τον βλέπεις σε σύγκριση με πέρυσι?
1: Κοίτα, καταρχάς ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης. Ξεκινάμε από αυτό.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι απλά ο πρωταθλητής Ευρώπης. Είναι η ομάδα που είχε ελάχιστες απώλειες. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τον Πίτερς, ας πούμε, που ήταν σημαντικός παίχτης, και πήγε και πήρε δύο από τους καλύτερους γκάρτ που κυκλοφορούσαν στην Ευρωλίγκα. Για μένα, ο Μοντέρο είναι το παίχτης. Έχω τρελαθεί με αυτό το παιδί. Είναι...
0: Φαντάζομαι δεν είσαι ο μόνος πάντως.
1: Ναι, ναι, είναι... πιστεύω σε δύο χρόνια αυτό το παιδί θα είναι... μπορεί να είναι ο καλύτερος παίχτης της Ευρώπης. Είναι τρομακτικό ταλέντο. Και το λέω αυτό γιατί είναι 22 χρονών.
0: Ναι, 22 χρονών. Καλά κάνεις και το λες για όποιον το έχει ξεχάσει, γιατί έκανε απίστευτα πράγματα σε Ευρωλίγκα, ναι, και ισπανικό πρωτάθλημα. Ναι. Και λες, αποκλείεται να είναι 22, 28, 29 και να,
1: ναι,
0: έχει ψηφίσει.
1: Ναι, ναι. Είναι ένα παιδί που στα 22 του πήρε την ομάδα τη Βαλένθια, όχι τη Ρεαλίτη Μπαρσελόνα. Τη Βαλένθια πήρε το πρωτάθλημα και ήταν MVP των τελικών. Και την πήγε και στο Final Four της Ευρωλίγκας. Δηλαδή, είναι πολύ σπάνιο να το δεις αυτό σε τέτοιο παιδί. Οπότε, ο Ολυμπιακός κράτησε ήδη ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου του. Πήρε δύο πολύ καλούς παίχτες, τον Μοντέρο και τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Θα πάρει λογικά και ένα 3-4, ένα forward τέλος πάντων. Και πρέπει να δει και τι θα γίνει τώρα με τον Walk-up. Αλλά γενικά ο Ολυμπιακός είχε έτοιμη, στημένη ομάδα. Έβαλε ακόμα 2-3 πινελιές πολύ ποιοτικές. Πολύ ποιοτικές, πρέπει να το πούμε αυτό. Οπότε νομίζω είναι και πάλι στην ίδια αφετηρία με πέρσι. Για μένα, ο Ολυμπιακός, επειδή είναι και πρωταθλητής Ευρώπης, ξεκινάει πάλι σαν πρώτο φαβορί για να είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Και μετά να βλέπουμε τους άλλους.
0: Ενδεχόμενη αποχώρηση του Walk-up, που ξέρουμε πόσο ταιριάζει, τι γρανάζει είναι, ναι, για το σύστημα Μπαρτζόκα, πόσο μπορεί να επηρεάσει τους Ερυθρόλευκους?
1: Εντάξει, ο Walk-up, να πω την αλήθεια, ο Walk-up μαζί με το Φαλ ουσιαστικά ήταν η προσωποποίηση του προπονητή μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, όλη η άμυνα του Ολυμπιακού αυτά τα προηγούμενα χρόνια βασιζόταν στο πώς παίζει ο Walk-up του Σκάρτ και πόσο ο Φαλ προστατεύει τη ρακέτα. Δηλαδή, ήταν πολύ χαρακτηριστικές οι άμυνες που έπαιζε ο Ολυμπιακός με αυτούς τους δύο. Εντάξει, ο Φαλ τελευταία χρονιά είχε τους τραυματισμούς, δεν έπαιξε, αλλά εκεί έχει άλλο έναν top παίκτη ο Ολυμπιακός, τον Μιλουτίνο.
0: Ναι.
1: Ο Walk-up είναι ένας παίκτης που έχει την άπειρη εκτίμηση του Μπαρτζόκα. Το ξέρουμε ότι όσα γκάρντ έχουν έρθει στον Ολυμπιακό όλα αυτά τα χρόνια, πάντα ο Walk-up ήταν ο βασικός. Και αυτόν θεωρούσε ο Μπαρτζόκας βασικό. Με όσα μειονεκτήματα μπορεί να έχει στο σουτ, στην επίθεση τέλος πάντων. Και γενικά είχε δεχτεί πολύ κριτική ο Μπαρτζόκας για αυτό τον παίκτη, για την επιμονή του. Είδαμε ότι με αυτόν πήρε ο Ολυμπιακός Ευρωπαϊκό. Αλλά έτσι όπως ήταν τα πράγματα και πριν προκύψει όλη αυτή η ιστορία με το Ντουμπάι, παίρνοντας τον Μοντέρο και τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, ήταν δεδομένο ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Όχι, δεν πήγαινε μέσα στην ομάδα, κάτι σαν να είχε εκεί πέρα μια συμφόρηση. Δηλαδή,
0: μαζεύτηκαν πολύ στην ίδια θέση.
1: Μαζεύτηκαν πολύ, ναι. Δηλαδή τώρα να έχει τον Κόντι Μίλλερ, να έχει τον Μοντέρο που είναι παίχτες των 20-25 λεπτών. Άρα τι, ο Walk-up θα έμενε και τι, θα έπαιζε 0 λεπτά ή 5 λεπτά. Ήταν πολύ δύσκολο όλο αυτό και νομίζω ότι είναι φυσικό επακόλουθο. Αλλά τα χαρακτηριστικά του Walk-up νομίζω ότι μπορεί να τα βρει ο Ολυμπιακός και στον Μακιντάιρ. Έχει δηλαδή αρκετά κοινά με τον Walk-up. Είναι καλύτερο στην επίθεση. Οπότε εντάξει, θα προσαρμόσει το παιχνίδι του Ολυμπιακός. Νομίζω ότι πλέον είναι τόσο μεγάλη ποιότητα της ομάδας και έχει τόσους πολλούς παίκτες που δεν θα έχει μεγάλο πρόβλημα, θεωρώ.
0: Από Άρη και ΠΑΟΚ τι να περιμένουμε στο πρωτάθλημα? Δηλαδή πόσο μπορούν να βροντοφωνάξουν παρόν?
1: Εντάξει, πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες έχουν φτιάξει πολύ καλά ρόστερ, πολύ βαθιά ρόστερ. Δηλαδή έχουν 12-13 παίχτες που είναι κανονικοί πεζούμενοι όλοι. Και σίγουρα σκοπός τους είναι να πάρουν το EuroCup. Αυτός είναι ο στόχος, μην γελιόμαστε. Θέλουν να πάρουν το EuroCup για να πάνε την επόμενη χρονιά στην
0: Ευρωλίγκα. Για να μην πάνε με τα εκατομμύρια που ζητάει η Ευρωλίγκα.
1: Ακριβώς. Εντάξει, τώρα όπως καταλαβαίνει κάποιος, δεν μπορούν να πάρουν και δύο το EuroCup. Οπότε εκεί θα υπάρξει ένα θέμα και επίσης θα πω εγώ ότι το EuroCup δεν είναι τόσο εύκολο να το πάρεις. Επειδή ακούω γενικώς, θα είναι ο τελικός Άρης ΠΑΟΚ, ποιος θα τους δει να πάρει το EuroCup. Έχει και άλλες πολύ καλές ομάδες το EuroCup.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Είναι σαν αυτό που λένε οι Ισπανοί ότι προκαλούν τρόμο και μου λες να περιμένουμε.
1: Ναι,
0: κάπως
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: όλα αυτά που ακούγονται. Ναι, Άρης ΠΑΟΚ ο τελικός.
1: Ακριβώς.
0: Βιάζονται όλοι.
1: Και μην ξεχνάμε ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είναι εντελώς καινούριες ομάδες. Δηλαδή έχουν 10 καινούριους παίκτες, 12. Πρέπει να τους δούμε. θα μπουν στο γήπεδο, πότε θα ρολάρουν, θα ταιριάξει η χημεία όλων των παικτών, οι προπονητές θα κάνουν καλή δουλειά. Δηλαδή είναι πολλά τα ερωτήματα για να είμαστε τόσο σίγουροι από τώρα. Δεν λέω ότι δεν θα γίνει, αλλά το να εμφανιζόμαστε ότι τελικώς θα είναι Άρης ΠΑΟΚ και ποιος από τους δύο θα το πάρει για να πάει Ευρωλίγκα, είναι λίγο πρόημο.
0: Το παρακαλάμε. Η ΑΕΚ που δεν. Ναι.
1: Όχι, απλά να πω ότι είναι πολύ καλά τα ρόστερ τους. Έχουν φτιάξει καλά ρόστερ, έχουν κάποιες αδυναμίες, αλλά είναι πολύ ποιοτικά και πολύ βαθιά.
0: Η ΑΕΚ που δεν είναι καινούργια ομάδα, θα κάνει ένα βήμα μπροστά.
1: Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει. Η αλήθεια είναι θα ανεβάσει το budget κι άλλο. Δεν θα φτάσει στα budget του Άρη του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι δεδομένο. Η ΑΕΚ το πλεονέκτημα που έχει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι ότι έχει το know-how. Είναι δηλαδή χρόνια σε αυτή τη διαδικασία. Πάει τελικούς, πάει Final Four. Ξέρει πως είναι, δεν είναι καινούργιο για αυτήν. Οπότε με την καλή δουλειά που κάνει συνήθως ο Σάκοτα, με τις ομάδες που φτιάχνει, με τους καλούς ξένους που βρίσκει, που μπορεί να μην είναι τόσο ακριβή, αλλά ανεβάζουν τις μετοχές τους μετά από μια χρονιά στην ΑΕΚ. Θα προσπαθήσει και φέτος να πάει στο Final Four του BCL και αν μπορεί να το πάρει για να πει στο NBA Europe του χρόνου. Γιατί ΑΕΚ αυτός είναι ο ξεκάθαρος στόχος για την επόμενη σεζόν.
0: NBA.
1: Ναι.
0: Νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για το τι ακριβώς είναι αυτή η διοργάνωση.
1: Όχι, εντάξει, πάνω κάτω. Εντάξει, τουλάχιστον εγώ επειδή ασχολούμαι και το ψάχνω από την αρχή της διοργάνωσης αυτή, θα είναι μια καινούργια διοργάνωση. Θα ξεκινήσει από το 27-28. Θα έχει 16 ομάδες αρχικά, οι 12 θα είναι με μόνιμη άδεια, οι 4 θα έρχονται. Δύο από τον BCL και δύο από προκριματικά που θα γίνονται. Και η διαφορά ουσιαστικά που θα έχει από την Ευρωλίγα θα είναι τα αρκετά περισσότερα έσοδα που θα προσφέρει στις ομάδες. Αυτό είναι. Νομίζω τώρα αρχές Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να αποκαλύπτουν ποιες ομάδες θα είναι σε αυτό το τουρνουά από το 27-28. Μην κάνει έκπληξη κανέναν αν θα είναι 4-5 ομάδες που είναι τώρα στην Ευρωλίγα και από τις πολύ μεγάλες.
0: 4-5 λες.
1: Ναι. Δεν θα είναι έκπληξη.
0: Ναι.
1: Και οπότε να δούμε τι θα γίνει. Γενικότερα θεωρώ ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ τα επόμενα 3-4 χρόνια θα έχει πολύ μεγάλες αλλαγές, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει και το NBA και η Ευρωλίγκα. Πιστεύω ότι σε 2-3 χρόνια θα ενωθούν. Αλλά να το δούμε. Μακάρι να γίνουν έτσι, γιατί θα είναι καλύτερα για όλους μας.
0: Θάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είσαι καλά. Καλή να περάσεις υπέροχα όταν φύγεις για διακοπές. Ήταν ο Θάνος Τσίμπος, μπασκετικός αναλυτής.

0: παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Στην επίτευξη μιας συμφωνίας για μια νέα διαδρομή διέλευσης πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών. Ο ίδιος πρόσθεσε ωστόσο ότι θα υπάρχουν όροι συμπεριλαμβανομένης και αποζημίωσης για αυτό που η Τεχεράνη αποκαλεί παραβιάσεις του Μνημονίου Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ. Εν τω μεταξύ, ένα τάνκερ χτυπήθηκε σήμερα από άγνωστης προέλευσης πύραυλο ανοιχτά του Ομάν, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Ασφάλειας. Πρόσθεσε ωστόσο ότι το πλοίο συνεχίζει το ταξίδι του, ενώ τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Παράλληλα, η Εθνική Πετρελαϊκή Εταιρεία του Αμπουντάμπη ανακοίνωσε ότι ένα από τα πλοία της στοχοποιήθηκε από πύραυλο, καθώς πραγματοποιούσε διέλευση από το στενό του Ορμούς νωρίς σήμερα. Στη Βουλγαρία, ένα ντρόουν άγνωστης προέλευσης εξεράγει κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία, όπως ανακοίνωσε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχουν θύματα ή ζημιές σε κτίρια, πρόσθεσε. Το περιστατικό θα τεθεί στη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας της Βουλγαρίας. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου εν ώψη των πολύ ισχυρών βόρειων ανέμων από αύριο, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες. Κυρίως τη Δευτέρα, οι άνεμοι κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρ με ρηπές 9 μποφόρ. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται αύριο Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ψαρά, Ικαρία και περιοχές της Αεύβοιας, της Φθιώτιδας και της Αρκαδίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Ευκαρπία Κιλκής. Το καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Έχουμε μπει στην τελική ευθεία της εκπομπής. Υπενθυμίζουμε ότι είναι 8 Αυγούστου, γράφει το ημερολόγιο. Οι περισσότεροι έχετε εγκαταλείψει την πρωτεύουσα και πολύ καλά κάνετε, αλλά θεωρώ απαράδεκτο όποιος έχει εγκαταλείψει την πρωτεύουσα, όποιος έχει φύγει για διακοπές, χωρίς να συμβουλευτεί τα ζώδια. Και εδώ με το φίλο μου τον Νίκο διαβάζουμε. Στις 11 Αυγούστου ο Άρης αφήνει τους διδύμους και περνά στον καρκίνο, αλλάζοντας αρκετά τον τρόπο με τον οποίο διεκδικούμε όσα θέλουμε. Μέχρι τις 27 Αυγούστου η ενέργειά μας στρέφεται περισσότερο σε όσα μας κάνουν να αισθανόμαστε ασφαλείς. Να το προσέξεις, Νίκο μου. Πότε φεύγεις διακοπές? Να ξέρουμε αν είμαστε μέσα σε αυτό το διάστημα. Σπίτι, οικογένεια, σχέσεις, προσωπικά όρια και συναισθήματα μπαίνουν σε πρώτο πλάνο και κάθε ζώδιο έχει κάτι διαφορετικό που θα θελήσει να προστατεύσει. Ο Άρης, λέει, είναι ο πλανήτης της δράσης, δεν το ξέρα, της διεκδίκησης και του θέλω. Ο καρκίνος, από την άλλη, λειτουργεί περισσότερο μέσα από το συναίσθημα, το ένστικτο και την ανάγκη για ασφάλεια. Όταν λοιπόν αυτά τα δύο συναντιούνται, η δράση γίνεται πιο προσωπική. Μάλιστα. Κάτσε να δούμε τι σημαίνει για κάθε. Τι ζώδιο, Σινικό?
1: Κρυός.
0: Πρώτο. Κρυός. Το σπίτι και οι άνθρωποι του. Για λίγο η προσοχή σου απομακρύνεται από τον έξω κόσμο και επιστρέφει σε κάτι πολύ πιο προσωπικό. Το σπίτι, την οικογένεια και τη συναισθηματική σου βάση. Μπορείς να νιώσεις μεγαλύτερη ανάγκη να προστατεύσεις τους ανθρώπους σου ή να λύσεις ένα οικογενειακό ζήτημα που έχει μείνει στην άκρη. Από την άλλη, επειδή δεν είσαι ακριβώς γνωστός για την υπομονή σου, μικρές εντάσεις μέσα στο σπίτι μπορούν εύκολα να πάρουν μεγαλύτερες διαστάσεις. Το σημαντικό τώρα είναι να θυμάσαι ότι δεν χρειάζεται κάθε διαφωνία να μετατρέπεται σε μάχη. Προστάτευσε την ηρεμία σου και τους ανθρώπους που αγαπάς. Όλα αυτά είναι πρώτο θέμα στη ροή του Sport FM. Από εκεί το βρήκαμε.

0: τα αγαπημένα ρεπορτάζ της εποχής. Ο κόσμος που έφυγε, πώς πέρασαν τα διόδια, πώς έφυγαν από το λιμάνι του Πειραιά, τι γίνεται στα αεροδρόμια.
1: Πόση
0: ζέστη έχει. Και το βουλιάζουν όλοι οι προορισμοί. Πληρότητα 100%, 98%, Κυκλάδες 100%, τώρα βλέπω στα Χανιά 98%. Είναι, νομίζω ότι περσινό ρεπορτάζ να πάρεις.
1: Το ίδιο.
0: Και να αλλάξεις τις ημερομηνίες, δεν αλλάζει τίποτα. Ό,τι ήταν πέρσι, είναι και φέτος. Όσο και αν λέμε ότι εντάξει, μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει λιγότερες μέρες διακοπές λόγω της ακριβίας. Λογικό μου ακούγεται. Δηλαδή πριν κάποια χρόνια να πήγαινε δύο εβδομάδες και τώρα να πηγαίνει μία. Τυχαία η αριθμή για να μην παρεξηγηθούμε. Μην νομίζει κανένας ότι θέλουμε να κάνουμε και πολιτική τοποθέτηση. Αλλά θα πάει ο κόσμος διακοπές. Θα βρει τον τρόπο έστω λίγο να πάει κάπου να ηρεμήσει, να καθαρίσει το μυαλό του, να περάσει όμορφα. Γιατί κακά τα ψέματα το χρειαζόμαστε. Δεν μπορείς, ακόμα και αν έχεις άδεια και μείνεις στον τόπο μόνιμης κατοικίας, δύσκολα θα ξεκουραστείς. Μια αλλαγή περιβάλλοντος, όπου και να πας και τα βουνά να πάρεις τώρα το καλοκαίρι, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για να σου δώσουν την ξεκούραση που χρειάζεσαι. Έστω και λίγο, δηλαδή, ξαναλέω, εξαρτάται από το πόσο μπορεί ο καθένας να κάνει τις διακοπές του. Μας ένα φίλο στο χωριό, μας το πατρικό στο χωριό, όλοι θα λίγο πολύ βρίσκουμε τον τρόπο. Κάποιοι μπορεί να πάνε και στο εξωτερικό. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού στην Βουλγαρία την ερχόμενη εβδομάδα, οι φίλοι του Ολυμπιακού στην Ολλανδία, και μια και λέμε και για την Ολλανδία, να η Μέγκεν Τέλσταρ 0-2 στο 54ο λεπτό. Υπονθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει την Τρίτη στις 8.30 στην Σόφια απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, 1-1 ο πρώτος αγώνας. Την ίδια ώρα στην Ολλανδία θα έχουμε την ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν, 8.30, 0-0 ο πρώτος αγώνας, άρα και οι δύο ελληνικές ομάδες χρειάζονται νίκη για να προκριθούν, με ισοπαλία ανεξαρτήτως αποτελέσματος έχει παράταση και αν δεν αλλάξει κάτι πέναλτι. Και ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη με 2 γκολ διαφορά την Πέμπτη στις Βρυξέλλες απέναντι στην Άντερλεχτ για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού την Τρίτη από την τηλεόραση του Sky ζωντανά και αποκλειστικά, όπως θα έχουμε και την Τετάρτη ζωντανά από την τηλεόραση του Sky το πρώτο τίτλο της χρονιάς, το πρωταθλήτρια ΑΕΚ απέναντι στον κυπελούχο Όφη, στον τελικό του Super Cup στο Παγκρίτσιο στις 8, ο τελικός από τις 7 και 4 το pre-game, και την προηγούμενη μέρα 8 η ώρα pre-game στο ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 Παναθηναϊκός. Φυσικά θα ακολουθήσει και post-game, και μιας και λέμε για τον Παναθηναϊκό, Νίκος Παγκάκης στην παρέα μας θα βρεθεί στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας για να δούμε, για να δει και αυτός από κοντά το πώς θα προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός να πάρει την πρόκριση στα play-off του Conference League. Καλό απόγευμα, Νικόλα.
2: Καλά, το όπως να δούμε και ειδικά και μεταφορικά, γιατί μετά το ένα υπάρχουν εκεί λογαριασμοί Νίκο και ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη εκεί για να περάσει. Οπότε πηγαίνει σε ένα μάτς που ακόμα και τώρα εκεί πέρα είναι το φαβορί, αλλά πρέπει να το πιστοποιήσει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει προετοιμασία από σήμερα, γιατί χθες υπήρχε ρεπό. Ο Λιβάη Γκαρσία, που είναι το κεντρικό πρόσωπο αυτής της μέρας του Παναθηναϊκού, ακολούθησε ολόκληρο το πρόγραμμα της προπόνησης. Οι πράσινοι δουλεύουν πάρα πολύ στο τακτικό σκέλος, στη γεωφορία, αλλά κυρίως και το πώς θα διασπάσουν μια άμυνα που έδειξε να είναι αρκετά σκληρή. Και σήμερα σε αυτό το κομμάτι δούλευαν κυρίως παρά τη ζέστη στο Κοροπή. Και από εκεί και πέρα, και στην επιλογή στο παιχτό βασικά. Και αφού έβαλαν το σημερινό του Λιθαράκη στην προπόνηση, θα έχουν ακόμα δύο προπονήσεις. Μία είναι αύριο το πρωί, άλλη μία θα γίνει επίσης κατά τις 12.30, νομίζω, Δευτέρα, θυμάμαι καλά.
0: Άρα έχει προπόνηση ο Παναθηναϊκός στο Κοροπή και μετά φεύγει για Βουλγαρία. Δεν θα προπονηθεί στη Σόφια.
2: Θα προπονηθεί στην Ελλάδα, ακριβώς στην Ελλάδα, και μετά θα πάει στη Βουλγαρία. Στο Λέσκι Στάδιο, ένα γήπεδο 44.000 κόσμου. Και 1.600 εξ αυτών, βάσει και της διάθεσης των εισιτηρίων, από ό,τι δείχνει, θα είναι φίλοι του Παναθηναϊκού τουλάχιστον, γιατί έχουν μείνει περίπου 150 κομμάτια από τα εισιτήρια που διέθεσε ο Παναθηναϊκός με τη ζήτηση που υπάρχει, και το πιο πιθανό σενάριο θα θέλει να εξαντλούνται, και ο Παναθηναϊκός το πιο πιθανό σενάριο, επειδή μπορεί να ζητήσει και άλλα εισιτήρια, θα ζητήσει και άλλα εισιτήρια από τους Βούλγαρους για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των οπαδών του, και θα έχει ένα πολύ δυναμικό πράσινο σημείο, γιατί υπάρχει και ενδιαφέρον και από τη Βόρεια Ελλάδα και από την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό για το συγκεκριμένο παιχνίδι για τους φίλους του Παναθηναϊκού που είναι κοντά. Δηλαδή και από Θεσσαλονίκη κάποιος να το έτσι μπορεί να πάει και ο δικός.
0: Ναι, ο δικός νομίζω είναι κοντινή απόσταση για όποιον θέλει να κάνει το ταξίδι. Νικόλα, τι αλλαγές, ή μάλλον περιμένουμε αλλαγές στην ενδεκάδα από τον προπονητή του Παναθηναϊκού ή θεωρεί ότι η ίδια ενδεκάδα μπορεί να παίξει καλύτερα?
2: Τώρα, ενδεκάδα δεν μπορούμε να πούμε από τώρα, αλλά να γίνει και αυριανή προπόνηση. Αλλά νομίζω ότι μια θέση που παίζει δεξιά είναι ανάμεσα στον Μπελίτστρι στην ουσία και τον Κάτρι, γιατί ο Τσάπρας είναι εκτός. Δεν μπορεί να αγωνιστεί, έχει πληρώσει κάρτες. Και από εκεί και πέρα, πολύ πιθανό σενάριο να δούμε είτε σε 4-4-2, είτε και ως εξτρέμ, αν παίξει με ένα επιθετικό παραγωγικό, το Λιβάη Γκαρσία που είναι σε εξαιρετική κατάσταση και πανέτοιμος και δυσαρμένος για να πει και να προσφέρει σε μια θέση που έχει κάποια χαρακτηριστικά αγωνιστικά, ειδικά στα πλάγια αλλά και ως φόρο το να στέλνει μπάλα στα δίκια, το ξέρουμε όλοι για το ελληνικό πρωτάθλημα. Κατά συνέπεια, μπορεί να δούμε αυτές τις δύο προσθήκες στο δεξιά άκρο της άμυνας και ως δεξί εξτρεμ της επίθεσης ή και με δύο επιθετικούς πίσω από το φόρο περιοχής, δηλαδή να παίζει ο Λιβάη Γκαρσία. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές. Οι υπόλοιποι νομίζω πάνω κάτω θέσεις, Νίκο, θα είναι ίδιες, αν δεν πάμε σε κάποια συγκλονιστική αλλαγή. Και θεωρώ ότι αυτές τις φορές θα ξεκινήσει ο Τσέρι και όχι ο Τσιριβέγια ξανά. Το δούλεψε στο σχήμα. Είναι πολύ δυνατά πάνω στο ποτήμι, αλλά δεν του βγήκε το ίδιο καλά στο παιχνίδι στη διαχείριση. Ενώ προηγήθηκε με ένα 0 στη συνέχεια, Νικόλα.
0: Νικόλα μου, περιμένεις από τον Παναθηναϊκό εικόνα Ουγγαρίας? Τι χρειάζεται πολλή δουλειά για να μην ξαναδούμε την εικόνα που είδαν οι φίλοι του και άπαντε στο πράσινο στρατόπεδο στο Ολυμπιακό Στάδιο σε δύο αναμετρήσεις?
2: Κοίτα, σε αυτό το επίπεδο δεν παίζεις, γιατί τα πράγματα είναι σε ένα λεπτό σκηνή, να το πέσει για την πρόκριση.
0: Ναι.
2: Μπορεί ο Παναθηναϊκός στην ποιότητα να είναι το φοβορεί, αλλά θέλει πολύ προσοχή. Εγώ είδα μια ομάδα που δεν ήταν ομάδα, μπορεί να μην έχει το όνομα, να το πω έτσι, αλλά είχε κάρι, δηλαδή ήταν μια ομάδα σκληρή, να παίζει full άμυνα, να μπορεί να αντιδράσει σε ένα 0, να μπορεί να ευθυδιάσει την επίθεση στο επιθετικό transition. Δεν νομίζω ότι να υποτιμάει κάποιο κάτι, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι σαφώς καλύτερη ομάδα, πάρα πολύ ενισχυμένο με πολύ ωραίες κινήσεις φέτος σε όλα τα μέτωπα. Δηλαδή έχει μείνει μια πινελιά, δεν πούμε, αλλά νομίζω ότι η πραγματικότητα δείχνει βασικά ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να υποτιμήσει τον αντίπαλό του. Αντίθετο, σε Ευρώπη να είσαι υποψιασμένο και μετά από ό,τι έγινε και στο ΑΚΑ. Και πρέπει να πάει να παίξει ένα τελικό στο λογικά και ο Παναθηναϊκός για να περάσει. Και να νικήσει εκτός έδρας, θυμίζω, η Ζάβης πάει σε σενάρια παράταση και τα λοιπά, τα οποία δεν θέλει να σκέφτεται αυτή τη στιγμή, γιατί είναι περιοδικό το ρημάδι και θα καθαρίσει το παιχνίδι νωρίς.
0: Ναι, και αν πας στα πέναλτι, δεν σημαίνει πάντα ότι περνάει ο καλύτερος.
2: Ναι, βέβαια. Δεν το σωστάμε. Απλά ο Παναθηναϊκός έχει τη συγκυρία τώρα ότι πρέπει να αποδείξει ότι είναι μια καλή νεότιμη ομάδα, αυτό είναι. Γιατί έχει γίνει καλή δουλειά από τον Ίσου που την έχουμε δει με τα μάτια μας στην Ολλανδία. Και νομίζω ότι πρέπει να αποδείξει στο γήπεδο απλά ότι δεν τον ενδιαφέρει τώρα τόσο το θέμα σε αυτή τη φάση, όσο η ουσία να είναι κοινικός, να περάσει και με τις προσθήκες που έρχονται από το αριστερό άκρο της άμυνας. Να θυμίσω ότι ο Κρίσης ακόμα δεν έχει μπει. Και ο Καλάμπρια θέλει περίπου 2 εβδομάδες για να γυρίσει. Θα μπει ο Λιβάη Γκαρσία τώρα, ότι στην πορεία θα έχει και το Κάγκουα που παίζει στο 8-10. Θα έχει το Σίδου Ντέστερ που έχει γυρίσει και έχει δηλωθεί στην Ευρώπη. Ο Παναγιώτη πιθανότατα θα τα μπει στον Σεπτέμβριο να είναι μια άλλη ομάδα με του βασικού. Κατά τα 7-10, α πούμε. Έτσι όπω είναι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή όμω αυτό και αρχή.
0: Ναι, και με αυτό πρέπει να προληφθεί, ναι. Ναι. Και α είναι 8 Αυγούστου, πόσο λέει το ημερολόγιο. Με αυτό πρέπει να πορευτεί. Νικόλα, μια και είπε ότι μπορεί να είναι άλλη ομάδα. Περιμένουμε άλλες μεταγραφικές κινήσεις από τον Παναθηναϊκό?
2: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει ρίξει το βάρος και στις πωλήσεις, γιατί έχει πάρει πάρα πολύ παίξεις ο Παναθηναϊκός και πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
2: Και κατόπιν θα κοιτάξει για ένα οχτάρι ποιοτικό ή να σου πω αλλιώς για να παίξει στο 6-8 box to box για να φτιάξουμε ευρύτερα το κομμάτι, κυρίως οχτάρι, αλλά να έχει ανασταλτικά χαρακτηριστικά. Οπότε λέω από το box να είμαστε μέσα, γιατί έχει να κάνει και με το ότι θα βρει ο Παναθηναϊκός. Πάντως θέλει να επενδύσει κάτι δυνατό σε αυτή τη θέση. Είναι δεδομένο ότι θέλει να κάνει να φέρει ένα παίκτη. Να θυμίσω ότι ήταν σε την περίπτωση Γένσεν, που από μόνη λέει πολλά, ας πούμε, για το τι παίκτη θέλει να φέρει ο Παναθηναϊκός.
0: Κάποιο άλλο όνομα υπάρχει, κυκλοφορεί, μπορούμε να πούμε?
2: Όχι. Αυτή τη στιγμή τα ονόματα που κυκλοφορούν, η πραγματικότητα μάλλον έχει να κάνει μια έρευνα αγοράς του τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού, Στέφανο Κοτσόλη, που μιλάει στην Παναγενική Τσάντσα για να βρει τον κατάλληλο παίκτη. Και ένα-δυο ονόματα που έχει ξεχωρίσει η λίστα του για να μιλάει αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχει κλείσει κάτι από αυτή τη στιγμή και χωρίς να είναι παγιωμένη αυτή η λίστα στην κορυφή σε ό,τι αφορά Νίκο τα δύο ονόματα. Αυτά για τα μεταγραφικά. Επίσης να σου πω, εκτός αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο.
0: Όχι, πες μου.
2: Okay, ότι ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να κάνει και πολλή δουλειά πέρα από το αγωνιστικό σε πάρα πολλά πράγματα. Εχθές υπέγραψε κάποιους πιτσιρικάδες που είναι ένα εξπληκτή για τον Παναθηναϊκό, έτσι συγκεκριμένα, σε όλες τις θέσεις. Δουλεύει πάρα πολύ στις ακαδημίες του και η αλήθεια είναι ότι σχετικά με την Ακαδημία του Παναθηναϊκού γίνονται αλλαγές για μια σεζόν διαρκώς και υπό το βλέμμα τα κυφίσα. Την προηγούμενη χρονιά έχει γίνει μια συνολική αναβάθμιση αφές υπό την εποπτεία του Φίσα και μετά την έλευση και του Ελευθεριάδη. Μας είχε μιλήσει ο Σκάι πρόσφατα. Είχαμε δει τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού πώς δουλεύουν σε κάποια μήνυμα του Ορδουνά που έγιναν στο Κροπή. Η συγκεκριμένη διαδικασία συνεχίζεται και με νέα πρόσωπα στο προπονητικό και επιστημονικό επιτελείο και στο σκάουτινγκ του Παναθηναϊκού. Υπάρχει ένα οργανόγραμμα που κινούνται άπαντες. Ο Ιάσο Βασιλιάδης και ο Γιάννης Νένος είναι δύο πρόσωπα και εδώ και θα τα ακούμε από εδώ και πέρα στην Παναθηναϊκή Καθημερινότητα. Πρώτος έρχεται από την ομάδα του Βόλου, είναι επικεφαλής στον τομέα απόδοσης Ακαδημίας, ενώ ο Νένος εντάσσεται στο επιτελείο προπονητής φυσικής κατάστασης. Και γενικά θέλει ο Παναθηναϊκός να ρίξει το ίδιο βάρος ακριβώς στα μικρά παιδιά όπως και στους μεγάλους. Έχει να κάνει όλο αυτό με μια κατεύθυνση, αν θες να το εξειδικεύσουμε λίγο το θέμα στον Παναθηναϊκό, για την καθημερινότητα της Ακαδημίας, με κάποια έμφαση στην ανάπτυξη των νεαρών ποδοσφαιριστών και την προετοιμασία τους, ανάλογα βέβαια για τις ηλικίες που απευθύνεται όλο αυτό. Επίσης ο Βασίλης Κωνσταντίνου είναι ένας βοηθός προπονητής ΚΑΠΑ 17, ο Σταύρος Τζορτζόπουλος βοηθός προπονητής ΚΑΠΑ 15, παίρνουν στο team του Personalized Activation και Orientation, είναι ένα πρόγραμμα που είναι ο Παναθηναϊκός για να εξατομικεύει την ανάπτυξη και την ευθύνη των ποδοσφαιριστών. Υπάρχει και ο κύριος Δημήτρης Κατριμπούζας που έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 13, πολλές αλλαγές και νέα πρόσωπα λοιπόν. Όπως και ο Φουκούλης που έχει αναλάβει καθήκοντα αναλυτή στην ΚΑΠΑ 14 και 15, ρόλο προπονητή στην ΚΑΠΑ 10. Και νομίζω τώρα για να μην το πάω άλλο, να κλείσω με τον Ηλία Κολογό που έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 17. Είναι μια σημαντική προσθήκη γιατί εκεί είναι ο προθάλαμος και μια κομβική στροφή για τους παίκτες ηλικιακά για να ανέβουν προς τα πάνω στην Ακαδημία και έχει να κάνει με τη στελέχωση των ποδοσφαιριστών πριν να την πάνε στον προθάλαμο, να μπουν στο θάλαμο της ΚΑΠΑ 19 και άρα τη συμμεριστούν σταδιακά στεράγες του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Οπότε όλη αυτή η στελέχωση που ανέφερα παίζει ο δικός ρόλο, αλλά για να έχει ταλέντα για να τα δουλέψεις, να τα δουλέψουν αυτοί οι προπονητές, πρέπει να τα βρουν. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει μια φιλοσοφία λίγο ότι θέλει να έχει μάτια σε όλη τη χώρα και να μην φαίνεται τίποτα τα ραντάρ που δουλεύουν στο πράσινο. Οπότε στόχος εδώ είναι υπό την εποπτεία

0: τέτοιο δίκτυο. Ενώ ανήκει ο κ. Ριζάκης στα Χανιά.
1: Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Και μιας και λέμε για ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να πούμε και για Champions League ποδόσφαιρο γυναικών. Αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν από την Νορβηγία. Είναι στο 66ο λεπτό. 2-1 προηγείται η Μπραν. Η ομάδα που θα κερδίσει θα πάρει την πρόκριση στα play-off του Champions League. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε. Η ομάδα από την Νορβηγία βρήκε 2 γκολ στο 23ο και στο 52ο λεπτό. Στο 11 προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ. Να δούμε αν μπορούν τα κορίτσια του Δικεφάλου του Βορρά να ανατρέψουν την κατάσταση.

Καλησπέρα μου και στον Γιώργο από την Ελευσίνα. Τώρα λέμε ψέματα μεταξύ μας, Γιώργο, δεν γίνεται. Και συμφωνώ απόλυτα, μην υπάρχει αυτή η μύρλα. Υπάρχει ακρίβεια για όλους, το ξέρω. Κανένας, ούτε εγώ, ούτε ο Νίκος απέναντι, ούτε εσύ φαντάζομαι. Ζούμε άνετα και λέμε πού θα πάμε ένα μήνα διακοπές. Μακάρι να μπορούσαμε να πάμε ένα μήνα. Αλλά αυτά τα ρεπορτάζ τα βλέπουμε συνέχεια. Να είσαι και εσύ καλά, Γιώργο μου, και να περνάς υπέροχα όπου και αν είσαι. Από εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγωπούλου και στη συνέχεια Πέτρος Κυρκυλής με εκπομπή και μαγκαζίνο. Εμείς αύριο πάλι στις 5.30 πορευτήκαμε με Νίκο Χατζιωαννίδη στη ρύθμιση του ήχου, Τζέση Αμπτουλέα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρζάμι στην επιλογή των τραγουδιών, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο μικρόφωνο από τις 5.30 μέχρι τώρα ήταν ο Νίκος Σταματέλος. Καλό απόγευμα, να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε.

διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς καλώνει ο καταλογισμός ευθυνών, πώς μπήκε ξανά στην πρίζα το

0: ξεφύγει ο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα.

0: Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου εν ώψη των πολύ ισχυρών βόρειων ανέμων από αύριο σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίως τη Δευτέρα οι άνεμοι κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ενώ οι ρηπές τους ενδέχεται τοπικά να αγγίξουν ακόμα και τα 9 μποφόρ. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και περιοχές της Σέβιας, της Φτιότιδας και της Αρκαδίας. Σε αυτές τις περιοχές θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Παράλληλα θα απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων και η παραμονή εκδρομένων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Στη Βουλγαρία ο Πρωθυπουργός της χώρας δήλωσε ότι ντρόουν εξεράγει κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου πλησίων των ρουμανικών συνόρων. Ο Ρούμεν Ράντεφ δήλωσε ότι το ντρόουν εξεράγει λίγο μετά τις 5 το πρωί, περίπου 100 μέτρα εντός του βουλγαρικού εδάφους. Δεν εντοπίστηκε ούτε αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης του, ούτε στο ρουμανικό ούτε στο βουλγαρικό εναέριο χώρο. Δεν υπάρχουν θύματα ή ζημιές σε κτίρια, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση, δήλωσε ο Ράντεφ μετά από έκτακτη κυβερνητική συνεδρίαση. Ήταν ασαφές από πού προερχόταν το ντρόουν ή αν συνδεόταν με τη Ρωσία ή την Ουκρανία. Το περιστατικό θα τεθεί στη συνεδρία του ΝΑΤΟ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας της Βουλγαρίας. Το Ιράν και το Ομάν είναι πολύ κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας για μια νέα διαδρομή διέλευσης πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Ο ίδιος τόνισε ωστόσο ότι δεν υπάρχουν όροι συμπεριλαμβανομένης και αποζημίωσης. Ο ίδιος τόνισε ότι θα υπάρχουν όροι συμπεριλαμβανομένης και αποζημίωσης για αυτό που η Τεχεράνη αποκαλεί παραβιάσεις του Μνημονίου Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ. Νωρίτερα πάντως, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς δεν σχετίζεται από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, αλλά εξαρτάται από την αποδοχή των όρων του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστης προέλευσης πύραυλο ανοιχτά του Ομάν. Σύμφωνα με την αναφορά, ακούστηκαν δύο εκρήξεις κοντά στο τάνκερ, το οποίο επιχειρούσε να περάσει το Ορμούς. Όπως αναφέρει η Βρετανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Ασφάλειας, το πλοίο συνεχίζει το ταξίδι του, ενώ τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Παράλληλα, η Εθνική Πετρελαϊκή Εταιρεία του Αμπουντάμπι ανακοίνωσε ότι ένα από τα πλοία της στοχοποιήθηκε από πύραυλο, καθώς πραγματοποιούσε διέλευση από το στενό του Ορμούς νωρίς σήμερα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ η κατάσταση διατηρήθηκε υπό έλεγχο, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Αμπουντάμπι. Δύο ακόμα μέλη της ρωσόφωνης μαφίας συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Πρόκειται για 49χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη από το 2025, και έναν 37χρονο, ο οποίος κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία. Ο 49χρονος φέρεται να ανήκει στην επιχειρησιακή ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης του ΕΝΤΙΚ, η οποία σύμφωνα με τις αρχές είχε ως αντικείμενο τους εκβιασμούς επιχειρηματιών, ενώ συνδέεται και με τα συμβόλαια θανάτου κατά της Greek Mafia. Επίσης είχε απασχολήσει τις αρχές τον Αύγουστο του 2010 για ληστεία και ομηρία τράπεζας στον Πειραιά. Για συμμετοχή στην ίδια εγκληματική οργάνωση είχε κατηγορηθεί και ο 37χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί κατόπιν σχετικού εντάλματος τον Αύγουστο του 2025, ενώ είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα με περιοριστικούς όρους. Σε μια 57χρονη γυναίκα από την περιοχή της Κυψέλης, η οποία είχε εξαφανιστεί, ανήκει σωρός που εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώνων στο Λυκαβιτό. Τη σωρό εντόπισε ο ιερέας του ναού. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατός της αποδίδεται σε πτώση. Εκατοντάδες άνθρωποι στη Βρετανία έχουν αναφέρει ότι αρρώστησαν μετά από επισκέψεις σε παραλίες μέσα στο 2026, σύμφωνα με στοιχεία περιβαλλοντικής οργάνωσης, τα οποία δημοσιεύει η Daily Mail. Συνολικά 765 άνθρωποι επικοινώνησαν φέτος με την οργάνωση, αναφέροντας ότι εμφάνισαν προβλήματα υγείας έπειτα από επαφή με νερά σε 406 διαφορετικές τοποθεσίες της χώρας. Ανάμεσα στις ασθένειες που έχουν αναφερθεί περιλαμβάνονται γαστρεντερίτιδες και λοιμώξεις στα αυτιά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 αμποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 και πιθανώς στο κεντρικό Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήρθε επιτέλους η ώρα, Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
3: Είπατε!
4: Μπορεί να είσαι στην Ελλάδα καλύτερη στιγμή, δεν γίνεται.
5: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
6: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
7: Από χθες βράδυ θα το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
8: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε.
9: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα αγκελάδες.
10: Τι λέει, ρε, τι θέλει να τι λέει.
11: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
12: Τα λόγια είναι πεντά, αλήθεια.
13: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
14: Θεωρώ ναι.
15: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.

σας βρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, καλό απόγευμα, εδώ είμαστε κι εμείς, οι φύλακες της πόλης θα μπορούσε να πει κανείς. Τελευταίοι θα φύγουμε και φέτος κύριε Χατζιωαννίδη, διότι έτσι πρέπει να γλιτώσουμε και το συνοστισμό. Λυσάξατε όλοι να φύγετε, λυσάξατε. Καλό δρόμο, όσοι ταξιδεύετε τώρα να τα περάσετε όμορφα παιδιά, όπου και αν πάτε να ξεκουραστείτε, να ξελαμπικάρετε, να γυρίσετε στη βάση σας ανανεωμένοι και όλα τα σχετικά. Καλό κουράγιο με όσα κληθείτε να πληρώσετε, όπου και αν έχετε επιλέξει να κάνετε τις διακοπές σας στην Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι, θα σας κοστίσουν κάτι παραπάνω.

Ραδιοφωνά σας κάνουμε μια παύση στις πρωινές μας ραδιοφωνικές συναντήσεις. Ξεκινάει αυτής αμέσως η απογευματινή βερσιόν της εκπομπής. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Γερμανός ζηλεύει που εμείς βρεθήκαμε στη Γερμανία το φετινό το καλοκαίρι. Εμείς πήραμε την αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με τους περισσότερους Έλληνες, φίλε μου Νίκο. Και πολύ καλά κάναμε. Και εσύ το έχεις κάνει άλλο καλοκαίρι, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Και θα το ξανακάνουμε και στο μέλλον. Και θα πάμε και αλλού στα Ευρώπας, διότι στην υπόλοιπη Ευρώπη αυτή είναι μια παραδοξότητα που ζούμε, κυρίες και κύριοι. Συναντάς πιο χαμηλές τιμές από ότι εδώ στο Γκρίχελαντ. Μπράβο μας. Συγχαρητήρια στην κυβέρνηση. Τα έχει πάει εξαιρετικά, τι να σας πω, σε αυτόν τον τομέα. Παιδιά, αυτό δεν έχει προηγούμενο. Εμείς πήγαμε οικογενειακώς. Τα έχω πει και σε άλλη εκπομπή. Να τα ξαναπώ τώρα για τους απογευματινούς της παρέας. Πήγαμε οικογενειακώς στη Γερμανία για 10 μέρες. Τέλεια τα περάσαμε, δεν το συζητώ. Στις τιμές δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν ξέρω ποια είναι η λύση και δεν ξέρω και ποιες είναι και οι αιτίες. Δηλαδή κάποιες τις γνωρίζω. Δηλαδή απλώς τώρα εδώ προφανώς υπάρχουν και παθογένειες πάρα πολλών δεκαετιών που έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ελληνική οικονομία. Όμως δεν γίνεται να μην βρίσκεις εύκολα κάποιο προϊόν το οποίο να είναι ακριβότερο στη Γερμανία σε σχέση με την Ελλάδα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πραγματικά δυσκολεύομαι να θυμηθώ στο σούπερ μάρκετ προϊόν το οποίο να ήταν κατά πολύ ακριβότερο από ό,τι εδώ στην Ελλάδα. Δεν έχει λογική αυτό να συμβαίνει. Δεν έχει λογική, διότι ως γνωστόν οι μισθοί είναι 2,5-3 φορές πάνω σε σχέση με τους δικούς μας, οι μισθοί των Γερμανών. Αλλά τι να πω, να είναι τόσο ακριβή η Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Πώς γίνεται αυτό, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Πώς φτάσαμε? Και ακούς και κάποιους από την κυβέρνηση προσπαθούν να σου κάνουν το ασπρομαύρο, δηλαδή. Τι γίνεται, παιδιά? Η πραγματικότητα είναι εκεί. Την βλέπουμε. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θα κάνει ένα ταξίδι στο εξωτερικό, θα πάει σε μία από αυτές τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης και θα πάει σε μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ να ψωνίσει, θα τα δει. Τι να σας πω για την τιμή στο γάλα, που πάντα το γάλα, βέβαια, μου λέει η γυναίκα μου, πάντα ήταν πιο φθηνό στη Γερμανία από ότι στην Ελλάδα. Όμως το βιολογικό να το βρίσκεις 2 και 2 κάτι. Βρίσκεις βιολογικό προϊόν σε τέτοιες τιμές στην Ελλάδα? Δεν ξέρω πραγματικά. 1,5 ευρώ γάλα, όχι το τελευταίο, πολύ καλής ποιότητας. 1,5 ευρώ. Εδώ 1,5 ευρώ πρέπει να έχει να σου κάνει κόντο ο παραγωγός να πάρεις ένα από τα πιο φτηνά, ας πούμε. Ιδιωτικής ετικέτας πόσο έχει, 1,20, 1,30. Ναι. Ναι. Ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα. Πούντα! Πούντα, γιατί σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων υπάρχουν έξω, υπάρχουν παντού. Παντού, δηλαδή απορρυπαντικά θα βρεις ιδιωτικής ετικέτας. Αποσμητικά θα βρεις. Έβλεπα τα αποσμητικά για μας τα αγοράκια, για να μυρίζουμε ωραία το καλοκαίρι. Τι τιμή βρήκα, Νίκο Χατζιωαννίδη? 80 λεπτά. 80 λεπτά το αποσμητικό. Εδώ τα 2 ευρώ και τα 3 ευρώ τα δίνεις έτσι. Λοιπόν, τι να πούμε για τη βενζίνη τώρα? Είναι δυνατόν να είναι 2,20 εκεί και εδώ 2,10, να έχουμε να πληρώνουμε την ίδια βενζίνη με τους Γερμανούς? Δηλαδή σε ποια χώρα είναι κανονικά όλα αυτά? Δεν ξέρω πραγματικά. Τις απορίες μου εκφράζω και τα μοιράζομαι μαζί σας και όλα αυτά τα οποία συνάντησα και έζησα και εγώ όλες αυτές τις ημέρες στη Γερμανία. Αμ, στην εστίαση δεν υπάρχει διαφορά πια. Παλιά πήγαινε στο εξωτερικό να φας ένα καλό εστιατόριο και πλήρωνες ένα σκασμό λεφτά. Τώρα είναι τα ίδια. Τα ίδια είναι. Τα 70-80 ευρώ που θα δώσεις εδώ στην Ελλάδα σε ένα καλό ιταλικό εστιατόριο τα δίνεις και έξω. Λοιπόν, δεν ξέρω, προτείνω πάντως τον Πρωθυπουργό, ο οποίος επειδή εκπροσωπεί και τη χώρα μας, επισκέπτεται συχνά το εξωτερικό, την επόμενη φορά ας στείλει κάποιον συνεργάτη του σε ένα σούπερ μάρκετ να ψωνίσει κάποια βασικά προϊόντα, κάποια τρόφιμα, να δει πόσα θα πληρώσει και να κάνει και τη σύγκριση μετά. Τι πληρώνει στην Ελλάδα? Το αποτέλεσμα δεν θα είναι, παιδιά, καθόλου καλό για την κυβέρνηση, καθόλου καλό. Ξαναλέω, δυσκολεύομαι να θυμηθώ προϊόν το οποίο να το πληρώνω εδώ φτηνότερα. Δηλαδή είναι πραγματικά απίστευτο. Τι να πω, τέλος πάντων. Αυτά.

Τζέση Αμπντουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την αρχίστη αξία, το κορίτσι μας. Την ευχαριστούμε πολύ, όπως ευχαριστούμε και την Ελένη Μπουλιέρη. Είναι στο τηλεφωνικό το κέντρο στο 210-48-0-174. Σας υποδέχεται στο φουαγέ μας Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Βεβαίως και εμείς έχουμε βάλει το χεράκι μας. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου και που μπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση αυτό το απόγευμα Σαββάτου. Είναι η 8η ημέρα του Αυγούστου, 8-8-2026. Σωτήριο έτος πάντα είναι αυτό το οποίο διανύουμε. Είναι κατά τη γνώμη μου φοβερό το πρωτοσέλιδο που έχει αύριο η Καθημερινή της Κυριακής. Βασικά η φωτογραφία που έχει επιλέξει για το πρωτοσέλιδο. Κάθεσαι και σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, με ποια φωτογραφία μπορώ να αποτυπώσω καλύτερα το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής στη Δυτική Αττική. Πώς όλο αυτό το παρθένο δάσος, όλο αυτό το πράσινο έγινε στάχτη μέσα σε μερικές ημέρες, και την απάντηση την έχεις πραγματικά μπροστά στα μάτια σου. Είναι πολύ απλή, καθόλου σύνθετη, με μια φωτογραφία από το παρελθόν. Οπότε έχουν βάλει συνάδελφοι πραγματικά εξαιρετική επιλογή στο πρώτο σέλιδο της Καθημερινής της Κυριακής. Δείτε το. Φωτογραφία από το Πόρτο Γερμενό το 1962, Νίκο μου και αγαπητοί ακροατές. Και βλέπεις πώς ήταν η παραλία Προσύλη πριν από 64 χρόνια. Πραγματικά σε πιάνει η καρδιά σου. Τότε ήταν ένα πανέμορφο παρθένο μέρος. Μια ανέγκυκτη παραλία με ελιές μέχρι τη θάλασσα, χωράφια, πολύ λίγα κτίσματα. Όχι όπως τώρα που έχουμε χτίσει παντού. Οργανωμένη παραλία δεν υπήρχε, με τις ξαπλώστρες τους, με τις ομπρέλες τους υλουόμενοι, και βεβαίως στο φόντο τα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού, που σίγουρα ήταν σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με σήμερα. Το συζητάμε αυτό, και ένα φυσικό τοπίο πραγματικά εκπληκτικό. Ιταλία θυμίζει το Πόρτο Γερμενό σε αυτή τη φωτογραφία. Ιταλία. Και κοιτάς αυτή τη φωτογραφία και πραγματικά αναρωτιέσαι πώς μπορέσαμε, ρε παιδιά, μέσα σε λίγες δεκαετίες. Λίγες είναι 6 δεκαετίες, δεν πολλές. Και καταστρέψαμε έτσι την Αττική. Ειδικά τη Δυτική Αττική τη διαλύσαμε. Τη διαλύσαμε, δεν έχει μείνει τίποτα άρθιο. Γιατί δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές, αν θέλετε, είναι το τελειωτικό χτύπημα. Εδώ έχει σαν αρχή δόμηση, έχτιζε ο καθένας όπου γούσταρε και λογαριασμό δεν έδινε. Οι πόλεις επεκτάθηκαν δίχως να υπάρχει ένας σοβαρός σχεδιασμός. Την Ήπεθρο την έχουμε καταλήψει, αν πας στην περιφέρεια, και το περιβάλλον γενικότερα το έχουμε καταλήψει. Το αφήσαμε μόνο του και απροστάτευτο για πάρα πολλά χρόνια. Και όλα αυτά έχουν συντελεστεί πολύ πριν έρθει η φωτιά. Κρίμα, πολύ κρίμα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και πόσο τυχερές ήταν εκείνες οι γενιές που έζησαν εκείνη την Αττική. Και εμείς σήμερα κοιτάμε σε αυτές τις παλιές φωτογραφίες και πραγματικά δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε ότι ήταν έτσι το Πόρτο Γερμενό. Ο Χρήστος από την Ελβετία μας λέει πως το ούζο πλωμάρι έχει 11 ευρώ στην Ελβετία και 12 στην Ελλάδα. Ναι, πραγματικά πίστευτο και αυτό. Ας τα δει αυτά ο κύριος Θεοδωρικάκος, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και γενικότερα η κυβέρνηση. Πάμε στους δρόμους, κύριε Χατζοανίδη, αν γίνεται, αν το έχουμε το χάλι μας έτοιμο, να δούμε αν φεύγουν ακόμα οι αδειούχοι.

κίνηση δεν βλέπω αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Είχαμε νωρίτερα θέματα στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας και στα Μέγαρα. Τώρα δεν έχει κάτι, παιδιά, όλα καλά. Η Αττική Οδός είναι επίσης μια χαρά. Η Αθηνών Λαμίας, για να δω αν φεύγει κανείς από εκεί προς Λαμία. Όχι, δεν βλέπω κάτι να υπάρχει. Βεβαίως στο κέντρο της Αθήνας δεν υπάρχει τίποτα. Τι να υπάρχει, αφού έχει φύγει τόσος κόσμος, παιδιά. Άδειασε η πόλη πια, άδειασε όσο μπορεί να αδειάσει, τέλος πάντων, αυτή η πόλη. Οπότε παραλιακή Αττική Οδό, Βουλιαγμένης. Στο λιμάνι του Πειραιά, σε μια χαρά ταχύτητες θα κινηθείτε. Το ίδιο ισχύει και για το κέντρο της Αθήνας. Για το κέντρο της Αθήνας το ίδιο ισχύει. Πανεπιστημίου Σταδίου Συγκρού, μια χαρά είμαστε. Αλεξάνδρας, κανένα πρόβλημα. Στην Κηφισίας και πιο πάνω, Ελευθερίου Βενιζέλου, στα μέρη τα δικά μου, κανένα πρόβλημα απολύτως, δεν θα συναντήσετε. Όλα καλά, όλα.

0: Με Harry Styles ξεκινάμε μουσικός και American Girls. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλλιτέχνη το, από το τελευταίο του δίσκο Kiss All The Time, Disco Occasional. Προσπαθήσετε να βγάλετε άκρη με τον τίτλο του δίσκου του. Μην προσπαθείτε γενικότερα να μπείτε στο μυαλό του Harry Styles. Ως προς το τραγούδι, η έμπνευση ήρθε στο Harry Styles, διότι αυτός το έχει γράψει το τραγούδι αυτό, αυτός το υπογράφει, καθώς ο ίδιος έβλεπε τους τρεις πιο κοντινούς του φίλους να παντρεύονται, να δεσμεύονται, να γυρίζουν σελίδα στη ζωή τους. Και το τραγούδι αυτό αποτυπώνει, αν θέλετε, αυτή τη μετάβαση στη ζωή. Κατά τα λοιπά, να σας πω πως η ειδησιογραφία είναι μάλλον φτωχή όταν βλέπεις τα τηλεοπτικά κανάλια να παίζουν πρώτο θέμα την έξοδο των αδειούχων τον Αύγουστο, που δεν είναι καν θέμα. Καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει κάτι το ενδιαφέρον εκεί έξω. Καλό είναι αυτό για μας, διότι αυτή η ανομβρία ειδήσεων σου δίνει χώρο και χρόνο να κάνουμε άλλες συζητήσεις, να δείξουμε άλλα θέματα, όπως αυτή που θα κάνουμε εσείς αμέσως με τον Σταύρο Κονταχτσή, ο οποίος είναι επικοινωνιολόγος. Τον ακούτε μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΙ 100,3 συχνά πυκνά. Θα συζητήσουμε με τον Σταύρο πως ο πολιτικός έχει αρχίσει και μετατρέπεται, και αυτό είναι σημείο των καιρών σίγουρα, σε content creator και influencer. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ενδεχομένως να είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα όλης αυτής της ιστορίας, με όλες αυτές τις αναρτήσεις που κάνει στα social media από περιοδίες και επισκέψεις σε νοσοκομεία. Βεβαίως τώρα έχει βρεθεί στο στόχαστρο πολλών με αφορμή αυτά τα γυαλιά του Ζάκερμπεργκ, τα γυαλιά Black Mirror, όπως τα λέω εγώ, τα γυαλιά Meta, τα οποία έχει φορέσει και με τα οποία μπορεί να βιντεοσκοπεί και να γράφει τον όποιον πολιτικό του αντίπαλο ή τον όποιον δηλωτή διαφωνεί μαζί του. Φαίνεται λοιπόν πως πλέον έχουμε και τους πολιτικούς influencers, πολιτικοί που δεν αρκούνται στο να κάνουν τη δουλειά τους, την καταγράφουν, την βιντεοσκοπούν, την ανεβάζουν, μας δείχνουν που πήγαν, τι είπαν, ποιον συνάντησαν, με ποιον έφαγαν, αν έβγαλαν το απόγευμα βόλτα το σκύλο τους, ποιον πολίτη συνάντησαν, τι τους είπε ο πολίτης, ποιος τους χειροκρότησε, ποιος τους αποδοκίμασε. Και η χαρακτηριστικότερη περίπτωση είναι σίγουρα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Υπάρχουν και άλλες όμως παρόμοιες περιπτώσεις. Απλώς ο Άδωνης Γεωργιάδης παράγει πάρα πολύ περιεχόμενο, προφανώς για την προσωπική του προβολή, και το διοχετεύει όλο αυτό το περιεχόμενο στα social media. Δεν είναι όμως ο μόνος, και άλλοι το κάνουν. Απλώς αυτό συγκεντρώνει και τη μεγαλύτερη προβολή και τα περισσότερα πειρά. Ενδεχομένως να έχουμε περάσει και στην εποχή του πολιτικού που ήθελε, από την εποχή μάλλον του πολιτικού που αναζητούσε μανιωδώς την ψήφο του πολίτη. Τώρα αναζητεί τα views, τις προβολές και όλα αυτά στα social media. Σταύρος Κονταχτσής, για να συζητήσουμε αυτό το πιστεύω ενδιαφέρον θέμα. Γεια σου Σταύρο μου, καλησπέρα, τι κάνεις, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, καλησπέρα, καλησπέρα. Από Παρίσι.
0: Παρίσι είσαι. Και εσύ πας κόντρα στο ρεύμα, όχι διακοπές στην Ελλάδα, διακοπές στο εξωτερικό. Μπράβο, μπράβο, χαίρομαι. Επικοινωνιολόγος ο Σταύρος Κονταχτσής, για να ξέρετε και την ιδιότητα του άνθρωπου. Αν και.
1: Εντός εκτός και από τα αυτά, τώρα επικοινωνιολόγος και αυτά, να είχαμε να λέγαμε. Δεν έχει σημασία όλα αυτά. Σωστά. Ήμουν και παραμένω.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν χρειάζονται διευκρινήσεις, γιατί τώρα με τόσες εμφανίσεις που έχεις κάνει στη Χριστίνα Βίδου τους προηγούμενους μήνες, νομίζω είναι σαν να συμπαρουσιάζεται από ένα σημείο και μετά την εκπομπή με την Χριστίνα χαριτολογώντας το λέω τα πρωινά που σε έβγαζε. Λοιπόν,
1: έτσι.
0: Για πες μας, πολιτική influencer στην Ελλάδα,
1: Εντάξει, και στην Ελλάδα. Ναι. Δεν είναι, δηλαδή μην διεκδικούμε ότι εμάς είναι.
0: Από πού μας ήρθε αυτό, λες?
1: Να, η ανάγκη δεν μας ήρθε από κάπου, η ανάγκη είναι. Είναι μια ανάγκη η οποία έχει δημιουργηθεί με πραγματικότητα ότι τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης δεν λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούσαν. Το γεγονός ότι ο κόσμος χρησιμοποιεί το TikTok, το Instagram, το Facebook και δεν ξέρω εγώ και άλλο social της επιλογής του για να ενημερώνεται. Και ότι, εντάξει, υπάρχουν και στατιστικές που λένε, ξέρω εγώ, ένα στους τρεις, δύο στους τρεις ενημερώνονται από εκεί. Προφανώς από ένα σημείο και μετά μπήκαν και στη διαδικασία και οι πολιτικοί, αντί να αναζητούν στασίδι σε κάποιο τηλεοπτικό πλατό ή σε κάποια ραδιοφωνική εκπομπή, να αναζητούν. Δια της παρουσία στα social media του, τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν και να διεκδικήσουν την ψήφο του.
0: Οπότε οι πελάτες, παύλα ψηφοφόροι, είναι εκεί, άρα εκεί πρέπει να πάμε κι εμείς.
1: Ακριβώς, πάμε να ψαρέψουμε και βγουν τα ψάρια. Και μια ακόμα παράμετρος, η οποία παίζει και αυτό το ρόλο της στην αλλαγή συμπεριφοράς του τελευταίου χρόνου, ότι από τον Οκτώβριο που μας πέρασε, η Meta και η Google, δηλαδή το Facebook, το Instagram και το Google, απαγορέψαν την πολιτική διαφήμιση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι. Σωστό.
1: Το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορεί ούτε το πολιτικό κόμμα ούτε ο πολιτικός να αγοράσει θεάσεις και αυτά για τον δει κάποιος, άρα πρέπει να χτίσει κοινό με τον τρόπο που το χτίζει η Ιωάννα Τούνη και ο Αλέξανδρος Κοφιάλης και δεν ξέρω και εγώ ποιος άλλος.
0: Άρα εφτιάζει. Να λειτουργήσει ως influencers.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ναι. Αυτό εγώ το καταλαβαίνω και το ακούω.
1: Influencer, ναι. Εκ προημίου όλοι οι πολιτικοί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο influencers είναι, δηλαδή η επιρροή ασκούνε.
0: Σωστό. Ναι. Απλώς τώρα δεν είναι με την παραδοσιακή μορφή. Έχουν προσπαθήσει να μπουν στα παπούτσια της Τούνη και όποιου άλλου. Αυτό εγώ το καταλαβαίνω. Υπάρχει μια ανάγκη την οποία έχει ο ψηφοφόρος να επανεκλεγεί. Ο πολιτικός να επανεκλεγεί. Το καταλαβαίνω αυτό. Το κυρίο του έχει πάει εκεί. Θα πρέπει να διεκδικήσει.
1: Ανοίγουν και δουλειές. Γιατί αυτό το πράγμα σημαίνει ότι ο πολιτικός κουβαλάει μαζί του μια.
0: Συνεργάτες που τα τρέχουν όλα αυτά τα social media. Προφανώς δεν είναι ο πολιτικός με το κινητό. Τώρα έχει ολόκληρη ομάδα από πίσω για να φτιάξει το βίντεο, να το μοντάρει, να το κάνει, να το υποτιτλήσει, όλα αυτά τα οποία κάνουν και οι υπόλοιποι. Όμως δεν υπάρχει, θεωρείς, μια υπερβολή στη χρήση από πολλούς πολιτικούς. Δεν λέω μόνο τον Άδων Γεωργιάδη, απλώς λέω ότι είναι η χαρακτηριστικότερη περίπτωση. Δεν υπάρχει μια υπερβολή σε όλο αυτό.
1: Εννοείται ότι υπάρχει υπερβολή. Αλλά την ίδια ώρα υπάρχει και κάτι ακόμα, το οποίο λέει ότι εγώ και εσύ είμαστε άτυχοι, γιατί λόγω δουλειάς, λόγω αυτού κτλ. Ο αλγόριθμος μας τους τροφοδοτεί λίγο περισσότερο από ό,τι μας αναλογεί. Και σε κάποιους άλλους που ο αλγόριθμος είναι στημένος λίγο διαφορετικά, δεν τους βλέπουν ποτέ. Οπότε η λύση είναι βγάζουμε πάρα πολλά για να μας δει κάποιος.
0: Ναι.
1: Οπότε εγώ και εσύ είμαστε άτυχοι, τους βλέπουμε μπροστά μας συνέχεια. Υπάρχουν άλλοι τυχεροί που δεν τους βλέπουν μπροστά τους συνέχεια και βλέπουν άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Γιατί μεταξύ μας δεν είναι και το καλύτερο μας τώρα να βλέπουμε τον οποιοδήποτε πολιτικό να μας αναλύει. Μην πάμε μόνο στον Άδωνη Γεωργιάδη, και η Αφροδίτη Λατινοπούλου είναι διαρκώς τέτοια, και ο Δουδονής είναι τελευταία πολύ social media friendly. Και καλά, και οι πολιτικοί αρχηγοί προσπαθούν όλοι, και ο Βελόπουλος προσπαθεί, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει συνεχώς, και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ξεκινήσει και κάνει συνεχώς. Εδώ κάνει ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος, εντάξει, επειδή ξέρουμε και το γνωρίζουμε και οι δύο, νομίζω ότι το τελευταίο πράγμα που σκέφτεται ο Κωστής Χατζηδάκης είναι να βγει σε μια κάμερα να μιλήσει.
0: Γενικότερα είναι από τους πολιτικούς, όπως και άλλοι, που έχουν μια αλλεργία σε αυτή την υπερέκθεση. Αλλά,
1: ναι, εντάξει, ναι. Είναι άλλο στυλ τέλος πάντων, αλλά τι να κάνει. Η ανάγκη πλέον είναι. Δηλαδή δεν γίνεται, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έχει γίνει μονόδρομος.
0: Ναι. Αυτό το βλέπεις να διωγγώνεται στον δρόμο προς τις εκλογές. Δηλαδή τι εκλογές θα έρθουν,
1: προφανώς και θα διωγγωθεί. Και επίσης, επειδή εντάξει, όλοι στον πλανήτη την Αμερική κοιτάμε τώρα, μην κοροϊδευόμαστε, η Αμερική τα φέρνει. Μας φέρνει τις εξελίξεις συνήθως. Στις τελευταίες προεδρικές εκλογές στην Αμερική είδαμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ γύρισε εντελώς την πλάτη στο παραδοσιακό μηντιακό κατεστημένο και πέρασε όλο το σύστημα της διαδικασίας και όλη τη διαδικασία που έκανε στα podcast, στο YouTube, στα social, στα όποια βέβαια.
0: Αυτό δεν το έχουμε δει ακόμα να γίνεται.
1: Έναν άνθρωπο που έχει και ένα δικό του social network, στο οποίο εκεί βγάζει την κεντρική γραμμή, έτσι.
0: Σίγουρα. Απλώς αυτό ακόμη δεν το έχουμε δει να γίνεται σε τέτοια κλίμακα. Δηλαδή, έχουμε δει πολιτικούς αρχηγούς να παραχωρούν συνεντεύξεις σε YouTubers, σε podcasters, όχι όμως σε τέτοιο εύρος.
1: Εντάξει, σιγά σιγά θα γίνει και εδώ.
0: Δεν θα γίνει.
1: Και θα γίνει, και επίσης έχουμε και το άλλο. Έχουμε πολιτικούς οι οποίοι προσπαθούν να γίνουν podcasters. Αυτό το οποίο. Εντάξει, να το πω ανησυχητικό, δεν θα το πω ανησυχητικό, γιατί πολύ απλά θα ήταν σαν να υποτιμώ το λαό. Ο λαός πάντα ξέρει τι κάνει, ακόμα και αν εμείς δεν συμφωνούμε μαζί του, και μόνο έτσι μπορεί να λειτουργεί η δημοκρατία, έχοντας ως αποδοχή ότι ο λαός έχει δίκιο.
0: Ναι, επειδή αναφέρεις τη δημοκρατία όμως, δεν είναι λογικό ο πολίτης, βλέποντάς τα όλα αυτά, να έχει μια απέτηση, όχι ύψη πολιτικός, να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο τι ακριβώς κάνει στο Υπουργείο, ειδικά αυτός ο οποίος κυβερνάει και είναι υπουργός, και όχι στα βίντεο ρίλς και στα social media.
1: Και αυτό είναι το θεμητό και το ιδεατό. Ο πολίτης να ασκεί σοβαρή κριτική και πίεση στον πολιτικό. Όμως εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι Το πραγματικό πρόβλημα εδώ πέρα είναι το εξής, ότι οι πολιτικοί μας γίναν influencers, το πούμε έτσι, δεν είναι καλοί influencer. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι influencers που είναι πολύ καλύτεροι στο κομμάτι που λέγεται ίντερνετ.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και αυτό το πράγμα σημαίνει ότι...
0: Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, Σταύρο μου, κράτησε τη σκέψη σου, διαφημίσεις τη τηλεδίσεων και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
2: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
4: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Τραγωδία στην Πάρο, όπου ένα τετράχρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα Beach Bar. Αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του ιδιοκτήτη του Beach Bar καθώς και των γονέων του παιδιού στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου εν ώψη των πολύ ισχυρών βόρειων ανέμων από αύριο, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται αύριο Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Ψαράς, Σάμος, Ικαρία και περιοχές της Εύβοιας, της Φτιώτιδας και της Αρκαδίας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μικρή Βίγλα της Νάξου. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα αεροσκάφος. Στη Βουλγαρία, ένα ντρόουν άγνωστης προέλευσης εξεράγει κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου στα σύνορα με τη Ρουμανία, ανακοίνωσε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχουν θύματα, οι ζημιές σε κτίρια, πρόσθεσε. Το περιστατικό θα τεθεί στη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας της Βουλγαρίας. Δύο ακόμα μέλη της ρωσόφωνης μαφίας συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Πρόκειται για 49χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε έντελμα σύλληψη από το 2025, και έναν 37χρονο, ο οποίος κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία. Στη Ταϊλάνδη, στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών μετά τη χθεσινή αιματηρή επίθεση σε σχολείο από ένα 14χρονο αγόρι. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ένα 12χρονο κορίτσι που είχε τραυματιστεί στο χθεσινό επεισόδιο πέθανε. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά. Σας ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές, 7:33 πρώτα λεπτά. Συζητάμε με τον Σταύρο Κονταξή για τους πολιτικούς influencers. Έλα, Σταύρο μου, είσαι ακόμη μαζί μας, έτσι, στη γραμμή.
1: Τίποτα, αυτό που λέγαμε λοιπόν πριν ήταν ότι εντάξει, οι πολιτικοί κάνουν τους influencers, αλλά δεν είναι ότι είναι και τόσο αποτελεσματικοί όσο είναι οι κανονικοί influencers.
0: Λες ότι δεν είναι καλή επί της ουσίας, παρότι έχουν μια ομάδα από πίσω τους, μια ομάδα παραγωγής.
1: Δεν θα πω εγώ ότι είναι αυτό, απλώς θα πω ότι okay, υπάρχουν άλλοι influencers οι οποίοι είναι καλύτεροι σε αυτό, είναι καλύτεροι στο ίντερνετ, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα λοιπόν σημαίνει ότι μπορεί αύριο το πρωί κάποιοι influencers, σου λέει, αφού οι πολιτικοί γίνονται influencers, γιατί να μην γίνω και εγώ πολιτικός. Το έκανε η ιδιοφυΐα στην Κύπρο. Με τα γνωστά αποτελέσματα. Έχουν γίνει και σε άλλες χώρες τώρα και τα λοιπά. Οπότε έχουν γίνει και εδώ στο παρελθόν. Δηλαδή, εντάξει, και δημοσιογράφοι και ηθοποιοί και αθλητές έχουν εκλεγεί στο Ευρωκοινοβούλιο κατά κύριο λόγο. με την αναγνωρισιμότητά τους και όχι με κάποιον άλλο, με κάποια βαθιά πολιτική διαδικασία, έτσι. Οπότε τι είναι αυτό που εμποδίζει κάποιους μεγάλους influencers με μεγάλη διαδικασία να μπουν στη διαδικασία και να κατεβούν στις εκλογές και να διεκδικήσουν και αυτή την ψήφο? Γιατί εκεί είναι το πραγματικό ερώτημα και το πραγματικά ενδιαφέρον, έτσι.
6: Ναι. Mm-hmm. Οπότε λες, θα έχουμε τέτοιες περιπτώσεις περισσότερες στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα δούμε τέτοια άτομα σαν τον τύπο αυτόν από την Κύπρο που μπήκε και στην Ευρωβουλή και στο Κυπριακό Κοινοβούλιο?
1: Εντάξει, ο Φιδίας ήταν και η ιδιαίτερη περίπτωση ούτως ή άλλως,
6: ναι,
1: σε επίπεδο, mm-hmm, ήταν πολύ πέρα από τα μέτρα του νησιού ως influencer. Εντάξει, εγώ δεν θα εντυπωσιαστώ αν δούμε κάποιους, εντάξει, ας το πούμε podcaster, με τους πούμε influencer, podcaster σε ψηφοδέλτια στο επόμενο διάστημα. Θέμα χρόνο είναι.
6: Ναι. Πάντως το πρόβλημα είναι πως εδώ υπάρχει και ένας κίνδυνος να διαφέρει περισσότερο η εικόνα από την ίδια την πολιτική.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι συνεφασμένα. Δηλαδή, ναι, η εικόνα και η πολιτική είναι συνεφασμένα. Η αδυναμία του να επικοινωνήσεις το πολιτικό σου έργο σε πάρα πολλές περιπτώσεις στοιχίζει. Επίσης, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, ο πολίτης, ο μέσος άνθρωπος αποφασίζει με διάφορα χαρακτηριστικά, εντάξει, προφανώς την ιδεολογία του, τις συμπάθειές του, το ποιος πιστεύει ότι τον εκφράζει, ποιος πιστεύει ότι μπορεί να απαντήσει στις δικές του ανάγκες, στο δικό του θέλω. Και σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτούς τους βρίσκει μέσα από μια διαδικασία που είναι εν προκειμένου και τα social media. Αν λοιπόν εσύ και εγώ βλέπουμε κάθε μέρα τον Χ, εντάξει, μην ονομάσουμε, τον Χ ή την Ψ, και αυτά που λέει τα ακούμε με ενδιαφέρον, δεν αποκλείται να γυρίσουμε και να πούμε: ωραία, να τις βάλουμε ένα σταυρό, να την ψηφίσουμε. Ναι. Δηλαδή η δημοφιλία είναι πάντα, ήταν πάντα μέρος της πολιτικής, έτσι. Mm-hmm. Και γι' αυτό άλλωστε οι κορυφαίοι βουλευτές των κομμάτων, ας το πούμε έτσι, ήταν που ξοδεύαν και τον περισσότερο χρόνο και δίναν και τη μάχη όσο πιο πολύ μπορούσαν να συμμετέχουν στα κανάλια και στα κοινά και στα ραδιόφωνα, ώστε να μπορούν να έχουν όσο μεγαλύτερη δημοφιλία και προβολή γίνεται.
6: Ναι, σίγουρα. Κάποια πράγματα στο πέρασμα του χρόνου δεν αλλάζουν. Ναι, ναι. Και θεμητό είναι.
1: Απλά έχει αλλάξει το ύφος, γιατί πολύ απλά είναι τελείως διαφορετικό να είναι κάποιος καλεσμένος σε ένα δημοσιογράφο όπως εσύ, ας πούμε, και να κάνεις ερωτήσεις και να απαντάει.
6: Από ότι σε έναν YouTuber, βέβαια. Ναι, ναι.
1: Ναι, είναι τελείως διαφορετικό.
6: Άλλο το περιβάλλον. Και άλλο το κοινό στο οποίο απευθύνεσαι.
1: Όλα αυτά που κάνει τώρα για να μπορέσει να γεμίσει τις ώρες και να γεμίσει το χρόνο και να δικαιολογήσει τα βίντεο που βλέπει.
6: Σωστά. Και Σταύρο, είναι και άλλο το κοινό στο οποίο απευθύνεται μετά, έτσι δεν είναι? Είναι τελείως διαφορετικό.
1: Εντάξει, αυτό. Θεωρώ ότι όλοι οι πολιτικοί απευθύνονται στο σύνολο του κοινού. Αλλά ας πούμε ότι εντάξει. Και τα social networks με τον τρόπο τους έχουν διαχωρίσει και αυτά το κοινό τους. Δηλαδή, εμείς οι μεγαλύτεροι είμαστε στο Facebook, κάποιοι νεότεροι είναι λίγο στο TikTok, στο Instagram είναι λίγο mix and match. Εντάξει. Έχουν και αυτά. Υπάρχει και το πάλι πολύ Twitter που κάποτε ήταν η πολιτική ήταν δυνατή σε αυτό, αλλά τώρα το έχουν παρατήσει.
6: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Τι να πω, μην τους δούμε και όλους με αυτά τα γυαλιά του Ζάκερμπεργκ, όπως αδέρφη Φιλιππίδη.
1: Αυτά είναι τεχνολογικά. Εντάξει, η αξία των συγκεκριμένων γυαλιών δεν είναι ότι μπορούν να καταγράφουν.
6: Ναι.
1: Η αξία των συγκεκριμένων γυαλιών είναι ότι στο άμεσο μέλλον θα έχει μια πλήρη μηχανή AI να λειτουργεί από το ως προέκταση του εαυτού σου με τα γυαλιά τα συγκεκριμένα. Mm-hmm. Τα συγκεκριμένα γυαλιά έχουν μέσα και εγκατεστημένο σύστημα AI.
6: Ναι.
1: Και ό,τι βλέπουν και τα λοιπά. Αυτή είναι η τεχνολογική τους. Το ότι καταγράφουν ή δεν καταγράφουν είναι κάτι άλλο, το οποίο τέλος πάντων. Για μένα το πρόβλημα δεν είναι ότι μπορεί να καταγράψει με τα γυαλιά ο Άδωνος Γεωργιάδας, γιατί πολύ απλά μας καταγράφουν και τους καταγράφουμε όλους πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
6: Όπου καλά, υπάρχει και δηλαδή, το κινητό τηλέφωνο το οποίο δηλαδή, έχει και αυτό κάμερα.
1: Εγώ διένυσα σήμερα μια απόσταση με την κόρη μου 5 χιλιόμετρα από εδώ που μένουμε να πάμε μέχρι την αψίδα του Θριάμβου. Πρέπει να μας έχουν τραβήξει βίντεο και φωτογραφία 1500 άνθρωποι, έτσι.
6: Ναι, σωστά. Δεν έχεις άδικο.
1: Δεν φοράγανε γυαλιά, αλλά μας καταγράφανε.
6: Ναι. Καλά, και όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε στα κινητά μας τηλέφωνα, οι χάρτες, οι διαδρομές που κάνουμε μέσω των χαρτών της Google και όλα αυτά καταγράφονται, εννοείται, και αποθηκεύονται.
1: Όλα καταγράφονται, ναι, και
6: είμαστε σε μια τέτοια
1: εποχή. Μια τεράστια μάχη.
6: Ναι, βέβαια.
1: Και εντάξει, εμείς είμαστε και τυχερίζουμε στην Ευρώπη που τέλος πάντων υπάρχει και κάποιο είδους ενδιαφέρον για όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να το βάλεις σε μια διαδικασία και να το ελέγξεις.
6: Ναι.
1: Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια πολιτική βούληση από την Ευρώπη να ελεγχθούν τα προσωπικά δεδομένα. Γιατί σε άλλες χώρες, ας πούμε, δεν υπάρχει καμία πολιτική βούληση για να ελεγχθεί τίποτα από τα προσωπικά δεδομένα, έτσι.
6: Έχεις δίκιο. Μάλιστα. Να τα περνάς όμορφα εκεί στο Παρίσι. Πώς είναι ο καιρός εκεί? Έχουν ακόμη ζέστη?
1: Όχι, ήταν εδώ 5 μέρες. Είναι εξαιρετικό, 25 βαθμούς. Πάνω κάτω. Εντάξει, σήμερα είχε λίγο παραπάνω, αλλά Τίποτα συγκλονιστικό. Μπράβο. Μια χαρά όλα.
6: Μπράβο. Μια χαρά. Μην δούμε και την Κίτη του Σικουάνα. Εκεί θα αρχίσουμε να ρισκούμε ακόμη περισσότερο.
1: Εντάξει, τώρα στο Δούναβι. Δεν βρήκανε τα μαμούθ και τα ναζιστικά καράβια.
6: Τα βρήκανε, ναι. Ας τα έχουν εμφανιστεί όλοι οι Ευρωπαίοι αρχαιολόγοι εκεί. Ανοίξαν οι δουλειές για αυτούς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Να σε καλά.
1: Να σε καλά. Καλή συνέχεια.
6: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Σταύρος Κονταχτσής, επιχειρηματίας, επικοινωνιολόγος και τους πολιτικούς influencers.
7: Εμφανίζεται ο Υπουργός Υγείας με γυαλιά που κάνουν καταγραφή ήχου και εικόνες και τραβούν φωτογραφίες.
1: Τι είπατε!
7: Δηλαδή τι είναι αυτό, κατάσκοπος Υπουργός. Κατάσκοπος Υπουργός. Δεν είναι αλλιώτικα.
1: Είναι
7: άλλη μάρκα.
1: Δεν είναι.
7: Αυτό.
8: Αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια απέναντί μου και τεθεί ζήτημα της ασφαλείας μου, θα υπάρχει καταγραφή των γεγονότων.
7: Αυτό, θα το πω έτσι λαϊκά, αν μου επιτρέπετε, πήγε κουβά. Τάγε Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
1: Καταπληκτική.
9: Θα πριν τη γιορτή.

και κακό που έχουν έρθει στο skyradio.gr. Θέλω να πιστεύω πως λίγο πριν κλείσουμε και οδηγηθούμε στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού, θα ξεκλέψω λίγο χρόνο, τα διαβάσω όλα. New Radicals είναι αυτοί που ακούτε. Όσοι είστε της δικής μου γενιάς, παιδιά των 90's δηλαδή, θα τους θυμάστε. Δημιουργήθηκαν το 1997, τότε έβγαλαν λίγο μετά δηλαδή μια μεγάλη επιτυχία, το You Get What You Give. Το ένα χρόνο μετά διαλύθηκαν. Και μετά από τόσα πολλά χρόνια, 29 ολόκληρα χρόνια, επανέρχονται με αυτό το τραγούδι, One Night Only. Τραγούδι το οποίο συνοδεύει την ομώνυμη ρομαντική κομεντή που έχει κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες, δεν ξέρω αν έχει βγει και στα δικά μας σινεμά. Σε σκηνοθεσία και παραγωγή

την οποία μπορείτε να αναζητήσετε αν θέλετε να δείτε κάτι ανάλαφρο. Είναι και καλοκαίρι και αν έχετε κουραστεί και από την πολλή συζήτηση γύρω από την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Του Κρίστοφερ Νόλαν, λέω, αν έχει κουραστεί. Η άλλη ταινία την οποία είπαμε, Νίκο Χατζιωαννίδη, One Night Only, λέγεται. Η υπόθεση της ταινίας, μιας και βλέπω ενδιαφέρον από τον κύριο Χατζιωαννίδη, διαδραματίζεται σε μια ελαφρώς παραλλαγμένη Νέα Υόρκη. Αυτό που θα ακούσετε, εκεί οι ανήπαντροι επιτρέπεται να κάνουν σεξ μόνο μία νύχτα τον χρόνο και το ζευγάρι, η Άννη και ο Ουέν, προσπαθούν

0: Για την ταινία της χρονιάς εμείς όμως θα συνομιλήσουμε τώρα, την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, για αυτή την ταινία για την οποία έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί πάρα πολλά. Δεν έχω δει την ταινία, είμαι σίγουρος όμως ότι θα μου αρέσει, και το λέω αυτό γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ ο σκηνοθέτης ο Κρίστοφερ Νόλαν. Έχω δει τις περισσότερες ταινίες του, από το Μεμέντο και το Πρεστίζ μέχρι τη Δουνκέρκη και το Όπενχάιμερ, και νομίζω βέβαια πως το σημαντικό, πέραν αν ο Νόλαν έκανε μια καλή, μια σπουδαία ταινία, αν αυτό που είδατε, όσοι είδατε την ταινία του Νόλαν, σας άρεσε ή δεν σας άρεσε, υπάρχει κάτι άλλο που για μένα έχει μεγαλύτερη σημασία, μόνο και μόνο το γεγονός ότι τόσος κόσμος σε όλο τον κόσμο ασχολείται ξανά με την Οδύσσια, τον Οδυσσέα και τον Όμηρο. Είναι κέρδος. Είναι κέρδος για τη χώρα μας, είναι κέρδος για την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας, και είναι κέρδος, ακόμη σημαντικότερο αυτό, για το ίδιο το έργο του Ομήρου, το οποίο βλέπεις πως ένα τέτοιο έργο μπορεί και συναρπάζει και τη νέα γενιά και γενικότερα όλο τον κόσμο τόσες χιλιάδες χρόνια μετά. Συνεχίζει το ταξίδι του αυτό το έργο. Διότι πολύ απλά υπάρχουν, παιδιά, κάποιες ιστορίες που δεν γερνούν ποτέ και είναι πραγματικά ξεπέραστες. Δεν μπορεί κανείς να τις ξεπεράσει. Ό,τι να κατεβάσει κούτρα του πιο ταλαντούχου, του πιο χαρισματικού συγγραφέα, υπάρχουν κάποια κείμενα τα οποία είναι εκεί και θα υπάρχουν. Γιάννης Βασιλείου μαζί μας, κριτικός κινηματογράφου. Τον διαβάζετε στο Wild Greece πια, να ξέρετε, τις κριτικές του και οτιδήποτε άλλο θέλει να μοιραστεί μαζί σας. Γεια σου Γιάννη μου, τι κάνεις, καλησπέρα, είσαι καλά?
1: Γεια σου Κάτω μου, μια χαρά. Καταρχάς πρέπει να απαντήσω πρώτα σε μια απορία σου. Το One Night Only βγαίνει 20 Αυγούστου εδώ πέρα, έτσι δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα.
0: Α, ωραία. Ό,τι πρέπει για τα θερινά τα σινεμά, από ό,τι καταλαβαίνω η ταινία αυτή. Μετά, μια χαρά.
1: Ναι. Οπότε θα πρέπει να περιμένω όχι αυτή την εβδομάδα.
0: Okay. Τώρα βγήκε στις αμερικανικές αίθουσες από ό,τι είδα αυτή η ταινία.
1: Ναι, ναι. Έκανε πολύ χαμηλό άνοιγμα.
0: Δεν πήγε καλά,
1: δολαρίων, όχι. Το οποίο κάποιος λένε ότι επειδή ο Κάλουμ Τέρνερ είναι στην συζήτηση για επόμενος 007, αυτό το άνοιγμα λένε ότι κάπως επηρεάζει λίγο τις πιθανότητες του να αναλάβει, να φορέσει το κουστούμι του διασημότερου πράκτορα της μεγάλης οθόνης.
0: Όχι το φυσικ πάντως, δηλαδή θα τον έβλεπα, δεν ξέρω εσύ, θα τον έβλεπα για τον επόμενο 007.
1: Τώρα εντάξει, αυτά είναι, εξαρτάται, δηλαδή για να απαντήσω αυτή την ερώτηση, η απάντηση θα είναι ποιος θα είναι επόμενος 007, δηλαδή πώς θα είναι γραμμένος. Να θυμίσουμε ότι την ταινία θα την γυρίσει ο Ντενί Βιλνεύ. Το σενάριο το γράφει ο Στίβεν Νάιτ, ο οποίος έχει κάνει το Λοκ, έχει κάνει σειρές από το Peaky Blinders και το Ταμπού.
0: Ο Βιλνεύ, τρομερός σκηνοθέτης, πάρα πολύ καλός, από τους καλύτερους της γενιάς του.
1: Οπότε πρέπει να δούμε, δηλαδή, ποια θα είναι η προσέγγιση του στον πράκτορα, για να σου απαντήσω.
0: Ναι. Πάντως, αυτή η ιστορία με τον επόμενο 007, και εδώ να το κλείσουμε, να περάσουμε στη Οδύσσια, σέρνεται εδώ και πόσα χρόνια, αρέσει.
1: Πάντα κρατάει, αλλά αυτό έχει εξαίσθηση η τέτοια του franchise. Αφού βρούμε τον πράκτορα, ποιος θα πει το επόμενο τραγούδι 007. Δηλαδή,
0: επίτηδες θα αφήνουν να σέρνεται, λες.
1: Όχι, δεν είναι ούτε καν. Απλώς δεν ξέρουν σε ποια κατεύθυνση θα κινηθούν. Κοίτα, εντός πολλών εισαγωγικών, έτσι όπως τα κάνανε στην προηγούμενη ταινία, δεν το λέω αρνητικά, θέλω να πω, με τον τρόπο που τελειώνει η προηγούμενη ταινία, είναι σαν να έχει κλείσει η ιστορία του Bond.
0: Όχι.
1: Μετά τι θα κάνεις, από πού θα πας από εκεί και πέρα.
0: Ναι, έτσι είναι, όπως θα λες.
1: Λοιπόν, οπότε, αλλά δεν υπάρχει άλλο franchise εκεί έξω, για το οποίο να γίνεται τόση συζήτηση. Για το ποιος θα πει το τραγούδι του. Δηλαδή αυτό είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της δυναμικής του 007. Τέλος πάντων, ένα άλλο brand name πέρα του 007, το οποίο είναι ακατάβλητο και δεν νομίζω, ακόμα και να ποντάρει σε βάρος του, δηλαδή πρέπει να είσαι χαζός, είναι ο Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος ό,τι και να κάνει, γίνεται χρυσός. Δηλαδή τι να κάνουμε τώρα, ο κόσμος θέλει να δει τις ταινίες του, είναι όντως πάρα πολύ καλές ταινίες. Και να μην του βγει κάτι όπως το Tenet, που δεν του βγήκε για μένα σε επίπεδο εικονογραφίας. Είχε μια πολύ ωραία ιδέα.
0: Ωραία ιδέα, η εκτέλεση όχι και τόσο καλή. Και πράγματι έχεις δίκιο, συμφωνώ και εγώ, από τις μέτριες ταινίες του.
1: Ναι, μωρέ, γιατί ο Νόλαν το πρόβλημα του είναι ότι δεν είναι ένας σκηνοθέτης ο οποίος είναι καλός στο να πλάθει εικόνες. Δηλαδή, συνήθως έχει βρει το ένα φανταστικό διευθυντή φωτογραφίας. Το Χόιτεμα από το Interstellar και έπειτα, ο οποίος τον βοηθάει πάρα πολύ. Έχει δώσει δηλαδή μια έκταση στο σινεμά του που έλειπε, ας πούμε, μέχρι τότε στο κάδρο του μέσα. Αλλά στην πραγματικότητα, αν το προσέξεις, προσπαθεί να κλέψει την επικότητα μέσα από το μοντάζ, από τον τρόπο της χρήσης της μουσικής και του ηχητικού σχεδιασμού του. Δεν είναι δηλαδή σιγά σιγά όμως το κατακτά, δηλαδή βλέπουμε στη Δουνκέρκη κάπως δηλαδή βελτιώνεται με τον καιρό. Παρ' όλα αυτά, για να βγει καλύτερη από το Τένετ, το οποίο έχει μια φανταστική ιδέα, θα έπρεπε ο Νόλαν να μεταμορφωθεί σε Σπίλμπεργκ και να μπορέσει αυτό το πράγμα να το μεταφράσει σε ωραία και όμορφα σετ πίσεις. Δεν το έχει κατακτήσει ακόμα, αυτό δεν πειράζει όμως. Για την Οδύσσια τώρα που με κάλεσες να μιλήσουμε, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι σίγουρα από τις καλύτερες ταινίες που έχει γυρίσει ο Κρίστοφερ Νόλαν. Είναι μια πολύ φρέσκια ανάθεση στο μύθο που ταυτόχρονα είναι και σεβαστική προς το κείμενο. Όταν το λέω σεβαστική, εννοώ ότι έχει μέσα εντός εισαγωγικών επεισόδια από την Οδύσσια που θα μπορούσε να παραλείψει αν δεν αγαπούσε τόσο το κείμενο. Αυτό είναι προς απάντηση σε όσους λένε πώς κατάστασε την Οδύσσια μας ο Νόλαν.
0: Από εκεί και πέρα. Που δεν είναι και λίγοι, είναι αρκετοί αυτοί που το λένε, αλλά προφανώς δεν έχω.
1: Από πριν.
0: Ναι. Το λένε και από πριν, που μπορεί κανείς να συμπεράνει πως αν δεν έχεις δει την ταινία και τα λες αυτά, προφανώς είσαι προκατηλημένος.
1: Αν δεν έχεις δει μια ταινία και να μιλάς για αυτή, είναι ανοησία.
0: Από
1: εκεί και πέρα όμως.
0: Επίσης, καλό θα είναι να ξέρεις γιατί μιλάς. Δηλαδή, ο Νόλαν κάνει συγκεκριμένου είδους και ύφους ταινίες.
1: Μα δεν υπήρχε περίπτωση για ποιο λόγο ένα σκηνοθέτη του βεληνικού Νόλαν να πάρει ένα οποιοδήποτε κείμενο απλώς για να κάνει μια διασκευή τύπου κλασικά εικονογραφημένα, να το πάει βήμα προς βήμα. Δηλαδή, γιατί να θέλουμε να δούμε ακόμα μια Οδύσσια η οποία είναι μια παράθεση ηρωικών κατορθωμάτων του Οδυσσέα.
0: Ναι.
1: Ας δούμε κάτι
0: μα
1: άλλο.
0: Δεν είναι, διόρθωσε με κάνω λάθος τώρα για να είμαστε ακριβείς και σε αυτά τα οποία λέμε δημοσίως. Εδώ δεν μιλάμε για κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσιας επί της ουσίας. Μιλάμε για μια ταινία που βασίζεται στο κείμενο του Ομήρου και την Οδύσσια. Έχουν διαφορά αυτά μεταξύ τους, γι' αυτό το λέω.
1: Και κάτι γενικά το οποίο πρέπει καλό είναι να ξέρει και ο κόσμος, και ο κόσμος που διαβάζει βιβλία, και ο κόσμος που βλέπει συνέχεια.
0: Δεν είπε ο Νόλαν, δηλαδή, συγγνώμη που σε διακόπτω και πάλι, δεν είπε ο Νόλαν, παιδιά, εγώ θα πάρω την Οδύσσια έτσι όπως είναι όλο το κείμενο, θα το διαβάσω ένα ολόκληρο καλοκαίρι και μετά θα σας το περάσω στην οθόνη και θα φτιάξω μια ταινία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Ο Νόλαν, όπως είπε, το μελέτησα πάρα πολύ.
0: Το μελέτησα.
1: Από εκεί και πέρα το έκλεισα, το πέταξα στην άκρη και έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω σαν κινηματογραφικό σκηνοθέτη.
0: Και σαν καλλιτέχνη. Σαν καλλιτέχνη.
1: Που είναι να φτιάξω ένα κινηματογραφικό σενάριο το οποίο να υπηρετεί την ταινία που θέλω να κάνω. Τρομάρκα του λοιπόν, επειδή οι ταινίες Νόλαν επικοινωνούν μεταξύ τους, μοιάζει πάρα πολύ με το Oppenheimer η ταινία σε αυτά που έχει να πει.
0: Σε τι, στα μηνύματα τα οποία εκπέμπει η ταινία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα την έχει δει αρκετός κόσμος, οπότε θα προσπαθήσω να μιλήσω για την ταινία χωρίς να κάνω spoiler, αλλά και να γίνω κατανοητός.
0: Ναι.
1: Ο Νόλαν πριν από 20 κάτι χρόνια ήταν σε ένα σταυροδρόμι. Έχει γυρίσει την Insomnia και η Warner του λέει ότι μπορεί να γυρίσει την 3, μπορεί να γυρίσει και τον Batman. Τελικά η τύχη για την 3 γύρισε τον Batman. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι αυτά τα 20 χρόνια κλωθούσε στο κεφάλι του την ιδέα της 3 και αποφάσισε να γυρίσει την 3 χρησιμοποιώντας τα δούριο υπό την Οδύσσια. Λοιπόν, όταν δεις την ταινία θα καταλάβεις γιατί το λέω. Απλώς η διαφορά είναι ότι είναι μια καλή ταινία. Μια πραγματικά πολύ καλή
0: ταινία. Σε αντίθεση με την 3 που δεν ήταν μια καλή ταινία.
1: Όχι, αλλά έχει κάποια καλά στοιχεία, έχει κάποιες ωραίες σκηνές, αλλά δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Είναι άλλο πράγμα. Εδώ πέρα δηλαδή είναι σκηνοθέτης που είναι σε πλήρη έλεγχο των εκφραστικών του μέσων, ξέρει ακριβώς τι θέλει να πει και πώς θα το πει. Και το ωραίο που έχει Οδύσσια είναι ότι σε επαναληπτικές προβολές μπορεί να φανεί ακόμα καλύτερη σε κάποιον. Γιατί στην πραγματικότητα αποκαλύπτεται ποια είναι αυτή η ταινία που βλέπουμε, ποιο είναι το θέμα της και ποια είναι η φύση της, το τελευταίο μισάωρο. Οπότε γνωρίζοντας που καταλήγει, μετά προσέχεις κάποια πράγματα. Δηλαδή αυτά που σου φαίνονται λίγο. Τώρα γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί ας πούμε σε κάθε νησί που πηγαίνει ο Οδυσσέας με τους άντρες του η υποδοχή του είναι είτε ανθρώπων φοβισμένων είτε ανθρώπων ή πλασμάτων επιθετικών υπάρχει λόγος γι' αυτό.
0: Αυτό είναι χρήσιμο να το κάνει κανείς σε όλες τις μεγάλες ταινίες ή σε όσες ταινίες τις βλέπεις και κάτι σου αφήνουν, σε κρατούν, να κάνεις και μια δεύτερη προβολή για τον εαυτό σου, μια δεύτερη ανάγνωση, σίγουρα με στοιχεία στα οποία θα μπορούσες να σταθείς σου έχουν διαφύγει στην πρώτη, κατά την πρώτη προβολή.
1: Ο κινηματογράφος είναι τέτοιο. Δηλαδή κάτι, ο Κιούμπρικ ας πούμε το έλεγε πολύ ωραία, ότι αφού δεν κοιτάς έναν αγαπημένο σου πίνακα μόνο μια φορά ή δεν ακούσε ένα τραγούδι μόνο μια φορά, γιατί μια ταινία να πρέπει να τη βλέπεις μόνο μια φορά?
0: Ναι, βέβαια. Σκηνές τις οποίες δεν έχεις δώσει βαρύτητα την πρώτη φορά που έχεις δει μια ταινία, θα δώσεις τη δεύτερη σίγουρα. Μας έχει συμβεί αυτό, Γιάννη, πολλές φορές.
1: Μπορεί κάτι που θα να σε εντυπωσιάσει την πρώτη φορά και τη δεύτερη φορά
0: να το προσπεράσεις.
1: Ναι.
0: Πάντως σάρωσε και στην Ελλάδα η Οδύσσια, έτσι, δηλαδή έχει πάει πάνω από 720.000 εισιτήρια ήδη, οπότε πάει τρένο και για καλοκαίρι νομίζω.
1: Θα περάσει το εκατομμύριο. Είναι φοβερό επίσης ότι αυτό συμβαίνει μέσα στο καλοκαίρι, ενώ μέσα θα βγουν διακοπές, ενώ παίζεται και ακόμα μια ταινία πολύ δημοφιλή, το Spider-Man Brand New Day.
0: Α, βγήκε τώρα αυτό, ναι.
1: Ναι, έχει εδώ και 7 μέρες, θα σου κάνει και αυτό

0: πολλές οσκαρικές υποψηφιότητες. Τώρα τι μπορεί, τι τύχη μπορεί να έχει το Όσκαρ, θα το συζητήσουμε με τον νέο έτος. Όπως θα έχουμε δει όλη τη σεζόν.
1: Κάτσε να δούμε εμείς πρώτα την Οδύσσια εκεί με τις δύο κόρες, δηλαδή να τα βάλουμε σε μία τάξη στο πρόγραμμά μας και μετά επανερχόμεθα και στα υπόλοιπα. Γεια σου Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου Πέτρο μου και εγώ.
1: Να είσαι κύριε. Καλά. Γιάννης Βασιλείου, κυρίες και κύριοι, τον διαβάζετε στο Wild Greece. Wild.com.gr αν δεν κάνω λάθος.

0: Αυτή είναι η φρέσκια ολόφρεσκια Olivia Dean. Μία από τις πιο πετυχημένες και ανερχόμενες Βρετανίδες τραγουδίστρες. Όσο προλάβαμε να ακούσουμε, τέλος πάντων, διότι έχουμε εδώ και τον ήχο Χατζιωαννίδη, δεν αφήνει σεκόντ να πέσουμε έξω, παιδιά. Τίποτα δηλαδή, αφήστε τα. Τα μηνύματά σας δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Προλαβαίνω όμως να σας στείλω μερικές καλησπέρες, έτσι πολύ γρήγορα. Γεια σου Χάρη από την Ιασμίνη, να είσαι καλά. Φώτη, Γιώργο από την Ελευσίνα, Μανιάνα, Ορέστη. Γιώργο από το Far West, Γιάννη από την Αύπακτο, Χάρη από την Ιασμίνη. Ναι, έχει στείλει και άλλο μήνυμα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά, όλους και όλες για τα μηνύματα. Φεύγω και επιστρέφω με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μην κουνηθεί κανείς.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στο Sky.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρία

0: radiomaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Νου Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Τζέση Αμπτουλάη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι ένα λεπτό μετά τις 8 και οι ειδήσεις σε τίτλους έχουν ως εξής. Τραγωδία στην Πάρο, όπου ένα τετράχρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα Beach Bar. Πρόκειται για ένα αγοράκι το οποίο φαίνεται να βούτυξε από την πλευρά που η πισίνα ήταν βαθιά. Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από δύο υπαλλήλους και παρά τις προσπάθειες που έγιναν δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου εν ώψη των πολύ σχηρών βόρειων ανέμων από αύριο σε μεγάλο μέρος της χώρας σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίως τη Δευτέρα οι άνεμοι κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρ ενώ οι ρηπές τους τα 9. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιές κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Βιωτή, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και περιοχές της Εύβοιας καθώς και της Θειότιδας αλλά και της Αρκαδίας. Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μικρή Βίχλα της Νάξου. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα αεροσκάφος. Κορυφώθηκε σήμερα η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Από το πρωί μέχρι και πριν από λίγο είχαν αναχωρήσει από την Αθηνών Κορίνθου 47, είχαν περάσει από την Αθηνών Κορίνθου 47.340 οχήματα και από την Αθηνών Λαμίας άλλα 30.000, ενώ στα λιμάνια της Αττικής οι πληρότητες στα πλοία άγγιζαν το 100% σε ό,τι έχει να κάνει με τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες. Συνολικά μόνο για σήμερα από Πειραιά, Ραφίνα, Λαύριο και Αργό Σαρονικό αναχώρησαν περίπου 56.000 επιβάτες, γεμάτα και τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ και Φυσού. Εκτός συνόρων κλιμακώνεται η κρίση μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό. Η Ισπανική κυβέρνηση επανέφερε από τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος τους συνοριακούς ελέγχους σε αεροδρόμια και λιμάνια για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία. Η απόφαση αυτή ελήφθη ως απάντηση στα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη τουλάχιστον μέχρι και τις 15 Αυγούστου μετά και τη μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Την ίδια ώρα η Ισπανία ενισχύει τις δυνάμεις της στην περιοχή με δύο φρεγάτες στη Θέουτα. Η Τουρκία περιορίζει την κίνηση των εμπορικών πλοίων που εισέρχονται στη Μαύρη Θάλασσα μέσω των στερνών των Δαδανελίων μετά την αύξηση των ανησυχιών για την ασφάλεια λόγω των πρόσφατων επιθέσεων σε πλοία στην περιοχή. Αυτά μετέδωσε πριν από λίγο το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Στη Βουλγαρία, ο πρωθυπουργός της χώρας δήλωσε ότι οι ντρόνοι εξεράγει κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου πλησίων των ρουμανικών σύνορων. Ο Ρούμεν Ράντεφ δήλωσε ότι το ντρόν εξεράγει λίγο μετά τις 5 το πρωί, περίπου 100 μέτρα εντός του βουλγαρικού εδάφους. Δεν εντοπίστηκε ούτε αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης του ούτε στον ρουμανικό ούτε στον βουλγαρικό εναέριο χώρο. Η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε υπογραφή του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό χθες στην Αθήνα. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το πλαίσιο αυτό δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Τα δικά μας και πάλι δύο ακόμη μέλη της ρωσοφωνής μαφίας συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στην Καλλιθέα σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Πρόκειται για 49χρονο σε βάρος το οποίο εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το 2025 και ένα 37χρονο ο οποίος κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία. Σε μια 57χρονη γυναίκα από την περιοχή της Κυψέλης, η οποία είχε εξαφανιστεί, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη σε σπηλιά κοντά στο κλεισάκι των Αγίων Ισιδώρων στο Λυκαβητό. Εκατοντάδες άνθρωποι στη Βρετανία έχουν αναφέρει ότι αρρώστησαν μετά από επισκέψεις σε παραλίες μέσα στο 2026, σύμφωνα με στοιχεία περιβαλλοντικής οργάνωσης, τα οποία δημοσιεύει η Daily Mail. Μιλάμε συνολικά για 765 ανθρώπους, οι οποίοι επικοινώνησαν με την οργάνωση, αναφέροντας ότι εμφάνισαν προβλήματα υγείας έπειτα από επαφή με νερά σε 406 διαφορετικές τοποθεσίες της χώρας.
Στην Ταϊλάνδη στους 9 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών μετά τη χθεσινή αιματήρη επίθεση σε σχολείο από έναν 14χρονο. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ένα 12χρονο κορίτσι που είχε τραυματιστεί πέθανε. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη ήττα σε ισάριθμα μάτς γνώρισε η εθνική ομάδα παιδών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ιτήθηκε από το Ισραήλ με 89-84. Θρήνο στην οικογένεια του Λιονέλ Μέση, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, Χόρχε, σε ηλικία 68 ετών, μετά από πολύμηνη μάχη με σοβαρή ασθένεια. Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινός θα είναι αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Εδώ στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα, 8 και 7 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την έντονη κινητοποίηση που καταγράφουμε σε επίπεδο πολιτικής προστασίας σε σχέση με τις επόμενες ημέρες. Και αυτό γιατί υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας λόγω της ενίσχυσης των ανέμων, βεβαίως και των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν στην επικράτεια τις επόμενες ημέρες. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Πρωτοψαλτή, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Έχει όλο το ρεπορτάζ γύρω από αυτή την αυξημένη κινητοποίηση που υπάρχει σε επίπεδο αρχών.
1: Ρηπές ανέμων που θα φτάνουν κατά τόπους ακόμα και τα 9 μποφόρ και θερμοκρασίες υψηλές που θα αγγίζουν τους 39 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της χώρας θέτουν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μία σειρά από περιφέρειες με βάση τα πρωτόκολλα της πολιτικής προστασίας. Αναλυτικότερα, σε κατάσταση κινητοποίησης θα βρεθούν η περιφέρεια Αττικής συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων, στην Πελοπόννησο, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, περιφέρειες Κρήτης και Κυκλάδων, όπως επίσης και η Βιωτία, η Φθιώτιδα και η Εύβοια Στερεά Ελλάδα, καθώς επίσης και Λέσβος, Χίος, Σάμος και η Καρία. Όσον αφορά την περιφέρεια Βόρειο Αιγαίο, όλες οι περιοχές που προαναφέραμε αύριο με βάση το χάρτη της πολιτικής προστασίας έχουν χρώμα πορτοκαλί, δηλαδή κατηγορία κινδύνου 4, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Όπως προβλέπετε λοιπόν με βάση αυτή την συνθήκη, δήμοι και περιφέρειες έχουν συγκαλέσει από το πρωί τα τοπικά και περιφερειακά όργανα πολιτικής προστασίας προκειμένου να βρεθούν σε μια ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν οποιασδήποτε συνθήκες θα μπορούσαν να προκαλέσουν και μια εκδήλωση πυρκαγιάς. Νωρίς το πρωί υπήρξε και η σύγκληση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου Παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Εκτός από τα όσα αναφέρθηκαν και τις προετοιμασίες που θα υπάρξουν για την αυριανή ημέρα, έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση και για τις δύσκολες επιχειρησιακές συνθήκες που είχαν αντιμετωπίσει πυροσβεστική πολιτική προστασία το προηγούμενο δεκαήμερο με επικίνδυνες φωτιές και αντίστοιχα δύσκολες συνθήκες σε μια προσπάθεια ο κρατικός μηχανισμός αυτή τη φορά να βρίσκεται σε μια ετοιμότητα να διαχειριστεί δύσκολα καιρικά φαινόμενα.

0: Σε επιφυλακή λοιπόν η πολιτική προστασία σε ολόκληρη τη χώρα. Σε επιφυλακή βρίσκονται και στα πυροφυλάκια για την αυριανή και τη μεθαυριανή ημέρα, κυρίως για μεθαύριο, διότι τη Δευτέρα είναι που θα περιμένουμε, θα αναμένουμε να υπάρχουν σε πολλές περιοχές της χώρας και πολύ ισχυροί άνεμοι ναυπλέων. Μιλάμε για μελτέμια και ανέμους που θα φτάσουν σε κάποιες περιπτώσεις τα 8 ενδεχομένως και τα 9 μποφόρ, και θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία ανεβαίνει από αύριο. Θα μας τα πει σε λίγο η Λιάννα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας. Προς το παρόν πάμε να συναντήσουμε τον Μάριο Γιαννόπουλο. Βρέθηκε πριν από λίγο και λογαριασμό του ΣΚΑΙ στο πυροφυλάκιο Ελληνικού Αργυρούπολης, να δούμε αν και εκεί υπάρχει κινητοποίηση.
1: Τα στελέχη εδώ βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, όπως μας λένε συγκεκριμένα, διότι καταρχάς έχουν επιφορτιστεί με το έργο της προστασίας του ημιτού. Ένας πνεύμονας πρασίνου, ο οποίος από μόνος του αυξάνει την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ενώ όπως θα μας δείξει τώρα ο Γιώργος Οχρόνης με την κάμερα, βλέπουμε παραταγμένα τα οχήματα, είναι οι δροφόρες του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Βλέπουμε τα πυροσβεστικά τα οποία βρίσκονται εδώ και είναι επιποδός σε περίπτωση που χρειαστεί να συνδράμουν. Υπάρχουν και ένα αέρια μέσα ντρόουν με τα οποία σαρώνουν το βουνό του ημιτού, αλλά εδώ πιο πάνω υπάρχει το παρατηρητήριο, το οποίο είναι στελεχωμένο αυτή τη στιγμή, και άνθρωποι με βάση τεχνικά μέσα τα οποία διαθέτουν μπορούν και σαρώνουν σπιθαμί προς σπιθαμί το βουνό. Μας έχουν αναφέρει επίσης ότι πρόκειται να κάνουν ολονύχτιες βάρδιες απόψε, ενώ σύμφωνα με το σχέδιο δράσης πολιτικής προστασίας υπάρχει προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων και παραμονή των εκδρομέων σε εθνικούς ιδρυμούς, δάση και ευπαθείς ομάδες, ενώ καλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

0: Και πάμε τώρα να ακούσουμε την μετεωρολόγο μας, την Ηλιάνα Κουτσούπη, τι ανέφερε πριν από λίγο για αυτό το πολύ επικίνδυνο σκηνικό που ξεπροβάλλει μπροστά μας, κυρίες και κύριοι, από πλευράς καιρικών συνθήκων. Μιλάμε για ένα πολύ δύσκολο τριήμερο, το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει. Την κορύφωσή του την αναμένουμε, ξαναλέμε, τη Δευτέρα.
1: Τις επόμενες ώρες πνέει ήπιο σχετικά μελτέμι στο Αιγαίο, 5 με 6 μποφόρ, τοπικά στις Κυκλάδες αγγίζει τα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ, δεν θα μας απασχολήσει. Να δούμε όμως την αυριανή ημέρα που φαίνεται ότι έχουμε ενίσχυση των βοριάδων. Βλέπουμε μέχρι και 8 μποφόρ τοπικά στις Κυκλάδες και στο Καρπάθιο Πέλαγος. Επηρεάζονται έντονα και τα ανατολικά ηπειρωτικά και να δούμε αναλυτικά τις περιοχές όπου θα έχουμε τις μέγιστες ρηπές αύριο. Βλέπουμε λοιπόν μέχρι και 60 περίπου και 80 χιλιόμετρα ανά ώρα, δηλαδή 7 με 8 μποφόρ στην Εύβοια, την Αττική, τη Βιωτία και την Αργολίδα και την Κορινθία. Συνεχίζοντας στο Ανατολικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες, είμαστε στα 65 με 80 χιλιόμετρα ανά ώρα και πάλι μέχρι και τα 7 μποφόρ οι ρηπές, ενδεχομένως να το ξεπεράσουμε τοπικά αυτό. Και στην Κρήτη, την Λακωνία, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της Κρήτης, τα νότια, καθώς έχουμε τους ορεινούς όγκους, θα αγγίξουμε τα 60 με 75 χιλιόμετρα ανά ώρα.
2: Άρα λοιπόν ενισχύονται σταδιακά οι άνεμοι από αύριο το πρωί. Η Λιάνα, η Δευτέρα αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη μέρα, αναφορικά πάντα με την ένταση των ανέμων.
1: Πολύ σωστά. Τη Δευτέρα φαίνεται ότι έχουμε περαιτέρω ενίσχυση των βοριάδων. Βλέπουμε ότι στις Κυκλάδες, τα ανατολικά ηπειρωτικά, το Ανατολικό Αιγαίο και στο Καρπάθιο Πέλαγος και στην Κρήτη, οι ρηπές θα αγγίξουν και τα 9 μποφόρ. Και μάλιστα να πούμε ότι κατά τις βραδινές ώρες δεν θα έχουμε σημαντική εξασθένιση. Θα μένουμε δηλαδή στα 5 μποφόρ στις ρηπές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε.
2: Ηλιάνα, σε τι επίπεδα τώρα θα κινηθεί η θερμοκρασία Κυριακή Δευτέρα?
1: Για αύριο η θερμοκρασία στην Δυτική Ελλάδα αγγίζει τους 38 με 39 βαθμούς και στη Βόρεια Ελλάδα περιμένουμε 38 βαθμούς όπως και στη Θεσσαλία. Στα ανατολικά ηπειρωτικά λίγο πιο ήπιες θερμοκρασίες, 35 με 37 λόγω των βοριάδων, και στις νησιωτικές περιοχές αύριο 32 με 36 βαθμούς. Την Δευτέρα, λόγω του μελτεμιού, έχουμε πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά ηπειρωτικά. Βλέπουμε δεν ξεπερνάει ο υδράργυρος τους 35 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα θα διατηρηθούν οι 38 βαθμοί και στα νησιά περιμένουμε 31 με 37 βαθμούς. Βλέπουμε το 37 είναι κυρίως στα νότια Δωδεκάνησα και Κρήτη.
0: Καιρός πάντως ιδανικός για την έξοδο των αδιούχων του Αυγούστου. Είναι αυτός ο οποίος ήταν και σήμερα και έχουμε και γενικότερα μπροστά μας, με τους εκδρομείς σήμερα να καταρρύπουν μαζικά τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ενδεικτική ήταν η εικόνα που μας έστελαν από νωρίς οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι του Sky στο λιμάνι του Πειραιά. Εκεί είχαμε πολύ αυξημένη κίνηση από νωρίς το πρωί. Βεβαίως με τα περισσότερα πλοία να αναχωρούν με πληρότητα που άγγιζε το 100%. Το ρεπορτάζ είναι της Μέρης Τούμπα.
3: Με πλοία και με αυτοκίνητα. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν οι Αθηναίοι την πόλη για την εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
4: Έχουν τις αποσκευές τους, έχουν τα χαμόγελά τους, την πολύ καλή τους διάθεση.
5: Πήγαμε πέρσι πάρο, πέτος Νάξο. Πιο ήρεμα.
6: Νάξος Μήλος.
4: Μήλο, μετά,
6: μετά.
4: Αυτό, από πού είστε?
6: Από τον Καναδά.
4: Από τον Καναδά?
6: Yeah.
4: Έχετε έρθει εδώ τώρα για πόσες μέρες, για διακοπές?
6: Διακοπές 20 μέρες και είμαστε στην Αθήνα για 3 μέρες τώρα.
3: Κι αν δεν αλλάξουν τον αέρα τους στην Άξο, θα τον αλλάξουν στην Πάρο, παρά τις όποιες δυσκολίες.
7: Για Πάρο, αλλά θα το χάσω λογικά.
4: Γιατί, αφού είσαι...
7: Γιατί ήμουνα για τον Άξος και μου είπανε να έρθω να προσπαθήσω εδώ.
3: Από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας πραγματοποιήθηκαν σήμερα 25 δρομολόγια με 31.000 επιβάτες, ενώ αύριο Κυριακή αναμένονται 23 αναχωρήσεις με 34.000 ταξιδιώτες. Συνολικά μόνο για σήμερα από Πειραιά, Ραφίνα, Λαύριο και Αργοσαρονικό αναχωρούν περίπου 56.400 επιβάτες, επιβεβαιώνοντας ότι η έξοδος του Αυγούστου βρίσκεται στο αποκορύφωμά της.
4: Πού πηγαίνετε, για πείτε μας.
8: Αντίπαρο.
4: Αντίπαρο. Πόσες μέρες?
8: Τέσσερις μέρες.
4: Τέσσερις μέρες, ό,τι πρέπει.
3: Οπλισμένοι με υπομονή και με σύμμαχο την καλή διάθεση και τα χαμόγελα, αναχωρούν οι ταξιδιώτες και με τα αυτοκίνητα.
9: Κίνηση βλέπω πάρα πολύ. Θα φτάσουμε σε κανένα δύο ώρο. Μία ώρα το κάναμε εμείς. Πάμε κράτα να κάνουμε τα μπανάκια μας, λίγο τα μπιτσόμπαρά μας, να γουστάρουμε.
10: Πάμε κάτω Καλαμάτα για Χωματά, Κορώνη, για δύο εβδομάδες.
8: Ο καιρός είναι καλός.
10: Φεύγουμε ένα σύντομο τρίμερο. Η κίνηση από ό,τι φαίνεται είναι αυξημένη. Αλλά νομίζω να Αύγουστος και ο κόσμος όσο μπορεί να.
8: Προορισμό.
3: Από τις 6 το πρωί του Σαββάτου έως και τις 6 το απόγευμα από τα διόδια Αθηνών Κορίνθου πέρασαν 47.340 οχήματα. Ενώ από τα διόδια Αθηνών Λαμίας πέρασαν 30.470.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα τώρα το αδιαχώρητο είχαμε να επικρατήσει τον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων με ουρές χιλιομέτρων. Μιλάμε τώρα για ξένους ταξιδιώτες, επισκέπτες που μας έρχονται από το εξωτερικό, οι περισσότεροι με προορισμό την Χαλκιδική. Ελένα Χερβατζόγλου, με όλο το ρεπορτάζ, πριν από λίγο στον Sky.
11: This 1.5 kilometer we're running 3 hours. This is
0: 3 ώρες έχουμε κάνει για 1.5 χιλιόμετρο. Είναι πάρα πολύ, λέει ένας επισκέπτης από τη Σερβία.
12: Χωρίς τέλος και υπομονή στα όρια της. Αυτή είναι η εικόνα που διαμορφώνεται στον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων, παρά το γεγονός ότι έχουν ανασταλεί οι βιομετρικοί έλεγχοι.
13: Είναι μόλις 10 η ώρα το πρωί του Σαββάτου και όπως μπορείτε να δείτε, ήδη έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιόμετρων με τουρίστες από τα Βαλκάνια που περιμένουν να περάσουν στην ελληνική πλευρά. Η αναμονή αγγίζει μέχρι και τις 4 ώρες.
14: 4 ώρες.
15: Καταστροφή.
0: 4 ώρες, είναι καταστροφή.
12: Οι περισσότερα από 30.000 οχήματα πέρασαν από το τελωνείο των Ευζώνων με τη μαζική έξοδο προς τις ελληνικές παραλίες να μετατρέπει το συνοριακό πέρασμα σε έναν τεράστιο διάδρομο αναμονής. Και όσο τα αυτοκίνητα μένουν ακινητοποιημένα, ο χρόνος περνά και μαζί του ανεβαίνει η ταλαιπωρία μέσα στη ζέστη.
16: Εδώ έχει 2.5 ώρες που περιμένω. 2 ώρες που έχω περάσει τα σύνορα, τα Σκόπια.
13: Και πόση ώρα θα περάσετε ακόμη εδώ πέρα?
16: Καμιά ώρα.
13: Άρα 3 ώρες και αναμονή.
16: Ναι.
13: Κάτω από τον ήλιο, τώρα πώς είναι.
16: Ναι. Καίγεσαι.
17: 2 hours. Yes.
0: 2 ώρες περιμένουμε. Ο καιρός κάνει πολύ ζέστη, απαντά η γυναίκα από τη Σερβία.
12: Κάποιοι δεν αντέχουν να μένουν άλλο μέσα στα αυτοκίνητα. Κατεβαίνουν και περιμένουν όρθιοι δίπλα στο όχημά τους, κοιτώντας την ατελείωτη ώρα που απλώνεται μπροστά τους.
18: Υπάρχουν αυτοκίνητα που δεν έχουν κλίμα.
12: Η ταλαιπωρία γίνεται ακόμη πιο έντονη για οικογένειες με μικρά παιδιά.
19: From 6 o'clock.
0: Είμαστε εδώ από τις 6 το πρωί, πάνω από 3 ώρες. Κάνει ζέστη. Το παιδί είναι μικρό, όχι και τόσο καλά, λέει ένας ακόμη ξένος τουρίστας.
19: Small. Yeah. Not so good.
13: Παρατηρείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, κυρίως στο ρεύμα εξόδου, με τις ουρές των αυτοκινήτων να είναι ατελείωτες.
12: Και μετά τις πολυήμερες διακοπές ή το μονοήμερο μπάνιο, ξεκινά μια δεύτερη ταλαιπωρία, με την κίνηση να φρακάρει εκ νέου στο ρεύμα εξόδου.
0: Εκτός σύνορων για τη συνέχεια και το παρατεταμένο κύμα καύσωνα που εξακολουθεί να πλήττει πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ένα φαινόμενο το οποίο οι επιστήμονες το συνδέουν ευθέως με την κλιματική κρίση. Μιλάμε για ποτάμια και λίμνες που έχουν στερεύσει και για πάρα πολλές πυρκαγιές σε περιοχές που δεν είχαν να αντιμετωπίσουν τέτοια φαινόμενα στο πρόσφατο παρελθόν. Το ρεπορτάζ είναι της Λουίζας Κροντήρη.
20: Σε κλείο πυρκαγιών η Σερβία εν μέσω ακραία ζέστης. Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από αέρος για να κατασβέσουν τη φωτιά που μένεται σε προστατευόμενη περιοχή στη Βοηβοντίνα στα βόρεια της χώρας. Οι φλόγες απειλούν σπίτια στο χωριό Σουμαράκ που εκενώνεται. Μάχη με τη φωτιά δίνουν οι πυροσβέστες και κοντά στην πόλη Κράλιεβο στα κεντρικά. Ο ποταμός Βιστούλας υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Εξαιτίας της ζέστης και των περιορισμένων βροχοπτώσεων, η κήτη του αποκαλύπτεται, προκαλώντας αρρυθμίες στον ενεργειακό τομέα της χώρας. Μέσα στην εβδομάδα, ο κόλοσσος ΕΝΕΑ αναγκάστηκε να περιορίσει τη λειτουργία σε 2 σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, καθώς η εξαιρετικά χαμηλή στάθμη του ποταμού περιόρισε τα αποθέματα του νερού ψήξης. Οριακό σημείο παραμένει η λειτουργία του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ΠΑΚ στην Ουγγαρία, παρά τη διαφαινόμενη άνοδο της στάθμης του Δούναβη μετά τις βροχοπτώσεις στην Αυστρία.
0: Η στάθμη του νερού αναμένεται να αυξηθεί κατά 20% τις επόμενες ημέρες, ωστόσο δεν αναμένονται βροχοπτώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα από αύριο. Αυτή η άνοδος είναι πιθανό να είναι προσωρινή και από την επόμενη εβδομάδα θα μετράμε ξανά 100%, λέει ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας.
20: Ο σταθμός λειτουργεί περίπου στο 10% της δυναμικότητάς του, με τις αρχές να επεξεργάζονται λύσεις σε περίπτωση που η μείωση της στάθμης του Δούναβη γίνει πρόβλημα διαχρονικό. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το άλλοτε καταπράσινο πάρκο Blackheath του Λονδίνου έχει μετατραπεί σε ξέρη έρημο. Πολλαπλά κύματα καύσωνα έχουν προκαλέσει συνθήκες ξηρασίας που επηρεάζουν ολόκληρη την Ουαλία και περίπου τη μισή Αγγλία. Πρόκειται για τον πιο ξηρό Ιούλιο που έχει καταγραφεί ποτέ, με αποτέλεσμα τη χειρότερη συγκομιδή δημητριακών των τελευταίων 42 ετών. Και στη Βοσνία οι διαδοχικοί καύσωνες και η παρατεταμένη ξηρασία μετατρέπουν τις καλλιέργειες καλαμποκιού σε κατάξερες εκτάσεις. Όπως λένε οι αγρότες, η φετινή σοδιά έχει καταστραφεί, ενώ οι εποχές που τα χωράφια απέδιδαν 6 και 7 τόνους αναστρέμα έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί.
0: Η φετινή απόδοση σε καλαμπόκι θα είναι χαμηλή, αν υπάρξει και καθόλου, λέει ένας αγρότης. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι αποδόσεις καλαμποκιού φέτος θα είναι περίπου 1,5 με 2 τόνους ανά εκτάριο.
20: Για να ανταπεξέλθουν οι αγρότες σιτηρών πρέπει να προσαρμοστούν.
0: Εναπόκειται στους αγρότες να επιλέξουν υβρίδια ανθεκτικά στην ξηρασία και να εφαρμόσουν επαρκείς γεωργικές τεχνικές νέας τεχνολογίας, λέει ένας γεωπόνος.
20: Χωρίς τρεχούμενο νερό έχουν μείνει από την Παρασκευή 180.000 κάτοικοι στην πρωτεύουσα του Πουερτορίκο και στις γύρω κοινότητες. Πατάλ.
0: Είναι φρικτό, είναι απίστευτο να το ζεις αυτό σήμερα, λέει μια κάτοικος.
15: Η
20: κυβέρνηση έχει επιβάλει περιορισμό στην κατανάλωση και δελτία νερού για να αντιμετωπίσει την επιδεινούμενη ξηρασία με τις προειδοποιήσεις για ακραίες θερμοκρασίες να παραμένουν.
0: Ήρθα να πάρω δύο δεξαμενές των 200 λίτρων και μια δεξαμενή των 22 για την κουζίνα για να αποθηκεύω νερό και να ξαναγεμίσω το καζανάκι μου. Δεν έχουμε νερό από το Σάββατο, λέει αυτός ο κάτοικος.
20: Ο Ιούλιος ήταν ο πιο ξηρός μήνας που έχει καταγραφεί στο Σαν Χουάν τα τελευταία 120 χρόνια. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ξηρές συνθήκες θα συνεχιστούν μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Είναι αρκετές οι χώρες, δεν είναι λίγες, που έχουν γονατίσει από αυτή την ξηρασία και από αυτό τον καύσωνα το φετινό καλοκαίρι. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο και πώς σε κάποιες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί να έχει πέσει πάρα πολύ η στάθμη των ποτάμων. Και αυτό έχει σημάνει συναγερμό σε αρκετές χώρες. Η Αθηνά Παπακώστα με όλα τα στοιχεία, όπως τα παρουσίασε πριν από λίγο στο Sky.
21: Μιλάμε για εκείνη την περιοχή, η οποία θερμαίνεται πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη στον κόσμο και που και φέτος το καλοκαίρι βρίσκεται υποπίεση και εξαιτίας των πυρκαγιών και εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και εξαιτίας της ξηρασίας. Και εδώ ακριβώς, Μάρκο, θα εστιάσουμε, καθώς οι ειδικοί μιλούν για μία από τις σοβαρότερες κρίσεις. Αρχή θα κάνουμε με τον Δούναβη, τον δεύτερο μεγαλύτερο ποταμό στην Ευρώπη. Διασχίζει 10 χώρες και σε μεγάλα τμήματα της Σερβίας, της Ουγγαρίας αλλά και της Ρουμανίας παρουσιάζει υποχώρηση στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών, γίνοντας προβλήματα σε ηλεκτροπαραγωγή αλλά και σε πυρηνικούς σταθμούς, ενώ φτάσαμε στο σημείο να δούμε ακόμα και κουφάρια πολεμικών πλοίων που βυθίστηκαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Επίσης, συναγερμό έχουμε και στον ποταμό Ρήνο. Υπενθυμίζουμε, διασχίζει 6 χώρες από τις Ελβετικές Άλπες έως τη Βόρεια Θάλασσα. Γιατί έχει σημασία? Γιατί πρόκειται για μία από τις πλωτές οδούς με τη μεγαλύτερη κίνηση στην Ευρώπη. Αυτή την εβδομάδα τα επίπεδα του νερού έφτασαν στο χαμηλότερο σημείο τους από την έναρξη των επίσημων καταγραφών το 1880, ουσιαστικά διαταράσσοντας αλυσίδες εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος αποστολής και αναγκάζοντας εταιρείες επίσης να μειώσουν την παραγωγή τους. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και ο ποταμός Πάδος στην Ιταλία. Μιλάμε για τον μεγαλύτερο ποταμό της Ιταλίας. Το επίπεδο συναγερμού για την ξηρασία έχει οριστεί σε αυτό το σημείο στο χάρτη σε υψηλό, με οικοσυστήματα αλλά και αγροτική παραγωγή να απειλούνται.
0: Και την ίδια ώρα έχουμε την κλιμάκωση της κρίσης μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με αφορμή το μεταναστευτικό και τις μεγάλες εισρωές που είχαμε στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Μαρίας Καπίρη για τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε. Μιλάμε για συνοριακούς ελέγχους επί της ουσίας που αφορούν τους ταξιδιώτες που φτάνουν από την Ιταλία, από τη Μαδρίτη.
2: Η διπλωματική κρίση ανάμεσα σε Ιταλία και Ισπανία καλά κρατεί. Οι ισπανικές αρχές επέβαλαν και εκείνες συνοριακούς ελέγχους σε όλους τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία. Από σήμερα στη μία τα ξημερώματα Ροελλάδος και θα έχουν ισχύ για έναν ολόκληρο μήνα μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου. Η κυβέρνηση Σάντσεθ είχε ζητήσει από τη Μελόνι να επαναφέρει τη συνθήκη Σέγγεν που έχει θέσει αναστολή έως τουλάχιστον τις 15 Αυγούστου. Η Ρώμη απάντησε ότι δεν υποκύπτει σε εκβιασμούς, ενώ επέβαλε συνοριακούς ελέγχους, επικαλούμενοι φόβους ότι οι μετανάστες χωρίς άδεια θα μπορούσαν να διασχίσουν το στενό του Γιβραλτάρ και να εκμεταλλευτούν το χώρο Σέγγεν χωρίς διαβατήρια, προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Ιταλία και άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, οι Ισπανικές Αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβεβαίωσαν ότι κανένας από τους ανθρώπους που έφτασαν στη Θέουτα δεν έχει διασχίσει το στενό του Γιβραλτάρ.
0: Ελάτε για τη συνέχεια να σταθούμε στα νέα γεωπολιτικά δεδομένα τα οποία δημιουργεί η υπογραφή μιας νέας αμυντικής συμφωνίας. Είναι η κοινή αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, η οποία προβλέπει τα εξής: αμοιβαία συνδρομή σε περίπτωση επίθεση σε μία από τις σημαντικότερες ανακατατάξεις σε επίπεδο στρατηγικής στη Μέση Ανατολή. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε με όλα τα δεδομένα για αυτή τη σημαντική συμφωνία το έχει ετοιμάσει η Αθηνά Παπακώστα.
15: Μία πυρηνική δύναμη, το Πακιστάν, ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ, η Τουρκία και η πλούσια σε πετρέλαιο Σαουδική Αραβία υπογράφουν στη Μέκα κοινή αμυντική συμφωνία εμπνευσμένη από το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.
0: Μοιάζει έντονα με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, λέει αυτός ο ερευνητής, υπό την έννοια ότι ορίζει πως μια επίθεση εναντίον ενός μέλους συνιστά επίθεση εναντίον όλων των μελών. Επομένως, από αυτή την άποψη έχει μια ομοιότητα, αλλά πρέπει να δούμε πως αυτό θα εφαρμοστεί στην πράξη όταν ένα από αυτά τα μέρη θα δεχθεί επίθεση.
22: But we need to see this, how it is going to be operationalized when one of these party faces.
15: Η πρόβλεψη για αμοιβαία αμυντική συνδρομή αποκτά σημασία. Ωστόσο, το πραγματικό τεστ αυτής είναι η περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας.
0: Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό το αμυντικό σύμφωνο που υπογράφηκε πολύ συμβολικά στη ΜΕΚΑ, που στην πραγματικότητα να υποχρεώνει αυτές τις χώρες να βοηθήσουν η μία την άλλη. Και η Σαουδική Αραβία δέχεται επίθεση από δύο πλευρές: από πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν στο Ιράκ και από τους Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν στην Ιεμένη. Έτσι, η δοκιμασία αυτής της συμμαχίας, αν αξίζει κάτι περισσότερο από το χαρτί στο οποίο είναι γραμμένη, θα είναι αν η Σαουδική Αραβία δεχθεί επίθεση. Θα κάνουν κάτι.
15: Την ίδια στιγμή, οι ειδικοί, εξετάζοντας τη σημασία του στρατιωτικού συμφώνου της ΜΕΚΑΣ, εστιάζουν στον παράγοντα Ηνωμένες Πολιτείες και πιο συγκεκριμένα στην αξιοπιστία τους, καθώς το Ριάντ μειώνει τη στρατιωτική του εξάρτηση από αυτές.
0: Αυτή δεν είναι μια εναλλακτική όσον αφορά στη σχέση ασφάλειας με τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν με τις χώρες της περιοχής, αλλά πρόκειται για ένα συμπλήρωμα σε αυτή, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν απαραίτητες για την ευρύτερη περιοχή. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούνται επίσης πλέον αναξιόπιστες και απρόβλεπτες, λέει αυτός ο ερευνητής. Και ακούμε τον Phil Stewart, αναλυτή του Reuters, λέει πως αυτές οι τρεις χώρες είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτείων, αλλά η Σαουδική Αραβία εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πολλά που αφορούν στην ασφάλεια και την υποστήριξή της. Επομένως, για τους Σαουδάραβες, το να υπογράφουν τώρα αυτή τη συμφωνία γίνεται κατανοητή υπό το πρίσμα των νέων εχθροπραξιών από πλευράς των Χούθη και επίσης των προειδοποιήσεων από το Ιράν πως αυτού του είδους η συμφωνία δεν θα τους προστατεύσει. Αντιθέτως, πως οι πολιτικές τους πρέπει να αλλάξουν.
23: Είναι πραγματικά καινούργιο. Είναι πραγματικά καινούργιο και νομίζω ότι η πρώτη διαπίστωση που κάνει κανείς είναι ότι αυτές οι χώρες, και αναφέρομαι όχι τόσο στην Τουρκία, αλλά κυρίως στη Σαουδική Αραβία και στο Πακιστάν, νιώθουν την ανάγκη να δημιουργήσουν κάτι. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Κυρίως γιατί θεωρούν ότι οι ΗΠΑ δεν είναι αξιόπιστος εταίρος, δεν είναι ο εγγυητής εκείνος της περιφερειακής σταθερότητας που ήταν μέχρι πρόσφατα.
15: Στο φόντο της συμφωνίας των μεγάλων σουνιτικών δυνάμεων της περιοχής, επίσης ο στόχος περιορισμού της επιρροής του σιητικού Ιράν. Ενώ στο προσκήνιο έρχονται οι πιθανές επιπλοκές για το Ισραήλ.
1: Από την οπτική γωνία του Ισραήλ πρόκειται για μια πολύ ανησυχητική εξέλιξη. Προσθέτει μια στρατιωτική διάσταση σε ένα πολιτικό μέτωπο που έχει παρουσιάσει μια σταθερή αντιϊσραηλινή στάση. Είναι επίσης ανησυχητικό, καθώς τόσο η Σαουδική Αραβία όσο και η Τουρκία ενδεχομένως εξετάζουν το πυρηνικό ζήτημα και έχουν πολλά να κερδίσουν από τη στενή αμυντική συνεργασία με το Πακιστάν.
15: Και οι λεπτομέρειες μένει να φανούν, με μοναδικό δεδομένο έως τώρα πως η αρχιτεκτονική ασφαλεία στην περιοχή διαφοροποιείται, μιας και οι παίκτες της αντί να αναζητούν όπως έκαναν παραδοσιακά εξωτερικές εγγύησεις ασφαλείας, οχυρώνονται επιλέγοντας τη δημιουργία μεταξύ τους συμμαχιών.
0: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις στο σημείο αυτό. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
5: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος εγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Επιστρέψαμε Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Παραμένουμε στο θέμα της τριμερούς αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Είναι μια συμφωνία την οποία προφανώς ζυγίζει και η Αθήνα, η οποία παραμένει οχυρωμένη αμυντικά και διπλωματικά, με την αντιπολίτευση βεβαίως να ασκεί ήδη κριτική σε ό,τι έχει να κάνει με τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι του Γιάννη Καντέλη.
6: Με ψυχραιμία παρακολουθεί η Αθήνα τις εξελίξεις από την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας και αμοιβαίας σύνδρομης ανάμεσα στην Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, δεδομένης της υποστήριξης που παρέχει στο Ριάντ με μια ελληνική πυροβολαρχία Patriot. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η χώρα είναι οχυρωμένη αμυντικά και διπλωματικά, ώστε να μην ανησυχεί από τη νέα συμμαχία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ η αντιπολίτευση την κατηγορεί για λάθος στρατηγική στην εξωτερική πολιτική.
7: Όποια χώρα έχει σχέσεις με την Ελλάδα δεν πάει να πει ότι δεν μπορεί να έχει σχέσεις με την Τουρκία και αντιστρόφω. Δεν είναι εχθροί και φίλοι. Όλα είναι μια συνεχής προσπάθεια και μια συνεχής παρέμβαση διπλωματική. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μια πολύ ισχυρή και διπλωματικά και αμυντικά χώρα.
24: Αυτές οι εξελίξεις ενισχύουν την Τουρκία γεωπολιτικά και στην ουσία αλλάζουν την ισορροπία ισχύως μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας επί ταχύρω. Πρέπει να μας προβληματίσουν ως χώρα να έχουμε μία άλλη εθνική στρατηγική. Χρειάζεται στρατηγική με βάθος. Αυτό δεν έχει αυτή η κυβέρνηση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μία άλλη κυβέρνηση πιο αποφασισμένη, πιο δυναμική, που να αντιλαμβάνεται ότι η χώρα πρέπει να είναι πιο εξωστρεφής.
6: Σκληρή κριτική με αιχμή τους Patriot στη Σαουδική Αραβία ασκούν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
25: Εδώ και τώρα η επιστροφή της πυροβολαρχίας Patriot από τη Σαουδική Αραβία, της φρεγάτας από την Ερυθρέα Θάλασσα, όπως και όλων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται εκτός συνόρων.
26: Όταν μια χώρα υπογράφει στρατιωτική συμφωνία με τον εχθρό σου, η μόνη σου κίνηση για να σώσεις την αξιοπρέπειά σου είναι να αποσύρεις άμεσα τους Patriot από το έδαφος της. Εάν δεν το πράξεις άμεσα, είτε είσαι βλάξ, είτε προδότης.
27: Οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία ακολουθούνται πλέον από ένα μεγαλοπρεπές άδειασμα από την Σαουδαραβική ηγεσία, η οποία υπογράφει στρατηγικές συμφωνίες με την Τουρκία.
6: Υπό αυτό το πρίσμα, πληροφορίες από το Υπουργείο Άμυνας αναφέρουν πως η παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας Σαουδική Αραβία θα επανεξετάζεται κάθε μήνα και όχι κάθε χρόνο, όπως ίσχυε. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια πρόταση που έκανε τον Μάρτιο του 2026 ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε πλήρη ευθυγράμμιση με το Υπουργείο Εξωτερικών και για το οποίο ενημερώθηκε η πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται και στη Μέση Ανατολή, το οποίο στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων παραμένει πάρα πολύ θολό, και αυτό έχει να κάνει και με το καθεστώς των στενών του Ορμούζ, που είναι και το θέμα στο οποίο δεν υπάρχει παρά μικρή συμφωνία με τις απαιτήσεις που έχουν βάλει στο τραπέζι οι Ιρανοί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουμε νέες πληροφορίες που μας έρχονται από την αμερικανική πλευρά. Πάμε να τις ακούσουμε από την Αθήνα Παπακώστα.
3: Το Ιράν, μέσω του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας, τονίζει ότι η Ταχεράνη και Μουσκάτ είναι πολύ κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας για μια νέα διαδρομή διέλευσης πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα λοιπόν με τον Αμπάς Αραγκτσί, Ιράν και Ομάν συζητούν για μια προσωρινή διαδρομή πλοίων, ενώ παράλληλα επιλύουν τεχνικά και νομικά ζητήματα που αφορούν μια μόνιμη διαδρομή. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης ξεκαθαρίζουν ότι το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ δεν σχετίζεται από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ομάν, αλλά από την αποδοχή των όρων του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ουάσιγκτον όμως φέρεται να επιμένει. Αμερικανός αξιωματούχος τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν σύντομα μια συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και Ομάν, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή ροή μεταφοράς πετρελαίου. Από την πλευρά του, τώρα το Ομάν αναφέρει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν για τη μελλοντική διαχείριση των στενών του Ορμούζ είναι θετικές, προειδοποιώντας παράλληλα για επιθέσεις που έχουν στόχο πλοία σε αυτή τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Σήμερα, νωρίς το απόγευμα, έγινε γνωστό ότι τάνκερ χτυπήθηκε από βλήμα άγνωστης προέλευσης σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Χασάπ στο Ομάν, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Πλοίο και πλήρωμα είναι ασφαλή.
0: Σε μια σοβαρή εξέλιξη τώρα, την οποία οφείλουμε να τη συσχετίσουμε με τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, η Τουρκία ανακοίνωσε περιορισμούς ό,τι έχει να κάνει με την κυκλοφορία εμπορικών πλοίων στην Μαύρη Θάλασσα, όσα πλοία κατευθύνονται προς το ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ. Το ρεπορτάζ είναι και πάλι της Αθηνάς Παπακώστα.
3: Έναν από τους σημαντικότερους κόμβους εξαγωγής πετρελαίου και σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα. Όπως αναφέρει το Bloomberg, η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Ακτών της Τουρκίας έχει ενημερώσει αρκετά πλοία με προορισμό τον Νοβοροσίσκ ότι επί του παρόντος δεν εκδίδει άδειες για τη διέλευσή τους ή ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για την εξέταση των σχετικών αιτημάτων. Πηγές αναφέρουν επίσης ότι σε ορισμένα πλοία έχει γνωστοποιηθεί πως οι περιορισμοί αφορούν και δρομολόγια προς την Ουκρανία. Όπως υπογραμμίζεται, οι περιορισμοί δεν φαίνεται να συνιστούν γενική αναστολή της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των Δαρδανελίων. Στοιχεία παρακολούθησης της κίνησης των πλοίων που συγκέντρωσε επίσης τον Bloomberg έδειχναν ότι πλοία με προορισμό τουρκικά ή βουλγαρικά λιμάνια συνέχιζαν να κινούνται προς το βορρά μέσω των στενών χωρίς εμπόδια. Μέχρι στιγμής οι τουρκικές αρχές δεν έχουν δώσει επίσημη εξήγηση για την εν λόγω απόφαση.
0: Και από τους περιορισμούς της Τουρκίας στην ναυσιπλοεία στη Μαύρη Θάλασσα, στη Βουλγαρία, εκεί σήμανε συναγερμός έπειτα από ένα σοβαρό περιστατικό, ένα ακόμη, με ντρόν που εισήλθε στη χώρα και εξεράγει. Η Μαρία Καπύρη με όλο το ρεπορτάζ πριν από λίγο στο Μάρκο Δήμεση.
4: Σήμερα το πρωί, ντρόουν εισήλθε στον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας από τα σύνορα της με τη Ρουμανία και εξεράγει κοντά στο χωριό Καρτνάμ. Το περιστατικό, το οποίο δεν προκάλεσε ζημιές ή τραυματισμούς, έλαβε χώρα πολύ κοντά στον αγωγό φυσικού αερίου Transbalkan, ο οποίος είναι διεθνής και εκτείνεται από την Τουρκία έως την Ουκρανία. Ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος δεν έγινε αντιληπτό νωρίτερα ούτε από τις βουλγαρικές ούτε από τις ρουμανικές αρχές. Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας δήλωσε ότι θα ενισχυθεί η ασφάλεια των στρατηγικών εγκαταστάσεων της χώρας. Ενώ λίγο νωρίτερα το Υπουργείο Άμυνας της χώρας έκανε γνωστό ότι το ντρόουν ήταν μάλλον ουκρανικό και το περιστατικό ήταν ατύχημα.
0: Στον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα το Κίεβο έζησε μια ακόμη εφιαλτική νύχτα, και αυτό γιατί βρέθηκε στο στόχαστρο μια σφοδρότατη ρωσική επίθεση. Ο απολογισμός, πολύ νεκροί και μια τεράστια καταστροφή. Το ρεπορτάζ είναι και πάλι της Μαρίας Καπύρη.
4: Μια ακόμα νύχτα ρωσικών επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα περίχωρα του Κιέβου. Τέσσερις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, ανάμεσα τους και ένα παιδί, ενώ δεκάδες κτίρια τυλίγονται στις φλόγες. Οι κάτοικοι του Κιέβου έρχονται και πάλι αντιμέτωποι με εικόνες καταστροφής, καθώς η Μόσχα εκμεταλλεύεται την αποδυναμωμένη αεράμινα της Ουκρανίας και σφίγγει τον κλειό γύρω από την πρωτεύουσα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις του έπληξαν 3 ουκρανικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, τα οποία, όπως δήλωσε, μετέφεραν πυρομαχικά.
8: Και όλα αυτά ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποιεί την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη Σερβία μετά την έναρξη του πολέμου. Η ατζέντα συζήτησης ανάμεσα σε Ζελένσκι και τον σερβομολόγο του Αλεξάνδρ Βούτσιτς περιλάμβανε ζητήματα οικονομικών, ασφάλειας αλλά και την ενταξιακή πορεία της Σερβίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Θα χαιρόμασταν αν η πορεία της Σερβίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση επιταχυνόταν, λέει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όλοι εμείς στην Ευρώπη πρέπει να συνεργαζόμαστε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά μεταξύ μας στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού, καταλήγει ο πρόεδρος της Ουκρανίας.
8: Η επίσκεψη Ζελένσκι στη Σερβία έχει βαρύνουσα σημασία, καθώς το Βελιγράδι διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία. Οι Σέρβοι έχουν στείλει ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία, έχουν απορρίψει όμως την επιβολή κυρώσεων στη Μόσχα.
0: Στη Μέρη Τούμπα για τη συνέχεια, η οποία θα μας ενημερώσει για μια τραγωδία που είχαμε πριν από λίγο στην Πάρο με ένα τετράχρονο παιδί να εντοπίζεται νεκρό σε πισίνα.
9: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, το παιδί εντόπισαν δύο γυναίκες οι οποίες αντιλήφθηκαν ότι βρισκόταν μέσα στην πισίνα. Άμεσα μπήκε στο νερό ένας υπάλληλος του καταστήματος, ο οποίος ανέσυρε το παιδί και ξεκίνησε να του παρέχει τις πρώτες βοήθειες. Στο σημείο έφτασε πολύ γρήγορα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να επαναφέρουν το τετράχρονο παιδί στη ζωή. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφεραν. Αυτό που εξετάζουν τώρα οι αρχές είναι οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στην πισίνα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γονείς βρίσκονταν στον χώρο του Beach Bar, ωστόσο δεν ήταν εκείνη τη στιγμή κοντά στο παιδί. Παράλληλα, στο κατάστημα φέρεται να ήταν δηλωμένος ως ναυαγοσώστης ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε προσαγωγές μεταξύ άλλων του ιδιοκτήτη του Beach Bar και των γονέων του παιδιού, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να αποσαφινιστεί τι ακριβώς συνέβη και αν τηρούνταν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.
0: Στο αστυνομικό δελτίο τώρα είχαμε μια σύλληψη ενός 49χρονου στο Παλαιό Φάληρο στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγει η ελληνική αστυνομία για την εξάρθρωση της ρωσόφωνης μαφίας. Ο Παναγιώτης Πυρόπουλος με όλο το ρεπορτάζ πριν από λίγο στο Μάρκο Δεϊμέζη.
10: Στην ομάδα σκυλιά Bulldog ή Pitbull του 50χρονου Έντικ, της φωνής από το Ντουμπάι, του αρχηγού δηλαδή της ρωσόφωνης μαφίας, ανήκει ο 49χρονος ομογενής από το Κραζοντάρ της Ρωσίας, που συνελήφθη από στελέχη του τμήματος 2 εξεκβιαστών στο Παλαιό Φάληρο, σε βάρος του οποίου μάλιστα εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη για τη συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση. Τη συγκεκριμένη ομάδα αποτελούσε μια τετράδα εύσωμων ανδρών από το Μενίδη, οι οποίοι κατά εντολή του Έντικ ξυλοκοπούσαν αδιάκριτα, εκβίαζαν και έπαιρναν χρήματα από άτομα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια.
11: Και εισέπραταν πολύ μεγάλα ποσά.
10: Ναι, Μάρκο, μεταξύ άλλων, 10 ημέρες μετά την ανθρωποκτονία του υπονομαζόμενου θείου Τζο στα σκούρτα Βιωτίας το 2022, τα σκυλιά εισέπραξαν εκβιαστικά ενός 1 εκατομμύριο ευρώ από τον ιδιοκτήτη γνωστής αλυσίδας καφέ. Τοποθέτησαν εμπιστικούς μηχανισμούς σε δύο καταστήματα 59χρονου γνωστού ιδιοκτήτη αλυσίδας ενεχειροδανειστηρίων, στο πλαίσιο εκβιασμού για την καταβολή χρημάτων σε Τούρκο συνεργάτη του από την εξαγωγή χρυσού στην Τουρκία, κάτι που μάλιστα είχε αρνηθεί ο επιχειρηματίας.
11: Και ο οπλισμός τους τρομάζει.
10: Σύμφωνα με την σχετική καταγγελία, ο 49χρονος και τα υπόλοιπα Pitbull είχαν προμηθευτεί πολεμικά όπλα ακόμα και μπαζούκας από τη Ρωσία για να εκτελούν τα σχέδιά τους. Ο 49χρονος συνελήφθη μαζί με έναν 37χρονο Μάρκο, ενώ κινούταν με πολυτελές αυτοκίνητο. Ο 37χρονος μάλιστα ανήκε στην ίδια σκληρή ομάδα, είχε συλληφθεί την άνοιξη του 25, αλλά αποφυλακίστηκε μετά από 8 μήνες. Ο 49χρονος απασχολούσε τις διοκτήσεις αρχές από το 2003 για εκβιάσεις και σωματικές βλάβες, ωστόσο το 2010 συμμετείχε σε συμμορία που διέπρεπε ληστεί σε τράπεζες και μάλιστα σε μία από τις οποίες στον Πειραιά καταγράφηκε πρόσκαιρη ομιλία πελατών για αρκετές ώρες με τη χρήση χειρομοβίδας όπλων. Σε βάρος του εκκρεμούσε όμως και ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη των Κυπριακών αρχών κατηγορούμενος για αυτοκτονία από πρόθεση. Από ό,τι φαίνεται, αποφυλακίστηκε και συνέχισε τη δράση του με τη συμμορία του Έντικ.

0: Έχουμε εξελίξεις όμως, κυρίες και κύριοι, σε εισαγγελικό επίπεδο για το δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία και η οποία βεβαίως στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική με τα γνωστά καταστροφικά αποτελέσματα. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος έχει και πάλι το ρεπορτάζ για αυτό το θέμα.
1: Η έκθεση αυτοψίας που θέσει Μαύρος Πιθάρης στο σημείο 0 δηλαδή της καταστροφικής πυρκαγιάς καταδεικνύει με λεπτομερή τρόπο τις ελλείψεις, τα κατασκευαστικά λάθη και άλλες κακοτεχνίες στην ηλεκτροδότηση του Αιωλικού Πάρκου τα οποία προκάλεσαν τους πυνθήρες έναρξης φωτιάς. Μετά τις προφυλακίσεις του ιδιοκτήτη του Αιωλικού Πάρκου, επίσης του 50χρονου δημάρχου που υπέγραφε την μελέτη διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αυτό και του 71χρονου εγκαταστάτη του εναέριου δικτύου, η επικεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος μετά από σχετικό έγγραφο της ανακρίτριας Τιβών εφάρμοσε την διάταξη αναστολής της άδειας του Αιωλικού Πάρκου επαόριστο για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της περιοχής έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ανακριτικές ενέργειες. Ουσιαστικά το πάρκο σταμάτησε τη λειτουργία του Μάρκου. Στο μεταξύ, η ανακρίτρια απέστειλε στη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Νομισμού του Πυροσβεστικού Σώματος δύο διατάξεις. Η πρώτη για την πραγματοποίηση αυτοψίας στο υπόλοιπο εναέριο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο Αιωλικό Πάρκο, με το σκεπτικό ότι οι ίδιες αστοχίες που προκάλεσαν τη μεγάλη πυρκαγιά μπορεί να υφίστανται και σε άλλο μέρος του δικτύου. Η δεύτερη διάταξη αφορά τη φύλαξη του υπόλοιπου εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης εγκατάστασης προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο βελτιωτικών αλλαγών σε αυτό, δηλαδή αλλίωση στοιχείων της υπόθεσης. Σημειώνεται ότι το Αιωλικό Πάρκο έχει άλλα τρία τμήματα μάρκου εναέριου δικτύου μήκους 3 χιλιόμετρων, τα οποία όμως βρίσκονται σε μια ακτίνα 40 χιλιόμετρων.
2: Παναγιώτη, έχεις φωτογραφικά ντοκουμέντα για την έναρξη της πυρκαγιάς στη Σκύρο.
1: Ναι, πρόκειται για τη φωτιά που ξέσπασε στην κολυμπάδα της Κύρου το μεσημέρι της 6 Αυγούστου. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Νομισμού εντόπισαν άμεσα ευρήματα που ήταν πριν για την έναρξη της πυρκαγιάς, τα οποία αποτυπώθηκαν σε φωτογραφίες που παρουσιάζουμε. Η φωτιά ξέσπασε από μια γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος που είδαμε στην προηγούμενη φωτογραφία, την οποία χρησιμοποιούσε μια 63χρονη γυναίκα που συνελήφθη για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Είναι το συγκεκριμένο στιγμιότυπο.
2: Θα μας δείξεις φωτογραφίες και για την έναρξη της πυρκαγιάς στην Κορινθία.
1: Ναι, είναι αυτές που βλέπουμε μπροστά στους δέκτες μας για τη χθεσινή πυρκαγιά που ξεσπάσε το μεσημέρι στο στεφάνι της Κορινθίας. Πήρε γρήγορα διαστάσεις προκαλώντας κοιμάστε και έκδοση μηνύματος 112. Τα αρμόδια στελέχη διαπίστωσαν ότι αυτή ξεκίνησε από φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Ξεκίνησε από έναν αντιστροφέα ρεύματος, αυτό που βλέπουμε στους δέκτες μας, φωτοβολταϊκού από βραχυκύκλωμα μέσα σε χώρο που μάλιστα δεν είχε καθαριστεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι διαχειριστές δήλωσαν ότι είχε πρόβλημα συγκεκριμένος αντιστροφέας ρεύματος τις προηγούμενες ημέρες και τον είχαν απενεργοποιήσει, ωστόσο. Από ό,τι φαίνεται εκείνο δούλευε ακόμα. Συνελήφθη ο διαχειριστής και ο υπεργολάβος συντήρησης και λειτουργίας του πάρκου.

0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Η χώρα μας έκανε ένα σημαντικό βήμα χθες στο δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας και των επενδύσεων, με μια προσπάθεια βεβαίως να θωρακιστεί και το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας. Μιλάμε για την υπογραφή του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό με τη βοήθεια της Ελένας Χερβατζόγλου. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι προβλέπει αυτό το χωροταξικό, ποιοι δηλαδή είναι οι βασικοί του πυλώνες.
1: Ένα νέο τοπίο για τις τουριστικές επενδύσεις στην χώρα διαμορφώνει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που εγκρίθηκε με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού. Το βασικό στοιχείο είναι ότι πλέον ολόκληρη η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες ανάλογα με την ένταση της τουριστικής δραστηριότητας. Αρχικά στην κατηγορία Α, που αφορά τις περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης, μπαίνουν οι αυστηρότεροι κανόνες. Ακολουθούν οι ανεπτυγμένες, οι αναπτυσσόμενες και οι περιοχές πρώιμης ανάπτυξης. Ενώ υπάρχει και μια πέμπτη κατηγορία, αυτή της ενίσχυσης ειδικής ανάπτυξης. Και πάμε να δούμε μία από τις σημαντικότερες αλλαγές. Αλλάζουν οι όροι για τα νέα ξενοδοχεία εκτός σχεδίου. Δηλαδή, το μέγεθος της έκτασης που απαιτείται αυξάνεται σημαντικά στις πιο επιβαρημένες περιοχές. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει η ρύθμιση για τα νησιά, όπου μπαίνει ειδικό καθεστώς με εξαίρεση την Κρήτη και την Εύβοια. Εκεί λοιπόν μπαίνει για πρώτη φορά ένα κλιμακωτό σύστημα στη δυναμικότητα των τουριστικών καταλυμάτων. Παράλληλα, τα νησιά χωρίζονται και αυτά σε τρεις ομάδες ανάλογα με το μέγεθός τους, με διαφορετικούς περιορισμούς στις νέες τουριστικές αναπτύξεις. Η φιλοσοφία του νέου πλαισίου είναι ουσιαστικά μία: περισσότερη ανάπτυξη εκεί όπου υπάρχει χώρος και αυστηρότεροι κανόνες εκεί όπου ο τουρισμός έχει ήδη φτάσει στα όρια του, με στόχο να προστατευτεί παράλληλα το φυσικό περιβάλλον.
0: Παραμένουμε στο θέμα. Γιάννης Καντέλης με το ρεπορτάζ για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Βεβαίως και την ενόχληση που εκφράζει η Άγκυρα μέσω του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Επαναφέρει επί της ουσίας τη θεωρία των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο η Άγκυρα μέσα από μια ανακοίνωση την οποία έχει κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών της γειτονικής μας χώρας.
2: Την προκλητική ρητορική περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο επαναφέρει η Άγκυρα με αφορμή την υπογραφή του ειδικού χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισμό από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Το σχέδιο αφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας και την προσέλκυση επενδύσεων με ταυτόχρονη προτεραιότητα στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Αλλά η Τουρκία επιχειρεί να το εργαλειοποιήσει όσον αφορά το Αιγαίο και τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της.
3: Δεν θα επιφέρει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων γεωγραφικών χαρακτηριστικών, των οποίων η κυριαρχία δεν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων. Οι μονομερείς ενέργειες θα πρέπει να αποφεύγονται σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες, όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά που η Άγκυρα αντιδρά σε πρωτοβουλίες της Ελλάδας, επαναλαμβάνοντας πάγιες θέσεις της.
4: Είναι μια επανάληψη των πάγιων θέσεων της Τουρκίας, τις οποίες έχουμε ξαναδεί. Το θέμα είναι πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και το πώς η Τουρκία θα αντιδράσει σε άλλες ελληνικές πρωτοβουλίες, όχι τόσο στο χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού, όσο όταν θα ξεκινήσει η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο.
5: Και μέσω της πολιτικής αυτής ουσιαστικά γίνεται και εξωτερική πολιτική. Δεν είναι μόνο το να καθορίσουμε τις θαλάσσιες ζώνες, ακόμη και με το χωροταξικό που αφορά τα νησιά μας, ακόμη και με τα πάρκα τα θαλάσσια.
2: Ανάλογες αντιδράσεις υπήρξαν από την Τουρκία μετά την ανακοίνωση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου στο Νότιο Αιγαίο.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, η αντιπαράθεση παραμένει στα ύψη με αφορμή την χθεσινή απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να διατηρήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών παρά τα αιτήματα τα οποία είχαν κατατεθεί από εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Δέσποινας Βλεπάκη.
6: Σε νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης εξελίσσεται η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελου Μπακέλα, να απορρίψει την ανάσυρση από το αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών. Τα αιτήματα είχαν υποβληθεί μεταξύ άλλων από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Χρήστο Σπίρτζη. Η Χαριλάου Τρικούπη εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης και υποστηρίζει ότι κρίσιμα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση παραμένουν αναπάντητα.
7: Να είναι εξαρτημένη η ηγεσία της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση και να πρέπει να
5: είναι εξαρτημένη.
7: αποφάσεις, γιατί κρίνονται οι αποφάσεις αυτές της εισαγγελίας.
5: Όχι,
7: είναι κακές, κάκιστες οι αποφάσεις αυτές του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αν με ρωτάτε τη θέση μας
5: για αυτές τις αποφάσεις. Είναι εξαρτημένη από τον Πρωθυπουργό σήμερα η
7: είναι εξαρτημένη εκ των πραγμάτων, γιατί διορίζονται.
5: Ένας εισαγγελέας, ο οποίος μάλιστα είχε και την ψήφο για να είναι στη θέση αυτή του εισαγγελικού σώματος, του δικαστικού σώματος.
6: Δρυμία ήταν η κριτική και από την Ελλάσσον Αντιπολίτευση.
8: Η προκλητική επιμονή της δικαιοσύνης εξυπηρετεί πολλαπλά την κυβέρνηση στην προσπάθειά της να κουκουλώσει τις ευθύνες της για το βρώμικο αυτό σκάνδαλο. Το σκάνδαλο που ξεκίνησε από το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρείται για ακόμη μία φορά να μπαζωθεί. Αλλά η δημοκρατία δεν μπαίνει στο αρχείο.
9: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου συνεχίζεται με την αγαστή συνεργασία της κυβέρνησης και του Αρείου Πάγου.
8: Η χώρα πρέπει να ανασάνει και όσα γρανάζια κι αν κινήσουν, στο τέλος θα επικρατήσει η αλήθεια, το φως και το δίκαιο. Στο τέλος θα έχουμε οξυγόνο και ζωή.
10: Οι πολίτες παρακολουθούν και κρίνουν την απαράδεκτη αυτή στάση ανώτατων λειτουργών της δικαιοσύνης που αρνούνται αιμονικά τη διερεύνηση μιας τόσο σημαντικής υπόθεσης και με πολιτικές προεκτάσεις.
5: Δεν μπορούμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης να τις κρίνουμε à la carte.
6: Με ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της για τη χρήση χαρακτηρισμών που, όπως αναφέρει, υπερβαίνουν τα όρια της αυστηρής κριτικής μιας εισαγγελικής κρίσης και τα όρια της θεμητής κριτικής όταν δεν στηρίζονται σε συγκεκριμένα νέα πραγματικά στοιχεία και νομικά επιχειρήματα.
0: Στο μέτωπο της ακρίβειας τώρα, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν τσουχτερές παρά τη μικρή αποκλιμάκωση και αυτό βεβαίως προκαλεί μια κάποια αγανάκτηση στους καταναλωτές, ειδικά από τη στιγμή κατά την οποία τώρα καλούνται να γεμίσουν και τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Οι διεθνείς τιμές έχουν μια καθοδική πορεία. Αυτό βεβαίως δεν καταγράφεται στις τιμές που θα αντικρίσετε στα πλατήρια καυσίμων. Η Έλληνα Χερβατζόγλου έχει ετοιμάσει το σχετικό ρεπορτάζ.
11: Διακοπές με γεμάτο ρεζερβουάρ, αλλά και βαριά απόδειξη.
12: Γέμισα με 20 ευρώ, τώρα χρειάζομαι τουλάχιστον 30 για μισό. Άμα το γεμίσω είναι το διπλάσιο.
13: Ξέρετε, θα βάλω καμία 30 λίτρα. Θα κάνω τη δουλειά μου, δηλαδή γύρω στα 60-70 πόσο θα πάει, γιατί είναι 2 ευρώ περίπου. Και την άλλη εβδομάδα θα δούμε.
11: Και όσο αυξάνονται οι μετακινήσεις για τις καλοκαιρινές διακοπές, τόσο περισσότερο το κόστος των καυσίμων βαραίνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
14: Όσοι έρχονται να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους εδώ στην Αττική, λίγο πριν φύγουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, θα δουν τη τιμή της απλής αμόλυβδης να διαμορφώνεται στο 1,94 και το πετρέλαιο κίνησης στο 1,89 ευρώ το λίτρο.
15: Ένα δήμερο.

0: είναι. Μόνο η βενζίνη είναι. Όλα στα ύψη είναι.
1: Στο πετρέλαιο κίνηση η εικόνα παραμένει επίση πιεστική. Στην Αττική διαμορφώνεται στα 1,92 ευρώ το λίτρο παρά τα 15 λεπτά τη επιδότηση. Στην Πάρο το ντίζελ φτάνει τα 2,20, στη Ρόδο τα 2,070, ενώ στη Λευκάδα τα 2,030 ευρώ το λίτρο.
2: Μικρή διαφορά, δεν νομίζω ότι είναι κάτι αισθητό. Όταν είναι να ανέβουν, ανεβαίνουν την άλλη μέρα και όταν είναι να πέσουν, δεν πέφτουν ποτέ.
1: Και εδώ γεννάται το ερώτημα. Πώς γίνεται η τιμή της αμόλυβδης να είναι σχεδόν η ίδια, είτε το πετρέλαιο βρίσκεται στο ζενίθ του με 114 δολάρια τον Μάιο, είτε στα 83 δολάρια με τα οποία έκλεισε την εβδομάδα.
3: Μικρό ειδικό βάρος έχει η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent στην συνολική αποτύπωση της τιμής στα δηλισμένα προϊόντα, στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Άλλοι παράγοντες οι οποίοι κρατάνε υψηλά την τιμή στα δηλισμένα είναι η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, το ειδικό φόρο κατανάλωση και το ΦΠΑ, είναι το κόστο διακίνηση προ τα νησιά και επίση είναι το μελλοντικό συμβόλαιο, δηλαδή για πόσο διάστημα τα δηληστήρια εκτιμούν ότι μπορούν να προμηθεύονται το προϊόν με βάση την παρούσα γεωπολιτική, γεωστρατηγική κατάσταση.
4: Είμαστε προ τα κάτω, σιγά-σιγά. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλματα γιατί τα τιμολόγια μα δείχνουν το δρόμο. Άρα, βάσει τιμολογίων, αντάλογα πορευόμεθα.
1: Και κάπως έτσι η διεθνής τιμή μπορεί να υποχωρεί. Όμως μέχρι η πτώση να φτάσει στην Αντλία, μεσολαβούν πολλά.

0: Για το τέλος στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπαγκάκη.
1: Το 1-1 της Αθήνας άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς για Παναθηναϊκό και CSKA 1948. Οι πράσινοι από σήμερα αρχίζουν την προετοιμασία τους εν ώψη της ρεβάνς στη Σόφια την προσεχή Τρίτη. Στην αποστολή δεν θα βρεθεί ο τιμωρημένος Τσάπρας, το κενό του όμως θα καλυφθεί εκ των έσω. Αντίθετα, θα δώσει το παρόν το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας Λιβάν Γκαρσία. Ο Παναθηναϊκός έχει και το 12ο παίκτη στο πλευρό του, αφού τα 1600 εισιτήρια που προμηθεύτηκε φεύγουν με γουρδούς ρυθμούς. Ο Ολυμπιακός έχει επικεντρωθεί στη ρεβάνς της Τρίτης κόντρα στην Αϊμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Οι Πειραιώτες δεν πήραν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κόντρα στους Ολλανδούς, αλλά με νίκη σφραγίζουν σίγουρα το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν μπροστά τους δύο γεμάτες προπονήσεις στην Ελλάδα με το Βάσκο Τεχνικό. Με τη Λίμπαρ να θέλει να τσεκάρει το αν έχει στη διάθεσή του το Σαντιάγκο Έσε που έλειψε τον πρώτο αγώνα.
0: Πάμε επόμενη γραμμή.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έρχεται η Άσπα Παναγοπούλου με ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με όλα τα νεότερα εντός και εκτός συνόρων. Καλό σας βράδυ.

0: δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-6999. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγόνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: www.ktismabathandroom.gr.
4: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: Infonet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
4: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
1: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: το αποφύλακι τερινά κοιμούνται καπετάνοι κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο δε θα φτάνει.
1: Φρίσμα 91,6.

0: Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Λευκάδα. Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου. Ανοιχτό θέατρο Λευκάδας. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live. Φυσικά σημεία προπόλησης Ταράτσα Open, Μαργαρίτα Restaurant, Βακαρά, Κάρμα, Σμολ, Λα Πιάτσα, Το Χάρτινο. Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Ανοιχτό θέατρο Λευκάδας. Ώρα έναρξης 9. Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.
6: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Φέτε η είδηση. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση.

τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: στα 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή Jazz Life. Η εκπομπή που σας ταξιδεύει στα μονοπάτια της jazz. Στη σημερινή εκπομπή την έναρξη έκανε ο Oscar Peterson, Blues for Big Scotia, από το album Bursting Out with All Star Big Band του 1962. Και ακούμε για τη συνέχεια Joshua Redman, Long Gone, από το ομώνυμο album του 2022. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν στην εκπομπή μας, παίρνει Cassandra Wilson, Went Down to St. James Infirmary, από το άλμπουμ Silver Pony του 2010. Jazz Life, εκπομπή που

Και θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας με τον Christian McBride από το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ Sun Leader, Getting to It, του 1994, Too Close for Comfort. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί με περισσότερο jazz. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Γιατί προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-61613.
4: Τι λέμε τώρα. Όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά. Κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί. Το συμφέρον σου εκεί.
5: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
6: Την 5η, 13 Αυγούστου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας την 5η 13 Αυγούστου. Προπόληση ticketservices.gr στο Βάθης Κιόσκ στη Λευκάδα και στα βιβλιοπωλεία Χάρτινο σε Λευκάδα και Πρέβεζα.
7: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων, Coffee Place, Βιβλιοπωλείο Χάρτινο, All Coffee, Senso, Barracuda Beach Bar, Vecchio's Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
8: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα, κατάστημα Nova.
9: Το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας. Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
10: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
11: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
12: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
13: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένω από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος εκπομπής Jazz Life με το αριστούργημα του Donny Hathaway, The Ghetto, μια από τις καλύτερες στιγμές της μαύρης μουσικής, τη soul ιδιαίτερα, όλων των εποχών, από το άλμπουμ του Everything is Everything του 1970, ίσως το καλύτερο ντεμπούτο άλμπουμ μαύρου καλλιτέχνη, τη soul από την εποχή του Ray Charles. Στις αρχές της δεκαετίας του 70, η soul και η jazz έρχονται πολύ κοντά, με κοινό στοιχείο το funk, και αυτό το βλέπουμε πολύ καλά στο επόμενο κομμάτι, Houston Prison, την επόμενη χρονιά, The Houston Express.

Και από το Rhythm Blues της Νίνα Σιμών στο Blues του DJ Gillespie, από το άλμπουμ Wendy's Met Lalo, όπου Λάλο βέβαια είναι ο Λάλο Σιφρίν, ο περίφημος αυτός συνθέτης και ενορχιστρωτής και διευθυντής ορχήστρας. Τον θυμάστε βέβαια όλοι από το περίφημο θέμα των μυστικών αποστολών, Mission Impossible. Με αυτό το κομμάτι λοιπόν, το blues του Dizzy Gillespie, θα πάμε στις διαφημίσεις, στο τέλος του δεύτερου ημιώρου, αμέσως μετά πάλι μαζί.

0: Τρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζατοday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης.

0: πρόβατα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση σε και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design. Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Lefkada.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε lefkada.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Jazz Live μέρος τρίτο. Ξεκινήσαμε με τον Pat Metheny και τον Brian Meldau, A Night Away, και θα συνεχίσουμε με μια συνεργασία έκπληξη που απέδωσε ένα άλμπουμ έκπληξη. Η ποιήτρια, συνθέτρια, μπασίστρια Esperanza Spalding συνεργάζεται με το θρύλο της βραζιλιάνικης μουσικής Μίλτον Ασιμέντο. Μίλτον εν Εσπεράντζα, με τον Νασιμέντο να έχει σκαρφαλώσει στα αίτης στην 8η δεκαετία της ζωής του και να είναι πραγματικά γεραστός. Σοντάντε

Αφήνουμε πίσω μας τη Νότια Αμερική για να πάμε σε μια άλλη ήπειρο, εκεί που όλα άρχισαν, στην Αφρική, στη δυτική πλευρά της, τη Γουινέα Μπισάου, όπου κατάγεται ο καλλιτέχνης που ακούμε τώρα μόλις, τον Ομού Εμπανά. Με το κομμάτι του Κάναντι Μπαμπού θα φτάσουμε στο τέλος του τρίτου ημιώρου και στις διαφημίσεις. Αμέσως μετά πάλι μαζί.

0: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Barracuda Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα. Κατάστημα Nova.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
7: Έλαμε όλοι μαζί. έτσι. Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να πέσει κι εσύ. Την παλάτη ζωή σου.
8: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Κασάνης μας που δέχτηκε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της απόψινής μας εκπομπής Jazz Live, παρέα με τον πατέρα του Έλλης. Και τον διαδέχεται ο Roy Eldridge, Black and Blue, Swing Goes Dixie.

με τον Quincy Jones που πήρε τη σκυτάλη από τη Σαραβόν, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής Jazz Life. Μια περιήγηση στα μονοπάτια της jazz, στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας ή αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι.

0: δρόμο της ενημέρωσης. Lefkada.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Lefkada.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
1: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

0: διαφορά.
1: E-Shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
0: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
0: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη σερβερ.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
0: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
0: Software Lab, η viral επιλογή. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πανεπιστήμιο.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

κόντρα σε αυτές τις έρευνες που δείχνουν τους μισούς Έλληνες να μην κάνουν διακοπές φέτος. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι από αυτούς κάτι θα κάνουν, γιατί έχουμε κοντά μας θάλασσες και φίλους. Αυτή είναι η Ελλάδα. Καλώς ορίσατε και σήμερα και αυτήν την εβδομάδα μαζί, με ένα μήνα μπροστά μας ακόμα καλοκαίρι, ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για δύο ώρες. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ, συντονίσου. Να περάσουμε καλά.

στην Τουρκία ένας άντρας έπιασε την σύζυγό του να κάνει ξόρκια και μάγια έτσι ώστε να πεθάνει αυτός. Παραξενεύτηκε γιατί αρχικά την είδε να κόβει τα μαλλιά της κάπως περίεργα και αγριεύτηκε, άρχισε να ψάχνει και τελικά βρήκε ότι η γυναίκα του κάνει μάγια και διάφορα άλλα τέτοια προκειμένου να πεθάνει. Στη συνέχεια ψάχνοντας βρήκε και άλλα πράγματα, όπως επίσης βρήκε ότι το γερατώνει. Και προφανώς από εκεί ξεκινούσαν όλα. Να προσέχετε. Αντί για να πηγαίνουμε μπροστά, πάμε πίσω. Με μάγια, ξόρκια

Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα και μετά τις διαφημίσεις επιστρέφω εδώ, γιατί έχω ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook. Εκεί με βρίσκεις, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά εδώ. Καλοκαιρινός.

Era fuego sin cimata, era mata minimata. Κι ούτε μια απάντηση, χρόνια έχω συντροφιά, αντί για σένα μια σκιά.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Summer Sun και διάφορα άλλα τέτοια καλοκαιρινά. Καλοκαιρινός είναι και ο Λαγοκέφαλος. Τώρα μας ενδιαφέρει, όχι το Δεκέμβριο. Προσπαθήστε να ξεχωρίσετε ποιος είναι ο Λαγοκέφαλος, αν είσαστε μόνοι στην παραλία ή αν δεν ξέρουν αυτοί που είναι στην παραλία εκεί το Λαγοκέφαλο. Είναι ροπαλοειδές το σχήμα του. Έχει 4 δόντια, έχει μεγάλα μάτια, έχει έτσι ένα καφέ, πράσινο καφέ χρώμα με βούλες από πάνω και λευκή κοιλιά από κάτω, η οποία μάλιστα φουσκώνει μερικές φορές. Μπου, λες και μιλάμε για Καρχαρία. Δεύτερο ημίωρο, ο Κοσμάς Καδραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής στις βουτιές εσείς εκεί έξω. Μείνετε εδώ, έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί.

Μ' αρέσει έτσι, έτσι το σοβαρό ύφος και η σοβαρότητα των γραφόμενων εδώ από αθηναϊκά site. Ας πούμε, ασχολιόμαστε αυτό τον καιρό με πόσες θερμίδες χρειάζεται ένας εξωγήινος αν πατήσει τη γη να φάει και τι φαγητό θα φάει. Αυτά είναι τα θέματα. Αυτά είναι που μας απασχολούν τώρα. Είναι κάτι άλλο. Αλίμονο. Είναι τα μετρητά στο χέρι που ψήφισαν στην Ελβετία πριν από κάτι μήνες υπέρ. Αυτά δεν τα λένε στις ειδήσεις. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, για σημειώστε εδώ, αν έρθει εξωγήινος 30 κιλών, χρειάζεται λέει 900 θερμίδες την ημέρα. Πλάσμα λέει, πλάσμα το λέει, δεν το λέει εξωγήινο, πλάσμα 70 κιλών, ανθρωποειδές, 1700 θερμίδες. Περίπου δηλαδή σαν τον άνθρωπο και πλάσμα 150 κιλών, γιατί μπορεί να υπάρξουν και αυτοί οι τεράστιοι εξωγήινοι, πάνω από 3.000 θερμίδες την ημέρα. Αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να λύσεις τώρα.

λοιπόν αυτά τα απίστευτα κείμενα από αθηναϊκά site πρέπει να μας κάνουν πλάκα, δεν μπορεί ας πούμε. Ασχολούνται με το μεταβολισμό 4 τύπων εξωγήινων. Έτσι συνεχίζεται αυτό το δημοσίευμα με τα μικρά γκρίζα πράσινα ανθρωπάκια. Όχι, και τι θα τρώνε. Τα ερπετοειδή είναι άλλο είδος. Είναι 150 κιλά. Παιδιά, εντάξει, οκ. Okay. Πρέπει να σοβαρευτείτε λιγάκι μετά τις διακοπές. Εσείς που τα γράφετε αυτά, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Πάμε σε διάλειμμα σε λίγα λεπτά και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μία ολόκληρη ώρα για σήμερα μαζί. Έρχονται οι διαφημίσεις. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook, γράφοντας Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Για άλλη μία ώρα μαζί εδώ. Σήμερα θυμίσω δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ. Καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτό το διάστημα. Ο Κοσμάς Καδαρμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλοκαιρινά. Παλιά και καινούργια, έτοιμα να μας κάνουν να ταξιδέψουμε και να ονειρευτούμε. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή συμβαίνει αυτό. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Λοιπόν, εσείς που είσαστε άντρες μόνοι και θέλετε να κάνετε διακοπές τον Αύγουστο και έχετε και χρόνο, έχετε και λίγο χρήμα, βάλτε στο μυαλό σας ότι στη Νέα Υόρκη οι γυναίκες δεν βρίσκουν άντρες, δεν υπάρχουν, λέει, πολλοί straight άντρες και οι γυναίκες αναγκάζονται να πληρώνουν και 100 ευρώ για να βγουν με άντρα ραντεβού. Να το έχετε υπόψη σε αυτό, χρήσιμο είναι, νομίζω. Αν δεν έχετε κάτι άλλο να κάνετε εδώ στα μέρη μας.

Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται οι διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν σου αρέσει η μουσική που μεταδίδω εδώ, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Με βρίσκεις εκεί, γινόμαστε φίλοι και μιλάμε. Και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτόν τον καιρό. Ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αύριο μαζί την ίδια ώρα. Σημείωσέ το. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Αυτό είναι και σήμερα εδώ και αύριο εδώ, αυτή την ώρα.

τώρα το καλοκαίρι, ίσως περισσότερο από το χειμώνα, βγαίνουν έξω και συναντάμε πιο εύκολα αυτούς τους τύπους που είναι του στυλ «Ξέρεις εγώ ποιος είμαι, ρε?». Ο τύπος ο οποίος ψάχνεται για φασαρία, ψάχνεται να δείξει ξέρεις ποιος είναι ο μάγκας και όλο αυτό. Έρχεται εδώ πέρα ένα δημοσίευμα και μας βοηθάει να φύγουμε από τέτοιες καταστάσεις. Ειδικά το καλοκαίρι δεν είναι ωραίο να σακώνεσαι κιόλας. Μας λέει για την απλή φράση που σταματάει τον καυγά από την αρχή. Όταν πας να εμπλακείς σε καυγάδες με τόσο εχθρικά άτομα που σπάνια καταλήγει καλά. Για το λόγο αυτό, λέει, ψυχολόγος συνιστά στρατηγικές που κόβουν τη συζήτηση από τη ρίζα. Και η φράση η οποία μπορεί να τα κόψει όλα αυτά είναι το «βλέπω διαφορετικά αυτό που λες εσύ, το βλέπω διαφορετικά εγώ», έτσι. Η ψυχολόγος λέει ότι λειτουργεί τέλεια, ότι δεν ρίχνει λάδι στη φωτιά, δεν σας τοποθετεί σε θέση υποταγής και ξεκαθαρίζει τη στάση σας και δείχνει ότι δεν θέλεις να πείσεις και κανέναν για τη γνώμη σου.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τα μαζεύω και φεύγω από το στούντιο. Δίνω ραντεβού όμως για αύριο την ίδια ώρα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Καταρμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής με πολλές βουτιές. Και αύριο εδώ την ίδια ώρα σας δίνω ραντεβού. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Για χαρά από μένα.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ήρθες ωστόσο.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Sooner or later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace.

αυτή του η εκπομπή. Είναι εκπομπή κανονική, με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα.